0: πράξεις του Αλέξη Τσίπρα θα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προοπτική, με την προτροπή, με συγχωρείτε, της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σαν άρτηση του τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παράτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε πως οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει προγραμματίσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν τουλάχιστον 6 εκρήξεις. Συναγερμό σήμανε στην Ιορδανία, με την αεράμινα να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι προσιλωμένες στην εξεύρεση λύσης με το Ιράν και οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ πρόσθεσε πως το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, η ναυτιλία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Ναυτιλιακών Δεδομένων. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα ιχνηλάσιμα σκάφη που διέρχονται από τον ελεγχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν ουσιαστικά σταμάτησαν. Το δίκαιο τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Όπως δήλωσε, οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, όχι μόνο των εμπόλεμων πλευρών. Έχουμε κοινή θέση για τα γεγονότα γύρω από το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ και γενικότερα τον Περσικό κόλπο. Προχωράμε από το γεγονός ότι φυσικά αυτή η σύγκρουση πρέπει να επιληθεί και μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με μια συμφωνία που αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, ανέφερε σε δημοσιογράφους. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφοροοχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών, οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλειες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ για παράβεση της κείμενης νομοθεσίας. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία ανοίξε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Δυο από αυτές τις ειδήσεις που κάνουν την ανάσα σου να κρατιέται τρέχουν από το πρωί. Η μία τη νύχτα ένας άνθρωπος έβαλε φωτιά στο στρώμα όπου του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και έφυγε. Η φωτιά προκάλεσε, αντιμετωπίστηκε μεν, αλλά κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου έπρεπε να εκενωθεί, γιατί από τους καπνούς ήταν η κατάσταση αφόρητη. Στη διάρκεια της εκένωσης μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Το θέμα της ημέρας είναι βέβαια το ΝΑΤΟ, αλλά στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεύεται η Βάγια Νέστορος, αυτή η γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε τη ζωή της για έναν πολύ απλό και γελίο λόγο, γιατί απλώς η κόρη της κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στην κηδεία θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Δημήτρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης θα απαντήσει αν καλέσετε 210-48-00-170-174. Θα διαβάσω μηνύματά σας αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο γνωστό καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου».

0: Όλα τα βλέμματα ήταν επειδή για 48 ώρες στραμμένα στην Άγκυρα, στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με δύο βασικά ερωτήματα. Τι θα συμβεί στις σχέσεις, τη δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων με τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά. Και υπήρχαν και οι πιο απεσιόδοξοι που λέγανε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την Τουρκία και τη φιλοδοξία του Ερντογάν που οργάνωνε την οικοδεσπότη σε αυτήν την σύνοδο με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη, σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και η σχέση της με την Ευρώπη. Στο ένα τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι οι πιο απεσιόδοξοι περίμεναν. Στο άλλο τα πράγματα πήγαν όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Αλλά αυτό που αναδείχθηκε ως θέμα της Συνόδου ήταν αυτό που κανείς δεν περίμενε ότι θα αναδειχθεί ως θέμα της Συνόδου, δηλαδή η εξέλιξη στον πόλεμο στον κόλπο. Τι ακριβώς συνέβη? Η σύνοδος ήταν φυσικά ένα Trump show, μια μεγάλη εκδήλωση για τον Trump. Όλοι χόρευαν γύρω από τον Trump, όλοι μιλούσαν με τον Trump και όλα κινούνταν γύρω από το τι λέει ο Trump. Ξεκίνησε με τις γνωστές, με το γνωστό ρεπερτόριο, απειλές και παράπονα εναντίον των συμμάχων που δεν είναι αρκετά πιστοί, με εξαίρεση τον Ερντογάν που είναι πολύ πιστός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αρκετά πιστοί και να που δεν με βοήθησαν στον κόλπο, ενώ εγώ δεν ήθελα να με βοηθήσουν, ούτε τους χρειαζόμουν, ούτε τους το ζήτησα, αλλά αυτοί έπρεπε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς. Και να και η Ισπανία που πρέπει να τιμωρηθεί, και να και τη Γροιλανδία που τη θέλω. Ναι. Αλλά στο τέλος ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν όλο αγάπες και λουλούδια, ήταν πολύ φιλικός στο ύφος, επιβεβαίωσε τη συμμαχική σχέση, είπε βγαίνοντας έξω ότι αυτή στη σύνοδο μεταξύ των συμμάχων υπήρχε tremendous unity και tremendous love, τρομακτική αγάπη και τρομακτική ενότητα. Στο σύμπαν Τραμπ όλα είναι οι tremendous, οι wonderful ή κάτι παρόμοιο. Και το σημαντικότερο, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν άδεια στην Ουκρανία να κάνει αυτό που καιρό ζητούσε και κανείς δεν της το επέτρεπε. Δηλαδή να κατασκευάζει τους δικούς της πυράβλους Patriot. Στο άλλο θέμα, με τον Ερντογάν. Είχαμε τα άλογα, τις παρελάσεις, τους γενίτσαρους, τους σελτζούκους, τα χρυσάφια. Δύο ώρες συνάντηση πίσω από κλειστή πόρτα που προφανώς ήταν σημαντική. Αλλά για τα F-35 επανελήφθησαν οι υποσχέσεις, απόφαση δεν ελήφθη και επιπλέον στο αεροπλάνο που τον γύριζε πίσω στις ΗΠΑ δήλωσε στους ρεπόρτερ ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνουμε με τα F-35. Οι περισσότεροι λένε βέβαια ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα τα πάρει, αλλά το αργά ή το γρήγορα έχει μια σημασία. Το κρίσιμο ήταν αυτό. Ο Τραμπ από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η κεχηρία έχει τελειώσει, ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, οι οποίοι είναι άθλοι. Χτυπήματα τρομερά. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι είχαν 14 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς των ΗΠΑ. Αποπειρούνται και αυτοί να απαντήσουν με χτυπήματα στις χώρες του κόλπου. Και η ζωή συνεχίζεται με πολλά ερωτηματικά. Οι τιμές του πετρελαίου από το 71 δολάρια το βαρέλι, το Brent, έχουν ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν προς το 80. Και εδώ σε εμάς. Εδώ σε εμάς ανάγνωση της ηθαγενούς διάστασης. Είναι δύο τίτλοι, μάλλον είναι τα δύο άκρα. Η απογευματινή έχει έναν τίτλο ημνητικό, «Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη» και 6 ηχηρά μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα από την Άγκυρα. Στο άλλο άκρο η Δημοκρατία έχει τίτλο «Εθνική ντροπή». Γιατί? Διότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήρε τίποτα. Δεύτερον, γιατί ο Πλανητάρχης πέρασε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και δεν τον κοίταξε καν. Και τρίτον, γιατί στην υποδοχή του λέει όταν πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα εκείνος χαμογελούσε. Τώρα, πέραν αυτών, η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών συνολικά στο ΝΑΤΟ και ακρίβειας λόγω πολέμου». Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέροντα τίτλο, «Αλέρτ 117 ημερών», δηλαδή υπάρχει μια αγωνία για το τι θα συμβεί στις επόμενες 117 ημέρες. 117 ημέρες, γιατί τόσες μας χωρίζουν από την, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν διαβάσετε τους καλύτερους αναλυτές του τουρκικού τύπου, λένε ότι είναι να γίνει στη σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ, ότι είναι να πάρει ο Ερντογάν από τον Τραμπ, αν πάρει κάτι. Πρέπει να το πάρει μέχρι τότε, γιατί αν οι εκλογές πάνε όπως όλοι περιμένουν και ο Τραμπ ιτηθεί το Νοέμβριο, μετά θα είναι ένας σχετικά αδύναμος πρόεδρος και άρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Αλλά σύμφωνα με την ανάλυση των νέων, σε αυτά τις 117 ημέρες υπάρχει μια αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί. Τέλος, η Καθημερινή έχει τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Στηρίζεται στην φράση που είπε στην δίκη του συνέντευξη τύπου Ερντογάν, απαντώντας στη φράση που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορά με την Τουρκία και θα ήθελε να τη λύσει με την ειρηνικά. Και αν δεν τη λύσει, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με καλές σχέσεις. Ο Ερντογάν είπε, συμφωνώ, η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο πρέπει οι Υπουργοί Εξωτερικών μας να κάτσουν να το συζητήσουν και αν χρειαστεί εμείς οι ηγέτες να καθίσουμε, εγώ και ο Μητσοτάκης, να συζητήσουμε το θέμα. Αλλά η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως, είπε ο Ερντογάν, καθήκον των ηγετών. Έξω και ο τίτλος της Καθημερινής. Η κυρία Αριστοτέλη Απελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, που τον συνόδευε στο ταξίδι στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Απελώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνολικά πώς το είδατε, γιατί κινήθηκε από το ζεστό στο κρύο, δηλαδή ξεκίνησε με δηλώσεις πολύ επιθετικές που τα είχαν όλα και Γροιλανδία και Ισπανία και κακοί σύμμαχοι και τελείωσε με αυτήν την δήλωση περί τρομερής αγάπης και τρομερής ενότητας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ το ίδιο δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε.
1: Έχει σημασία η μεγάλη εικόνα, έτσι να βάλουμε το πλαίσιο. Νομίζω κατέστη σαφές από την χθεσινή σύνοδο. Θυμίζω μετά από ένα χρόνο που οι διατλαντικές σχέσεις πέρασαν διάφορες καταστάσεις και κύματα.
0: Δύσκολες, ναι.
1: Δύσκολες, όχι εύκολες. Γροιλανδία, Ιράν, δηλώσεις εκατέρωθαν πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι σαφές μετά από αυτή τη σύνοδο ότι και με τη βούλα το ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, σε μια εποχή που η Ευρώπη καλείται και το κάνει ήδη, το έχει κάνει ήδη από το 2026, να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Νομίζω αυτό έχει καταστεί σαφές. Θα είδατε και τις δαπάνες, το 2025 μόνο 139 δις Ευρωπαίοι σύμμαχοι και Καναδάς. Άρα πέρασε το μήνυμα αυτό του κυρίου Τραμπ. Έγινε έτσι μια αξιολόγηση σε σχέση με τις περσινές δεσμεύσεις της Χάγης. Και νομίζω καθίσατε σαφές πλέον σε όλους ότι η Ευρώπη έχει έρθει ώρα και την αποκτά σταδιακά να αποκτήσει μια στρατηγική κουλτούρα. Μιλάνε όλοι για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Προφανώς ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του παραμένει και αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος. Όμως είναι σαφές ότι η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι πλέον ένα αγαθό που η Ευρώπη μπορεί να θεωρεί δεδομένο. Ναι. Οπότε αν με ρωτούσατε σε μία φράση, λίγο δημοσιογραφικά, επεδείχθη, εν πάση περιπτώσει, ή πιτώνει και μέσα αυτή η αγάπη που θέλει να περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόφαση της Συνόδου δεν αφορά τόσο τον ΝΑΤΟ, αφορά την ίδια την Ευρώπη και την ενηλικίωσή της ως παράγοντα ασφάλειας. Αυτό που είπε ο κύριος Ρούτε τελειώνοντας, ένα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο ΝΑΤΟ. Γίνεται λοιπόν ένας αναπροσανατολισμός σε νέες ισορροπίες.
0: Και το ερώτημα είναι βεβαίως έχει συνέπειες.
1: Το κόστος της ισχύως που έχει πλέον, αν θέλετε την άποψή μου, όχι μόνο με όρους αμυντικών δαπανών, αλλά και πολιτικά. Γιατί η γεωπολιτική ισχύς δεν αφορά μόνο τα όπλα, αφορά και την παράσταση συνολικά και το πολιτικό προφανώς κομμάτι και την επιρροή της.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά όλες αυτές οι παράτες, οι παρελάσεις, οι θερμοί λόγοι, οι αγκαλιές, οι έπαινοι του Προέδρου Τραμπ προς τον Ερντογάν, είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν ακούγονται ευχάριστα, ακούγονται με κάποια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν η ισορροπία που παραδοσιακά προσπαθούσαν, δεν το κατάφεραν πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε σε αυτή την περίφημη τριγωνική σχέση Αθήνα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον. Υπήρχε ο φόβος μήπως διαταραχθούν, διαταράσσονται. Από μια άποψη
1: Κύριε Τσίμα, επειδή σας άκουω που περιγράφετε και τα διαβάζετε και τα πρωτοσέλιδα, το σχόλιο ως προς το κομμάτι, το δημόσιο αν θέλετε, το επικοινωνιακό, θέλω να θυμίσω ότι οι φωτογραφίες συνήθως κρατούν μια μέρα και οι παραστάσεις κρατούν μια μέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια.
0: Τώρα να σας πω, αν είχε γίνει το ανάποδο, δηλαδή αν ακούγε ο κύριος Μητσοτάκης όλους αυτούς τους επένους, πόσο φίλος είναι, πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι, θα πανηγυρίζαμε ένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Θα γινόταν το αντίστοιχο, φαντάζομαι.
1: Έχουμε μια τάση να κοιτάμε προς τα έξω, αντί να κοιτάμε προς τα μέσα, κύριε Τσίμα. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή. Σας έβαλα, με ρωτήσατε για τα μηνύματα της Συνόδου, τη μεγάλη εικόνα, γιατί θα πρέπει να δούμε ό,τι συνέβη στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη αυτή εικόνα που, αν θέλετε, η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά της και πολλοί κοιτάζουν προς την Τουρκία, που έχει μια σημαντική ευρωπαϊκή βιομηχανία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, και έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι η Τουρκία. Το θέμα τι κάνουμε εμείς. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δέχθηκε και τη σχετική επισήμανση εφημομνία από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρούτε. Τηρεί τις δεσμεύσεις της, τις τηρούσε πάντα, τις έχει τηρήσει.
0: Οπ, χάσαμε τη γραμμή, θα ξαναπάρουμε γιατί... Λοιπόν, συζητούμε για το μεγάλο θέμα αυτών των τελευταίων, όλης της εβδομάδας εδώ που τα λέμε, από τη Δευτέρα, το Σύνοδο Κορυφής των ΝΑΤΟ. Συζητούμε με την κυρία Πελώνη, την Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ναι, κυρία Πελώνη, χάσαμε για λίγο την επικοινωνία, νομίζω ότι την αποκαταστήσαμε.
1: Ναι, την ξαναβρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας έλεγα για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Ναι. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος, με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, και ο Πρωθυπουργός έβαλε και το μήνυμα, όπως είπατε, του κάζους μπέλη, διότι οι συμμαχίες πρέπει καταρχάς να εδράζονται στη σχέση καλής γειτονίας. Και εδώ θα σας πω το εξής παράδοξο, που έχετε μεγάλη εμπειρία, θα το παρατηρήσατε. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ισχύ του άρθρου 5 συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, ένας για όλους και όλοι για έναν, να παραμένει αυτό το παράδοξο μιας συμμαχικής χώρας να απειλεί, να έχει ενεργή απειλή πολέμου εναντί μιας άλλης χώρας.
0: Δίκιο έχετε, αλλά υπάρχει παρατήρηση και θα το δείτε στα σχόλια σήμερα των εφημερίδων, θα το έχετε δει, που λένε ότι, ωραία, ο Μεν Ερντογάν πήρε τους επένους δημοσίως του Τραμπ και όχι μόνο του Τραμπ, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Εμείς είπαμε μόνοι μας το δίκιο μας. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που βρήκα σε μια εφημερίδα είναι μόνοι μας τα είπαμε, μόνοι μας τα ακούσαμε. Παίζει κάποια ρόλο αυτό?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σίμα. Δεν είναι έτσι, κύριε Τσίμα. Και αν δείτε, ρωτήθηκε και ο κύριος Ερντογάν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε την απάντησή του ως προς αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ως προς την επισήμανση του Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλη.
0: Και
1: μπορώ να σας τη διαβάσω αν θέλετε.
0: Ναι, όχι, την έχω μπροστά μου. Αυτό που λέω εγώ είναι αυτό που ρωτάω
1: αφορά,
0: μάλλον.
1: Με συγχωρείτε, το μήνυμα αυτό αφορά όλους. Σας θυμίζω και τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Σε μια περίοδο σας έβαλα τη μεγάλη εικόνα που συζητείται η θέση της Τουρκίας.
0: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός...
1: Και συζητούνται οι συνεργασίες με ομονοούντες εταίρους.
0: Το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει το θέμα
1: των άλλων συμμάχων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτό το παράδοξο, ορθώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός, και σας θυμίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κύριο Ερντογάν, στην επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είναι ώρα, έχει έρθει η ώρα να έρθει κάθε τυπική και ουσιαστική απειλή μεταξύ γειτόνων.
0: Επειδή ακριβώς είναι η δεύτερη φορά, δηλαδή το είπε, δεύτερη φορά στην Άγκυρα εννοώ, το είπε στην επίσκεψη που είχε στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το ξαναείπε χτες πάλι στην Άγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι περιμένουμε, δηλαδή ότι θεωρούμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που μέσα στη γενικότερη διαπραγμάτευση, όταν και αν γίνει, θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό?
1: Κύριε Τσίμα, εμείς πάντα προσβλέπουμε σε αυτό. Έθεσε και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνικών σχέσεων ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση με την Τουρκία. Αυτή η απειλή είναι μια ιστορική ενορθογραφία. Και για ένα ένομο δικαίωμα της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και σας θυμίζω και όλη μας την επιχειρηματολογία για την ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Όσο υπάρχει αυτή η απειλή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους, αν θέλετε, για να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα.
0: Από πλευράς Ευρωπαίων, αυτή η δέσμευση ότι η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπό στις σημερινές προϋποθέσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΣΕΦ, αυτό που είχε συζητηθεί κατά κόρον την προηγούμενη φορά, φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει. Με δεδομένο ότι
1: κανόνες,
0: η ανάγκη.
1: Υπάρχουν κανόνες τους οποίους διασφάλισε η Ελλάδα όταν συζητείται το ΣΕΦ, κύριε Τσίμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για να μπορέσει μια χώρα να μπει στο ΣΕΦ ή να συνάψει. Υπάρχει μια συμφωνία, προσυμφωνία που συνάπτει μια εκάστοτε χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν σαφείς ρήτρες ότι πρέπει να αντιμετωπίζει, να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα. Άρα δεν φοβάστε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ως προς αυτό, λέτε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι
1: υπάρχουν όλοι και όροι και προϋποθέσεις. Δεν συζητείται το ΣΕΙΦ αυτή τη στιγμή. Απλώς σας βάζω το πλαίσιο, επειδή ήταν μια ανατοϊκή σύνοδος, ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Και θα έμενα και στα ευρύτερα μηνύματα για τη θέση της χώρας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστη, είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, είναι μια χώρα με ισχυρή άμυνα. Είναι μια χώρα που είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, στα οποία επιδιώκει να μπει η γειτονική χώρα. Και είναι και μια χώρα με πολύ ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες της περιοχής. Και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη συγκυρία.
0: Η πρόταση του κ. Ερντογάν στην απάντησή του ότι ναι, πράγματι, συμφωνώ, πρέπει να τα συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, να τα λύσουμε διαπραγματεύσεις και να κάτσουμε να τα λύσουμε εμείς οι δύο. Είναι κάτι ενώ οι ηγέτες. Είναι κάτι παραπάνω από μία φράση, δηλαδή μπορεί να είναι ένα σήμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση που εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια.
1: Υπάρχουν πολλά επίπεδα διαλόγου, όπως γνωρίζετε, κύριε Τσίμα. Το 2023 έχει γίνει μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Θα πρέπει να ρωτήσετε ίσως κάποιον αναλυτή από την Τουρκία. Θυμίζω απλώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν έχουν καθίσει πάρα πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό. Προφανώς θα ξανακαθίσουν.
0: Πρέπει να είναι 6-7 φορές που συναντήθηκαν.
1: 7 νομίζω είναι σίγουρα. Δεν το έχω τώρα πρόχειρο.
0: Κάπου εκεί είναι νομίζω. Τελικά, γεύση από όλη αυτή την περιπέτεια της Συνόδου, η οποία ξεκίνησε με μεγάλες ανησυχίες, αλλά εντάξει, εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά.
1: Νομίζω, κύριε Τσίμα, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα λόγω γεωγραφίας και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Τουρκία, η τρέχουσα συγκυρία το αποδεικνύει. Η περιοχή μας δεν είναι μια περιοχή χωρίς εντάσεις και χωρίς κρίσεις. Η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός ήταν μια χώρα που πάντα έλεγε και έχει πρωταγωνιστήσει και σε συλλογικές και σε πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή άμυνα. Εμείς έχουμε ενηλικιωθεί προώρα, αν θέλετε, ως προς αυτό. Τώρα έχει έρθει η ώρα και νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι, όπως προανέφερα, πρέπει να αποκτήσουν στρατηγική κουλτούρα, πρέπει να αναλάβουν στα χέρια τους μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά τους. Και βέβαια, αυτό, αν θέλετε, συνδέεται και με την άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας, διότι όλη αυτή η συζήτηση για την άμυνα δεν είναι εν κενό και δεν είναι μια συζήτηση ανεξάρτητη. Από όλα τα υπόλοιπα βήματα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, να μειώσει τα δικές εξαρτήσεις, να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, την τεχνολογία της, να μειώσει εμπόδια και όλα αυτά.
0: Είναι η
1: δύσκολη νομίζω αυτές, αυτή θα είναι η συζήτηση όλων των επόμενων ετών. Γιατί, όπως είπα, έχει λάβει το μήνυμα, έχουν αυξήσει όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα πετύχει τους στόχους του 2%, που ήταν ο προηγούμενος στόχος που είχε τεθεί το 2014 στη Σύνοδο της Μαδρίτης εδώ και χρόνια και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τώρα έχει έρθει η ώρα της ενηλικίωσης και των υπόλοιπων και της πολιτικής ενηλικίωσης. Θα πρέπει δηλαδή οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος όχι μόνο της αμυνάς τους, αλλά και της ισχύως που αυτό συνεπάγεται πολιτικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελόνι. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην ενδημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση όπως ανέφερε με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται.

0: έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή, ημερολόγιο 5η σε 9 Ιουλίου από το Σκάκι 2,3. Μουσικά, έχουμε ακούσει White Stripes, γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο ένας εκ των δύο πάλι ποτέ White Stripes, ο Jack White. Έχουμε ακούσει Simple Minds, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Jim Kerr, ο αρχηγός τους. Και έχουμε ακούσει και Mark Almond, γιατί έχει και αυτός σήμερα γενέθλια. Ακούμε και την Mercedes Sosa, τη μεγάλη Αργεντίνα, την Νέγρα. Γιατί την παίζει αύριο, σήμερα είναι το Γαλλία Μαρόκο. Η Mercedes Sosa έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Πίσω, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα ελληνικά και τα διεθνούς ενδιαφέροντος, είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης κρατάμε τις δηλώσεις Τραμπ, ότι η κεχηρία τελείωσε, ότι ο ίδιος βαρέθηκε, ότι δεν θα διαπραγματευτεί άλλο, ότι οι Ιρανοί είναι σκουπίδια και ότι τους αξίζουν τα χειρότερα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια καταιγίδα βομβαρδισμών αμερικανικών στο Ιράν, η σφοδρότερη βομβαρδισμή εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Η εκεχηρία έμοιαζε να τρίζει, το Ιράν προσπαθεί να να ανταποδώσει με κάποια χτυπήματα στο Κουβέιτ και και γενικά εκεί στην περιοχή του κόλπου, σε αμερικανικούς υποτίθεται στόχους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει, οι αγορές ανησυχούν. Λοιπόν, για να δούμε. Είπε ο Τραμπ, δεν θέλω να συζητώ μαζί τους άλλο. Είναι απατεώνες. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι τρομεροί και είναι και πολύ βίαιοι. Οπότε δεν συζητώ άλλο μαζί τους, τελειώσαμε. Μετά από λίγο όμως είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αν οι διαπραγματευτές μου έχουν διάθεση να συνεχίσουν να συνομιλούν, ας συνεχίσουν να συνομιλούν, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι πια. Και μετά έκανε και τρίτη δήλωση, ότι οι Ιρανοί τον πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να αρχίσει πάλι διαπραγματεύσεις και εκείνος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να τους κάνει το χατήρι. Οπότε υπάρχει μια διπλή όψη. Αφενός οι δηλώσεις, αφενός και οι απειλές, αλλά και οι πραγματικές επιθέσεις στο έδαφος, και αφετέρου η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαπραγμάτευση, διότι μπορεί να βομβαρδίζει όσο θέλει. Δεν αμφισβητείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσους βομβαρδισμούς θέλουν και να χτυπήσουν όσο σκληρά θέλουν το Ιράν. Αυτό που μάλλον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, αυτό αποδείχθηκε ως τώρα, είναι είτε να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν, είτε να υποχρεώσουν τους Ιρανούς να παραιτηθούν από το τελευταίο τους όπλο στο οποίο κρατιόνται με νύχια και με δόντια, δηλαδή τη δυνατότητά τους να ελέγχουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χτυπώντας όποιον περνάει χωρίς την άδειά τους. Άρα, στο καλό σενάριο, οι διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να σέρνονται με μια εκεχηρία που μια μέρα θα ισχύει και μια μέρα θα ανατρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πάψει να είναι υπό έλεγχο.

Έχουμε ακούσει τραγούδια που συνδέονται με τα γενέθλια των καλλιτεχνών που είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια μικρή μουσική ιστορία που συνέβησαν σήμερα το 1995. Ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκαν στη σκηνή, σε μια σκηνή στο Σικάγο, το ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στην Αμερική, οι Grateful Dead, με τον Τζέρι Γκαρσία επικεφαλής, με την κιθάρα και το τραγούδι. Τους ακούμε να λένε από αυτή τη συναυλία live το τραγούδι των Beatles, το Loose in the Sky with Diamonds. Ένα μήνα αργότερα, ο Τζέρι Γκαρσία, ο οποίος στο μεταξύ είχε κλειστεί σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να απαλλαγεί από κακές συνήθειες, αλλά μέσα στην κλινική έφυγε από μια ξαφνική ανακοπή της καρδιάς του. Στην κηδεία του πήγαν 25.000 άνθρωποι, ήταν διαδήλωση η κηδεία. Και έπειτα, μερικούς μήνες αργότερα, δύο φίλοι του πήραν τη στάχτη του και ταξίδεψαν στην Ινδία για να την σκορπίσουν στον ιερό ποταμό Γάγκη. Κουλτούρα, δεκαετίας 60.

Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, ακούμε μερικές διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Γαλλία. Όχι ποδοσφαιρική Γαλλία, αν και σήμερα το μάτς της ημέρας ήταν αυτό. Γαλλία, Μαρόκο, ντέρμπι, αληθινό. Η σπουδαία Γαλλία του Εμπαπέ και των υπολείπων με το Μαρόκο που είναι, έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια να αναδειχθεί σε μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη. Αλλά έχει και πολιτικά η Γαλλία, διότι είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις εκλογές, να συμμετάσχει στις εκλογές του χρόνου, Απρίλιο του 27 είναι οι εκλογές, αλλά φορώντας βραχιολάκι, εκείνη είπε ότι ναι, θα κατέβω. Και είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που μετράει τη δύναμή της μετά από όλα αυτά. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Πάμε Γαλλία. Η Γαλλία σήμερα θα ζεσταθεί πολύ. Μοιάζει να βρίσκεται σε καύσωνα διαρκείας. Από το Μάιο και ύστερα είναι σε έναν διαρκή καύσωνα. Σήμερα οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς. Ζέστη ξεζέστη. Το βράδυ η Γαλλία θα βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί στις 11 ώρα Ελλάδας η εθνική Γαλλία παίζει με το Μαρόκο. Αλλά κυρίως η Γαλλία βρίσκεται σε φάση προεκλογική διαρκείας του 18 Απριλίου του 27, πρώτος γύρος προεδρικών εκλογών. Το πρόσωπο της ημέρας των ημερών είναι η Μαρί Λεπέν. Είχε καταδικαστεί για κατάχρηση πόρων της Ευρώπης. Περίμενε το εφετείο. Το εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη της, αλλά της έδωσε το δικαίωμα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς πρέπει να φορά βραχιολάκι. Σε πρώτη ανάγνωση αυτή η εξέλιξη θα ήταν καταστροφική, αλλά να που στην εφημερίδα Φιγκαρό δημοσιεύεται σήμερα η πρώτη δημοσκόπηση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Έχει 36% της δίνει δημοσκόπηση στον πρώτο γύρο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, την προηγούμενη φορά το 22 η Λεπέν είναι από καταβολής κόσμου, ή αυτή ο μπάς της υποψήφιας εκλογές προεδρικές. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχε πάρει 23%, τώρα η δημοσκόπηση της δίνει 36, 13 ολόκληρες μονάδες παραπάνω. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με όποιον από τους πιθανούς αντιπάλους και αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο, αυτή τη φορά, στο δεύτερο γύρο τώρα πάντα έχανε, αλλά στο δεύτερο γύρο αυτή τη φορά η δημοσκόπηση λέει ότι κερδίζει. Αν έχει απέναντί της τον πιθανότερο υποψήφιο, τον Εντουάρ Φιλίπ, θα τον κερδίσει με 54-46. Αν έχει τον Ατάλ θα τον κερδίσει ακόμη πιο εύκολα. Και αν έχει τον ανυπότακτο Μελανσόν θα τον σαρώσει. Η δημοσκόπηση λέει ότι σε ένα δίδυμο Λεπέν Μελανσόν στο δεύτερο γύρο η Λεπέν θα έπαιρνε 70 και ο Μελανσόν 30. Στη τηλεφωνική γραμμή Γιώργος Σεφερζής, πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα κύριε Σεφερζή.
2: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
1: Τι είναι αυτό?
2: Δηλαδή, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά
1: το εφετείο μία... επιβεβαιώνει την καταδίκη, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι πράγματι είναι ένοχη κατάχρηση πόρων και η δημοσκόπηση την επιβραβεύει με μια καταπληκτική άνοδο της πολιτικής της δύναμης.
2: Ναι, το οποίο δεν έρχεται από μόνο του και ως εκ θαύματος, έρχεται ως συνέπεια των όσων έχουν προηγηθεί. Διότι αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα εμπεριέχει δύο εκπλήξεις. Η μία είναι ότι ενώ μέχρι προχθές εθεωρείτο ότι ο Μπαρντελά έναντι της Λεπέν υπερήχε ως προς την καταλληλότητα για την προεδρία και σίγουρα ως προς την δημοφιλία, και μάλιστα αυτό ήταν και ένα επιχείρημα
1: για να μην κατέβει.
2: Για να μην κατέβει, Λεπέν, ακριβώς. Αυτό το δεδομένο ανατρέπεται απολύτως. Το δεύτερο το οποίο εμπεριέχεται ως έκπληξη είναι αυτή η καθολική υπεροχή της Λεπέν έναντι όλων των υπολείπων πιθανών αντιπάλων της.
1: Πιθανόν αυτή τη στιγμή βέβαια, διότι δεν αποκλείεται να προκύψει έκπληξη στους αυτούς τους 10 μήνες, 8 πόσους έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε κύριε Τσίμα, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν αντίξωη για την Λεπέν.
1: Ναι,
2: διότι έφερε το βάρος μιας απόφασης, δηλαδή της επιμονής της να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρο, παρά την απόφαση την καταδικαστική του δικαστηρίου και παρά το γεγονός ότι βεβαίως θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι μία πλειοψηφία θα κατέκρινε αυτού του είδους την κατά κάποιο τρόπο αντιθεσμική επιμονή της. Αυτό όμως έχει προφανώς εκλειφθεί ως επίδειξη ηγετικότητας από πλευράς Λεπέν και επιβραβεύεται, και επίσης έχει έρθει ως επιβεβαίωση της διεισδυτικότητας του λαϊκισμού της, διότι βεβαίως η στάση της να επιμείνει στην υποψηφιότητά της παρά την απόφαση της δικαιοσύνης γίνεται στο όνομα της κατεξοχήν αρχής της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι η εξουσία από το λαό για τον λαό. Με τον λαό. Τι ήταν το επιχείρημα της Λεπέν? Ότι είναι όχι οι δικαστές αλλά ο λαός που θα αποφασίσουν αν είναι ένοχοι ή αθώα. Και αυτό προφανώς είναι που επιβεβαιώνεται, σας λέω, από την κοινή γνώμη, παρά το γεγονός ότι έχουν βγει όλες οι ηγεσίες όλων των υπολείπων κομμάτων για να καυτηριάσουν ακριβώς αυτού του του είδους την αντιθεσμική στάση της.
1: Αυτό λέτε αντέχει στο χρόνο εννοώ, μέχρι να έρθει η ώρα των εκλογών, ή μπορεί να υπάρξουν κάπως, εν πάση περιπτώσει, μια διαφορετική αποτίμηση από την κοινή γνώμη καθώς θα προχωράνε τα πράγματα.
2: Πλην απρόπτων λαθών που δεν βλέπω να είναι πιθανό, θα αντέξει. Και θα αντέξει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι η γαλλική κοινή γνώμη έχει εξαιρετικά κουραστεί με το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και άρα είναι έτοιμη να δοκιμάσει κάτι που δεν έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βεβαίως πρόκειται για μια κατάσταση που απλώς σηματοδοτεί το τέλος του κέντρου, έτσι όπως είχε προσπαθήσει ο Μακρόν να το επαναφέρει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής ζωής. Είναι ένα είδος τέλους του κέντρου, έτσι όπως προσπάθησε να το υπηρετήσει ο Μακρόν. Η επιβεβαίωση της Λεπέν προφανώς έχει ιστορικό βάθος εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι γίνεται ένας αναδρομικός λογαριασμός ως προς το τι έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την παρακμή τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν για τις υποστηρίξεις προς τη Λεπέν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να προβληματίσει γενικότερα όσους ασχολούνται με την πολιτική, για το πώς
1: ναι, όχι μόνο για τη γαλλική εννοείται πολιτική.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι ότι μερικές φορές αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας. Ένας λαός προσπαθεί να ανατρέψει μια πορεία που την νιώθει ως πορεία παρακμής και απλώς επιταχύνει αυτή την παρακμή. Γιατί μια Γαλλία με πρόεδρο Λεπέν, ναι, δεν ξέρω τι Γαλλία θα είναι.
2: Ναι, δεν ξέρουμε και τι Ευρώπη θα είναι.
1: Ακριβώς. Προπάντων, σίγουρα, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Η Ευρώπη θα είναι αυτή.
2: Στα μάτια των Γάλλων φαίνεται η Λεπέν να είναι το τελευταίο χαρτί που μπορούν να παίξουν εναντίον της παρακμής.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πάρει εγκαίρως οι φίλοι της Λεπέν, αρχής γενομένης από τον ίδιο τον Μπαρτζελό και τον Μπαρτζελά, και την απόστασή τους απέναντι στον Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει.
2: Είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα και για έναν άλλο λόγο, κύριε Τσίμα. Διότι αυτό δείχνει ταυτόχρονα και τη στροφή που έχει κάνει η εθνική συσπήρωση στη Γαλλία, δηλαδή η ακροδεξιά. Ανακαλύπτει και μάλιστα με πολύ όριμο τρόπο και συνειδητό τον γκολισμό. Ουσιαστικά εξελίσσεται σε μια νεογκολική παράταξη και στο όνομα αυτού του νεογκολισμού εμφανίζεται να διαφοροποιείται από τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ότι η εθνική συσπήρωση ήταν μια ευρωπαϊκή παραλλαγή του τραμπισμού.
1: Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία.
2: Και στην Γερμανία.
1: Και στην Γερμανία. Και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που ήταν η αγαπημένη των φίλων του Τραμπ, και η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνι στην Ιταλία παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι αν ταυτιστούν μαζί του θα καταστραφούν στην κοινή τους γνώμη, στο εκλογικό σώμα το εθνικό.
2: Προς μεγάλη απογοήτευση του J.D. Vance, ο οποίος, όπως ξέρουμε, πέρσι τέτοιο καιρό είχε να αποθέσει όλες του τις ελπίδες για αναγέννηση της
1: Ευρώπης.
2: Στην πατριωτική δεξιά, η οποία αποδεικνύει ότι πράγματι τουλάχιστον ως προς αυτό είναι πατριωτική.
1: Μάλιστα. Είναι πατριωτική και ανθεκτική στα σκάνδαλα, διότι το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία, όπου ο Φάραντς κατηγορείται πια για βαριά οικονομικά σκάνδαλα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την δημοτικότητά του.
2: Ναι, πράγματι, αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία ή στη Γαλλία, η εθνική συσπήρωση δεν έχει προς το παρόν στο παθητικό της σκάνδαλα, και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την κατάχρηση των ευρωπαϊκών πόρων, επειδή ακριβώς το έχουν κάνει περίπου όλες οι πολιτικές της δυνάμεις, του Μπαϊρούτου μέχρι προχθές πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, θεωρείται ότι ήταν μια διάκριση εις βάρος της Λεπέν, η οποία φανέρωνε και προκατάληψη πολιτικού χαρακτήρα, και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συγχωρούν εύκολα οι Γάλλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ εσάς για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε αύριο το πολύ λίγο μετά τις 10. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλευσή Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Έκριθμη ήταν χθες βράδυ κατάσταση συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματρος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, Γιώργος Γιουργαντάς, διέκοψε τη συνεδρίαση. Ναι, ένταση και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, ανέφερε. Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Αδωνής αλλά ο Αδωνισμός, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Αδωνής αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας ο κ. Τσίπρας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βοητιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία ανοίξε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Ολοκλήρωνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ημπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Αρχίσαμε με ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, το πιο αγαπημένο μας νομίζω, γιατί η μεγάλη τραγουδίστρια έφυγε, εγκατέλειψε αυτόν τον μοιραίο κόσμο πριν από λίγο, στα 75 της χρόνια. Ήταν έτσι κι αλλιώς άρρωστη, νομίζω πως ήταν στο κρεβάτι για πολύ καιρό.
1: Είχε τραγουδήσει με τη Σοφία Αρβανίτη, το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Στις αρχές δεκαετίας του 90, το... Δεν θυμάμαι το τραγούδι, αλλά ήταν ένα ντουέτο, είχε κάνει...
0: Από ό,τι έχει καταλάβει, δίπλα μου είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Για τα μουσικά θέματα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη μουσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραίτης. 2-10-48-00-170 έως 4. Ήταν πολύ... Ξεκίνησαμε δύσκολα σήμερα. Είχε δύο κακές ειδήσεις με μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Είχαμε και εκείνον τον ασθενή στο Σημανόγλιο που πέταξε το τσιγάρο του πάνω στο στρώμα και πήρε φωτιά το δωμάτιό του. Και βέβαια έχουμε και την κηδεία της Βάγιας Νέστορα αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη. Είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Τι θες να πιάσουμε? Εντάξει, πολλά έχουμε. Δεν είναι Ιούλιος αυτός ήσυχος.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι και σε μια άλλη ακόμα δημοσκόπηση η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή έχει πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο, αλλά εκεί πάμε.
1: Απλώς δεν είναι πλέον, άμα δεις, η ψαλίδα με το Πασόκ στις 2-3 μονάδες. Ναι. Είναι 5-6 και παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι το Πασόκ, 11,5 στην εκτίμηση?
0: Εκτίμηση είναι 11,1 και 17,6 είναι η Ελλάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή 6 μονάδες.
1: Ναι, και τσιμπάει συνεχώς μισή μία μονάδα. Εντάξει, δεν είναι αρκετή, γιατί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Είναι στο 29 η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν έχει πει τίποτα. Έτσι, μόνο επί τη εμφανίση του τον χειροκροτάνε.
1: Φαινόταν και από τη δυνητική ψήφο ότι υπάρχει ένα τσιπρικό κοινό. Ναι. Θυμάσαι που λέγανε, ναι, το ναι σίγουρα, ναι, στο 10-12%. Άρα λοιπόν αυτό το είχε. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά είναι στο 1,2?
0: Ναι.
1: Γιατί φύγανε όλοι.
0: Το 17,8 λοιπόν, το οποίο, ναι, η τελευταία του επίδοση, είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ, οι οποίοι, ναι, είναι 17%, θα ψηφίσουμε, ναι, το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Τώρα ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα? Στο δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων επίσης μπορεί να πει ότι το κέρδισε, ότι παγιώθηκε, ναι, στη δεύτερη θέση. Να μην φανεί από το φθινόπωρο ότι αυτό ήταν απλώς ένας ενθουσιασμός, όπως υποστηρίζουν από το Πασόκ. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι το ίδιο πράγμα βεβαίως.
0: Όχι, όπως έγινε με το Πασόκ. Θυμάσαι όταν είχε βγει ο Ανδρουλάκης, ήταν 20%.
1: Ναι, είχε φτάσει.
0: Άλλο τώρα είναι 11%.
1: Ναι. Ναι. Ζορίζονται λίγο στη Χαριλάου-Τρικούπη, είναι η αλήθεια.
0: Πώς να μην
1: ζω. Είχαν και τις παραφωνίες τις προηγούμενες μέρες. Όλα αυτά επιτείνουν μια γκρίνια. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη και του φθινοπόρου, προκειμένου να ανακάμψει. Εκτός αν περιμένουν απλώς να περάσει αυτό το πρώτο κύμα που πάντα ευνοεί τα καινούργια κόμματα, που δεν έχει ευνοήσει όμως τη Μαρία Καριστιανού, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της λέει κάποιο πιθανό πράγμα. Πήρε φωτιά στο ωραιόκαστρο, λέει ότι τη βάλανε, λέει, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μεθυσμένος και έκανε σπινιαρίσματα και έβαλε τη φωτιά.
1: Ναι, και η χθεσινή επίθεση επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν ξέρω πού ακριβώς επενδύει. Μα, και σε ποιο κοινό.
0: Και σε τέτοια σημαντικά θέματα τώρα. 12 μίλια λέει να κάνουμε για να απαντήσουμε στους Τούρκους. Λέει, ναι, κάνουμε πόλεμο.
1: Και επίσης ανακοίνωσε ένα πολιτικό συμβούλιο, αλλά δεν νομίζω να βλέπουμε αυτά τα στελέχη. Είναι πολύ προσωποπαγές το κόμμα και στηρίζεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο στην ίδια, χωρίς βεβαίως ακόμα να έχουμε δει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, έχεις δει κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που να πεις όχι. Η υπερφορολόγηση μεγάλου πλούτου, κατεργήση πανελλαδικών και μια σειρά από μέτρα σχέση με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Παρουσιάζει πάντως κάτι, έτσι, και παρουσιάζει και νέα πρόσωπα, τα οποία προφανώς έχουν μετρήσει και ενδεχομένως έχει μετρήσει το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τους παλιούς. Αυτό, ναι, του το έχουν.
0: Όσο πιο πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρει κάποιος από εκείνους.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν και μηχανισμοί εκεί πέρα και οι παλιοί μπορούν να τις κινούν και να φέρουν και κάποιο κόσμο, νομίζω ότι θα αναγκαστεί. Ναι, κάποιος
0: θα πάρει. Τουλάχιστον 5-6 ας πούμε.
1: Νομίζω περισσότερο.
0: Ναι,
1: 5-6 είναι λίγοι, δηλαδή μόνο 15, δύο βουλευτές έχουν ήδη φύγει, Καραμέρος, Νοτοπούλου, και περιμένουν άλλοι 14 να φύγουν τουλάχιστον. Και οι περισσότεροι είναι από την περιφέρεια. Θα τους πάρει όλους, ενδεχομένως όχι, αλλά υπάρχουν και τα στελέχη τα οποία και αυτά περιμένουν. Κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Ενδεχομένως να είναι στα 3/4.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς οι παλιοί σε σχέση με τους νέους. Και εκεί υπάρχει και μια, θα υπάρχει και μια περίοδος συγκατοίκηση, έτσι. Το είχαμε γράψει και στην Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί οι μεν νέοι λένε ότι εμάς όμως βγείτε εσείς μπροστά, δεν τους θέλουμε τους παλιούς. Οι νέοι παλιοί ανησυχούν γιατί έχουν μια περιφέρεια στην οποία βγαίναν τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα είναι οι νέοι μπροστά και είναι προβλεπτικοί και βγαίνουν αυτοί, πώς θα τους συναγωνιστούν. Οι νέοι λένε πώς θα συναγωνιστούμε τους παλιούς που έχουν ήδη μια.
0: Εγώ το περίμενα. Έτσι, το λέω. Δεν περίμενα ότι ο ίδιος ο Τσίπρας ακόμα με όλα αυτά που έχουν γίνει θα έχει τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Αλλά έχει. Και βέβαια έχει μια αυτοπεποίθηση. Έχει αυτό το γέλιο που βγαίνει, ας πούμε, και είναι. Είμαι εδώ
1: είναι
0: πέρα.
1: Είναι επικοινωνιακός πολύ και ευχάριστος. Ναι.
0: Και γι' αυτό προχωράει.
1: Ναι. Αυτό το είχε πάντα και νομίζω ότι το έχει δουλέψει ακόμα περισσότερο. Προφανώς θα ήταν στο πλαίσιο του rebranding και έχει κάνει επίσης το σωστό, κατά τη γνώμη μου, να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωτερικά του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσο και αν τον έχουν πιέσει, πες κάτι, θα μας πάρει, θα συμπορευτούμε.
0: Αυτό είναι βαρύδι, θα είναι βαρύδι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν ασχολείται.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ασχολείται και εκεί πέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων δεν είναι και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή ο Παύλος Πολάκης ναι, έχει μια καθαρή θέση και είπε αυτόνομη κάθοδο. Να δοκιμάσουμε συνεργασίες και αν όχι, εμείς θα κατέβουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από την άλλη, βάζει θέμα πολιτικού αρχηγού. Προεκλογικά. Δεν θυμάμαι άλλο κόμμα. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Το βάζει με την έννοια ότι ο Φάμελος θέλει να περάσει απέναντι. Θέλει να πηδήξει τη μάντρα. Και είναι φανερό αυτό. Άλλο αν ο Τσίπρας του λέει, πού πας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια πλειοψηφία. Δηλαδή, έγινε μια κεντρική επιτροπή 6η Ιουνίου. Αποφασίστηκε ένα θολό μήνυμα, σίγουρα δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Αλλά αποφασίστηκε τουλάχιστον μην είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τον πιέζαν το Φάμελο, κάνε το καθαρό, δεν το έκανε καθαρό. Και εκεί είχαν δίκιο που φωνάζαν όλοι. Και κάποιοι δικοί του μάλιστα φύγανε. Ζαχαριάδης, Καλπάκης πιο πριν. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σύνεση στο τι ακριβώς ζητάς. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Αστεία πράγματα.
1: Ναι. Πού πάει όλο αυτό.
0: Εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν τώρα, αυτοί έχουν την κεντρική επιτροπή, τι έχουν.
1: Έχουν και την κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Εντάξει, εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, μεγάλη σύγκρουση. Θα μου πεις. Του 1,5%, ναι, του 1,5%. Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο, άμα δεις την καμπύλη του, ήταν στο 36% κυβέρνηση και έχει φτάσει στο 1,5%. Και σίγουρα και μόνο αυτό τριγκάρει τον κόσμο. Το θέμα είναι ποιοι θα βρεθούν εκεί πέρα, γιατί είδαμε χτες έναν πόλεμο από την πλευρά Πολάκη. Δώστε μας ποιοι θα είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δώσουμε, λέει.

0: αύριο. Δώστε μας πρόσωπο προέκυψαν αυτά τα μέλη από τις ψήφους. Και υπάρχει εκεί πέρα μια καχυποψία ότι θα πάνε ουσιαστικά η ηγεσία και θα αλλοιωθεί το αποτέλεσμα μέσω των αντιπροσώπων που θα βρεθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Μπορούν όμως οι 4-5, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, να κρατήσουν αυτή το κόμμα και να κατέβουν ως ΣΥΡΙΖΑ μόνοι τους.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι
1: δύσκολο, θέλει
0: αυτό, αυτό που έκανε ο Πολάκης, να βγει μπροστά να πει διεκδικώ την αρχηγία, βρήκε αντίθετους και τον Παπά και τη Δούρου.
1: Ναι.
0: Γιατί και οι δύο μιλούσαν για μια συλλογική ηγεσία. Ούτε ήρθανε. Υπάρχει de facto θέμα ηγεσίας, λένε, αλλά δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα εκλογές. Θα βγω εγώ μπροστά, θα βγει εσύ μπροστά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό. Ενώ υπήρχε μια τάση και από την πλειοψηφία να αφισβητούν τις κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου, φαίνεται ότι δημιούργησε μια αντισυσπήρωση. Και τώρα μιλούσα, ας πούμε, χτες με έναν βουλευτή, ο οποίος είναι από αυτούς που θα πάνε στο Τζίπρα, θα παραιτηθούν σε κάποια φάση, θα είναι εξαρτοποιηθεί, και μου λέγε, έλεγα να μην πάω, αλλά τώρα θα πάω. Θα πάω για να είμαι εκεί, να καταγραφώ, να ψηφίσω, για να μην πούν κιόλας ότι την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκες πουθενά, απλώς έφυγες. Δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η ψηφοφορία στο τέλος. Κάποιοι προοικονομούν ότι ο Φάμελος δεν θα χάσει, θα κερδίσει όπως την προηγούμενη φορά. Απλώς περιμένουν στην εισήγησή του να πει κάτι.
1: Ναι.
0: Πιο καθαρό.
1: Για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας τι κάνει τώρα, ετοιμάζει πρόγραμμα, γιατί. Εντάξει, τα γέλια και οι ενθουσιασμοί, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να πεις.
0: Εντάξει, καταθέτει προτάσεις στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την οικονομία, με τη φορολόγηση, αυτά που είπαμε πριν. Αλλά σίγουρα το μεγάλο μπαν θα γίνει στη ΔΕΘ.
1: Θα καταργηθούν, λέει, οι πανελλαδικές και θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Δεν μπορεί να σταθεί, ρε παιδί μου.
0: Όχι, αν δεν αλλάξει το λύκειο, δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα.
1: Και δεν μπορεί λοιπόν να λες τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι. Πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί με βάση τις αλλαγές που θα κάνει στο λύκειο. Και πώς οι βαθμοί που βάζουν οι καθηγητές στα παιδιά θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα. Γιατί τώρα, επειδή λύκειο πηγαίνει ο γιος μου, δεν νομίζω να αντικατοπτρίζονται έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω. Και εκεί θα είναι το στοίχημα για το αν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτά τα ποσοστά. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση πώς θα γίνει η κατάργηση των πανελλαδικών. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κουραστικό για τους μαθητές.
1: Συμφωνεί. Το σύστημα το συζητάνε όλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν το μοναδικό, εν πάση περιπτώσει, αξιόπιστο σύστημα που έχουμε. Ναι. Μπαίνουν οι άνθρωποι μετά από μια κρυσάρα, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης, το να λες, ας πούμε, ότι όλοι θα έχουν δωρεάν μετακίνηση και να δίνεις έτσι 250 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, αυτό είναι κοστολόγηση.
1: Υπερβολικό ποσό, δεν είναι.
0: Απλώς υπερθεμάτησε από τον Ανδρουλάκη που είπε θα μπαίνουν οι νέοι. Σας λέω, εγώ θα τους βάζω όλους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Μπορούμε έτσι η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Δεν νομίζω.
0: Θα νομίζω προεκλογικά θα τα δούμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της κοστολόγησης πλέον που πρέπει να παρουσιάζουν τα κόμματα. Οπότε θα γίνει μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτή. Εντάξει, όλοι τώρα κινούνται με να περάσει ο Ιούλιος με αναμένες μηχανές, γιατί και ο Ανδρουλάκης συνέχεια κάνει τοποθετήσεις, μιλάει και το βράδυ στον Γκάζι και χθες στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σήμερα θα παρουσιάσει την θέση του για τη συντάξη και τα ασφαλιστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε γειτονία συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να πιστείς και από το Μητσοτάκη που λέει ότι θα πάω σε εκλογές το 27. Είναι σαν να κάνει κανονική προεκλογική περιοδία.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει ή όχι, πού να ξέρουμε. Αλλά προφανώς φαίνεται σαν να θέλει να πάει τον Οκτώβριο, αν και μέσα του μπορεί να θέλει να πάει αργότερα. Δεν ξέρουμε ποτέ. Θέλει όμως να έχει την εναλλακτική να πάει όποτε του ήρθει. Όποτε αποφασίσει ότι πάνε καλά τα πράγματα, να πάει. Επίσης, στο θέμα του Τσίπρα θα τεθεί σίγουρα, ήδη τίθεται, το θέμα της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Πώς φτιάχνεις ένα κόμμα, γυρίζεις στην Ελλάδα, κάνεις, δείχνεις κτλ. Πώς βρήκες τα λεφτά.
0: Ναι. Ναι, ναι, δεν έχει τεθεί ακόμα, φαντάζομαι. Θα τεθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενδεχομένως περιμένουν την κρίσιμη στιγμή. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και τόσο δαπανηρά αυτά που έχουν γίνει ως τώρα. Οι παρουσιάσεις του βιβλίου, φαντάζομαι, έγιναν με βάση και τον εκδοτικό οίκο, ξέρω εγώ. Τώρα ναι, δεν έχει ξεκινήσει την περιφέρεια ακόμα.
1: Δεν στοιχίζει τίποτα, ρε παιδί. Αυτό μου στοιχίζει 20.000 αυτό που έκανα στο η παρουσίαση.
0: Ενδεχομένως να είναι και η κρατική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου ως πρώην Πρωθυπουργός που δικαιούται. Φαντάζομαι όλα αυτά θα, άμα συζητηθούν, θα δοθούν σε δημοσιότητα.
1: Ο Τσίπρας πιστεύει θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές.
0: Νομίζω πως θα υπάρχει, είναι μοιρασμένα εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν στελέχη που λένε ας γίνουν τον Οκτώβριο, γιατί πιστεύουν ότι και μετά τη ΔΕΘ θα έχουν μια ακόμα μεγαλύτερη φόρα. Με κάποιο τρόπο θα πάει πάνω στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Πέρυσι θυμάσαι είχε πάει στον Οικόνομο.
1: Και θα έχει εκεί κάτι να παρουσιάσει.
0: Και θα έχει κάτι να παρουσιάσει. Θα έχει ολοκληρωμένο το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Εκεί και κοστολογημένο όπως λένε. Οπότε αν τώρα είναι στο 17 στην εκτίμηση ψήφου, να πάει λίγο ακόμα πιο πάνω, ναι, θα είναι σημαντικό. Αντιθέτως, νομίζω ότι υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε καλύτερα να μην γίνουν τώρα οι εκλογές, ας τον αφήσουμε να ξεφουσκώσει, πιστεύουν ότι θα ξεφουσκώσει,
1: ναι,
0: να πάνε προς Απρίλιο. Είναι πιο λογική να είναι αυτή η θέση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα η εικόνα δεν είναι καλή.
1: Και βέβαια με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα ταμπού, έτσι, το οποίο δεν συζητιέται. Αλλά άμα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο κόμμα και ο Ανδρουλάκης να έχει χαμηλότερη δημοτικότητα από το κόμμα του, θα υπάρξει και θέμα του αρχηγού.
0: Ναι, γιατί κυρίως αυτό που ανέφερε στο δίπολο φαίνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μητσοτάκης 29-30, είναι ο Τσίπρας το 18-19 και είναι μετά άλλοι στο 4-5 όλοι. Και εκεί φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Και ποιο είναι το δεδομένο που έχουμε ως τώρα στις εκλογικές αναμετρήσεις, είναι ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει πάντα τον Τσίπρα, αλλά και ο Τσίπρας κερδίζει πάντα το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έχουμε μπροστά μας και τώρα εν ώψη των επόμενων εκλογών.
1: Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία που είχε βάλει απέναντί του τον Τσίπρα και τον βαρούσε λέγοντας διάφορα, κάτι που την ενισχύει, τον ενισχύει, έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, βλέποντας ότι τα νούμερα του είναι τόσο μεγάλα, φοβάται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, ουσιαστικά να περάσουμε σε δύο μεγάλα κόμματα, σε ένα διπολισμό. Και έχει κάνει ένα βήμα πίσω, ή μου φαίνεται.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, γιατί σίγουρα η έλευση του Τσίπρα επανασυσπήρωσε κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν βλέπουν ότι αυτό αρχίζει σιγά-σιγά να διωγγώνεται υπέρ του Τσίπρα και η επίθεση που του κάνουν και η αναγνώρισή του ως αντίπαλο, ενδεχομένως ναι, να πρέπει να φρενάρουν και να κοιτάξουν και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα έχουμε σύγκρουση στη Βουλή. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Το περιμένουν και πώς το ΠΑΣΟΚ θα είναι για την ακρίβεια. Θα τεθούν όλα τα ζητήματα, θα ανοίξουν κι αλλού. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, απλώς να διαβάσω τα νούμερα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι μου λένε πού τα βρήκες αυτά τα νούμερα. Είναι η MRB, η πρόθεση ψήφου, λέει Νέα Δημοκρατία 23,8%, Ελλάς 14,4%, ΠΑΣΟΚ 9,1%, Ελπίδα 7,2%, Βελόπουλος 7,1%, Κουκουέ 6%, Πλεύση 4%. Λοιπόν, τα πρώτα τρία είναι 23%, 14,9%. Και με αναγωγή γίνονται 29%, 17,6% ο Τσίπρας, 11,1% το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, με την αναγωγή είναι κοντά στο 30%, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία του 37% ή 38%. Η Ελλάς δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Εκτός από τον Τσίπρα, τα αριστερά κόμματα είναι όλα κάτω από 30%.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αριστερά, μετριέται, την έχει.
1: Την έχει, αλλά δεν την έβαλα, ναι, γιατί αφού είναι κάτω από 3%, ναι, και η Πλεύση Ελευθερίας που ήταν κάποια στιγμή 17-18-20%, ναι, ναι, είναι 4,1%.
0: Έχει επηρεαστεί πολύ και η Πλεύση και η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού, έτσι, σίγουρα.
1: Αντώνη, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
0: Καλά, εδώ θα είμαστε, τα λέμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με αιχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο και σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Και έχω στο τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο Φίλη να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ που έληξε στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νότη.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σου, τι έβγαλε αυτή η σύναξη στην Τουρκία?
1: Το σημαντικό είναι σε σχέση με την Ουκρανία ότι επαναβεβαίωσε την στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία λόγω Τραμπ δεν είναι καθόλου δεδομένη. Βέβαια βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί από τη μία με κάποιον τρόπο αποστασιοποιούνται από τα συμβαίνοντα, από την άλλη δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να αρχίζει πλέον να παράγει τους δικούς της Patriot με αμερικανική βοήθεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει των ρωσικών επιθέσεων. Βέβαια μια απόφαση τέτοια, παρότι είναι δεσμευτική, μπορεί στο τέλος και να μην είναι τόσο, γιατί ο πρόεδρος ο Τραμπ αλλάζει την άποψή του ή μεταλλάσσεται ο ίδιος. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση με τον Πούτιν και να πάρει πίσω κάτι από όλα αυτά, παρότι ξαναλέω είναι δεσμευτική υπό την έννοια ότι είναι απόφαση του συνόλου της Ανατολικής Συμμαχίας. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι θεαματικό. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ υπό την τωρινή τους ηγεσία θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις και να απομειώσουν την παρουσία τους στη στρατιωτική στην γυραιά Ήπειρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο Τραμπ βλέπει στο πρόσωπο των περισσότερων Ευρωπαίων, σχεδόν όλων θα έλεγα, όχι εταίρους, αλλά κάποιους προβληματικούς ηγέτες, οι οποίοι δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική, δεν έχουν την ίδια ρητορική και δεν έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και απόψεις με τον ίδιο σε μια σειρά ζητημάτων, από το θέμα των συνόρων και της μετανάστευσης μέχρι και της διαχείρισης της Ρωσίας, αλλά και του τρόπου που θα πρέπει να καταλήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό ο πρόεδρος Τραμπ αποθέωσε για μια ακόμα φορά τόσο τον Τούρκο ομολογό, τόσο και την Τουρκία συνολικά, ως μια πολύ σημαντική χώρα, λέγοντας μάλιστα ότι αν δεν γινόταν στη Τουρκία η σύναξη αυτή, μπορεί και να μην είχε καν εμφανιστεί.
0: Ναι. Αλλά επί της ουσίας όμως, θέλω να πω, βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει αυτούς τους 100 κινητήρες General Electric να τα χρησιμοποιήσουν, να τους βάλουν στα καινούργια τους αυτά αεροπλάνα, το οποίο όμως θα πάρει καμιά δεκαετία για να μπορεί αυτό το αεροπλάνο να πετάξει και να είναι επιχειρησιακό. Για τα F-35 έγινε κάτι, αισθάνεσαι?
1: Για τα F-35 είναι δεδομένη η νότη πρόθεση του Τραμπ να δώσει F-35 στη Τουρκία. Θα σου έλεγα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έδινε τα F-35 ακόμα και σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ, αν του έκανε μια μεγάλη παραγγελία η Κίνα ή η Ρωσία. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι κατά βάση ο γνώμονας ή αποκλειστικός γνώμονας των αποφάσεων του Τραμπ, ή ο κυριότερος να το πω καλύτερα, είναι τα deals. Είναι να μπορεί να γυρίσει στο εσωτερικό και να πει ότι εγώ πούλησα 100 F-35 στην Τουρκία, από εκεί που η Τουρκία δεν έπαιρνε κανένα, ενισχύω την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος παίρνω λεφτά, συντηρώ την βιομηχανία μας και ούτω καθεξής. Δεν έχει αντιλήψεις οι οποίες είναι πιο σύνθετου χαρακτήρα. Τι σημαίνει F-35 στην Τουρκία, αν αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τις ισορροπίες ισχύως στην περιοχή, κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα μπει στη λογική να σκεφτεί αν η Τουρκία είναι αξιόπιστη. Του αρκεί ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με τον φίλο του τον Ταγίπ και κυρίως ο φίλος του να του κάνει χατήρια. Θέλω να κατανοήσουμε αυτά, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά που λέμε δημόσια, ότι τα χατήρια αυτά δεν είναι μόνο το να κρατηθεί η Τουρκία έξω από τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν είναι το να πιστεί ο Τραμπ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι χάρη στις ενέργειες του Τραμπ δεν επιτέθηκε. Αυτά είναι ανερμάτιστα. Δηλαδή, αν κανείς πιστεύει ότι η Τουρκία θα αποτολμούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και εξαιτίας των ενεργειών του Τραμπ τελικά δεν το έκανε, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, έχει μια προσέγγιση ο πρόεδρος Τραμπ που είναι αρκετά ελαφριά. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει και άλλου είδους πιο προσωπικές χάρες στον Αμερικανό ομολογό του, που έχουν να κάνουν από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τα επιχειρηματικά deals από τα οποία ευνοείται

0: ο πρόεδρος Τραμπ, η οικογένειά του και μια στενή παρέα φίλων. Αυτά.
1: Μετράνε πιο πολύ, λες αυτά.
0: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι αυτά δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από το ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε διάφορα μέτωπα και πολεμικά και υποτίθεται διαμεσολαβητικά προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να στείλει ανά πάσα στιγμή, έχει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στείλει το στρατό της σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορες αποστολές, σχεδόν όπου τη ζητηθεί. Είναι ένα κράτος το οποίο στέλνει και έχει μισθοφόρους σε σημεία της Αφρικής που μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση ή μπορεί να μην θέλουν να έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, έχει βέβαια και μειονεκτήματα, αλλά για μένα το κυριότερο, αυτό που μετράει στο μυαλό του Τραμπ, είναι αν ο Ερντογάν είναι ένας από τους ηγέτες τον οποίο μπορεί να καλέσει να συνεννοηθεί και να κάνει διαφόρων ειδών deals.
1: Άρα όλα αυτά, ας πούμε, που λένε τα διπλωματικά, ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο τις σχέσεις που έχει εκεί στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ο Τραμπ, και γι' αυτό κλείνει το μάτι και του λέει πόσο σπουδαίος είσαι, είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα.
0: Στην πράξη μπορεί αυτό να λειτουργεί. Έγραψα προχθές στη καθημερινή, ναι, χθες μάλλον, σε ένα άρθρο ότι, μάλλον ψέματα, την περασμένη Κυριακή, ότι ο Ερντογάν κατά κάποιον τρόπο δεσμεύεται από αυτά, από τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει με τον Τραμπ. Γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στους ηγέτες με τους οποίους ο Τραμπ συνομιλεί. Συνομιλεί μαζί του με πολύ μεγάλη συχνότητα. Το ίδιο κάνουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για τον Ερντογάν να έχει την ελευθερία κινήσεων που θα είχε δεν βρισκόταν στα ραντάρ του Τραμπ. Από την άλλη, του είναι πιο εύκολο να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με τη Ρωσία, ας πούμε, γιατί ο Τραμπ έχει μια άλλη αντίληψη για το ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο. Δεν έχει την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος ηγείται εμπνέοντας τους εταίρους του, ηγείται μέσα από συμμαχίες, ηγείται μέσα από συνεργασίες, από συμπράξεις, ηγείται μέσα από την πολυμερή διπλωματία και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς σε μία ζούγκλα, επειδή είναι το ισχυρότερο ζώο, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την αντίληψη, το να συνομιλήσει με κάποιον όπως είναι ο Τραμπ, είναι πολύ λογικό να, όπως είναι ο Ερντογάν, συγγνώμη, είναι πολύ λογικό να συνομιλούν σε ένα δικό τους επίπεδο, σε ένα συναλλακτικό επίπεδο, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τρέφει και έναν θαυμασμό ή τέλος πάντων μία υφέρπουσα ζήλια για εκείνους τους
1: αυταρχικούς
0: οι οποίοι μπορούν στο εσωτερικό και κάνουν αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ. Αλλά πολύ θα ήθελε να μπορούσε να τα κάνει.
1: Με το Ιράν τι γίνεται όμως? Άκουσα τον Τραμπ να λέει ότι τελειώσαμε λίγο με την εγχειρία. Μετά το ξανασκέφτεται. Αντιλαμβάνομαι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όμως. Εκλογές έρχονται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κατέβουν, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει η εγχειρία.
0: Οι Ιρανοί τον έχουν διαβάσει πολύ καλά. Απλώς εδώ ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή, την οποία αν την ξεπεράσουν θα το βρουν μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει διάθεση να ξαναμπεί σε ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει την επιθυμία να ξεκινήσει πάλι πολεμικές επιχειρήσεις όπως τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28η Φεβρουαρίου, και πολύ περισσότερο δεν έχει την επιθυμία να βάλει τις ΗΠΑ σε μια σύραξη πολεμική με εμπλοκή στρατευμάτων τα οποία θα κάνουν κάποιο είδους επέμβαση χερσαία και ούτω καθεξής.
1: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ορμούς και άρα το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου. Πώς μπορείς να πας σε εκλογές τον Νοέμβριο άμα η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 100 δολάρια, 110.
0: Δεν θέλει αυτό με τίποτα να το κάνει, θέλει πάση θυσία να το αποφύγει.
1: Ναι.
0: Μόνο αν φτάσει σε ένα σημείο που κρίνει ότι μία επέμβαση θα μπορούσε να τον ευνοήσει, θα το σκεφτόταν, αλλά είμαστε μακριά, πολύ μακριά από αυτό. Όμως από την άλλη, και το Ιράν, γι' αυτό μιλάω για τη λεπτή γραμμή, που προφανώς και έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά, τεράστια προβλήματα, και ήταν ένας από τους λόγους που συνηγόρησε σε αυτή την νέα εγχειρία που υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες, γιατί καταλάβαινε ότι τα αποθέματα πλέον είχαν ουσιαστικά συρρυκνωθεί δραματικά για να μην πω δεν υπήρχαν καν, και θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τα φάρμακα, σε σχέση με τα τρόφιμα και ούτω καθεξής για τον πληθυσμό. Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ, και δεν αναφέρομαι σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αλλά συμφωνία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, μια συνολική συμφωνία, το αργότερο πριν τις εκλογές τις ενδιάμεσες.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και στο σενάριο Τραμπ να έχει χάσει και τα δύο σώματα, που είναι δύσκολο να χάσει και τα δύο σώματα, είναι δεδομένο σχεδόν ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι δύσκολο να χάσει τη Γερουσία. Αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο για τον Τραμπ, επειδή ακριβώς μιλάμε ενώπιον για τον Τραμπ, δεν τον κρατάει τίποτα.
1: Σωστή.
0: Το να ακολουθήσει την πολιτική την οποία θέλει τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία θα του μένουν μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο.
1: Δεν έχει να χάσει και τίποτα, δεν πρόκειται να επανεκλεγεί.
0: Όχι μόνο αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεις, γιατί κάποιοι λένε μα γίνεται κουτσί πάπια ένας πρόεδρος. Ναι, ένας πρόεδρος με άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνεται κουτσί πάπια, λέει Ντακ. Ο Τραμπ όχι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να αναμετράται με την ιστορία.
1: Ναι.
0: Επομένως, τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του θα είναι τα δύο χρόνια που ο Τραμπ θα πρέπει να γράψει ιστορία. Να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην νεότερη αμερικανική ιστορία. Και πάνω σε αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί κάποιος, είτε είναι ο Νετανιάχου, είτε είναι μια άλλη Ισραηλινή ηγεσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, πριν δηλαδή τις ενδιάμεσες ΗΠΑ, που θα του πει ότι να τώρα είναι η ευκαιρία,
1: ναι,
0: αφού αυτοί δεν κατάλαβαν τίποτα,
1: να περάσει την ιστορία.
0: Να τους εξολοθρέψουμε και να περάσει την ιστορία και να αλλάξεις μετά, ναι, το 1979 ένα δεσποτικό καθεστώς όπως είναι αυτό των μουλάδων του Ιράν.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Εδώ είμαστε, Νότης Παπαδόπουλος, στο Sky 100,3. Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
2: Καλημέρα, Νότη, καλημέρα.
1: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα μία η ώρα και δύο η ώρα μάτς στην τηλεόραση.
2: Εντάξει, δύο η ώρα νωρίς.
1: εσύ βλέπεις και τέσσερις.
2: Πέντε, επτά, και εγώ δεν περίμενα ότι θα έβλεπα. Όταν δηλαδή και το βράδυ είδα την Τουρκία με την Αυστραλία να χάνει 65 ευκαιρίες η Τουρκία και να χάνει και το μάτς, κάποια στιγμή αναρωτιόμουν αν αυτά έχουν συμβεί, τα ονειρεύομαι.
1: Λοιπόν, εντάξει, αλλά εσένα είναι η δουλειά σου, ρε παιδί μου.
2: Είναι η δουλειά μου, αλλά είναι περισσότερο σαν έχω ξαναπέ φαντάρο Νότι. Δηλαδή, ξυπνάω νύχτα να κάνω γερμανικό νούμερο. Τέλος πάντων.
1: Πάντως έχουμε δει κάποια μάτσα που είναι καταπληκτικά.
2: Βεβαίως. Ναι, έχει και ωραία μάτς. Κοίταξε, έχει τα πάντα. Έχει παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά, έχει παιχνίδια με πολύ τακτική που λένε. Συνήθως έτσι λέμε κάτι παιχνίδια βαρετά που λήγουν 1-0-0-0. Έχει παιχνίδια που είναι παραστάσεις για ένα ρόλο. Έχει μεγάλες εμφανίσεις παικτών με μόνο.
1: Έπεσε η γραμμή όπως πάντα. Να ξαναπροσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το μάτς. Σήμερα έχει στις 11 Γαλλία Μαρόκο, αύριο στις 10 Ισπανία Βέλγιο. Αντώνη, έχουμε στη γραμμή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με συγχωρείς, αλλά έχουμε προβλήματα με το τηλεφωνικό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και λοιπόν, τι έλεγες?
2: Έλεγα ότι έχει ό,τι θέλεις και έχει και αυτά τα προημιτελικά τώρα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η εικόνα, θα έλεγα, της πρόβλεψης γενικότερα για την διοργάνωση. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, λέγαμε εμείς που τα παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα ήταν ένα Μουντιάλ εκπλήξεων για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί περιμέναμε ότι οι ομάδες θα είναι λίγο κουρασμένες, γιατί οι μεγάλοι παίχτες περιμέναμε ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε άλλες διοργανώσεις τύπου Champions League, γιατί οι μικροί ανεβαίνουν.
1: Πάλι τα ίδια. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Πάλι το τηλεφωνικό κέντρο έπεσε. Θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και θα κλείσουμε. Πάλι είμαστε στον αέρα.
2: Έλεγα
1: δεν θέλουν,
2: ότι...
1: Δεν θέλουν.
2: Ναι, ναι. Έλεγα ότι θα είχαμε εκπλήξεις. Όταν άρχισε η διοργάνωση και παίζανε τόσο καλά οι καλοί παίκτες, λέγαμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, θα πάνε μακριά. Και έχουν γίνει και τα δύο. Δηλαδή, στα προημιτελικά έχουμε τέσσερις, ας πούμε, εκπλήξεις. Το Μαρόκο, την Νορβηγία, την Ελβετία κυρίως, που λίγοι βλέπανε τόσο μακριά, και το Βέλγιο. Κατά την άλλη, έχουμε τέσσερα φαβορί. Δηλαδή, την.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8, Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας 5 και Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για τους Συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, ανέφερε. Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής. Στη Βουλή θα παραβρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι θα προχωρήσει σε αντίπεινα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απόφαση για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 σε αμερικανικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal, ενώ η Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο της δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου. Ενταφιάστηκε εντωμεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Η τελετή ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό και φτάσαμε. Φτάσαμε στην Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky 100,3, που ούτως ή άλλως έχουμε 24-24 ώρες ειδήσεις. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε και ξεκινάτε το πρωινό σας με πλήρη ενημέρωση με όλα αυτά τα που έχουν συμβεί στην προηγούμενη ημέρα, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό, σε αυτό το πρωινό το οποίο συναντιόμαστε καθημερινά, λίγα λεπτά μετά τις 5 και το δελτίο ειδήσεων από την Αθηνά Μαράκη, τις καθημερινές, και βεβαίως με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με όλα αυτά τα οποία έχουν δηλωθεί και όλα αυτά για τα οποία εσείς έχετε καταγγείλει ή έχετε σημειώσει και έχουν γίνει ρεπορτάζ εδώ στους συναδέλφους των Sky. Να είστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί, ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δυνατοί και κάθε καλό. Και φυσικά όσοι ετοιμάζετε για τις διακοπές σας, καλώς να έρθετε, καλώς να έρθουν αυτές, να ξεκουραστείτε. Εσείς που είστε ήδη διακοπές και η συνήθεια είναι κάτι το οποίο δύσκολα κόβεται και είστε αυτήν την ώρα στην ακρόαση, καλημέρα σας, να περνάτε όμορφα και πολύ καλά. Μετά από εδώ είτε ξανά κοιμάστε, είτε και μια ένα πολύ πολύ έτσι ωραίο πρωινό μπανάκι, είναι ό,τι καλύτερο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε και αυτό το πρωινό μέχρι έως και τις 6. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκυλής, ο Γιώργος Σάλτης κάνει χρήση της καλοκαιρινής αδείας του για κάποιες μέρες. Επόμενη Πέμπτη θα είναι κοντά σας. Οπότε λοιπόν, κανονικά εδώ με όλη την παρέα και με όλες και με όλους εσάς και φυσικά πάνω απ' όλα τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλη η εργασία των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Με τον Κώστας πάνω μαζί αυτό το πρωινό, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει δικά σας στα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα συνδέει την ημέρα με το τι ακριβώς έχει συμβεί και στην μουσική, διότι έχουμε τα γεγονότα και στη μουσική. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε το 210-48-00-170-4. Θα τον ακούσετε, θα του μιλήσετε και αν χρειάζεται να πούμε κάτι και στον αέρα, θα σας περάσει εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε και στον αέρα. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, εάν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λοιπόν, ένα καλό πρωινό Παρασκευής. Ωραίες θερμοκρασίες, πολύ καλύτερες από τη χθεσινή βροχή που έριξε και μετά έχει μια τέτοια ζέστη, μια ιδία που λέμε. Θα μας τα πει και αναλυτικότερα και Χριστίνα Σούζη τι περιμένουμε για σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο αυτό. Χθες μας έλεγε ότι μάλλον παρατείνεται και πάει για πιο πίσω ακόμα. Δεν θα έχουμε τέτοιους καύσωνες που λένε ή που υπήρχε περίπτωση να έρθουν. Περισσότερα πάντως από την Χριστίνα μας εδώ αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων των 7 και μετά και στις υπόλοιπες εκπομπές. Εδώ λοιπόν είμαστε με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μέχρι την χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η τελευταία για την περίοδο αυτή. Ξανά ραντεβού φαντάζομαι από Σεπτέμβριο, όπως πολύ λογικά κάνουν οι εταιρείες. Προφανώς πρέπει να μας βρίσκουν και στις θάλασσες και στις παραλίες και στις ακτές ή εν πάση περιπτώσει σε καλοκαιρινή διάθεση. Έχουμε λοιπόν την διαδικασία αυτή και την μικρή άνοδο της μισής μονάδας για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και λίγο μεγαλύτερη μια μισή για την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Αποτυπώνεται στην τελευταία δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΣ για τον Sky με το Παζόκ να παραμένει στάσιμο σε σύγκριση με τη μέτρηση που είχε γίνει ένα μήνα πριν. Όλα αυτά βεβαίως τα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης της ΠΑΣ εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη και το σχολιασμό βεβαίως από τον Αλέξη Παπαχελά και τον Γιώργο Αράπαγλου. Ο οποίος Γιώργος Αράπαγλου θα είναι εδώ 11:30 με τον Γιώργο και τον Δημήτρη Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης για την παρουσίαση της έρευνας αυτής. Από την άλλη, φοβερές και πραγματικά εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τους πρόλαβε ο κύριος Φάμελος. Την παρουσία του λοιπόν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο κύριος Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματός του. Με ζητούμενο το ποιος θα είναι ο διάδοχός του στην κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα μπαίνει σε νέα περιδίνηση και το μέλλον του παραμένει πραγματικά άδειλο. Και όλα αυτά βεβαίως και στην αυριανή κεντρική επιτροπή, η οποία κάποιοι λένε να μην γίνει, αλλά οι τρεις σωματοφύλακες, Παπάς, Πολάκης και Δούρου, Δούρου, Παπάς, Πολάκης, είναι αυτοί που λένε όχι να γίνει κανονικά. Έχουμε ζητήματα και βεβαίως εχθές ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist, ξανά ακόμη μια φορά εκλογές το 27 και μίλησε και για τα λαϊκιστικά κόμματα και όλα αυτά τα οποία τάζουν και πόσο εύκολο να τάζουν τα κόμματα χωρίς κανένα να μπορεί να πει κάτι παράδειγμα. παραπάνω και να πρέπει να αποδείξει ελεύθερη μετάφραση. Κάνω ότι όλο αυτό ο λαϊκισμός, χωρίς κανείς να αποδείξει τι είναι αυτό το οποίο λέει και πώς τα λέει, χωρίς κάποια κοστολόγηση. Όλα αυτά βεβαίως έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έπταξε χθες σε μια συνάντηση που είχε με τους συνταξιούχους, τη 13η σύνταξη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στο πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα κάνει, λέει, μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά θα του στέλνει λόγια, διότι κάθε φορά που βρίζει και μιλάει και αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα και στην Ελλάς, η Ελλάς, λέει, ανεβαίνει δημοσκοπικά κατά τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Μεγάλο θέμα, το οποίο σήμερα θα συζητηθεί και στη Βουλή με κόντρα, αν θέλετε, της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, σε ερώτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ακρίβεια και οι μειώσεις τιμών έρχονται τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, με το σχέδιο του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου και την συμφωνία κυρίων, η οποία υπεγράφει εχθές με όλους τους συναρμόδιους στο Υπουργείο, έρχονται λοιπόν μειώσεις τουλάχιστον 5% σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, και μιλάμε δηλαδή για κατηγορίες της διατροφής, τα βασικά είδη δηλαδή διατροφής, μοσχαρίσιο, κρέας, χοιρινό, γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, καθαριστικά αλλά και σχολικά είδη. Όλα αυτά σε μια συμφωνία όλων των μερών έρχεται λοιπόν να εφαρμοστεί από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ζήτημα επίσης, επαναλαμβάνω και θυμίζω, σήμερα στην Βουλή 10.30 έχει θέσει την επίκαιρη ερώτηση του ο κ. Ανδρουλάκης. Θα έχουμε απάντηση από τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα της ακρίβειας. Βεβαίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιθέσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν κάποιον ο οποίος να αναλαμβάνει την ευθύνη. Έχουμε πλήγμα σε εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ, στο Ιράν, στη στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Μπουσέρ. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται σε αυτή την ακεχηρία, η οποία πραγματικά γίνεται λάστιχο από όλες τις πλευρές, και το δυστυχές είναι ότι δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Πόλεμος χαρακομμάτων, πόλεμος εντυπώσεων και στο κοινοβούλιο το ελληνικό, με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου εχθές να καλεί το 100, να μιλάει, να φωνάζει, να γίνεται ένας κακός χαμός στην Επιτροπή Διοντολογίας, σταμάτησαν οι εργασίες και πάμε για την επόμενη Τρίτη αναφορικά με άρση λύση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου από μήνυση, η οποία έχει καταθέσει πολίτης στο όνομά της. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, και φυσικά ό,τι ακριβώς έγινε χθες με τα πορίσματα τα οποία περιμένουμε να δούμε τι έγινε αναφορικά με την φωτιά στον Ασπρόπυργο, αλλά και βεβαίως και με τη φωτιά τέτοια ώρα εχθές στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Πάμε όμως να σας παραθέσουμε και να σας παρουσιάσουμε τις κυρίες τίτλους των ειδήσεων, καθώς σας περιγράψαμε έτσι με την μεγάλη εικόνα και τους μεγάλους τίτλους την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν στα βασικά με τους κυρίωτες τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΕ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πρέσβη Ελευθερία 5% και η Φωνή Λογική 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026, δηλώνει ότι επιθυμεί το 46% των πολιτών, ενώ 33% επιλέγει κάλπες το 27%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανισχύει για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερο για Πρωθυπουργό Μακράν και σε αυτή τη δημοσκόπηση παραμένει ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε ότι δεν παραιτείται από την Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα τώρα ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αναβολής της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε αναρτησή του, τονίζει ότι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και τα αποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς τώρα ανέφερε πως οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός τώρα άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές. Από δυσονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Τόνισε τέλος ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Έκριθμη ήταν εχθές η κατάσταση της συνεδρίασης της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά της συνεδρίασης της Επιτροπής, λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Γιώργος Κιοργαντάς διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέοι άντες πάντως σημειώθηκε στους διαδρόμους της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να έχει αντιπαράθεση με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ σε νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και του συνταξιούχου που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία. Δεν έκανα ποτέ, ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 πάντως το πρωί θα συζητηθεί στην ομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και του πρωθυπουργού για την ακρίβεια. Από τις 31 Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με την βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Το σχέδιο προβλέπει εκπτώσεις τουλάχιστον 5% σε δημοφιλή αγαθά με στόχο να διατηρηθούν για διάστημα 2-4 μηνών. Στο επίκεντρο λοιπόν έχουν τεθεί και βρίσκονται βασικά είδη διατροφής όπως μοσχαρίσιο κρέας, χοιρινό, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαριστικά. Αλλά και σχολικά είδη. Εκτός τώρα της λίστας, σύμφωνα με τις πηγές, έμειναν τα νοπά, πόρια και πεφτικά λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων στις τιμές τους. Τέλος, να πούμε ότι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε, καθώς διαμορφώθηκε σε 4,4% από 5,2% τον Μάιο. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας τώρα ο Αλέξης Τσίπρας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λούδια θα του στείλω γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε κατά μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής εχθές. Συλλήφθησαν λοιπόν ο διοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του φοιτηφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε φοιτηφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά, να πούμε ότι έχουν τραυματιστεί 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Θετική εισήγηση φέρεται να έχουν λάβει από την Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης 7 με 8 αιτήσεις μη κρατικών ΑΕΗ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Την ίδια στιγμή, πάντως, αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ειδικό τέλος πιστοποίησης, το οποίο θα καταβάλλεται κατά την υποβολή αίτησης και θα αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Στελέχη πάντως μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, έκαναν λόγο για χαράτσι. Η Ελλάδα κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει μία από τις πιο σύγχρονες υποδομές άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη. Το ΙΡΙΣ χρησιμοποιείται πλέον από 4,6 εκατομμύρια πολίτες, περισσότερους από 600.000 επαγγελματίες, είναι διαθέσιμο σε περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα και σε 1,2 εκατομμύρια POS. Ενώ από τα τέλη του μηνός Ιουνίου συνδέθηκε και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa, επιτρέποντας έτσι λοιπόν διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Τρία σενάρια για την οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που στις επιχειρήσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Το πρώτο προβλέπει την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος από το 27, το δεύτερο σταδιακή σε 2 χρόνια στο 28 και το τρίτο απαλλάσσει πρώτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την επιβάρυνση και ένα χρόνο μετά τις μεγάλες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας η Καθημερινή, από το 2025 το τέλος επιτιδεύματος έχει καταργηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Το επόμενο βήμα αφορά πλέον τις εταιρείες και τις λοιπές νομικές εντότητες, όπως οι ιδιωτικές κεφαλαιοχικές εταιρείες, οι ομόρυθμες, οι ετερόρυθμες, οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Σήμερα πάντως χιλιάδες επιχειρήσεις, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, συνεχίζουν να καταβάλουν κάθε χρόνο τέλος επιτιδεύματος από 800 έως 1000 ευρώ. Η συνολική απόδοση του μέτρου στα δημόσια έσοδα υπολογίζεται περίπου στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Μασχάντ, ονότητος ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του, Μουτσταμπά Χαμενεΐ. Η απουσία του προκάλεσε ερωτήματα, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά το θάνατο του πρώην του ηγέτη. Την ίδια ώρα, συγχυμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις του Νότιου Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν τις τελευταίες ώρες. Η ναυτιλία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα μέσα από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Ναυτιλιακών Δεδομένων. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της, η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα εχνηλάσσιμα σκάφη που διέρχονται από τον ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν ουσιαστικά σταμάτησαν. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για δύο λοδαπούς ηλικίες 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπραταν ληστείες σε σταθμούς του ΙΣΑΠ. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές. Και στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Σήμερα, λοιπόν, 10 ώρα το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Οι επιτυχίες της ελληνικής πάλης συνεχίζονται στα Σκόπια. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά και χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κάτω των 20 ετών. Μετά την πέμπτη θέση στα 50 μέτρα πρόσθετη, ο Βαγγέλης Εφραίμ Ντούμας θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να κατακτήσει το 4ο του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων και σήμερα, 7 και 4 το απόγευμα, θα αγωνιστεί στο τελικό των 200 μέτρο πρόσθετο. Και τέλος, η 16χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου με επίδοση 25-42 κατέλαβε την έκτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εφήβων Ιανίδων που συνεχίζεται στο Μόναχο. Σκάει λοιπόν 100,3 και ξεκινάμε βεβαίως με την δημοσκόπηση και τα συμπεράσματα αυτής και την παρουσίαση των δεδομένων που έχουμε με την αναγωγή της στην πρόθεση ψήφου. Μικρή άνοδος λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, άνοδος για την Ελλάς, στάσιμη κατάσταση για το Πασόκ. Περισσότερα Έλληνα Φλιτζάνη, Γιώργος Αράπογλου και Αλέξη Παπαχελάς.
1: Σενάριο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό. Την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στο 17%. Πασό κίνημα αλλαγής 11,5%. Ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 8,5%. Ελληνική λύση 8%. ΚΚΕ 7%. Πλεύση ελευθερίας στο 5%. Φωνή λογικής 3,5%. Και στην επόμενη μας κάρτα Μέρα 25 στο 3%. ΣΥΡΙΖΑ εκτός με 2%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, άλλο 2,5%. Αλέξη, η ερώτηση τώρα η δική μου, με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα ποσοστά, αν ήσουν ο Πρωθυπουργός, τι θα έκανε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών?
2: Νομίζω ότι εδώ πέρα του υπάρχει ένα καθαρό ξέφωτο, δηλαδή αυτό το 3% είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική και μπορεί να λειτουργήσει σαν σκιάχτρος εισαγωγικά για κάπους παλιούς προφόρους, συσπυρώνει. Δεν βλέπω κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει μια δυναμική. Ο κύριος Σαμαράς ακόμα δεν έχει οργανωθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τα νούμερα του. Εγώ θα ρωτάγα το ίδιο τον Γιώργο, αν το φώναζε ο Πρωθυπουργός, τι θα του λέει, κάνει εκλογές τώρα ή κάτι στην άνοιξη? Όχι τώρα, το φθινόπωρο.
1: Και είναι βαριά αυτή η απόφαση,
3: Θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε κάθε επιλογή. Αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι αυτός που μπορώ να δώσω την απάντηση, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι παραμένουν τα πράγματα ρευστά και αβέβαια και θα προτιμούσα να δω και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, εκλογές μέσα στο 26 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46% πάνω με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Η τελευταία για αυτό είναι περίοδο του καλοκαιριού, ξανά μάνα προφανώς εκεί μετά και την ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Με ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 27. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά η πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερο πάντως για πρωθυπουργό παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν ο Τσίπρας με 17% και ο Ανδρουλάκης με 7%. Επιστρέφοντας από τους τίτλους των ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη, θα ακούσουμε όλα τα ρεπορτάζ αναφορικά με το τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ χθες, με την παρέτηση του κ. Φάμελου. Με όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός ξανά για εκλογές το 27, το ξαναείπε και είπε ότι κουράστηκα να το λέω στον Economist, αλλά και βεβαίως την κριτική τόσο από τον κ. Ανδρουλάκη όσο και από τον κ. Τσίπρα, τα περί του αδονισμού, του Άδωνη και όλα αυτά. Τίτλοι ειδήσεων προς το παρόν και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος Μέχμες για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη στο συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυρκο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Θα αναφερθούμε σε αυτά. Και είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 10ης Ιουλίου, ουσίας Αμαλίας σήμερα. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά. Και σαν σήμερα λοιπόν, να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι όπως τα

επίσης το σημερινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή το Euro. 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με την μίνι φούστα στην Αγγλία. Το 1976 έχουμε μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκληση διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζονο. Το 1985 οι Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο την Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης ενός από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871 γεννιέται ο Μάρσελ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας, ενώ το 1911 γεννιέται σαν σήμερα ο στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζή Ανδρέα, Έλληνα συγγραφέας. Προφανώς το γνωρίζουμε όλοι. Το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορος. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός με παγκόσμια ευθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημητρή Σαλούμπ, Αιγύπτιος ηθοποιός. Και σαν σήμερα, εδώ Σπάνου καλημέρα, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά καλημέρα, που είστε και της μουσικής και λάτρες. Τώρα θα χτυπάει τα drums, όχι το τιμόνι, όχι τα drums, πρόσεχε. Θεοδόση, σαν σήμερα το 1949, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς heavy metal τραγουδιστές και τραγουδοποιούς, ο Ρόνι Τζέιμς, γεννιέται και μεταξύ άλλων την τριετία 75, τετραετία 75-79, συμμετέχει στους Rainbow και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φωνή του είναι.

Καλημέρα, καλό πρωινό λοιπόν. Καλημέρα Τάσο Σκάρλο, καλημέρα Φόφια από την Ομονία. Καλό πρωινό. Στέφανε, καλημέρα από την Κυψέλη. Πολύ πρωινό και εσύ. Να σε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Κοτσαρή μου, καλημέρα. Καλό πρωινό όλη η ομάδα εκεί στην Πνίκα. Καλημέρα κύριε Νεδερνέ. Καλό πρωινό, sweet mornings. Έτσι πολύ γλυκά τα πρωινά μας και στη Φωκίνο Νέγρη. Καλημέρα κύριε Σίσκα, καλό πρωινό και εσάς με τα χρώματα και τα αρώματά σας, με αυτές τις δημιουργίες που κάνετε. Στη συστία τη Κίτρη, όπως και ο Άγγελος από το Παγκράτη. Καλή εντοχή, Άγγελε, καλό πρωινό. Όσο μπορείς κρατάς, να σε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους εδώ στον Sky 100,3. Και φεύγουμε από τους Rainbow που συμμετείχε και ο Αμερικανός heavy metal τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και πάμε, διότι το 1954 σαν σήμερα γεννιέται ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μουσικός Neil Tennant, μεταξύ άλλων δηλαδή, στο δίδυμο των Pet Shop Boys.

αυτό να τραγουδούσε και να είχε στο μυαλό του και ο Σωκράτης Φάμενος, διότι ο Σωκράτης Φάμενος μας άφησε καιρούς από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε χθες, πρόλαβε όλους, γιατί δεν περίμενε την αυριανή κεντρική επιτροπή. Παραιτήθηκε λοιπόν χθες ο Σωκράτης Φάμενος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για σχήμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και είπε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να γίνει μέρος

0: του διχασμού.
1: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
2: Πληροφορίες, ρεπορτάζ, παρασκήνιο εχθές. Ο Αντώνης Ζηλότος το έδωσε στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, να τον ακούσουμε.
3: Ναι, και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα που ξέραμε τώρα, γιατί πηγαίναμε σε μια κεντρική επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Φάμελο. Τώρα δεν θα είναι πια πρόεδρος. Υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Μιλάει για το ενωτικό σχέδιο στο μήνυμά του που ήθελε να υπηρετήσει, αλλά κάτι τέτοιο δεν του βγήκε. Οπότε καταλαβαίνουμε πως επειδή η πίεση ήταν πολύ μεγάλη, οδηγήθηκε σήμερα σε αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που πρέπει να σου πω, πολύ λίγοι την ξέρανε. Η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα φτάναμε σε μια κεντρική επιτροπή μεθαύριο, στην οποία θα αφισβητούσαν την ηγεσία του. Ήταν δεδομένο αυτό από τον Παύλο Πολάκη και άλλες πλευρές. Αλλά η χειρά από τον Παύλο Πολάκη. Πρέπει να μείνουμε, νομίζω, πολύ στην φράση που λέει μέσα στο μήνυμά του, ότι μέχρι και σήμερα προσπαθούσα για την ενότητα του χώρου. Και να ερμηνεύσουμε, να δούμε, να μάθουμε αν με αυτό εννοεί ότι επιχείρησε να υπάρξει μια επαφή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και δεν. Και βρήκε τοίχο. Βρήκε διέξοδο, αυτό που ξέραμε τόσο καιρό.
4: Ή βρήκε τοίχο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε μέσα από το ίδιο του το κόμμα, διότι αφήνει εχμές σε αυτό το μήνυμά του. Υπήρξαν τέτοιες αντιθέσεις, τέτοιες συγκρούσεις που δεν μπορούσε να τις προσπεράσει. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν παραιτείται από βουλευτή, σωστά, Αντώνη?
3: Δεν παραιτείται από βουλευτή. Προφανώς αυτό που είδε ότι στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο το σχέδιο που ήθελε να υπηρετήσει δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να το εξειδικεύσει πιο πολύ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιοι να τον αρρωγεί σε αυτό το σχέδιο. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας θα βγει μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Άρα, εκεί λοιπόν, οι συσχετισμοί, Αντώνη, ποιοι είναι, τι μαθαίνει?
3: Οι συσχετισμοί δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη, επειδή τον ακούσαμε ότι θέτει θέμα για την αρχηγία του κόμματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη και δύσκολα νομίζω πως θα αλλάξουν.
4: Και ποιος αποφασίζει?
3: Η Κεντρική Επιτροπή θα συγκληθεί το Σάββατο, χωρίς πλέον τον Σωκράτη Φάμελο πρόεδρο, να δούμε ποια είναι τα νέα δεδομένα, να δούμε ποιες είναι οι νέες ισορροπίες, αν αυτό ενδεχομένως συσπυρώσει τον κόσμο που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και ενδεχομένως να το κάνει. Και μετά, βεβαίως, η κοινοβουλευτική ομάδα, τα 24 μέλη, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος και τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
2: Οι εκλογές τώρα θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της ετίας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικά. Και εξωπραγματικές, για την ακρίβεια, είπε, από δημοσιονομικής σκοπιάς. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παρολίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα το επιτρέψουν να ξανασυμβεί.
5: As you know, we have just,
6: όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές. Είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
2: Η επαναφορά τώρα της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Γκάζι. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία. Δεν έκανα ποτέ, ούτε πρόκειται να κάνω όσο έκαναν Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε οι ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. 10:30 να θυμίσουμε ότι θα συζητηθεί στην ομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
7: Πρώτη δέσμευσή μας είναι
0: η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
2: Μένουμε στα ζητήματα της ακρίβειας, διότι οριστικοποιήθηκαν οι κατηγορίες των βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το κατώτατο ποσοστό μείωση των τιμών στη συνάντηση που είχε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, μαζί επίσης και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για την μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι μειώσεις θα ισχύσουν από 31 Αυγούστου για τους επόμενους 2-4 μήνες. Θα αφορούν όλα τα βασικά προϊόντα και θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2-4 μήνες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τώρα, έκρηθη ήταν χθες το βράδυ η κατάσταση της συνεδρίας της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής, η οποία εξέτασε δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινωνιστική συμπεριφορά και τη συνεδριάση, στη συνεδρίαση μάλλον της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από την Άντζη Κούκη.
7: Να πούμε ότι μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί ότι έχει εντοπιστεί αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής του ΠΚΠ για τουλάχιστον μία από τις δύο περιπτώσεις που εξετάζονται σήμερα. Καθώς συνεδριάζει η Επιτροπή έπειτα από τις επιστολές που έστειλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικολακόπουλος αλλά και η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Η επιβολή τώρα των πειθαρχικών ποινών, καθώς θα παραπεμφθεί στον πρόεδρο της Βουλής, μπορεί να είναι από μια απλή ανάκληση στην τάξη μέχρι και την περικοπή της μηνιαίας αποζημίωσής της. Να πούμε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της διαδικασίας.
2: Πάμε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάστου, διότι το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε εχθές σε εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κύριος Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός. Τι είναι ο Αδωνισμός? Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αδωνισμός είναι αυτή η πολιτική φιλοσοφία της τοξικότητας, της επιθετικότητας, του αμοραλισμού, του να μπορείς να λες με την ίδια ευκολία να υμνείς κάποιον και την άλλη να τον υβρίζεις. Και δεν είναι μόνος του, είναι 7 χρόνια βασικός υπουργός αυτής της κυβέρνησης με επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης ίσον Άδωνης Γεωργιάδης και Άδωνης Γεωργιάδης ίσον Κυριάκος Μητσοτάκης. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
2: Πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα και στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη, διότι είπαμε κόντρα Τσίπρα Άδωνη Γεωργιάδη, Άδωνη Γεωργιάδη Άλεξ Τσίπρα καλά κρατεί. Οι διαφοροποιήσεις γαλάζιων τελεχών συνεχίζονται, ενώ από το Πασόκ διερωτώνται για ποιο λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άντζη Κούκη.
9: Το μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να πυροδοτεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες του προς τον πρώην Πρωθυπουργό σχετικά με την ψήφιση της διάταξης για τους ποινικούς κώδικες το 2019.
10: Αν έχει υπάρξει πράγματι διεφθαρμένος Πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, είναι σίγουρο Αλέξη Τσίπρα. Δύο πράγματα δεν μπορεί να λέει ο Τσίπρας ότι είναι. Δύο πράγματα. Φιλαλήθης και έντιμος.
9: Με διαφορετικό τρόπο τοποθετούνται για το θέμα στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
11: Για τον κύριο Σκοντονής έχει.
12: Ναι.
11: με πλησίασε στο έδρανό μου, εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
12: Δεν έχουμε ανάγκη να τροφοδοτούμε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, λες και είμαστε δικαστές.
9: Εντονής είναι οι αντιδράσεις από στελέχη του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο ίδιος που πριν μια εβδομάδα, για τον κύριο Τσίπρα αναφερόμενος ο ίδιος, έλεγε ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών.
14: Ναι.
13: Μετά από μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών.
9: Στελέχη του Πασόκ αναρωτούνται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακολουθεί την δικαστική οδό.
15: Όταν αντίστοιχα επιχειρήθηκε η συκοφάντηση του Προέδρου μας του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε άμεσα σε μήνυση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη.
16: Θα είναι ένας ανηλαιής πόλεμος που στο κέντρο του θα έχει την κατασυκοφάντηση της διακυβέρνησης 15-19.
9: Μηνυτήρια αναφορά μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
17: Πρέπει να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
9: Με ανάρτησή της η Μαρία Καρισιανού σχολίασε τις αναφορές Γεωργιάδη.
18: Για να είναι ενήμερος ο ελληνικός λαός, πρέπει να ερευνηθεί ποιους εξυπηρέτησαν συγκεκριμένα αυτές οι αντίθετες προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα στοχευμένες αλλαγές του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας.
9: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά σήμερα σε εκδήλωση για τους συνταξιούχους με 17 κοστολογημένες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Μιλώντας στο επαγγελματικό επιμελητήριο, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια.
19: Ένας πρωθυπουργός που λέει λυπάμαι. Θυμώνουμε την ακρίβεια, αλλά ευχαριστούμε. Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε πολιτικές.
9: Κάλεσμα προς τον λαό να κάνει τις σωστές επιλογές στον δρόμο προς τις κάλπες, απίφθινε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τον Βόλο.
20: Να κάνει ο καθένας και η κάθε μια και τις σωστές πολιτικές επιλογές το επόμενο διάστημα.
2: Καλημέρα στην Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλό πρωινό, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και βεβαίως μας συγκινείτε εδώ που είστε συνδεδεμένοι από τη Μελβούρνη, από το Νέο Δελχή, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Λάμπρος από το Βούμπερταλ. Καλημέρα, Λάμπρο, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Ο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Καλό πρωινό. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η κυρία Αφροδίτη Παπαβλήσια, πάντα σταθερή αξία. Κυρία Σοφία από τη Σπάρτη επίσης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, και αν αυτή δεν είναι σταθερή ακροάτρια εδώ, ο Στέφανος από το Γέρακα, ο Σπύρος από το Βοτανικό, καλημέρα κύριε μου, να είστε καλά, καλή δύναμη, να είστε καλά όλες και όλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα δυστυχώς στην χθεσινή ημέρα, όπου για την οικογένεια της Βάγιας Νέστορα ήταν η χειρότερη, διότι κηδεύτηκε χθες. Η τελευταία πράξη του δράματος, η δημοκρατική επίθεση της Θεσσαλονίκης, εγγράφτηκε χθες στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Η οικία παρηγόρητη ήταν ο σύζυγός της, ενώ η κόρη της, που είχε επίσης τραυματιστεί για να παραστεί στην κηδεία, χρειάστηκε η διακομιδή της με ασθενοφόρο. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
21: Σε κλίμα Οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι αλλά και η πολιτική ηγεσία τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και αφού ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος.
21: Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της Παναγιώτης και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια έφτασε στην εκκλησία σε αναπηρικό αμαξίδιο με ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
23: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε. Έχασε τη μαμά της με έναν άδικο τρόπο.
21: Συντετριμμένος ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα συγκλώνησε στον επικίδιο.
24: Χάθηκε η σύζυγός, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια και δεν ήταν αυτή η μέρα που της άξιζε.
21: Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο.
25: Αυτός ο τρόπος μας αντάκουσε.
26: Πολύ αγαπητός άνθρωπος, πολύ της προσφοράς,
27: πάντα με το χαμόγελο. Το χαμόγελο πάντα.
28: Άμα περάσει η μπόρα και να βρεθούν, γυρνάει πίσω.
21: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτηριά του στον σύζυγο της εκλεπούσης και τα τρία της αδέλφια, καθώς και την κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση όπως και ο πατέρας της. Το παρόν έδωσαν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
29: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
30: Όλοι μαζί να διατρανώσουμε ότι είμαστε απέναντι
0: σε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται.
21: Στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Την ίδια ώρα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με το βάρος των ερευνών να πέφτει στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.
2: Πάμε τώρα στην Μαρία Δουρουδή και στο ρεπορτάζ για την φωτιά στον Σπόρπεργο. Σε δύο συλλήψεις λοιπόν προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε συνεργείο αυτοκινήτων στον Σπόρπεργο Αττικής. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.
1: Είναι η στιγμή της έκρηξης σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι φλόγες έχουν τη λήξη της εγκαταστάσης και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε τον Αττικό ουρανό. Τα έφλεκτα σκράπ που υπήρχαν στο χώρο δημιούργησαν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Εικόνες σοκ αποτυπώνουν έναν από τους εγκαυματίες να βγαίνει από το εργοστάσιο μετά την έκρηξη, ενώ εκείνο φλέγεται.
3: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι. Δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τη σβήσουν. Το εργοστάσιο αυτό δεν ξέρω τι είναι, αν είναι κράφτη, έχει κάποια λάδια από εκεί.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρο συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δύο εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπιντήρες. Μάλιστα, ο ένας από τους εργάτες είπε στους πυροσβέστες ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ίδιος άναψε τσιγάρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βιτίο με 2 τόνους προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14 ανθρώπων.
4: Δουλεύω εκεί μαζί με τα παιδιά. Ναι. Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεδόκ, το λέμε εμείς, σαν τα λακτικά.
5: Μίλησε με τους τραυματίες, τους αδέλφους σου.
4: Μίλησαμε ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια. Ναι. Ο άλλος δεν ξέρω ακόμα τι.
6: Η ώρα είναι 11.30 και όπως βλέπετε πίσω μου, η φωτιά καίει αδιάκοπα εδώ και 4 ώρες, ενώ οι καταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Οι εικόνες από τον drone του Sky είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της πυρκαγιάς. Το σύννεφο του μαύρου καπνού γίνεται ορατό από πολλά μέρη της Αττικής.
7: Δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται εδώ πέρα, έγκλημα. 6 συνάδελφοί μας είναι στο νοσοκομείο. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων, το οποίο την ευθύνη την έχουν οι εργοδότες και το κράτος. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι απόντες. Εδώ πέρα υπάρχουν δηληστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έκταση βιομηχανικού ατύχημα στην περιοχή και να θρυμίσουμε θύματα.
1: Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενώ εκενώθηκαν και τα γύρω εργοστάσια.
8: Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς. Επιβάλλεται να παρθούν όλα τα απαραίτητα και τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει σχέδιο διαφυγής μετά από μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα και για τους εργαζόμενους και για τους κατοίκους.
1: Τρεις εργάτες βρίσκονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση.
2: Και στο ρεπορτάζ για το Σισμανόγλιο. Τέτοια ώρα λοιπόν ήταν που είχε ξεσπάσει στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο φωτιά και συγκεκριμένα στο θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Άρων 100 ασθενείς απομακρύνθηκαν. Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
10: Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ομολογία, του έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ο άντρας αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε δηλώνοντας μετανιωμένος. Η παθολογική κλινική μετατράπηκε σε σκηνικό με στάχτες και αποκαίδια. Στα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky από το εσωτερικό της παθολογικής κλινικής αποτυπώνεται η ολοκληρωτική καταστροφή.
14: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
30: Από τις 5 παράκουγα τη
9: σιρήνες.
11: Καμάξατε.
9: Δεν τρόμαξε τον αδερφό μου, είναι μέσα στο δωμάτιο, είναι άρρωστη και χάλια.
11: Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση της πτέρυγας, όπου εκδηλώθηκε εξαιτίας των έντονων καπνών.
9: Έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
12: Ξεκίνησε ο νοσηλευτής βάρδιας με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική πάρα πολύ άμεσα.
13: Εδώ δεν γνωρίζω ότι υπήρχε. Αν υπήρχαν όμως συστήματα πυρανίχνευσης και υπερασφάλειας, θα λειτουργούσαν. Δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο.
15: Να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.
11: Μετά τη φωτιά, μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
16: Καθόντας έξω από το θάλαμο, έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο.
11: Ο 76χρονος που προκάλεσε την πυρκαγιά θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Ενώ η σύζυγός του ζήτησε για εκείνον να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
2: Αυτά από εμάς, η Αθηνά Μαράκη, Δελτίο Ειδήσεων, και μέσα μετά δύο ώρες κοντά στο Πέτρο Κυγλής. Είπαμε ο Γιώργος Ψάλτης, αδίουχος, αν και μηνύματα στέλνει.
1: Δεν κοιμάται ο άνθρωπος.
2: Παναγία μου. Λοιπόν, αυτά. Εμείς αύριο το πρωί Σαββάτου στις 5. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστράω.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Που έχει στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλαίσια Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτήν την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, ενώ το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισα ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής. Στη Βουλή θα παραβρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε την δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του. Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των οριών ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες όμως η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για την δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι θα προχωρήσει σε αντίπεινα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απόφαση για την δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 σε αμερικανικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal, ενώ η Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Η τελετή ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: έναν ήρωα ψάχνουμε, κυρίες και κύριοι. Όλοι έναν ήρωα ψάχνουμε να βρούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πάει και η Bonnie Tyler, κύριε Σπανέ. Πάει η απώλεια της χθεσινής ημέρας. Πόσο καλά με ξέρει Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, επιμέλητε μουσικό σε όλες τις εκπομπές του Sky 100.3. Ήξερε ποιο τραγούδι θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα? Αυτό το πρωινό. Μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Με αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή έκανε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 και μετά και τις επόμενες δεκαετίες. Με τη φωνή της και με τα τραγούδια της φράγησε μια ολόκληρη εποχή. Ξέρετε, πάντα το σημαντικό από αυτούς τους καλλιτέχνες αυτού του μεγέθους, όπως ήταν η Bonnie Tyler, είναι πως η μουσική τους δεν παλιώνει ποτέ. Τα τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα. Σε ταινίες, σε σειρές, σε διαφημίσεις, σε πάρτι. Της δεκαετίας του 80 το τραγούδι που ακούτε. Το λέω για τους νεότερους, για τους πιτσιρικάδες. Holding out for a hero, από το soundtrack της ταινίας Footloose, τότε που ήταν της μόδας τα musical, κύριε Σφανέ, με Kevin Bacon να κάνει τα πρώτα του βήματα στο Hollywood. Διάβαζα με αφορμή το θάνατο της Bonnie Tyler και την ιστορία της πίσω από τη φωνή της, πως έγινε η φωνή την οποία μάθαμε όλοι και ήταν φωνήσιμα κατά τεθέν της pop-rock μουσικής σκηνής, με αυτό το γρέζι, το πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Το 1977 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να της βγάλουν κάποια οζίδια που είχαν εντοπίσει οι γιατροί στις φωνητικές της χορδές. Βεβαίως κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης ο γιατρός της είχε συστήσει να έχει αφωνία για πάρα πολλές ημέρες, εβδομάδες ολόκληρες. Αυτό δεν άρεσε και πάρα πολύ στην Bonnie Tyler, η οποία άρχισε να μιλάει κανονικά, παράκουσε τις οδηγίες του γιατρού και αυτό επηρέασε τη φωνή της, άλλαξε μόνιμα τη χρειά της και της έδωσε και αυτό το, αν θέλετε, πιο ροκ αποτύπωμα που την έκανε, θα λέγει κανείς, και διάσημη. Bonnie Tyler περνάει και αυτή στην ιστορία. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100.3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινευθείς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Είναι η έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν αυτής της εκπομπής. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από χθες ο Γιώργος Ψάλτης. Θα είμαστε μαζί σας εκτάκτως στις καθημερινές και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και από Τετάρτη, έχει ο Θεός, θα επιστρέψει ο Γιώργος Ψάλτης, αφού θα έχει γεμίσει μπαταρίες, θα έχει τα αγόρι μας ξεκουραστεί. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Παρασκευή σήμερα, για να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι η 10η μέρα του Ιουλίου. Πάντα το σωτήριο είναι το 2026, διανύουμε να ξέρετε. Η ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα, παιδιά, πριν από 5 ακριβώς λεπτά. 6 και 9 ανέτειλε ο ήλιος, δόξα ο Θεός. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά, για να έχει πάντα πολύ χρόνο και η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα να τρέχουν σαν μπαλαβές στην παιδική χαρά. Πολύ ευχάριστο αυτό για τα κορίτσια μου, για τα κορίτσια σας, όσοι έχετε στην ηλικία των δικών μου παιδιών. Παιδιά, χρόνια πολλά στην Αμαλία, κάθε καλό όσες γιορτάζετε σήμερα, κυρίες μου, πολύχρονες και ευτυχισμένες να είστε, κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Χρόνια πολλά και σε πολύ κόσμο που γιορτάζει σήμερα, διότι είναι Παρασκευή. Δεν εργάζεστε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν ανήκετε στην κατηγορία τη δική μας, οπότε είναι σαν να γιορτάζετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Καλά, όσοι δεν δουλεύετε από σήμερα και κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας, εκεί μιλάμε για πάρτι κανονικό το οποίο στείνεται. Πάρτι κανονικό, παιδιά, να το απολαύσετε. Ξέρω, είναι δύσκολα και έξω σε σχέση με τις τιμές, ναι, υπάρχει ακρίβεια. Αν όμως έχεις κάνει τα κουμάντα σου, μπορείς κάποιες ημέρες να τις ξεκλέψεις και να χαλαρώσεις λιγάκι, να αλλάξεις παραστάσεις, που είναι και πάντα, αν θέλετε, το σημαντικό το καλοκαίρι, να ξεφύγεις λιγάκι και να επιστρέψεις μετά στη δύσκολη και δυστοπική πολλές φορές καθημερινότητα που διαχειριζόμαστε όλοι μας. Α, να το πω, να μην το ξεχάσω, στην εισαγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Πρώτα οι συστάσεις, ναι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8, θα με ανοιχτείτε. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου και στα ντεξ. Κωστάκι, τι έγινε, πώς από τόσο πρωί? Δράμα, ε. Ναι. Πιάσε κόκκινο, δράμα και εγώ, δράμα και εσύ. Δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε ο Κώστας Πανός για αυτές τις πολύ πρωινές ώρες. Δημήτρης Γιαννήρης. Του ταιριάζουν του Δημήτρη μας οι πρωινές, οι ώρες, η πρωινή η ζώνη. Γι' αυτό και την στηρίζει και την υπηρετεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά χρόνια. Επιμερείται δημοσιογραφικός όλη την πρωινή ζώνη του σταθμού. Και Πέτρος Μωράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας περιμένει για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. 2-10-48-00-170-4. Ανταμώνουμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Πατάτε και που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media, ε. Μην ξεχνιόμαστε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook. Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pkirkpapakigmail.com. Τι ήθελα να πω να μην το ξεχάσω. Τι πάθαμε, παιδιά, εμείς των Βορείων Προαστίων χθες. Στην Ηλιούπολη δεν πρέπει να ρίξε τίποτα. Σε εμάς όμως, για κάποιο περίεργο λόγο, κάτι θέλει να μας πει ο μεγαλοδύναμος, δεν εξηγείται διαφορετικά. Άνοιξαν, παιδιά, οι ουρανοί. Εκεί 4, 4 και μισή, κάπου εκεί. Μη φανταστείτε τώρα, για κάνα 20 λεπτό κάπου εκεί. Μια σφοδρή καταιγίδα με κεραφνούς που έπληξε τα βόρεια προάστια της Αττικής, τα βόρεια του νομού. Τι καιρός περίεργος κι αυτός, ε. Είχε 33-34 βαθμούς Κελσίου, έσκαγες, και μία βροχή από αυτές που λες δεν μας τα λέει και πολύ καλά ο καιρός. Μπορώ να σας πω πως όσοι το βιώσαμε αυτό και ήμασταν στα βόρεια το μεσημέρι της Πέμπτης, τρομάξαμε λιγάκι, τουλάχιστον σε σχέση με το πόσο θα κρατούσε αυτό το έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Έτρεχα πανικόβλητος να μαζέψω πράγματα τα οποία υπήρχαν στο μπαλκόνι, στον κήπο, κύριε Σπανέ, αφήστε τα. Διότι ως γνωστόν το καλοκαίρι στην Ελλάδα το σπίτι επεκτείνεται. Καταλαμβάνει και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, αφήνει τα πάντα όλα και εκτός του σπιτιού. Είναι από τα καλά που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δροσιστήκαμε όλα καλά, τελείωσε το φαινόμενο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Και ποτίστηκε αυτή η βροχή, φαντάζομαι, τόσο νερό που έριξε. Ποτίστηκαν και τα φυτά και τον καζόν και τα πάντα όλα, μια χαρά. Μην γκρινιάζουμε. Μιας και τα ανέφερα τα του καιρού, να δω στο meteo.gr τι προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα. Για σήμερα, ναι, το δελτίο του καιρού. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες διαβάζω, μια χαρά. Καλό είναι αυτό, κάτι 35 βλέπω. Και κάτι 33 στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και εδώ στην Αττική, που είμαστε ακόμη αρκετοί και βεβαίως θα μειώνεται ο πληθυσμός όσο οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. 33 βαθμούς Κελσίου, το πολύ, παιδιά, το πολύ. Βροχές και σήμερα να μένει υπηρεσία μέχρι το απόγευμα. Ελπίζω όχι κάτι όπως το χθεσινό, ε? Κάτι πιο ήπιο. Όχι τέτοιας έντασης, τέτοιας διάρκειας, αν θέλει ας είναι. Και αν γίνεται, ας μην είναι από το απόγευμα και μετά, να πάμε με τα κορίτσια μας παιδική χαρά σήμερα, να μας το επιτρέψει ο καιρός. Λοιπόν, αυτά ως προς τον καιρό. Κάποιες βροχές τις προβλέπει και σήμερα η υπηρεσία, φαντάζομαι, πιο διαχειρίσιμη κατάσταση. Και επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αττική, βροχές βλέπω πως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και για Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, το πρωί, στη συνέχεια Πελοπόννησο και ορεινά Κρήτης, μάλιστα. Λίγες περιοχές βλέπω για σήμερα, λίγες περιοχές, μάλιστα. Ομαλότητα, παιδιά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Ομαλότητα. Πάρα πολλές ειδήσεις έχουμε και σήμερα, θέλω να σας πω. Και ειδήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η είδηση αυτή έσκασε χθες το βράδυ. Εκεί πάνω στα δελτία ειδήσεων, κατά τις 8 η ώρα. Και έβλεπα κάτι τίτλους τώρα στο διαδίκτυο και με έπιαναν πραγματικά τα γέλια. Φαντάζομαι και εσάς που είστε σοβαροί άνθρωποι και είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό. Πολιτικός σεισμός και άλλα τέτοια γραφικά. Παιδιά, κόψτε κάτι. Τι πολιτικός σεισμός? Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο φιλορροεί, είναι στο 1-2%. Εκεί είναι η Πάλς, νομίζω χθες η δημοσκόπηση δική μας τον δίνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Ναι, οκ. Okay. Έχει και πιο κάτω. Δεύτερον, ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη με αυτές τις ακροβασίες του κυρίου Φάμελ, ότι δηλαδή θα έλεγε αντίο κάποια στιγμή στους συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το έλεγε το αντίο, το μαντήλι θα το κούναγε. Τα φιλιά μας στον Αλέξη, κύριε Φάμελε, αν τον δείτε και αν σας αφήσει να περάσετε την πόρτα, που δεν το βλέπω. Πέραν της πλάκας βέβαια, και επειδή για τον Σοκράτη Φάμελο πολλά θα ακουστούν και πολλά ακούγονται ήδη τις τελευταίες ώρες, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αρνητική γνώμη για τον κύριο Φάμελο. Μετριοπαθές τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αν τα βάζαμε κάτω ένα προς ένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε δει να κάνουν πολιτική καριέρα αυτά τα 10 χρόνια που είναι στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλωσε, μεγενθύνθηκε την εποχή της κρίσης και των μνημονιών, ο κύριος Φάμελος ήταν από τα μετριοπαθή στελέχη, από τα πιο σοβαρά, θα έλεγες, με μετρημένο πολιτικό λόγο. Μπορεί να το είχαν κάποιες φορές, αλλά μετρημένος ήταν ο πολιτικός του λόγος, δεν έλεγε συνήθως ακρότητες. Ήταν και υπουργός περιβάλλοντος επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα, και αν θυμηθείς ποιους άλλους είχε επιλέξει για τα κυβερνητικά σχήματα εκείνης της εποχής ο κύριος Τσίπρας, ήταν από τις κανονικές περιπτώσεις πολιτικών ο κύριος Φάμελος και έκανε και πράγματα. Νομίζω όμως πως ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αδίκησε τον εαυτό του με το πώς πορεύτηκε. Τον αδίκησε πάρα πολύ τον εαυτό του και με αυτές τις ακροβασίες, ξαναλέω, που έκανε. Θα έλεγα πως ο κύριος Φάμελος, πόσο βαρύ και να ακουστεί αυτό το οποίο θα πω, δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ ως πρόεδρος κόμματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε εκλεγεί πρόεδρος, δεν ήταν όμως πρόεδρος, δεν ξέρω αν με πιάνετε. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνει ο πρόεδρος ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ μία απόφαση και να μην την εφαρμόζει. Αναφέρομαι για παράδειγμα στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Διαγράφει ο κύριος Πολάκης, κύριε Φάμελε, διότι εδώ τον βλέπω ότι λύνει και δένει, και όχι απλώς λύνει και δένει, πάει να πάρει και το κόμμα τώρα. Να ξέρετε ότι το πιο πιθανό σενάριο τώρα είναι να καταλήξει το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Αυτή είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Και βεβαίως και άλλες στρατηγικές του κυρίου Φάμελου που πήγαν στον κουβά και φαινόταν από την αρχή πως θα πήγαιναν στον κουβά, όπως αυτή η χείρα φιλίας που έτεινε προς το Πασόκ, τον έφτιναν. Προς τη Νέα Αριστερά, πάλι τον έφτιναν, ή μάλλον στη Νέα Αριστερά, για να είμαστε πιο ακριβείς και πιο σωστοί. Στην αρχή του έλεγαν ναι, έλα να πάμε μαζί, μετά του έλεγαν μάλλον όχι, δεν θα πάμε μαζί, πήγαινε τραβά μόνος σου. Και βεβαίως με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τον Αλέξη Τσίπρα, να μην κατέβουμε απέναντί του στις επερχόμενες εκλογές, να τον παρακαλέσουμε να μας δεχτεί στο κόμμα του. Λίγη αξιοπρέπεια, κύριε Φάμελε, αφού δεν σας ήθελε και δεν σας θέλει. Λίγη αξιοπρέπεια. Βλέπω με αφορμή την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτή η φωτογραφία. Έχει έναν έντονο συμβολισμό, ρε παιδί μου, αυτή η φωτογραφία, και νομίζω πως θα τον στοιχιώνει τον κύριο Φάμελο αυτή η φωτογραφία. Αναφέρομαι στη φωτογραφία από τον Εξώστη, τότε στο θέατρο που είχε κάνει την πρώτη, νομίζω, παρουσίαση του βιβλίου του, του βιβλίου Ιθάκη, ο κύριος Τσίπρας. Και είναι αυτή η φωτογραφία που κοιτάει πολύ χαμογελαστός, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, από τον Εξώστη την κάμερα, το φωτογραφικό φακό, ο κύριος Φάμελος. Δεν ήτανε μια στιγμή αυτή για να είστε χαμογελαστός και χαρούμενος, κύριε Φάμελε. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε τώρα εκ των υστέρων, τώρα που έχει κυλήσει αρκετός καιρός. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 και 4, μετά το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού, όταν θα ξανανταμώσουμε ο Αντώνης Αντζολέτος, ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Τι άλλα, στη Βουλή όλα καλά, τα έκανε κούκι πάλι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, έκανε χαμό στην Επιτροπή Διοντολογίας, τσακώθηκε με όλους, τσακώθηκε με νοδημοκράτες, τσακώθηκε με Σιριζέους, με Πασόκους, με τον κύριο Καραθανασόπουλο, νομίζω, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πήρε και το 100. Η κυρία Λιτρίβη, λένε οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, πως έβαλε τα κλάματα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Λιτρίβη, της επιτέθηκε λεκτικώς. Δεν θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό είναι και το λυπηρό. Και φέρει ευθύνη και το Προεδρείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε κάποια στιγμή, την καλημέρα μου στον κύριο Κακλαμάνη, τον οποίον σέβομαι και εκτιμώ, να τις επιβάλλει κάποια όρια. Τουλάχιστον τα όρια της κοινοβουλευτικής τάξης και της ευπρέπειας, διότι τα έχει ξεπεράσει προπολού η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος δίνει το δικαίωμα στον όποιο πολιτικό. Και στην περίπτωσή μας τον όποιον πολιτικό αρχηγό να τραμπουκίζει και να καθυβρίζει με αυτόν τον τρόπο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ποιος του δίνει αυτό το δικαίωμα? Κάποια μέτρα δεν πρέπει να ληφθούν? Εγώ καταλαβαίνω πως στην περίπτωση αυτή η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να κάνει το κομμάτι της. Θέλει λίγη δημοσιότητα ακόμη, την αναζητεί, μπας και μπει στην επόμενη Βουλή. Δύσκολο, θα το παλέψει όμως. Αλλά θα το παλέψει με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρόκειται να κολλώσει πουθενά. Πρέπει όμως κάποιος να της βάλει κάποια ώρα. Υπάρχουν και θεσμοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Υπάρχει και ένα κοινοβούλιο το οποίο μέχρι να γίνουν εκλογές πρέπει να λειτουργήσει. Αλλιώς, παιδιά, να το κλείσουμε από τώρα. Να πούμε εκλογές από τώρα, αν είναι να γίνονται τέτοια σκηνικά. Και βλέπετε πως το πόσο πολωτικό και τοξικό είναι το κλίμα το διαπιστώνει κανείς κάνοντας μια γύρα από τα τηλεοπτικά τα πάνελ τα πρωινά. Δείτε τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Κάθε μέρα είναι στην ημερήσια διάταξη των πρωινών εκπομπών. Έχουμε και έναν σκυλοκαυγά. Θα είναι Νεοδημοκράτης με Πασόκο που θα πλακωθούν. Θα είναι Πασόκος με Λασίτη. Δεν ξέρω. Θα μπουν και άλλοι στο παιχνίδι και στο χώρο σιγά σιγά. Θα μπουν και άλλοι. Όμως για τα σοβαρά και τα μεγάλα ούτε σε αυτή την προεκλογική περίοδο προβλέπω πως θα συζητήσουμε. Θα έχουμε αυτούς τους καυγάδες που δεν προσφέρουν τίποτα στον τηλεθεατή, δεν προσφέρουν τίποτα στον πολίτη, στον ψηφοφόρο. Τι προσφέρουν? Προσφέρουν κάτι αυτοί οι καυγάδες εντός και εκτός Βουλής? Εκλογές το 2027, είπε χθες από το Economist, το συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ τον έχω πιστέψει, παιδιά. Τον έχω πιστέψει και έχω κυκλώσει τον Απρίλιο να δούμε αν θα μας την κάνει ο πρωθυπουργός, αλλά αλήθεια πιστεύω πως θεσμικά θα επιχειρήσει να κινηθεί και να κάνει τις εκλογές κοντά στο τέλος της τετραετίας. Δεν νομίζω πως θα πάει για εκλογές τώρα το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, αλλά μένει να δούμε αν θα επιλέξει να ευνηδιάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, στο 30% ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, 17% η Ελλάς, ακούνητο στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, με το 45% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλα καλά στο ΠΑΣΟΚ? Θα τους στένε πάλι δημοσκοπήσεις? Εδώ βλέπω η ψαλίδα με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ανοίγει. Οι δημοσκόποι φταίνε πάλι? Δεν ξέρω. Πάντως πολλοί έβλεπαν πως το καράβι πηγαίνει στα βράχια εδώ και καιρό. Το ότι δεν το έλεγαν στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν το έβλεπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πρόβλημα των Πασόκων. Δεν είναι ούτε δικό μας των δημοσιογράφων, ούτε των δημοσκόπων. Τέλος πάντων. Και για την ακρίβεια θα πούμε κάποια πράγματα, παιδιά. Πρωτοβουλία την οποία ανακοίνωσε χθες πως παίρνει σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες, τους βιομήχανους τροφίμων, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την 31η του Αυγούστου, να ξέρετε, θα μπορείτε να κάνετε άνετα αγορές στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Μειώνονται οι τιμές σε βασικά προϊόντα κατά τουλάχιστον 5%. Μία πρωτοβουλία που έρχεται πάρα μα πάρα πολύ καθυστερημένα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Στοιχεία για τον πληθωρισμό δημοσιεύτηκαν και χθες, 4,4% για τον μήνα Ιούνιο. Και προσέξτε, έχει και πτώσει ο πληθωρισμός. Φανταστείτε τι γίνεται δηλαδή. Για τις τιμές του κρέατος, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Όταν πάω και παίρνω για τα κορίτσια μου μοσχαρίσιο κρέας, κλαίω. Κορόμιλο το δάκρυ. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λυγικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινήτων στον ασπρόπυρο κατοικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Harry Styles, αυτή η πολύ ωραία διασκευή του Everybody Wants to Rule the World. Για το ραδιόφωνο του BBC. Tears for Fears, η αρχική εκτέλεση, θυμίζω.

Διεθνώς τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπάρχει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά τουρμούς. Και πού πάει γενικότερα το πράγμα σε διπλωματικό επίπεδο? Δεν πάει από ό,τι φαίνεται, δεν πάει καθόλου καλά. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η Wall Street Journal μεταδίδει τις τελευταίες ώρες πως το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ πως υπάρχει ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ λέει πως έχει παραδώσει μάλιστα και στοιχεία που υποδεικνύουν πως πράγματι το Ιράν εξετάζει ένα τέτοιο σχέδιο να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαντάζομαι πως αυτή η πληροφορία των Ισραηλινών θα αμφισβητηθεί πολύ και από πολύ κόσμο και θα ερμηνευθεί από πολλούς ως μια κίνηση να βρεθούν και πάλι στην ίδια σελίδα Ισραηλινοί και Αμερικανοί. Είχαμε και Μουντιάλ χθες το βράδυ, για να πούμε κάτι ευχάριστο, κύριε Σπάνε. Πρώτος προημιτελικός, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ένα από τα πιο ωραία μουντιάλ όλων των εποχών, ε. Λοιπόν, μην γκρινιάζουμε, μην μιζεριάζουμε με διαιτησίες, VAR και άλλες ιστορίες. Σούπα πρώτος προημιτελικός. Θα τα πούμε με το Θανάση Κρητικό μετά τις 7.30. Γαλλία Μαρόκο 2-0, περίπατος για τους Γάλλους. Το Μαρόκο δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτόν τον προημιτελικό. Βέβαια δεν είχε δείξει και κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σπουδαίο σε αυτή τη διοργάνωση στο Μαρόκο. Μέσα από συγκυρίες, θα έλεγα, έφτασε στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, η σκόρερ για τους τρικολόρ και επεισόδια βλέπω που έλαβαν χώρα και στη Γαλλία, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο γιατί όμως? Από μετανάστες, από Μαροκινούς, φαντάζομαι, που ήθελαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους με αυτόν τον τρόπο, μέσω του βανδαλισμού, για το γεγονός ότι αποκλείστηκε η ομάδα τους. Πάντως υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το Παρίσι, σας τα έλεγα και χθες, έτσι ώστε να μην έχουμε επεισόδια, διότι μετά τον τελικό του Champions League, όταν η Παρί κατέκτησε την κούπα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κρανίου τόπος το Παρίσι. Έγινε ο κακός χαμός. Λοιπόν, και τώρα βέβαια τρικολόρ, επειδή έχουν φοβερούς παίχτες, φοβερό ρόστερ, το καλύτερο από όλους έχουν, το καλύτερο ρόστερ, είναι και το φαβορί να πάρουν την κούπα. Καλά, δύο μάτς τους έμειναν τώρα, έτσι. Δύο στροφές είναι, τι είναι. Είναι τελικά και τελικός. Θα δούμε. Ισπανία-Βέλγιο επόμενος προημιτελικός, απόψε το βράδυ. Για να δούμε. Μάπα το καρπούζι πάντως στο Γαλλία-Μαρόκο, ε. Μάπα το καρπούζι. Σβηστά 2-0 οι Γάλλοι. Χωρίς να ανησυχήσουν καθόλου, χωρίς να υδρώσουν, θα έλεγε κανείς, με τον Εμπαπέ να δείχνει πως είναι ασύλληπτη παιχτούρα. Ασύλληπτη παιχτούρα. Skyraider.gr για να δω τα μηνύματα που μου έχετε στείλει αυτό το πρωινό. Φαντάζομαι θα είναι αρκετά. Γεια σας, κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλήθεια, η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης τι γίνεται, που πάει, που να πάει. Την έφαγε με ένα μάγκα αυτή η διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία. Λάθος, μεγάλο λάθος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω μία ακόμη. Ότι εκείνη σε αυτή τη διαδικασία σε προεκλογικό χρόνο. Μεγάλο λάθος. Έπρεπε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για να αναζητήσει την όποια συνένεση. Κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τώρα, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, καταλαβαίνω δεν υπάρχει το όποιο πεδίο σύγκλησης για την αναθεώρηση των άρθρων του συντάγματος που θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Όμως σε προεκλογικό χρόνο δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση. Νομίζω πως βρισκόμαστε μπροστά προ μια ακόμη χαμένη ευκαιρία, κύριε Κιμιονή, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματος. Γεια σου, Χρήστο μου! Μας στέλνεις την καλημέρα σου από το καλοκαιρινό Βουκουρέστι, έτσι, ναι. Καύσωνας, παιδιά, καύσωνας για μια ακόμη μέρα σε διάφορες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, να ξέρετε. Αφήστε τα. Γεια σας, κύριε Νόντα Κωνσταντινίδη, να είστε καλά. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη, νεογέροντας ψάλτης πριν τον καφέ του τώρα. Εννοείται και καλά κάνει να τον απολαύσει. Γεια σας, κυρία Φόφη Μαγκούτα από Ομόνια Αθήνας. Να είστε καλά.
Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες, σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3.

0: Για να επανέλθουμε στα της επικαιρότητας, κύριε Σπανέ. Θα ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα ευθύς αμέσως. Ξεκινώντας με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο συνέδριο Economist. Κάθε χρόνο έχουμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού σε αυτό το συνέδριο. Για τις εκλογές τι είπε να ακούσουμε. Ξορκίζει το σενάριο των πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός και όποιος τον πιστέψει.
1: As you know, we have just...
2: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
0: Μάλιστα, εγώ πάντως παιδιά στο ημερολόγιο μου το Σεπτέμβριο έχω κυκλώσει μία Κυριακή. Βαφτίζουμε την Κωνσταντινούλα. Οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο που έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι θα γίνει το προσεχή Σεπτέμβριο. Για πρόωρες εκλογές όρκο δεν μπαίνω, δεν παίρνω. Αφήστε που το αντίθετο πιστεύω, δηλαδή. Πιστεύω τον Πρωθυπουργό. Νομίζω πως θα εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες να κάνει τις εκλογές τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι θέλει να βιαστεί. Θεωρεί ο ίδιος ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ του. Θα φανεί αυτό στην πορεία, έτσι. Και μετά τις πρώτες κάλπες, διότι θα έχουμε και δεύτερες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα ξέρουμε αν έκανε τη σωστή επιλογή. Τι είπε για τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Πρωθυπουργός?
2: Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές. Είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
0: Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε χθες σε εκδήλωση με τους συνταξιούχους μαζί στο επίκεντρο. Ο τίτλος της εκδήλωσης, και εκεί αναφέρθηκε στις κοστολογισμένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ που αφορούν, από ό,τι καταλαβαίνω, τους συνταξιούχους. Αναφέρθηκε στην επαναφορά της 13ης σύνταξης. Είναι προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ πως θα επανέλθει η 13η σύνταξη.
3: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
0: Στο Περιστέρι βρέθηκε χθες το βράδυ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο πλαίσιο αυτών των ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί στην Αττική, και αυτές οι εκδηλώσεις εννοείται θα λάβουν χώρα σε ολόκληρη τη χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για ακούστε.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, από το Περιστέρι. Είπαμε, πυκνώνουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις των κομμάτων, παιδιά. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Πάντως δεν είχε άδικο σε αυτό το οποίο είπε, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει ο κύριος Γεωργιάδης με αυτά που λέει για τον κύριο Τσίπρα, ειδικά όταν λέει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Όταν βγαίνει και λέει και υπονοεί τις τελευταίες ημέρες ότι τα πήρε ο κύριος Τσίπρας από κάποιους επιχειρηματίες για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί με κάποιο τρόπο και εννοείται πως είναι και μηνύσιμο. Αλλά καταλαβαίνω πως μήνυση δεν θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θα αφήσει τον κύριο Γεωργιάδη να εκτίθεται. Τι άλλο έχουμε προγραμματίσει να ακούσουμε? Α, τον κύριο Φάμελο. Έκανε δήλωση. Δήλωση μπροστά στις κάμερες από τα γραφεία του στην Κουμουνδούρου. με την οποία δήλωση ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Για να το ακούσουμε.
5: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Αυτοκριτική δεν ακούσαμε να κάνει ο κύριος Φάμελος. Τέλος πάντων, θα μου πείτε, μπορεί να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, δεν φεύγει από το κόμμα ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό αντιληπτό. Παραιτείται από πρόεδρος, θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να τον πάρει ποιος, αφού δεν τον θέλει ο Αλέξης μας. Τέλος πάντων, μια βαθιά και έντονη ισοκομματική κρίση εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Αντώνη Ατζολέτο μετά τις 7 και 4. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φιλορροεί, έχουν παραιτηθεί και έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος και η κυρία Νοτοπούλου και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Από τι λέγεται, πολλοί. Δηλαδή θα είναι διψήφιος ο αριθμός των βουλευτών που θα αποχωρήσουν από το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι κατά πόσο τελικά θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδρίαζε αύριο, Σάββατο. Λέει η πλευρά του Προέδρου πως δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Αντιθέτως, ο κύριος Παουλάκης και ο κύριος Παπάς ζητούν να μην αναβληθεί η συνεδρίαση, να πραγματοποιηθεί κανονικά. Καταλαβαίνω πως θέλουν να εκμεταλλευτούν το momentum και να πάρουν το κόμμα. Θεωρούν πως οι συσχετισμοί πλέον τους ευνοούν. Για να δούμε τι θα γίνει. Η κυρία Σαπουνά εκτελεί χρέη Προέδρου αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τι είπε στην ΕΡΤ.
6: Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Είμαστε μπροστά στο γεγονός της παραίτησης του Προέδρου του Συντρόφου Σοκράτη Φάμελου από την ευθύνη του Προέδρου του Κόμματος. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος πάντα της ηγείται στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το οποίο έθεσαν οι σύντροφοι με τα δύο αιτήματα που στάλθηκαν, αλλά πλέον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της παραίτησης και προφανώς και της ανάδειξης του νέου Προέδρου.
0: Μάλιστα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παιδιά, σε πολύ λίγο.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
22: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
21: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές. Την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Νίκο από το Μοσχάτο και το Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ο Γιάννης μου λέει: ο Κοντονής υπουργός του Τσίπρα είχε πει πρώτος για δωροδοκία. Ναι, καλό θα είναι αυτά που λέγονται όμως να μπορούν να αποδειχθούν. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Και ο Αλχημιστής μου λέει πως ο συνάδελφός σας, δημοσιογράφος Τάκης Κατζής, είπε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι ξέρετε ποιους επιχειρηματίες ευνόησε τότε η ψήφιση του νόμου. Ναι, κάποιοι επιχειρηματίες όντως ευνοήθηκαν από την αλλαγή του ποινικού κώδικα, τον οποίο ψήφισε η τότε κυβέρνηση και τον οποίο προχώρησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν παραδώσει την εξουσία στον Κυριακό Μητσοτάκη. Όμως το να λες ότι έχει πάρει χρήματα γι' αυτό, εκεί είναι άλλη πίστα. Αλχημιστή μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Πάμε να συναντήσουμε την Άντζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, διότι χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου για μία ακόμη φορά στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή Διοντολογίας έκανε χαμό, τσακώθηκε με όλους με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής για να εξετάσει αναφορές σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σχέση με την κοινοβουλευτική της συμπεριφορά. Γεια σου Άντζη μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
14: Καλημέρα σας. Ήταν σίγουρα μια δύσκολη μια συνεδρίαση που κράτησε πάνω από 5 ώρες και 5 ώρες έντασης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Υπήρχαν λεπτικοί διαπληκτισμοί, σφοδρή αντιπαράθεση και μεταξύ του κυρίου Κερίδη και του κυρίου Καζαμία.
0: Ο κύριος Κερίδης, να πούμε, από την Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
14: Ακριβώς. Να πούμε τώρα ότι ουσιαστικά η Επιτροπή έπρεπε να ελέγξει αν όντως διαπιστώνει αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από επιστολές που είχαν στείλει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Σιρεγγέλα. Κάτι το οποίο τελικά διαπίστωσε μετά από 5 ώρες και παραπέμπεται στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα αποφασίσει και την ποινή της μέσα σε εισαγωγικά.
0: Αυτή η αναφορά τώρα είχε να κάνει με αυτό το περιστατικό «σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν» που είχε πει η κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Σιρεγγέλα, νομίζω. Αυτό είναι το επιδικό στην περίπτωση αυτή.
14: Είναι και αυτό,
0: και
14: μεταξύ άλλων. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρχαν έντονες στιγμές κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά θεώρησε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμπράττουν με την κυρία Σιρεγγέλα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει και αγωγή στην κυρία Κωνσταντοπούλου ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε το 100 λέγοντας πως πρέπει να επιληφθεί αστυνομική αρχή για το αυτόφορο κακούλημα που διαπράττουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και ένα διαπληκτισμός πάλι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Καραθανασόπουλου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όταν βγήκαν από την αίθουσα 223. Που η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να κατηγόρησε τον κύριο Καθανασόπουλο ότι παίρνει γραμμή από τον Γεωργαντά, τον Γιώργο Γεωργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας.
0: Και αυτό ισχύει που διαβάζουμε με την κυρία Λιτρίβη, ότι έβαλε τα κλάματα. Τι έχεις μάθηση?
14: Θέλω να σας πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου διαψεύδει ότι η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα. Ναι. Ωστόσο, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ουσιαστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι θα έπρεπε οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας να υψώσουν ανάστημα ότι η κυρία Λιτρίβη έχει προσωπικές σχέσεις με την κυρία Σιρεγγέλα, και τότε αυτές οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα. Ωστόσο, όπως σου ανέφερα και στην αρχή, είναι κάτι το οποίο διαψεύδει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Λέω ότι δεν συνέβη. Πάντως, διαβάζω πως κυκλοφορούσε στους διαδρόμους η κυρία Λιτρίβη και ήταν εμφανώς αναστατωμένη. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο για κάποιους ανθρώπους που είναι εκτός της πολιτικής, δεν έχουν την εμπειρία άλλο να διαχειριστούν και τέτοιες καταστάσεις τώρα, εδώ που τα λέμε.
14: Ήταν σίγουρα μια πολύ έντονη συνεδρίαση. Κράτησε 5 ώρες.
0: Και δεν ολοκληρώθηκε, έτσι. Δεν ολοκληρώθηκε.
14: Ολοκληρώθηκε μέχρι το σημείο που αφορά τις επιστολές του κυρίου Νικολακόπουλου και της κυρίας Σιρεγγέλα, για τις οποίες δεν μιλάμε για άρση ασυλίας, μιλάμε για κάποια μομφή που θα γίνει στην πρόεδρο, μία ποινή που θα της επιβάλλει ο πρόεδρος της Βουλής. Είχαμε και άλλη μία υπόθεση, αυτή αφορά την άρση ασυλίας της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μήνυση που έχει υποβάλει ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης, η οποία ήταν και αυτή να συζητηθεί χθες. Όπως καταλαβαίνεις όμως, μετά από τόσες ώρες συνεδρίασης υπάρχει η απόφαση να συζητηθεί την Τρίτη το πρωί. Οπότε θα έχουμε συνέχεια στην Επιτροπή Δοντολογίας
0: την Τρίτη. Μάλιστα. Καθόλου κολακευτικά όλα αυτά για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές τους. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζη μου, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
14: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, Άντζη Κούκη, κυρίες και κύριοι, για το χαμό που είχαμε χθες στη Βουλή. 5 ώρες η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Πολύ ωραία όλα αυτά, παιδιά. Πολύ ωραία. Τι να σας πω. Λοιπόν, αυτά και από την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άκη μου, να είσαι καλά. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καλά το πάνε, παραιτήθηκε ο Φάμερς από αρχηγός του κόμματος. Ποιου κόμματος? Δεν έχει μείνει τίποτα, μόνο το κόμπλεξ εναντίον του Μητσοτάκη. Να είσαι καλά. Ο Δήμος από την Καλυθέα Πέτρο, εδώ και 3,5 χρόνια έχουμε θετική απόφαση δικαστηρίου για αναδρομικά των συνταξιούχων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εισπράξει κάτι, αν και μας προέτρεψε η κυβέρνηση να κάνουμε αγωγές. Να μια θέτηση αυτών που λένε. Ναι, πονεμένη ιστορία. Η ιστορία των αναδρομικών. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις και όχι δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Άντε πάλι. Προσπαθώ να μάθω και εγώ το πρωινό πρόγραμμα του σταθμού, παιδιά. Δεν είμαι συνηθισμένος να ξυπνάω αυτές τις ώρες. Πρωινό μαγκαζίνο έρχεται με Μεράνια Πασχαλίδη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε εμείς λίγο μετά τις 7 και 4.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σύζα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τονίζει ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικές σκοπιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργο στα ξημερώματα της Τετάρτης μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινήτων χθες στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη διασκή πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS, που δείχνει ότι με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπος το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τη σχέση με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ χθες ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Δήλωσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επεσήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να τον ακούσουμε.
1: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του, τονίζω ότι η συνεδρία είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί.
2: As you know, we have just,
3: όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές. Είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος. Να υποσχεθεί τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Οριστικοποιήθηκαν οι κατηγορίες των βασικών προϊόντων και το κατώτατο ποσοστό μείωσης των τιμών σε συνάντηση που είχε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Όπως δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Θοδωρικάκος, οι μειώσεις θα ισχύσουν από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Θα αφορούν όλα τα βασικά προϊόντα και θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.
4: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
0: 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε. Επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑ στην αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες.
5: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
0: Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξηγήσει, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και να ορχιστρώσει όχι ο Άδωνης αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Μεγάλη ένταση προκλήθηκε χθες στη συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη συνεδριάση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέα ένταση σημειώθηκε και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργο στα ξημερώματα της Τετάρτης μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά χθες και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστημάτων φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτεοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ γραφεία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά επίσης, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλάζου γκάρντ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνάει πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λιμάνι Πειραιά, Κηφισού και Σκαραμαγκάς. Εξηγούμε. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα του λιμανιού. Στην δυτική πλευρά του όμως, προς την πλευρά δηλαδή του Υπουργείου Ναυτιλίας. Υπουργείο Ναυτιλίας με Άγιο Διονύσιο, ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια. Η λεωφόρος Κηφισού έχει προβλήματα κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα σήμερα και αυτή την ώρα, αλλά αρχίζουν από το ύψος της Ρωσινιόλ και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το καθοδικό ακόμα μικρότερη κίνηση κατά μήκος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς, ακριβώς όπως τον περιμένουμε, δεν είναι κακός. Κάτι λιγότερο από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού. Και η λεωφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου θα σας καθυστερήσει προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Χθες, σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Με τις υγείες σας, παιδιά. Κώστας Πάνος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωράητης ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-4800-174. Ο Πολ Μακάρτνεϊ μας συνοδεύει μουσικός με ένα από τα πιο φρέσκα, πιο καινούργια τραγούδια του, Days We Left Behind. Αναπολύτα νιάτα του ο Πολ Μακάρτνεϊ, ναι βεβαίως. Μαζί μας εδώ στο ραδιοθάλαμο η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούς. Γεια σου Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Γίνεται Πέτρο, καλημέρα, καλά.
0: Τι να γίνει, έφαγα χθες όλη τη βροχή στα βόρεια.
1: Έλα μωρέ, ντάξει.
0: Όλη την έφαγα.
1: Τώρα, σ' άκουσα που το έλεγες την ώρα που ερχόμουν. Νομίζω περισσότερο σε πείραξε που έτρεχες να μαζέψεις τα παιχνίδια και τα
0: πάντα,
1: αυτά.
0: Τώρα πανικόβλητος. Διότι ξέρεις, το έλεγα και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στη Μεσόγειο γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, επεκτείνουμε τα σπίτια μας και στον εξωτερικό το χώρο, στα μπαλκόνια, στους κήπους τώρα. Οπότε εγώ μάζευα τα πάντα όλα. Τα πέτανα αφημένα παντού, μαξιλάρια, ιστορίες, αυτά. Ναι, εντάξει, τα μαζέψαμε τελικά. Βραχήκαμε λίγο παραπάνω. Αλλά ήταν κάτι που το αναμένα τα πράγματα.
1: Ναι, σωστά. Και ήταν ίσως η μόνη μέρα που είχε τις μεγαλύτερες πιθανότητες η Αττική να βγάλει κάτι. Όχι παντού, ξέρεις πώς είναι αυτά. Εδώ στον Πειραιά άριξε 5 ψυχάλες κάποια στιγμή, στο Φάνηρο δηλαδή εδώ. Στο εξωτικό Παγκράτη, σιγανοψυχάλισε λίγο κάποια στιγμή. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω τα περισσότερα τα έβγαλε στα βόρεια του νομού. Και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει πάλι το μεσημερό απόγευμα μπόρα, ίσως και καταιγίδα. Θα περάσει αυτό.
0: Πάλι σε εμάς.
1: Εδώ και στην Αττική. Ναι, αυτό εννοώ. Το όπου θέλει. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι στα βόρεια, στα
0: νότια. Ναι.
1: Κυρίως αυτό τον καιρό κυρίως είναι στα βόρεια του νομού παρά στις νοτιότερες περιοχές. Το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, τι εννοώ ανεβαίνει λίγο, ενώ είμαστε στους 33 βαθμούς και χθες και σήμερα. Το Σάββατο 34 με 35 και την Κυριακή 36, ξέρω εγώ εδώ στην Αττική. Και θα πέσει, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς γενικότερα.
0: Εντάξει, νορμάλ πράγματα είναι αυτά.
1: Νομίζω πιο νορμάλ δεν γίνεται, μια χαρά την έχουμε
0: στην
1: βάλει.
0: Στην Ευρώπη ακόμα καίγονται, βλέπω.
1: Ναι, η Δυτική Ευρώπη, είναι το καινούριο τώρα. Καινούριο αυτό. Σπάει όλα τα ρεκόρ.
0: Ισπανία έχει ακόμα. Έχει ακόμα Ισπανία.
1: Και σπάει τα ρεκόρ όλα.
0: Ναι, έβλεπα κάτι σαραντάρια στη Βαρκελόνη.
1: Δεν έχουν ξανασημειωθεί, όχι για Ιούλιο μήνα. Ποτέ. Αυτό.
0: Δηλαδή, Βαρκελόνη και αυτές εκεί οι περιοχές δεν έχουν ποτέ 40 πλάς βαθμούς. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο.
1: Είναι κάποιες περιοχές που είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Τα έλεγε χθες ο Παναγιώτης Αγιανόπουλος που τα ψάχνε. Και επειδή εκείνη την ώρα ήμασταν στο.
0: Τρομερό.
1: Εκεί που. Τη συγκέντρωση που είχαμε δεν τα συγκέντρωσα.
0: Ο κόσμος τώρα τα ακούει αυτά και φοβάται μην έρθουν και σε εμάς ακραία φαινόμενα κάποια στιγμή.
1: Ένα κάψωνος δεν μπορεί να μην έρθει. Ιούλιο στην Ελλάδα είναι δυνατόν. Κάποια στιγμή θα έρθει. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι ακραίο. Ναι. Τώρα να βγάλει 38-40, 39 βαθμούς και 40, συνηθισμένο εδώ στην Ελλάδα νομίζω. Και ό,τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλες διάρκειες. Να το πούμε και αυτό. Πάντως μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο. Μη σου πω μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται κάτι το οποίο είναι ακραίο. Ζέστη, ναι, αλλά όχι ακραίο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

0: Λοιπόν. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στην Ερυθρέα και άλλες περιοχές τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες παλιές μονοκατοικίες κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους έχουν αναγερθεί πολυκατοικίες. Σε άλλες χώρες το ύψος του κτηρίου είναι ανάλογο του πλάτους του δρόμου, μάλιστα. Να σε καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ο Αλέξανδρος από τη Λευκάδα, γεια σου Λυσία Αλέξανδρε. Τυπικό κοινοβούλιο λέγεται όταν έχουμε δύο σώματα, Φερρυππίν Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ναι, ένα σώμα έχουμε στην Ελλάδα. Πάλι καλά που δεν έχουμε και δεύτερο. Αλέξανδρε, άστα να πάνε. Ένα, αρκετό μας είναι, μας αρκεί. Γεια σου Γιάννη από το Χολαργό, είναι λάθος να λέτε ότι η δωροδοκία σχετίζεται με χρήματα. Μια δωροδοκία και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να φαίνεται τίμια ακόμη και αν δεν είναι, μπορεί να είναι με άλλα ανταλλάγματα. Ναι. Ποια είναι αυτά τα ανταλλάγματα όμως και πώς αποδεικνύεται ότι έχουν δοθεί αυτά τα ανταλλάγματα, δεν ξέρω. Τι να πω. Νομίζω πως είναι πράγματα τα οποία λέγονται για να υποθούν δηλαδή, και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι με μεγαλύτερη ένταση θα λέγονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω πως μας κάνουν σοφότερους εμάς τους πολίτες, ούτε βοηθούν τους αναποφάσεις τους να αποφασίσουν όταν θα βρεθούν πρώτου διλήμματος τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, έτσι. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Τέλος πάντων. Κύριε Σπανέ, αν μπορούμε να βρούμε πάλι το ηχητικό με την παρέπτυση του κυρίου Φάμελου, όπως αυτός την ανακοίνωσε από το γραφείο του στην Κουμουνδούρου, διότι θα υποδεχθούμε εντός λίγου τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο, τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Κοιτάω και στην τηλεόραση του κάνει πιάσει τα σίδια, όχι ακόμη, φαντάζομαι σε λίγο. Θα είναι το κάλεσμα από την τηλεόραση του Sky, τον κύριο Οικονομού και τον κύριο Παυλόπουλο και τον Αντώνη Ατζολέτο. Λοιπόν, το έχουμε το ηχητικό, έτσι, μια χαρά, ωραία. Σε λίγο θα παίξει και το ηχητικό. Αυτά και από τα μηνύματά σας, έχω ξεχάσει κάποιο, για να δω. Δεν είμαι υπερασπιστής του Τσίπρα, Ρεσιάκη. Παιδιά, μην ακούσετε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα είναι κατά κάποιου κυβερνητικού στελέχους, αμέσως να εντάξετε κάποιον σε κάποιο πολιτικό στρατόπεδο, ας πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης που έκανε χθες ο κύριος Φάμελος, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος και μετά μαζί μας Αντώνης Ατζολέτος.
1: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Φάμελο χθες. Ο πιο εύστοχος τίτλος στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την εφημερίδα των συντακτών σήμερα, ένα παραιτηθέν κόμμα. Νομίζω συνοψίζει με αυτές τις τρεις λέξεις τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οδηγείται στην πλήρη εξαήλωσή του. Ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ, την ανάλυση και το παρασκήνιο. Γεια σου φίλε, τι κάνεις? Καλημέρα, είσαι καλά? Αντώνης Ατζολέτος, ακούει? Δεν τον έχουμε? Όχι.

0: Γενικότερα η κλίση προωθείται στην Κουμουνδούρου, παιδιά. Αυτό επηρεάζει και τους πολιτικούς συντάκτες εμπολίστοι. Τον έχουμε τώρα? Όχι, έτσι. Το ψάχνεις να τον βρεις, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό και η Ζωμάτ. Να εκμεταλλευτώ εγώ το χρόνο τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η Ζωμάτ, κυρίες και κύριοι, όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσετε το δικό σας home beauty στο χώρο σας, να φτιάξετε το σπίτι σας, δηλαδή να το βάψετε, υπάρχει βεντάλια χρωμάτων Χρώμα. Είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρώμα, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Υπάρχουν 1500 αποχρώσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο. Περισσότερα στο isomatcolors.gr, είναι ο ιστότοπος της Isomat με όλα τα χρώματα και βεβαίως και με τα σημεία πώλησης για να βρείτε το χρώμα το οποίο σας ταιριάζει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, τους οποίους θα εκφωνήσει η Μελάνια Πασχαλή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας ακμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel-Greece.gr. Υποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικές σκοπιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, Τρίτη και Φαρμακερή, Αντώνης Ατζολέτος. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά? Αντώνη, τι γίνεται ρε εσείς πάνε? Δεν θέλει ο Αντώνης Ατζολέτος να βγει, δεν τον έχουμε, δεν πειράζει. Βάλε τραγουδάκι για να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε στα αθλητικά μας.

Δεν ξέρω αν ο Θανάσης Κριτικός θυμάται ποιο μουντιάλ συνόδευε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι λίγο πιο μικρός από εμένα. Living La Vida Loca, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι ύμνος για το μουντιάλ του 1998. Το είχαν διοργανώσει οι Γάλλοι, το είχαν κατακτήσει το πρώτο τους μουντιάλ και τώρα ονειρεύονται την τρίτη κατάκτηση. Με Ζιντάν τότε, το 98. Εντάξει, παιχτάρα. Παιχτάρα όμως είναι και ο Μπαπέ, ο οποίος οδηγεί τους Γάλλους.

0: Δεν.
1: Όχι,
0: ήταν
1: ναι,
0: για παραπάνω.
1: Ναι. Δεν ήταν. Μπράβο, πώς θα λες. Μόνο κυρίως λόγω Αντσελότη που κι αυτός νομίζω.
0: Τι να κάνει θαύματα τώρα, αλλά να σου πω και κάτι. Και ο Αντσελότη έχει ευθύνη. Του την πέφτουν και δικαίως πολύ. Διότι ρε φίλε, είσαι ο Αντσελότη. Είσαι ο top manager στον πλανήτη. Από τους top τέλος πάντων. Και μου εμφανίζεις τώρα για να κάνεις την ανατροπή με την Νορβηγία τον παλέμαχο Νεϊμάρ. Είναι δυνατόν? Επειδή στο ζητάνε οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι, όχι.
0: Μα είναι παλέμαχος ο άνθρωπος τώρα. Τι είναι?
1: Ο Νεϊμάρ τώρα, ας πούμε, δηλαδή είναι κρίμα γιατί πήγε και πήρε τη θέση ενός άλλου παιδιού, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ήταν καν σε κατάσταση να αγωνιστεί ούτε 15 λεπτά, έτσι.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Είναι μόνο και μόνο για τη συσπήρωση. Μόνο και μόνο για τα αποδεκτά.
0: Δεν βοήθησε καθόλου όμως. Αυτά, ξέρεις, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν έχουν την παραμικρή επίδραση.
1: Ναι,
0: εδώ
1: όμως
0: τώρα, αν δεν καταπίνεις το γήπεδο να τρέχεις πάνω κάτω και να είσαι και κομπιουτεράκι, δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Αυτό λοιπόν ακριβώς.
0: Σούπα πάντως ο πρώτος προημιτελικός χθες, σούπα.
1: Εντάξει, σούπα. Το θέμα ήταν ότι η ουσία μάλλον είναι ότι η Γαλλία δείχνει ότι είναι μια υπερομάδα πραγματικά. Απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό Μαρόκο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σταθερό σε όλες τις γραμμές. Χθες είδαμε τη Γαλλία να κυριαρχεί, να κάνει 6 μεγάλες ευκαιρίες, το Μαρόκο 0. Δηλαδή βλέπεις
0: τίποτα, το Μαρόκο σαν να μην κατέβηκε, δηλαδή ούτε μια φάση.
1: Ναι, ούτε μία φάση. Και φαινόταν ότι η Γαλλία το έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, παρότι η κατοχή ήταν μοιρασμένη. Το Μαρόκο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει, δείγμα και της καλής άμυνας της Γαλλίας, που φάνηκε είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά που έτσι θα μπορούσε να ταλαιπωρηθεί κάπως η άμυνα της Γαλλίας. Δεν συνέβη αυτό ούτε στο παιχνίδι των προημιτελικών. Και αυτό δείχνει πόσο πλήρης ομάδα είναι η Γαλλία, το επιβεβαιώνει σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα επιθετικά πήραν ξανά μπρος ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ πλέον έχει 8 γκολ και κυνηγάει συνεχώς τον Μέση στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς όλων των εποχών. 21 γκολ έχει ο Μέση, 20 έχει ο Εμπαπέ. Είναι ισόβαθμοι στα γκολ. Έχουν τα ίδια γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για μια συγκλονιστική κούρσα, έναν συγκλονιστικό παίχτη όπως είναι ο Εμπαπέ, ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ πού θα σταματήσει, Πέτρο.
0: Ναι. Παιχταράς. Ο δεύτερος προημιτελικός απόψε στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν εκεί θα είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Διότι ξαναλέω τώρα, οι Γάλλοι χθες, όσοι είδατε το μάτς, σβηστά το πήρανε το μάτς. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, μετά και το 2-0, κατέβασαν και ταχύτητα. Ισπανία-Βέλγιο, τι βλέπεις, φίλε?
1: Κοίτα, Ισπανία-Βέλγιο, εντάξει, ξεκάθαρο φαβορεί το Ισπανί. Το Βέλγιο από την άλλη, παρότι δεν ξεκίνησε καλά το παγκόσμιο κύπελλο σε εμφανίσεις, διότι θεωρώ εγώ ότι υποτίμησε πάρα πολύ τον όμιλό του με Ιράν, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία. Στα νοκάουτ έχει παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Έκανε μια τεράστια ανατροπή με την Σενεγάλη, ισοφάρισε σε 2-2 από 0-2 και το πήρε το μάτς στην παράταση. Πήρε το με εμφαντικό τρόπο 4-2 την πρόκριση επί 4-1 μάλλον την πρόκριση επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα νοκάουτ και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί κόντρα στην Ισπανία. Οι Ισπανοί από την άλλη είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσουν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο και να μην έχει πάρει χαμπάρι κανείς πώς το κατάφεραν αυτό.
0: Ναι,
1: δεν θα θυμόμαστε τίποτα από το πώς οι Ισπανοί κατέκτησαν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι τέτοια ομάδα, αλλά παραμένουν Ισπανοί.
0: Και είναι τρομερή ομοιογένεια, μωρέ, τώρα όλοι αυτοί. Δηλαδή παίζουν πόσα χρόνια μαζί, ενδεχομένως και από όταν ήταν 17-18 χρονών. Οπότε ξέρεις, τώρα αυτό είναι πάντα ένα πλεονέκτημα το οποίο έχουν οι Ισπανοί, οι οποίοι παίζουν και ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο το έχουν αντιγράψει και πάρα πολύ. Πρωτοπόροι γενικότερα. Ναι. Όποιος κερδίσει, όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι, παίζει με τους Γάλλους.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Θα είναι το ζευγάρι των ημιτελικών αυτό.
0: Οπότε πάμε για τελικό Γαλλία-Αγγλία, λέω εγώ τώρα.
1: Α, μακάρι. Μακάρι και να το πάρουν οι Άγγλοι.
0: It's coming home, για να δούμε.
1: Άντε να δούμε.
0: Οι δύο τελευταίοι προημιτελικοί είναι το Σάββατο, από ό,τι βλέπω. Σάββατο
1: είναι,
0: και Κυριακή ξημερώματα.
1: Είναι ξημερώματα. Είναι στις 12 η ώρα ουσιαστικά Κυριακής. Ναι. Δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ναι. Το Νορβηγία-Γαλλία.
0: Okay.
1: Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, το Ελβετία-Αργεντινή.
0: Βαρύ αυτό.
1: Βαρύ.
0: Ναι. Και το 12, εντάξει, αλλά είναι Σάββατο, πες, νομίζω θα κάτσει κόσμος τώρα, πολλοί θα το δει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά το άλλο 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι,
0: πρέπει κάποιο να ξενυχτήσει για να δει το Μέση. Μπορεί να είναι και το τελευταίο μάτς στο Μουντιάλ, δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Έχει ένα δίκιο, δεν χάνονται αυτές οι ευκαιρίες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.

0: βλέπεις αυτά, τι βλέπεις αυτά, δεν μας είπες.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που κυκλοφορούν στους διαδρόμους του Skype που θέλουν να σε δεσμεύσω δημοσίως τις προβλέψεις σου, δηλαδή τι θα πεις.
1: Ναι. Δεν πειράζει.
0: Περιμένουν να εκτεθείς. Αυτό είναι τώρα δηλαδή. Κακοπροαίρετη, αλλά μην δίνεις εσύ.
1: Αντέχουμε, αντέχουμε.
0: Θα γίνει κάποια έκπληξη, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Κοίτα, πάω με το συνέστημα και πιστεύω ότι θα περάσουν οι Άγγλοι, διότι είναι πιο. Πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την Νορβηγία. Παρότι η Νορβηγία έχουν βγάλει ένα ωραίο σύνολο, θέλω να περάσουν οι Άγγλοι, πιστεύω θα περάσουν. Στο άλλο, στο Αργεντινή-Ελβετία, δεν βλέπω να γίνεται η έκπληξη. Καλά τα πήγαν οι Ελβετοί μέχρι εδώ. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία έτσι έχει και ένα. Παίζει με την αυτοπεποίθηση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Το είδαμε πώς το γύρισε με την Αίγυπτο κοντά στην Αίγυπτο. Γενικά βγάζει μια αυτοπεποίθηση, έχει ταυτότητα. Θεωρώ ότι σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, θα μιλήσει ξανά ο Μέση, θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και θα προκριθούν. Τώρα, αν με ρωτάς, επειδή μιλούσε, ξέρεις, επειδή μιλάω και για το Μουντιάλ πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Κάποιος μου πέταξε και την ιδέα, με έβαλε σε ένα τρυπάκι του τύπου ότι το Βέλγιο μπορεί να κάνει την ιστορία απόψε με την Ισπανία. Δεν ξέρω. Αν μου έδινες κάπου να γίνει καμιά ανατροπή.
0: Και εγώ πάντως εκεί θα ποντάρα τα λεφτά μου. Δηλαδή, αν μου έλεγες πού πιστεύεις από τα τρία μάτς πως θα έχουμε έκπληξη, θα σου έλεγα στο Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Παρότι τους εκτιμώ τους Ισπανούς, δηλαδή δεν βλέπω πώς. Εντάξει, και το Νορβηγία-Αγγλία έχει μείνει αμφίροπο μάτς, διότι η Νορβηγία με Χάλαντ και τα λοιπά είναι δύναμη. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Για να δούμε. Ωραία. Πάντως πεθαίνω για πανηγυρισμούς και Νορβηγών και Άγγλων. Οι Άγγλοι με το Wonderwall των Oasis, τον Zigzag της Βρετανίας, και η Νορβηγία με τα τύμπανα εκεί, το Χάλαντ και τα λοιπά. Ωραίο σοου δίνουν δηλαδή μετά τις προκλήσεις.
1: Αυτό δηλαδή, αν θυμόμαστε κάτω από αυτό το Μουντιάλ, ήταν αυτή η
0: πανηγυρισμή. Ενώ Γάλλοι ξενέρωτοι τώρα τίποτα εκεί, χειροκροτήματα και τίποτα άλλο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τους έφτιαξα λιγάκι με Ρίκη Μάρτιν. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω, δεν ξέρω, σε αυτή τη ζωή.
1: Όλα σούπερ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να σε καλά. Θανάσης Κρητικός, κυρίες και κύριοι, για το Μουντιάλ. Το κυρίως μενού σερβίρεται, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ημέρες και ώρες. Όπως καταλάβατε, είμαστε στα πρώιμη τελικά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ, διαφημίσεις θα έχετε, αφού υπενθυμίσουμε στο ακροατήριο πως η Ζωμάτ μας μαθαίνει όλα τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να διαλέξουμε το σύστημα το οποίο ταιριάζει σε μας και στις δικές μας επιλογές και στα δικά μας γούστα, αλλά και στα δικά μας σπίτια. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε και ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση έχει η Isomat, έχοντας αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα. Μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με την Isomat στο 210-55-98-700, εκεί από ειδικούς της εταιρείας θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat ThermoSystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat ThermoSystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία.
9: Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
13: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

Γεια σου Αποστόλη μου, Νεϊμάρ 34 ετών. Με στη Ρεντενιά Ρονάλντο 41. Αν στα 34 είσαι παλέμαχος, τότε τι να πούμε για τους άλλους. Μα δεν έχει να κάνει με την ηλικία το γεγονός ότι είναι παλέμαχος. Και ο Λούκας είναι πόσο, 38. Και παίζει, μια χαρά δεν είναι. Εγώ λέω ως προς τις εμφανίσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και την γενικότερη αγωνιστική του παρουσία στα γήπεδα, ότι δείχνει την εικόνα παλέμαχου. Αλλά σε αυτό που μου λες στο τέλος έχεις δίκιο, όντως δεν υπάρχει πια βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, το έχει ξεπεράσει η ίδια η ζωή και δεν τυχαίο πως στα τελευταία μουντιάλ τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη βραζιλιάνη. Δεν είναι θέμα προπονητή, πήρανε τον Αντζελότη που είναι μάγος ας πούμε στη Ρεάλ, έχει κάνει παπάδες όλα αυτά τα χρόνια, έχει πάρει πόσα Champions League, δεν είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα ξεκάθαρα παικτών που δεν υπάρχουν.

0: Πάμε να το φάμε το τραγούδι, ωραίο τραγούδι και αυτό, κλασικό. Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα φίλε Πέτρο, υπέροχα, θεσπέσια, πανέμορφα, πεταμπλικά. Και δεν έχουμε και εκπλήξεις έξω στους δρόμους.
0: Ευχαριστώ.
1: Τρία σημεία προσέχουμε. Βεβαίως το Σκαραμαγκά, κυρίως τη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για το 1,5. Έχει φτάσει το 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος προς το Σκαραμαγκά. Δευτερευόντως τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει μποτιλιάρισμα, αλλά δεν είναι πυκνό προς το παρόν. Δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη γέφυρα της Αχαρνών και την παραλιακή προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά επαναλαμβάνω. Έχει αρχίσει το τελευταίο δεκάλεπτο σιγά σιγά να δυσκολεύει και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Κατά τα άλλα όμως καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Και θα είμαστε ακόμη καλύτερα όσο θα περνάνε οι μέρες του Ιουλίου και θα φεύγει και άλλος κόσμος. Εκεί θα είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ φίλε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Δημήτρης Κολλιομιχάλης. Θα τον ακούτε κατά διάρκεια της ημέρας. Ό,τι κυκλοφοριακά προβλήματα προκύψουν, ο Δημήτρης μας είναι ο άνθρωπός σας. Στις 10.30 θα έχουμε σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για το κόστος ζωής. Είναι μια επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει στον Πρωθυπουργό Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Λοιπόν, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Σε συνέχεια των όσων ανακοινώθηκαν και χθες, πληθωρισμός είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη λυπητερή. Ναι, με επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού, 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Όμως, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα και έχουμε και νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μοσχάρι 15,6%, τρέλα σε πιάνει. Αρνί και κατσίκι 16,2%. Να γίνουμε βίγκαν όλοι δηλαδή, κύριε Σπανέ. Εκεί θα καταντήσουμε. Πουλερικά 4,7%. Πιο διαχειρίσιμη αυτή η αύξηση. Γαλακτοκομικά και αυγά 2,4%. Χυμού φρούτων 6,5%. Καφέ 4,3%. Φρούτα 4%. Καλά ενίκεια, άλλη ιστορία, πολύ πολύ πονεμένη, 7,1%. Σταματημό δεν έχουν οι αυξήσεις και όσο ό,τι έχει να κάνει με τα ενίκεια, μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Και δημητριακά για πρωινό ξεχώρισα, 8,1%. Θα μας τα κόψουν και αυτά και τι θα τρώμε το πρωί με το Κατερινάκι, κύριε Σπανέ? Μου λέτε εσείς, που θέλει μαζί με τον μπαμπά της Κατερινούρα να τρώει δημητριακά με γάλα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, να λάβει κάποιες πρωτοβουλίες, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όμως εδώ το μέγεθος του προβλήματος νομίζω πως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις όποιες πρωτοβουλίες ανακοινώνει κατά καιρούς η κυβέρνηση. Άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση. 7 χρόνια είναι στο τιμόνι της χώρας. Ακρίβεια είχαμε πρώτον πολέμο εμείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είχαμε ακρίβεια. Απλώς ήρθαν, κούμποσαν πάνω οι δύο πόλεμοι, αυτή η μεγάλη ενεργειακή κρίση, στενά του Ορμούς τώρα, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Απρόβλεπτα γεγονότα. Ήρθαν, κούμποσαν πάνω σε μια αγορά που είναι πάρα πολύ προβληματική ως προς τον τρόπο λειτουργία της, με διάφορα καρτέλ να υπάρχουν, να έχουν κατσικωθεί και να μην τα ενοχλεί και κανείς. Και έχει το αποτέλεσμα αυτό τώρα, να έχουν ακριβήνει πάρα πολλά είδη καθημερινής διαβίωσης. Η πρωτοβουλία που ανακοίνωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος, που βρέθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλη την αλυσίδα της αγοράς, αφορά μειώσεις τουλάχιστον 5% από 2-4 μήνες. Αρχής γεννωμένης από την 31η του Αυγούστου, με το που γυρίσετε από τις διακοπές σας. Δηλαδή υποτίθεται θα εφαρμοστούν αυτές οι μειώσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής. Βέβαια πολλοί μνημονεύουν τώρα τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση του Καναδά, ο κύριος Κάρνι, φιλελεύθερος ο κύριος Κάρνι. Ακολουθεί έναν διαφορετικό βηματισμό προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εντάχει θα σας πω, αφού πρώτα ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες.
2: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
0: Μάλιστα. Τώρα έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει στα ράφια να εμφανίσει κάτι καλύτερο η κυβέρνηση, οπότε πιέζει τις βιομηχανίες τροφίμων, τους σούπερ μαρκετάδες, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα που θα αντικατοπτρίζεται αυτή η καλύτερη εικόνα και στο καλάθι μας. Στο καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκυριού. Ο Καναδάς και ο κύριος Κάρνεϊ εφαρμόζουν ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα, μια τελείως διαφορετική στρατηγική για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, που και εκεί είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Δεν ακολουθούν τις κλασικές πολιτικές που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες. Δεν επέλεξε ο κύριος Κάρνε να επιβάλλει ανώτατες τιμές και πλαφών, τα οποία και εδώ στη χώρα μας δεν έχουν λειτουργήσει, δεν έχουν βοηθήσει τους καταναλωτές και δημιουργούν και δημοσιονομικά προβλήματα όλα αυτά, δηλαδή μόνιμες επιδοτήσεις, ας πούμε. Ουσιαστικά ρίχνεις ένα πηγάδι δίχως πάτο τώρα χρήματα, τα οποία δεν τα παίρνεις και ποτέ πίσω. Τι προσπαθεί να κάνει ο κύριος Κάρνεϊ? Να αυξήσει την προσφορά τροφίμων, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε κάθε στάδιο της κλαδικής εφοδιαστικής αλυσίδας και τα πολλά προϊόντα τα οποία παράγει ο Καναδάς. Παράγει πολλά προϊόντα, έχει αγροτική οικονομία πάρα πολύ καλή, ισχυρή και δυνατή. Θέλει να μένουν εκεί στη χώρα, να μην φεύγουν όλα στο εξωτερικό. Και εμείς θα έπρεπε να έχουμε μια τέτοια στρατηγική. 7 χρόνια δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση, όμως ως προς αυτό δεν έχει παρουσιάσει απολύτως τίποτα. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά απαιτούνται επενδύσεις. Πρέπει να αλλάξεις όλο το αγροτοδιατροφικό οικοδόμημα το οποίο έχεις χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και φαίνεται πως τώρα έχει ξεπεραστεί και δεν λειτουργεί, τέλος πάντων, προς όφελος του καταναλωτή. Οπότε ο κύριος Κάρνεϊ, οι Καναδοί, ρίχνουν στο τραπέζι 3 δισεκατομμύρια δολάρια, πολλά λεφτά, και λένε πως θα δούμε αν πέτυχε η πολιτική μας σε βάθος 3-4 ετών. Ποια 3-4 χρόνια, τώρα ο άλλος έχει εκλογές σε λίγους μήνες. Καταλαβαίνετε πως ό,τι ήταν να γίνει ως προς αυτό το κομμάτι το σκέλος, με πιο θεσμικές αποφάσεις, λύσεις, αλλαγές, το έχει χάσει το παιχνίδι. Η κυβέρνηση 7 χρόνια πετούσαν χαρτάετο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα υποθεί και στη Βουλή. Δεν νομίζω όμως πως θα γίνουμε σοφότεροι. Κοκορομαχία θα έχουμε εκ των συγκλονιστικού απρόπτου. Φεύγουμε. Έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε να σας πει τα δικά του, αφού βεβαίως προηγηθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Βεβαίως και στο πόστο μας 7 με 9. Τα Σαββατοκύριακα, ξέρετε εσείς, θα τα βρείτε τα κατατόπια. Γεια χαρά, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνι.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Άντε και κερδίσαμε κιόλας.
0: Άντε άλλη μια ραδιοφωνική ημέρα ξεκινάει. Τη Γαλλία πάλι λες, ε?
1: Η Γαλλία κέρδισε.
0: Μπράβο.
1: Το Μαρόκο με 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Δεν το ξέρατε δηλαδή, το μαθαίνετε.
1: Σήμερα έχουμε το παιχνίδι Ισπανίας-Βελγίου.
0: Ωραία.
1: Με ποιους είσαι?
0: Με τον Παρθένιο και τον Ευμένιο. Ναι, ο Παρθένιος και ο Ευμένιος εορτάζουν σήμερα.
1: Η Αμαλία γιορτάζει σήμερα.
0: Μα μην διαβάζεις καθολικά ημερολογία, αφού το αγιολόγιο.
1: Ινωσία
0: το...
1: Αμαλίας.
0: Καμιά αμαλία δεν βρίσκω. Λοιπόν, ο Παρθένιος και ο Ευμένιος και οι 45 μάρτυρες των Νικοπόλη Αρμενίας.
1: Ο Παρθένιος και ο Ευμένιος ήταν κτήτορες της μονής Κουδουμά Κρήτης.
0: Βλέπεις.
1: Είναι όμως και σύναξη Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

0: οποίος έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο που αρχίζει με τις γνωστές λέξεις «Εν αρχή είναι ο λόγος» και έχει θέμα τη θεότητα του θείου λόγου και γι' αυτό ονομάστηκε θεολόγος.
1: Έτσι είναι κύριοι, καλή σας μέρα. Καλημερίζουμε τους επισκέπτες μας, τους μόνιμους κατοίκους, τους αλλοδαβούς, τους αμυδαπούς, τους ημεδαπούς, τους ομογενείς μας. Λοιπόν, δώδεκα άνθρωποι μέχρι στιγμής νεκροί στην Ισπανία από τη φωτιά. Μέχρι στιγμής. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένας χάμος. Τρεις βαριά τραυματισμένοι χθες, 8 μαναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για τη φωτιά στον Ασπόπεργο. Ξυγονοκόλληση κάνανε κι αυτοί. Μάλιστα. Δεν οριμάζει το πράγμα, έτσι, έτσι θα πάει. Εμείς περιμένουμε τη δικιά μας πυρκαγιά, που να είναι θα έρθει και αυτή.
0: Γιατί μην γουρουζεύεις.
1: Δεν γουρουζεύω εγώ.
0: Σήμερα πάντως
1: μια
0: είμαστε...
1: Μια πρόβλεψη κάνω.
0: Στο 2.
1: 10 Ιουλίου σήμερα
0: το πάμε.
1: 1261 είναι κάποια χρονιά, αλλά υπεγράφει μεταξύ του αυτοκράτορα της Νικαίας, του Μιχαήλ Παλαιολόγου που ήταν εκεί ο αρχηγός, και της δημοκρατίας της Γένοβας η συνθήκη του Νυμφαίου, περιοχή Νυμφαίου. Η συνθήκη αυτή τι έδινε, δηλαδή στην ουσία πούλαγε τη στοιχείο στη Γένοβα, έτσι. Και δεν την πούλαγε στη Γένοβα, την πούλαγε συγκεκριμένα σε μια εταιρεία, την Μαώνα, και της έλεγε ότι μπορείς να εγκατασταθείς στοιχείο. Και αρχίζει η κατοχή των γενοτοατών στην νησί μας, η οποία ήταν από τις σκληρότερες, με αποτέλεσμα να δεχτούν με ικανοποίηση μετά την κατάκτηση από τους Τούρκους. Σκεφτείτε, τραβάγανε από αυτούς τους αλήτες. Και τέλος πάντων, το αποτύπωμά τους αρχιτεκτονικά, ας το πούμε έτσι, γιατί έχουν και άλλα αποτυπώματα, ήταν τα χωριά της Νότιας Χίου, που εγκατέστησαν, έφτιαξαν, σημάζεψαν τους οικισμούς γύρω-γύρω και έφτιαξαν λαϊκές πολυκατοικίες, στην ουσία, που μέσα είχαν βάλει τους δούλους.
0: Κατοικίες, όχι πολυκατοικίες.
1: Κατοικίες, ναι, ας το πούμε, ναι. Και έφτιαξαν αυτά τα χωριά τα οποία θαυμάζουμε σήμερα αρχιτεκτονικά. Συν τα αρχοντικά του κάμπου. Σαν σήμερα το 1953 φτάνει ένα υδροπλάνο.
0: Υδροπλάνο, έλα εσύ,
1: ναι,
0: 1900
1: μαζί με την Θαλαμιγό Χριστίνα, 1953.
0: Εμείς ακόμη εν έτη 2026 δεν έχουμε καταφέρει να τα δρομολογήσουμε τα υδροπλάνα.
1: 1953 και έρχεται στοιχείο μαζί με την Θαλαμιγό Χριστίνα του Ωνάση, βεβαίως, μαζί με τον Ωνάση, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας.
0: 1953. Γιατί λίγα χρόνια νωρίτερα.
1: Στην ουσία στη Σμύρνη πηγαίνανε, εκεί πήγανε τελικά, στη Σμύρνη, αλλά κάνανε μια στάση στοιχείο. Τότε ήταν συνηθισμένο αυτό.
0: 13 χρόνια πριν, 1940, αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, η οποία διήρκεσε 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά.
1: Έτσι, για να ξέρουμε και ιστορία. Ναι. Τ Τελείωσε και η Ευρωπαϊκή Σύνοδος. Τελείωσε.
0: Αν ήταν Ευρωπαϊκή.
1: Ναι, τι ήταν. Του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ.
0: ΝΑΤΟ. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
1: Όλοι μαζί, ναι, ήταν όλοι μαζί. Άκουσα χθες την ανάλυση που έκανε ο Κώστας Ομαρδάς στην Βαγγελιώτη Λαμέντα, στο Δελτίο Ειδήσεων. Την άκουσα με προσοχή και συγκράτησα το κύριο που είπε ο Κώστας.
0: Αγκινάρες με μαστίχα.
1: Α, αυτό είναι. Δεν το εντόπισε, παιδιά, κανένας δημοσιογράφος. Τι είναι αυτό το πάντα, το χάλι, ρε γάμο. Δεν έκατσε κανεί να δει το μενού τι σκουρδουλιάσανε. Ο Μαρδάς το έκανε. Αγκινάρες με μαστίχα. Και βέβαια όλοι τώρα ασχολούνται και με το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ.
0: Στο τραπέζι.
1: Όσο τραπέζι, το δώρο δίνεται μετά φεύγοντας.
0: Φεύγοντας, μπαίνοντας στα αεροπλάνα.
1: Ένα πακέτο, το ήθιστε ας πούμε.
0: Ναι. Με τοπικά προϊόντα.
1: Ο ηγέτης της, ό,τι θέλει βάζει μέσα. Επειδή ο δώρο είναι δώρο. Ο ηγέτης της χώρας που φιλοξενεί τη σύνοδο, σε κάθε ένα από τους ηγέτες δίνει ένα δώρο, το ίδιο δώρο σε όλους. Δεν είναι το να κάνουμε διακρίσεις.
0: Πόσοι ηγέτες ήταν?
1: 53 ήταν, πώς ήταν.
0: Ευκαιρία ήταν, ναι. Αλλά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τους έδωσε ένα πακέτο λοιπόν, το οποίο το ανοίξανε, ένα ντροπή τώρα μπροστά στο εδώ, μπήκαν στο αεροπλάνο και για να δούμε τι έχει μέσα ο Σουλτάν, ανοίγει και ο δικό μας ο Κυριάκος.
0: Ρακί.
1: Και τι βλέπει? Ένα περίστροφο.
0: Ένα περίστροφο στον καθένα.
1: Έγραφε πάνω Μητσοτάκης.
0: Κυριάκος.
1: Μητσοτάκης Κυριάκος. Ναι. Ένα περίστροφο που έγραφε πάνω στην κάνη το όνομα του κάθε ηγέτη και 6 σφαίρες μέσα.
0: Εξάσφαιρο λοιπόν.
1: Εξάσφαιρο, ναι. Ολοκέντριο, τους έκανε δώρο ένα περίστροφο.
0: Ήταν τουρκικής κατασκευής. Γιατί αν δεν κάνω λάθος η Τουρκία έχει πολεμική βιομηχανία.
1: Διάβασα τι κατασκευής ήταν, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θες να το ακούσεις? Κατασκευής ελληνικής.
0: Αποκλείεται να ήταν ελληνικής κατασκευής.
1: Και όμως.
0: Εμείς δεν κατασκευάζουμε.
1: Και όμως. Και όλοι τώρα ψάχνονται να βρούνε τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής. Γιατί τους έκανε το δώρο αυτό? Βέβαια άσε τον πονοκέφαλο που θα πάρει τα παρέστροφα. Ο δικός μας βρήκε την άκρη. Ο Μητσοτάκης το δώσω, λέει, στο πολεμικό μουσείο. Το βάλουμε στο μουσείο. Το πάρει η αστυνομία, το πιστοποιήσει, το πάρει, το κρατήσει, το πάει στο τέτοιο. Ο κάθε ηγέτης είπε και πότε.
0: Γιατί δεν έχουν άδεια οπλοφορίας?
1: Δεν ξέρω αν έχουν άδεια οπλοφορίας. Το δώρο αυτό δεν μπορεί να το κρατήσουν. Σου λέει είναι περίστροφο. Για δες το περίστροφο αυτό που του έκανε δώρο, τι ήταν? Άμα θα ψάξει, ψάξε. Εγώ θέλω να δω γιατί το έδωσε το περίστροφο.
0: Για να είναι έτοιμη αν γίνει κάτι.
1: Ναι. Αν αποτύχουν στις εκλογές, δηλαδή να την. Λέω τώρα εγώ. Όχι.
0: Ο κύριος πάντως Κιρ Στάρμερ, που είναι αυτός που θα φύγει τώρα, η Βρετανία είναι άλλο καπέλο.
1: Τι είπα αυτή.
0: Δεν μπορούσε, λέει, να το πάει στη Βρετανία, γιατί η εισαγωγή του όπλου θα ήταν. Καλά, πρωθυπουργός είναι.
1: Μπορεί να. Απαγορεύεται, τι πάει πρωθυπουργός είναι.
0: Και μην το άνοιγε το κουτί.
1: Το πιάσουν στο τρενοδρόμιο. Πώς θα πήγε?
0: Και έτσι, λέει, θα παραμείνει στην Άγκυρα.
1: Τι ήθελε να πει ο Ερντογάν? Ψάχνουν από εκεί, από χθες έχει γίνει. Τι ήθελε να πει? Α, σας πω εγώ. Να μην κουράζεστε. Το δώρο το κάνει του Προέδρου. Χαίστηκε για τους υπόλοιπους. Το δώρο το κάνει τον Τραμπ στον Τραμπ. Αυτό το γούστο. Τι θα του κάνει? Τα άπατα του Ιούλιου Βέρν.
0: Α, έκανε και βιβλίο.
1: Ναι.
0: Η πολιτική του θάρρους. Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας.
1: Δικό του βιβλίο. ήξερε τι.
0: Και σημειωματάριο και πένα με το όνομα κάθε ηγέτη.
1: Ήξερε τι γουστάρει από το Τραμπ.
0: Περίστροφα. Αυτό το έκανε το δώρο του Τραμπ.
1: Αυτό ήταν το κριτήριό του. Μαζί με τον Τραμπ ήταν και οι υπόλοιποι. Έχει και ένα άλλο. Τελικά βρήκε το πρώτο και προέλευση είχε.
0: Δεν γράφει πουθενά.
1: Ψάξω. Εγώ πώς το βρήκα. Ναι, βέβαια, γιατί δεν το βρήκα. Η άλλη ανάγνωση είναι βούδια. Έτσι κυβερνάνε.
0: Με τα όπλα.
1: Καταλάβατε, έτσι κυβερνάνε. Ψάξτε να βρείτε που είναι στην Τουρκία αντιπολίτευση. Εκεί όμως ο Σουλεϊμάνογλου, το παλικάρι, πού είναι το. Θυμάται κανένας, Ναι. Να θυμηθώ μόλις τελειώσει η εκπομπή να πάρω τηλέφωνο το Σουλεϊμάν, το φίλο μου στη Σμύρνη, να δω είναι μέσα αυτό το μήνα ή είναι έξω. Γιατί στην Τουρκία είναι, ο δημοσιογράφος είναι, γράφει κάτι, δεν αρέσει το καθεστώς, μπαίνει μέσα ένα μήνα.
0: Λοιπόν, είναι το
1: Γκουμουσάι.
0: Γκουμουσάι,
1: ναι.
0: 357 Magnum, ναι. Σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων MKE τη δεκαετία του 1990. Συλλεκτικό κομμάτι βρέσει τους δόρισε.
1: Φτιάξε, είπα εγώ. Είδες εγώ τι σου πατώ.
0: Είχε όμως και σφαίρες.
1: Και συλλεκτικό και σφαίρες κανονικότατα. Ακριβώς σου λέω.
0: Το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφου που κατασκευάστηκε στη χώρα μας, στην Τουρκία.
1: Ναι. Έλεγα πως το χαψες, ότι δεν είναι ελληνικά
0: κατασκευή. Κατασκευάζουμε εμείς πράγματα.
1: Εμείς κάνουμε σφεντώνες.
0: Εμείς μόνο εισάγουμε.
1: Σφεντώνες. Εμείς κάνουμε σφεντώνες.
0: Και για τις σφεντώνες αμφιβάλλω.
1: Ναι.
0: Τις σφαίρες πάντως νομίζω ότι τις παίρνουμε από την Ισπανία.
1: Κάποιες μας δίνει. Κάνουμε εμείς διαφωνικά πράγματα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά.
0: Και στην Ούρσουλα το έδωσε.
1: Ναι, και η Ούρσουλα έχει μεγάλο πρόβλημα, πάει το πάει. Βρεώ λοιπόν ο κέφαλος του λεπαθαρού.
0: Κάτω από το μαξιλάρι σας βρεβάλτε το, μπορεί να χρειαστεί.
1: Εγώ σας είπα τι να σε κάνει το δώρο.
0: Το λοιπόν
1: εγώ
0: η ώρα πέρασε. Σταμάτα πια.
1: Ξέρεις πόσο τι όνειρο έχει ο Τραμπ να σου λέει, κοίταξε ρε πώς είναι τούτος εδώ. Εγώ έχω τούτους μπαγλαμάδες, κογκρέσα από εδώ, βουλευτές από εκεί, στα διέλα.
0: Καλά, τους δίνει και πολύ σημασία.
1: Ναι, αλλά του βάζουν τρικλοποδίμα.
0: Σιγά, τι τρικλοποδίμα.
1: Κάτι του κάνουν, δεν περνάει από ελέγχους, δικαστήρια κλπ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενώ για τούτος εδώ, το καμάρι.
0: Διαφημίσεις.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Καλημέρα, Χίος, 8 και 23 από τα λεπτά. Το χρήσιμο τηλέφωνο για τις κυρίες 69-73-96-71-73. Γεώργιος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών, παρακαλώ. Χρήσιμο τηλέφωνο του ΚΤΕΟ 81919 για να κλείσετε τα ραντεβού σας.
11: Θα τα πεις όλα τα τηλέφωνα τώρα?
13: Τώρα θα πω, τώρα θα πω του δημόσιου ΚΤΕΟ.
11: Άστο.
13: Θα το πω του δημόσιου ΚΤΕΟ σε λίγες μέρες θα...
11: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου πάντως πάνε στη Μυτιλίνη και περνάνε από ΚΤΕΟ.
13: Ορίστε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει χρήμα, μπαίνει στο πλοίο, βγαίνει το πλοίο, πάει στο πτέο.
11: Τσάμπα, παγιένω έρχεται.
13: Όχι, είπα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει χρήμα, είπα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πλησιάζει και η 13η Μαρτίου. 13 Μαρτίου.
11: Του χρόνου.
13: Του χρόνου.
11: Τι, πού κολλάει η 13η.
13: Πώς, 13 Μαρτίου είναι η ημέρα μνήμης της Πολιούχου Αγίας της Χίου.
11: 13 Μαρτίου.
13: Μάλιστα. Τι νομίζω, την Αγία Μαρκελά. Α, την Αγία Μαρκελά, για όχι, είναι παλιά πια.
11: Τι είναι 13 Μαρτίου.
13: Για δες, 13 Μαρτίου, για δες ποιανό Αγίου είναι, γράψε. 13 Μαρτίου. Ποιανό Αγίου πες είναι, γράψε εκεί στο Google Αγιολόγιον 13 Μαρτίου. Να δεις ποιανού Αγίου είναι. Λοιπόν, έτσι, ψάξ' το. Είναι η νέα Πολιούχος Αγία είναι.
11: Λέανδρος και Μάριος.
13: Καλά, εντάξει, τραγούδια. Πάλι, πάλι.
11: Ναι, ανακομιδή Ιερών Λειψάνων Αγίου Νικηφόρου Τομολογητού, Αγίου Πουπλίου.
13: Καλά, καλά.
11: Εντάξει. Επισκόπου Αθηνών. Εντάξει. Αυτά.
13: 13 Μαρτίου εορτάζει η Αγία Υπομονή.
11: Δεν είναι τη Αγία Υπομονή, 13 Μαρτίου.
13: Η Αγία Υπομονή εορτάζει. Και στα αληθινά δημοσιεύω και το βιογραφικό της, ποια ήταν αυτή η Αγία Υπομονή, διότι είναι η νέα Πολιούχος Αγία της Χίου, σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο Δήμαρχος μας, πρέπει να κάνουμε για όλα υπομονή. Υπομονή, υπομονή στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Αυτό είναι άσχετο, παροιμία είναι αυτό. Η Αγία Υπομονή λοιπόν είναι ότι οτιδήποτε, οποιοδήποτε έχει αίτημα, του απαντάει ότι θα κάνεις υπομονή. Το αυτόν έκαναν και οι...
11: Είναι 23 Μαρτίου, τα έχεις μπερδέψει.
13: Τι είπα εγώ, 13. Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί έγινε να πέσω μια δεκαετία.
11: Συγγνώμη.
13: Τι, 13 είναι.
11: Αγία Υπομονή.
13: Α, τώρα.
11: Περίμενε.
13: Γιατί ψάχνεις εκεί αφού σου είπα ότι το έχω δημοσιεύσει τα αληθινά. Έχω δημοσιεύσει το βιογραφικό της Αγίας. Να ξέρουν οι κύριοι στη στοιχείο ποια είναι η Πολιούχος Αγία μας. Μην ξέρετε ποια είναι η Αγία της Χίου.
11: 13 ή 23 Μαρτίου.
13: Άλλο είναι το 23. 13 Μαρτίου είναι η ημερομηνία με την οποία η Εκκλησία την έχει κατατάξει ως Αγία, την Αγία Υπομονή, η οποία ήταν η μητέρα του αυτοκράτορα, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
11: Του Παλαιολόγου.
13: Μπα, ακριβώς. Ήταν η μαμά του η Υπομονή. Mm. Λοιπόν, η οποία έγινε, η Υπομονή ήταν το μοναχικό της όνομα, γιατί τι άλλο όνομα είχε.
11: Ελένη Δραγάση Παλαιολόγου.
13: Μπράβο, η Ελένη Δραγάση ήταν από τη Σερβία.
11: Σέρβα.
13: Ναι, Σέρβα. Το Σέρβου ηγεμόνα η κόρη, την παντρεύτηκε ο...
11: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
13: Μάνα του ήταν του Παλαιολόγου.
11: Α, μάνα του.
13: Τα μπερδεύεις.
11: Μάλιστα.
13: Λοιπόν. Και τελευταία αυτή η Ελένη Δραγάση, ήταν στο, πώς το λένε, μόνασε και ονομάστηκε Υπομονή. Και είναι η Αγία της Χίου, παιδιά, το ξέρετε από εδώ και πέρα. Η Αγία Μαρκέλα είναι πια καλά, είναι
11: παλά. Η Αγία Μαρκέλα έχει οπολίτιδα.
13: Ναι, μπράβο. Θα είναι η υπομονή, θα είναι η υπομονή. Μάλιστα, μου στείλανε το πρωί και φωτογραφίες από την Κόμη. Λέει, στα πλαίσια της υπομονής, σου στέλνουμε και άλλες φωτογραφίες. Πώς ακριβώς είναι σήμερα η Κόμη.
11: Πώς είναι,
13: ρε. Μια χαρά είναι η Κόμη.
11: Κόμη καμπάνα.
13: Μπράβο. Μια χαρά είναι. Τι μου στέλνετε τώρα, σκουπίδια, αμόλοφους. Πού, τι θέλετε δηλαδή, να μην έχει άμα. Πηγαίνετε άμα είναι στο νεμποριό. Άκα, στο νεμποριό που έχουν στις φωτογραφίες. Μα τι θα γίνει ρε παιδιά.
11: Τι έχει ο εμπόριος.
13: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Τους λέω εσείς, λέω ίδιο είναι με πέρσι. Πανέμορφα είναι. Ωχ, Παναγιά μου. Ο καυγάς μεγαλώνει με την υπόθεση του Ρεξ.
11: Ρεξ.
13: Ρεξ, διότι ο Σταμάτης Καραματζής ρώτησε τι θα γίνει με το Ρεξ.
11: Τίποτα.
13: Γιατί ήταν, λέει, όριμη η μελέτη και δεν έχει προχωρήσει ρουθούνη. Το απάντησε ο Δήμαρχος να κάνει υπομονή. Όχι, του είπε ότι δεν μου παρέδωσες μελέτη σωστή και δεν ήταν σωστά τα πράγματα εκεί. Και ο Σταμάτης Καραματζής παρελέβη ξανά και έστειλε μια επιστολή στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου αυτή τη φορά.
11: Ναι.
13: Και τους λέει, εσείς δεν έχετε μιλιά να μιλήσετε.
11: Προϊστατό δήμαρχος.
13: Να μιλήσουμε. Μιλάγανε με σένα, άμα δεν ήσουν δήμαρχος.
11: Έλατε.
13: Τους έχεις για κορόιδα. Περνάει χρονιά. Φεύγουν οι δήμαρχοι απάνω από τη σύνταξή μας. Χαζοί είμαστε. Να μπλέξουμε τώρα στον καυγά το μεταξύ σας. Διότι λέει ο πρώην δήμαρχος στην Ιόνη, στην τεχνική υπηρεσία.
11: Τη δημοπράτηση του ΡΕΚΣ που καθυστερεί γιατί γίνεται κοπτοραπτική στους όρους της προκήρυξης και νομίζω καταλαβαίνετε και ανέχεστε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαλαφή ότι έπασχε η μελέτη, όταν η μελέτη αυτή έγινε από ένα από τα καλύτερα γραφεία Αθηνών και που παρελήφθη από εσάς αφού πέρασε πανηγυρικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
13: Βγείτε λέει να μιλήσετε, ψηλά το κεφάλι και βγείτε να μιλήσετε.
11: Δεν έχετε λέει να πείτε κάτι. Λέει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
13: Ναι. Για το τρίτο γυμνάσιο λέει που από 1.600 που κάνατε εσείς τη μελέτη ανέβηκε στα 5.155, τι έχετε να πείτε? Δεν θα μιλήσετε, δεν αντιδράτε.
11: Το 5.155 δεν είναι μόνο μελέτη, είναι μελετοκατασκευή.
13: Αλήθεια, αν έχετε τα ψέματα αυτά και αυτή την απαξίωση και δεν αντιδράτε. Μάλιστα. Δήμαρχε, πώς θες να απαντήσουν οι πρώην, έχουμε μπλέξει τους δημάρχους τώρα, πρώην δήμαρχοι, πώς θες να απαντήσουν οι υπαλλήλοι της τέχνης υπηρεσίας, με, να κάνουν μια ανάρτηση, να στείλουν μετάλλητα, μια απάντηση μετάλλητα,
11: το κεντρικό κατάστημα λειτουργεί ακόμη.
13: Μπράβο, μπράβο. Να στείλουν ένα φαξ, τι να...
11: Φαξ.
13: Ναι, να ανέβουν, να ανέβουν πάνω στην Ινωπίωνος, ανάψουν μια φωτιά και να κάνουν με την κουβέρτα.
11: Σήματα καπνού.
13: Ναι.
11: Σαν τους Ινδιάνους.
13: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήθελα να πω με τι τρόπο να αντιδράσουν οι υπάλληλοι.

0: Αυτοί πάλι δεν έχουν και μια στοιχειώδη ξυπνάδα στο Δημοχείο να πούνε αυτά που είναι το Ελληνικό Ταμείο. Που τους ρωτήσανε, λέει, πού είναι το έργο του Τελωνίου. Μέσα γίνονται εργασίες.
1: Το είχαν πει, θα ξεκινήσουν από μέσα.
0: Έτσι. Πείτε και εσείς το ρεξ, μέσα γίνονται. Μα ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα. Μόνο λέτε δεν μπορεί να γίνει και δεν γίνεται. Λυκείτε και δεν πείτε μέσα γίνονται εργασίες.
1: Μα στο ρεξ δεν έχουμε βγάλει καν
0: ναι,
1: αυτό που.
0: Ναι, και πώς βγάλαμε.
1: Θα κάνει το έργο.
0: Εγώ στο δικαστικό μεγάλο το. Γιατί πήγαινε το δείτε.
1: Α, πέρασα.
0: Το δες.
1: Προχθές.
0: Το δες. Τελειωμένο.
1: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
0: Τι.
1: Να δουλεύει δεν υπήρχε άνθρωπος.
0: Αφού τελείως.
1: Ναι.
0: Και τα τζάμια έχουν βάλει.
1: Τα πάνω. Τα κάτω όχι.
0: Πίσω.
1: Ούτε πίσω.
0: Ούτε πίσω. Δηλαδή είναι ένα κτίριο το οποίο μπροστά έχει τα παράθυρα, τα τζάμια.
1: Όχι, τα παράθυρα πάλι ξαναλέω μόνο στον πάνω όροφο. Στον κάτω όροφο.
0: Ωραία, ρε,
1: σε όλο το κτίριο μπρος πίσω δεν έχει.
0: Ναι, καταλάβατε. Για να μπορείς και το και πίσω. Πας πίσω και καλά και πει.
1: Όχι, είναι εντάξει.
0: Να, ναι.
1: Αλλά δεν έχει παράθυρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω δηλαδή.
1: Καρά για πει δεν είναι.
0: Καταλαβαίνεις, πάει παράτερα. Δεν πάει ομοιόμορφα.
1: Είναι όμως μισοβαμένο.
0: Ναι, καλέ. Σας λέω εγώ, σας το λέω. Σας τυπογράφω. Το βάψουν μπροστά. Η πρόσωψη θα είναι με το κλειδί στο χέρι.
1: Λες.
0: Ναι. Θα δώκονται και την κλειδαριά και το κλειδί και θα πείτε, πείτε μέσα τώρα. Έτοιμο δεν είναι. Να το. Ωραία, το βλέπετε. Δεν είναι πλάκα αυτά. Αυτά υπάρχουν, ισχύουν και τα ανεχόμαστε. Και δεν κουνιέται φύλλο. Όπως δεν κουνιέται φύλλο και για το θέμα των υπεραστικών λεωφορείων.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν γουνιέται φίλο.
1: Είμαστε στις 333 μέρες άνευ λεωφορείων.
0: Τρία
1: και τρία.
0: Και τρία.
1: Τρεις φορές το τρία.

Ταιριάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα.

0: 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Να θυμίσω ότι στο εντός της Χίου Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο μπορούμε να βρούμε σε πολύ συμφέρουσες τιμές στρώματα, κρεβάτια, τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες. Για παράδειγμα, όσον αφορά καναπέδες ας πούμε, γιατί έχει και τραπεζάκια σαλονιού και πολυθρόνες και σκαμπό. Βλέπω εδώ έναν τριθέσιο καναπέ τον Απρίλια που από 800 έχει μόνο 629 ευρώ. Καλημέρα κύριε Δήμη Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα σας και στο Γιάννη.
2: Ω, ευχαριστώ πολύ.
1: Γιάννη, κάτι για σένα. Εσύ είσαι και ιστορικό μανής, πώς να σε ονομάσω.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μία αυτή που λέει μηδέν απρότου τέλους μακάριζε.
2: Μάλιστα.
1: Όσο για τον, δεν είναι Σουλεϊμάνογλου, είναι Ιμάμογλου.
2: Ναι.
1: Ιμάμογλου και άλλους 400 με μόνο τον, θα δικάσουν.
2: Με τον Σουλεϊμάν το δικό μου τα τόλεψα.
1: Εντάξει, για χαρά, ναι. Θα δικάσουν, έχουν προγραμματίσει να δικάσουν τον Ιμάμογλου και άλλους 400.
2: Άμα γίνει δική.
1: Άμα, ναι, εντάξει. Ναι, βέβαια πριν να γεννηθείς, ναι, υπήρχε ένας αντίστοιχος Ερντογάν, ο Μεντερές, ο οποίος ήταν και φιλοευρωπαϊστής.
2: Ναι.
1: Τα βάλε με το

0: τότε κράτος το, πώς το λένε εκεί, με τους στρατιωτικούς, ναι, και τον ανεβάσανε πάνω σε ένα σκηνάκι με μια θηλίτσα.
1: Κρεμάστηκε λιγάκι.
0: Έκαμε λάθος και κρεμάστηκε.
1: Έκαμε λάθος, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει αυτός ο άνθρωπος καλό τέλος. Ναι. Μακάρι να διαψευστώ, γιατί κανείς δεν πρέπει να εύχεται το θάνατο του άλλου. Αλλά με αυτές τις αλαβομάρες που κάνει, γι' αυτό και τα βρίσκει με τον άλλο ένα αλαβό, ναι, το πει βάλτο σύ, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν θα έχουν καλή αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Και υπάρχει και η ζωή και το άλλο πράγμα.
1: Πρόβλεψη. Μάλιστα.
0: Εγώ έκατσα σε μια πολυθρόνα και έσκησε το πανί και έχω αραγεί στον κόκκιγα μου. Γι' αυτό δεν με βλέπετε και πολύ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Σε δευτερόλεπτο. Σε μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, να είμαστε πιο συγκαταβατικοί, πιο σωστοί, πιο δίκαιοι, και ο Θεός θα δώσει λύση.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όλα, όλα, όλα, ό,τι πει όλα. Λοιπόν, φαγώθηκε εκείνος και ο Σταύρος, ο Μιχαλίδης, φαγώθηκε. Να, ορίστε, ορίστε. Ήρθε η απάντηση του Υπουργού. Διενεργήθηκαν έλεγχοι.
2: Πού καλέ?
1: Διαβάζω.
2: Διενεργήθηκαν έλεγχοι πού?
1: Για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείου.
2: Και δεν βρήκαμε τίποτα?
1: Όχι, αντιθέτως, διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
2: Και?
1: Και έχει επιβληθεί πρόστιμο.
2: Καλά, εκείνοι δεν λέγανε ότι άμα διαπιστωθούν παραβάσεις κόβεται η σύμβαση?
1: Σε μία περίπτωση.
2: Τι?
1: Λέει, σε μία περίπτωση. Ναι. Ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις.
2: Ναι.
1: Αυτά απαντάει ο Υπουργός.
2: Δηλαδή βρήκαν ένα.
1: Υπουργός Υγείας.
2: Μάλιστα.
1: Στις καταγγελίες της Επαρχιακής Ένωσης Συνταξιούχων του ΝΑΤ,
2: ναι,
1: κλπ. Κλπ. Για υπερχρεώσεις των εργαστηρίων, οι άνθρωποι κάμανε έρευνα και βρήκαν ένα.
2: Μάλιστα.
1: Ένα βρήκαν και τα άλλα, κάποιες παραβάσεις ακόμα θα απαντήσουν οι άλλοι, θα,
2: ναι,
1: κάνουν μετά μια ένσταση, θα αλλάξει ο υπουργός, θα γίνει κανένας υπουργός άλλος και η ζωή συνεχίζεται.

0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία. Δεν περιμέναμε και κάτι περισσότερο εδώ που τα λέμε. Γιατί το πρόβλημα το γνωρίζουν χρόνια τώρα, κάνουν πως δεν το βλέπουν, κάνουν τα στραβά μάτια, γιατί στην ουσία οι ασφαλισμένοι πληρώνουν αυτά που δεν πληρώνει το κράτος. Να καλημερίσουμε τον ακροατή μας, τον κύριο Ντούλη, το μικρό σας.
2: Νίκος.
1: Νίκος Ντούλης, από το Θολό ποτάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Ντούλη, τι καλημέρα. Πρόβλημα έχετε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
2: Πριν 4-5 χρόνια είχα νοικιάσει ένα χτήμα από το Δήμο. Στον έσω κήπο, μετά από το Θελοπόταμο, στον Άγιο Γεωργιάννη και τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Πέρασε το συμβόλαιό μου, έληξε, ξέρω εγώ. Μετά από 4-5 μήνες με παίρνουν από το τμήμα περιουσίας, μου λένε ότι ξέρεις, πρέπει να κάνεις ένα email να πεις ότι δεν το θέλεις το χτήμα πια. Πράγματι κάνω το χτήμα, λέω τελείωσε η υπόθεση. Και τώρα πριν 2-3 μήνες μου δεσμεύουν τον λογαριασμό και με έχουν χρεωμένο αυτούς τους μήνες ότι δεν έκανα, ξέρω, δεν έστειλα το email, ενώ το είχα στείλει, και ότι χρεώθηκα 300 τόσα ευρώ και πήγα και μου δεσμεύσαν και τον λογαριασμό. Είναι πράγματα αυτά τα... Είναι λογική.
0: Υπομονή,
2: έληξε το συμβόλαιό μου, να μην έλεγε να πω καλά, έληξε το συμβόλαιό μου. Εγώ ξέρω ότι όταν έληξε το συμβόλαιό σου τελείωσε και με χρεώσαν 6 μήνες επιπλέον. Και πήγα, μου λέει, κάνε ένσταση, τι να κάνω, κάνω την ένσταση, με απορρίπτουν για την ένσταση. Τι είναι από τι, από κράτος μέχρι δήμος είναι απερπιστική η κατάσταση.
0: Υπομονή.
2: Εντωμεταξύ κάτι άλλο, έχουμε μια πηγή στα Σκλαβιά, δίνουμε νερό στο Δήμο. Το πληρώνουν όποτε το να μην πω τι,
0: ναι.
2: Και από την άλλη κάθομαι εγώ, ανοίγω τις βάνες, κλείνω τις βάνες, γιατί όταν γεμίσει η δικιά μας η στέρνα, τέλος πάντων λέω κρίμα είναι το νερό, το στέλνω, έτσι είναι η συμφωνία, το στέλνω στο Δήμο και είναι τα ευχαριστώ, είναι τα ευχαριστώ και το πληρώνουμε και τόση ακρίβεια το νερό, τέλος πάντων ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε.
2: Ευχαριστώ.
0: Υπομονή, κύριε Ντούλη, υπομονή. Έγινε κάποιο λάθος. Πρώτη φορά η υπηρεσία κάνει λάθος. Θα το αντιμετωπίσω με το θέμα. Εντάξει, πήγε ο άνθρωπος να πάρει φλάκα, του πάνε δεσμευμένα. 400 ευρώ. Δήμου.
1: Ο Στέλιος ο Κουμπιάς απαντάει.
0: Ναι, τι θέλεις, Στέλιο, παιδί.
1: Καλωσορίζουμε την απάντηση του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Μιχαηλίδη, για τα πρόστιμα. Σε εισαγωγικά τα πρόστιμα στις υπερτιμολογήσεις, αλλά η παρανομία συνεχίζεται ακάθεκτη. Η απάντηση του Υπουργείου, μια τρύπα στο νερό.

0: ακούστε κάτι, άνοιξε να διαβάσει και ένα κείμενο του Πιτσιλαδί για ένα πάρκινγκ. Ακούστε κάτι, αδέλφια. Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, αυτά να τη θυμόσαστε. Θα μου πεις, ρε φίλε, και τι να κάνουμε τώρα, τον Τσίπρα να ψηφίσουμε? Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω ότι φρόντισε ο Κυριακός να έχει χορηγό. Δηλαδή σου λέει τώρα εγώ για να βγω, αυτοί πρέπει να βλέπουν δίπλα το κοσάγρο. Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα βάλτε το και το παλικάρι, κανόνισε να το κάνεις και αντιπολίτευση και πάει η δουλειά, είναι μιλημένη, είναι φτιαγμένα τα πράγματα, παιδιά, είναι, αλλά θα εκφραστείτε εκλογικά. Βέβαια, ο λαός, ο κυρίαρχος, θα αποφασίσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα να τα θυμόσαστε όταν πάτε να ψηφίσετε. Διότι εδώ μιλάμε για χοντρό δούλεμα, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι μας δουλεύουν, είναι και ανήθικοι. Είναι ανήθικοι. Τους γιατρούς πρέπει να τους πληρώσουν για να κάνουν δουλειά. Επειδή λοιπόν δεν τους πληρώνουν τους γιατρούς, τι έχουν κάνει? Τους έχουν κλείσει το μάτι και τους λένε, βάζετε ρε εσείς πάνω το βάλτε το, εντάξει, α, τα παίρνετε, βάλε πάνω εσύ και εμείς θα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Άμα βγήκε κανένας ξύπνιος και κάνει καταγγελία κλπ, κάνουμε έρευνα, να τα τώρα. Ένα χρόνο τώρα φωνάζει η Ένωση των Συνταξιούχων. Κοινό μυστικό στοιχείο είναι ότι σου λένε η εξέταση κάνει 10 ευρώ, η διάγνωση 70. Κοινό μυστικό είναι, όλοι το ξέρουν. Λοιπόν, και τούτη βρήκανε λέει μία παράβαση. Λέει και ένα. Δηλαδή, σας είπα, οι τύποι είναι ανήθικοι. Τώρα, αν εσείς ανέχεστε έναν ανήθικο να σας κυβερνάει, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Πάλι μπαίνει το δίλημα. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε, βλέπεις? Το έχει κανονίσει το πράγμα. Είναι φτιαγμένη ωραία δουλειά. Λοιπόν, πάμε, Πιτσιλαδίς.
1: Αγαπητή αλήθεια, η φωτογραφία που σου στέλνω είναι από το νέο ιδιωτικό πάρκινγκ που δημιούργησε κάποιος που δεν γνωρίζω. Βρίσκεται στην οδό Αγίων Αποστόλων απέναντι από το εκκλησάκι των Παλαιοημερολογητών και συγκεκριμένα εκεί είχε δημιουργήσει ο Δήμος χώρο ελεύθερης στάθμευσης με έξοδο και είσοδο από την απέναντι πλευρά του οικοπαίδου.
0: Αγία Αποστόλων, το Παρκοθελούδι απέναντι είναι.
1: Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου ζήτησε για συνέχεια του πάρκινγκ μεγάλο ενίκιο, όπως λέει εδώ η γειτονιά, ο Δήμος απεσήρθη και έτσι αυτός δημιούργησε ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Μα για τη μεγάλα του.
1: Το πρόβλημα του κόσμου είναι πως δημιούργησε και δεύτερη είσοδο και έξοδο από την πλευρά της Αγίων Αποστόλων. Τα αυτοκίνητα που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν δηλαδή, θα περνάνε πάνω από το πεζοδρόμιο, από το οποίο περνάνε τα παιδιά και
0: έχει
1: οι γονείς.
0: Έχει φωτογραφία τώρα ο άνθρωπος, έτσι.
1: Δύο νηπιαγωγείων, δύο δημοτικών σχολείων, καθώς και τα παιδιά που σε πολύ μεγάλο αριθμό παίζουν καθημερινά στην παιδική χαρά του Πάρκου Θελούδη. Στον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, κάποια υπηρεσία του έδωσε άδεια να τα κάνει όλα αυτά, εκτός και αν τα έκανε αυθαίρετα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει, σημειώνει ο δάσκαλος, να απαγορευτεί η έξοδος των αυτοκινήτων πάνω από το πεζοδρόμιο και οι αρμόδιοι που του έδωσαν άδεια, που είναι γνωστοί ποιοι δίνουν τέτοιες άδειες, χωρίς να σκέπτονται αν του έδωσαν και δεν ενήργησε μόνος του, να την πάρουν πίσω πριν σκοτωθεί κάποιο παιδί. Ο ιδιοκτήτης να χρησιμοποιεί είσοδο αυτή που επί χρόνια χρησιμοποιούσε ο Δήμος και δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα.
0: Προφανώς λοιπόν ο άνθρωπος εκεί, αν καταλάβατε τι θέλει να κάνει, έχει κάνει είσοδο-έξοδο για να διευκολύνει το ιδιωτικό του πάρκινγκ. Πολύ ωραία. Το ερώτημα είναι προς την τροχέα. Επιτρέπεται.
1: Η τροχέα τι δουλειά έχει?
0: Ποιος τα ελέγχει αυτά? Επιτρέπεται ένα πεζοδρόμιο να γίνεται δρόμος? Δηλαδή, άμα αν επιτρέπεται.
1: Για λίγο.
0: Άμα είναι για λίγο, εντάξει.
1: Γιατί όταν παρκάρεις πάνω στο πεζοδρόμιο, τι γίνεται?
0: Είσαι παράνομος.
1: Εντάξει. Ναι, άμα δεν σε γράψουν όμως, είσαι μια χαρά.
0: Άρα λοιπόν πρέπει το πεζοδρόμιο να κοπεί σε σημείο αυτό, να διακοπεί το πεζοδρόμιο, εάν πρόκειται να γίνει δρόμος εξόδου ενός χώρου στάθμευσης. Ή αν είναι πεζοδρόμιο, να. Κοινή λογική εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε την κοινή λογική. Ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει.
1: Δεν το λένε έτσι. Ο καθένας κάνει
0: ό,τι του φανεί, του Στεφανή, θες να πεις.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
3: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλημέρα Χίος, 4 λεπτά πριν τις 9.
1: Να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά ότι τα δέντρα ή τα καλώδια, τι θα μετακινήσουμε, τα δέντρα ή τα καλώδια?
0: Τα δέντρα είναι πιο εύκολο.
1: Λες, να κλαδέψουμε τα δέντρα?
0: Βεβαίως. Όχι.
1: Τι?
0: Να τα μετακινήσουμε. Μια μετακίνηση.
1: Τα δέντρα πώς θα τα μετακινήσεις?
0: Γιατί τα καλώδια είναι εύκολο, νομίζεις?
1: Εν πάση περιπτώσει, τα καλώδια και μάλιστα νομίζω ότι είναι υψηλής τάσης.
0: Το είχε επισημάνει ο ΔΕΔΙΕ, το είχε επισημάνει. Ήθελα να πω κάτι του κύριου.
1: Δεν το είχε επισημάνει ο ΔΕΔΙΕ.
0: Του Λιώτσου, του αρχιπυροσβέστημα. Αντί να γυρίζει τα βουνά, γιατί τον βλέπω και γυρίζει τα βουνά και βλέπω που είναι η στήλη, αν είναι από το καθαρισμένο.
1: Έχει και στην Εφηρία του Πασπάτη.
0: Πάει μέχρι την Πασπάτη να δει το αργέτικο, το χορέμικο. Αντί να πάτε, κύριε Λιώτσου, το χορέμικο. Η στήλη της ΔΕΗ πρέπει να είναι μέσα το χορέμικο.
1: Τα καλώδια.
0: Τα καλώδια, ναι, τα καλώδια. Κουμπάνε πάνω στα κυπαρίσια. Αυτοί βάλουν φωτιά και στο χορέμικο. Αν δεν βάλουν στον κήπο, δηλαδή γιατί και ο κήπος είναι υποψήφιος, το έχω ξαναπεί.
1: Ο κήπος το φτιάξαμε τώρα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κοντεύει.
0: Ναι, μόλις τελειώσουμε μπορούμε.
1: Σε 5 μέρες.
0: Να τον κάψουμε.
1: Άντε 10.
0: Άντε 10, άντε 20.
1: 15 με 20 Ιουλίου.
0: Πομονή. Γι' αυτό δεν πάτε και λίγο τσοκι με μια πόρτα μέχρι την Πασπάτη.
1: Λίγο Πασπάτη.
0: Ναι. Τα καλώδια είναι. Ή πρέπει να μετακινήσουμε τα καλώδια ή τα κυπαρίσια. Το θεωρώ το δεύτερο πιο εύκολο. Αλλά λέμε τώρα. Γιατί θα πάρουμε φωτιά εκεί. Δεν πάει η περίπτωση. Να μην λέμε τέτοια κακά πράγματα και προβλήματα. Πάτε μέχρι τον Κόρτεσαν να κάνετε τα παιδικό πάρτι, η ενέθλια του παιδιού, γιορτή. Και άλλα πράγματα γίνονται εκεί. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει καθημερινά μπουφές όλο το καλοκαίρι μέχρι τις 10.30 ώρα, μετά η πισίνα, μετά αυτά, μετά έχει φαγητό με τον Ζούρα Κοτσερασβίλη. Ωραία θα περάσετε. 32.080, κάτι θα πληρώσετε βέβαια, 32.080, έτσι θα κάνετε διακοπές στο Καρφά, γιατί άσχημα είναι. Για τους ντόπιους λέω, τους ντόπιους, γιατί οι άλλοι για να έρθουνε πώς θα έρθουνε, ούτε να έρθουν να μπορούν ούτε να βγουνε μπορούνε. Ακόμα και να έχουν λεφτά. Έχουμε κλείσει ως προορισμός.

0: να πούμε που έχει διακοπές ρεύματος, παιδιά. Με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να το πούμε.
1: Στον πυργή θα είναι.
0: Γι' αυτό. Επειδή κάνουμε διαμαρτυρία, δεν κάνει διαμαρτυρία, υπηρεχούσε προχθές. Αμέ. Ο ΔΔΕ το πήρε υπόψη του.
1: Το έχει ανακοινώσει. Από πριν.
0: Για την άλλη εβδομάδα, λέω εγώ τώρα. Είχε ανακοινώσει, γιατί για σήμερα είχε ανακοινώσει.
1: Ναι,
0: αλλά επειδή.
1: Για την άλλη εβδομάδα.
0: Αμέ. Άκουσε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και σου λέει κάτσε να ανακοινώσω την επόμενη εβδομάδα. Αρχινάμε λοιπόν. Δεύτερα. Δεύτερα. 13 Σεπτεμβρίου. 8-3. Πυργή. Κέντρο υγείας. Πυργή ο μουσιομαστικάς. Περιβόλα. Κυρία Vodafone. Να μην έχουν ίντερνετ κλπ. Στον υπουργείο. Θερμοκήπιο κλπ. Δευτέρα. Τετάρτη. Πυργή. Μουσιομαστικάς. Περιβόλα. Πυργείου. Θερμοκήπιο. Παρασκευή. Πυργή. Μουσιομαστικάς. Εντάξει παιδιά, περίβολα απεργείο, δεν απολύπω. Φροντίσανε την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, όχι Τρίτη που κλείνουν το μουσείο, αυτοί το χαβά τους. Και ρατάδες λέει, θα σας ψοφίσουμε. Εμείς είμαστε το κράτος. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τέλος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μπήκε στη μύτη. Θεός χωρίς του. Άντε, γεια.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Μπάχαλο, χάος.
11: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα.

Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες, καλημέρα χάος. Όμορφη, τι είναι σήμερα, Παρασκευή? Όχι, όχι, δεν είναι Παρασκευή, σήμερα είναι Παρασκευή. Καλημέρα χάος, 5 λεπτά μετά τις 9. Μαζί και σήμερα στο πρωινό καθημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού.

6 λεπτά μετά τις 9 για τα επόμενα 54 λεπτά της μέρας θα είμαστε εδώ. 2-5-6-7-8 τα τηλέφωνά μας. Κάτι δεν μπορεί να θέλετε να μας πείτε. Κάτι για τα έργα, κάτι για τα έργα που γίνονται, για τα έργα που δεν γίνονται. Θα κάνουμε εδώ και τη σύνδεσή μας διαδικτυακά. Όχι, διαδικτυακά είμαστε εδώ, θα κάνουμε στα Facebook και στα

Λοιπόν, ο μήνας έχει 10, με η θερμοκρασία κάνει κάτι περίεργα τέλος πάντων. Εχθές είδαμε τον καιρό, έριξε την αλήθεια κάτι βροχές σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, έριξε κάτι πολύ δυνατά. Όχι, εμείς τη γλιτώσαμε νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας. Σήμερα ολοκληρώνεται με η εβδομάδα που έχουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Ναι, το ξεκινάμε με αυτό ρε παιδί μου για να προλάβετε όσοι. Είναι η knockout week. Knockout εβδομάδα. Νοκάουτ εβδομάδα με πολύ δυνατές προτάσεις, προσφορές για έπιπλα κήπου είναι αυτή τη βδομάδα. Κάντε τη βόλτα σας, δείτε το. Δείτε, διαλέξτε και επιλέξτε. Εντάξει, το θέμα των τιμών δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στα παιδιά που μπαίνουν εδώ στο live το... στο πρωινό μας, στο ραδιοφωνικό μας. Ο καιρός, ναι, έχετε δίκιο. Παιδιά, τώρα αυτά με τις βροχές, μην ψάχνετε να τα βρούμε εμείς εδώ πέρα να τα πετύχουμε. Σήμερα Παρασκευή, έχει μια κορύφωση εκεί το απογευματάκι. 27 βαθμοί, 28 βαθμοί. Βόρειοι άνεμοι. Τα ίδια και αύριο, βόρειοι άνεμοι, λίγο πιο ψηλή θερμοκρασία. Την Κυριακή θα έχουμε πολύ πιο ψηλή θερμοκρασία. Κυριακή και Δευτέρα. Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε. Έχει αυτό τον ήλιο, αυτό το. Που έχει από κάτω και την νεκροκεφαλή. Σου λέει άμα βγεις έξω, πας φιλαράκο. Άμα βγεις έξω, αντεγιά.

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση από τον Νότιο Βροντάδο. Όμορφη Παρασκευή, να έχουμε καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Εξεμπάρκαρε και ο καπετάν Θανάσης, ο συνάδελφος, ο καπετάν Θανάσης, ο Μιχαηλίδης, ναι. Εξεμπάρκαρε. Λοιπόν, γεια σου Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα. Έχει κόσμο εδώ, μπαίνει και το... Χρόνια πολλά σήμερα στην Αμαλία. Είχαμε μια βασίλισσα, είχα και μια συμφοιτήτρια από το Αγρίνιο το... Και η Αμελή είναι σήμερα. Έχουμε κάτι αμελίδες, δεν έχουμε? Και αύριο μεγάλη γιορτή, παιδιά, έτσι. Αγίας Όλγας εις Αποστόλου, 11 Ιουλίου, Σάββατο, νομίζω 11 Ιουλίου Σάββατο ήτανε, της Αγίας Όλγας. Ναι, αύριο δεν θα είμαστε εδώ, οπότε να στείλουμε από σήμερα τις ευχές, έτσι. Να στείλουμε στη μάνα χρόνια πολλά. Έχουμε Θεία Όλγα from the United States of America. Θεία Όλγα from... όχι, from Boston είναι, νομίζω. Λοιπόν, πολύχρονη και πολύχρωμη. Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Με τις κομματάρες που παίζεις σήμερα, μου θύμισες ότι περάσαμε κι εμείς από 20 ετών και από 25 ετών, τότε που είχαμε μόνιμα καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στη Βερονίκη που γιορτάζει την Κυριακή. Και στον Παΐσιο, είναι ο Παΐσιο, ο Παΐσιος είναι την Κυριακή. Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Σας έχω πει ότι στην τελευταία μας επίσκεψη στο Άγιο Όρος, χρόνια τώρα, έτσι, είχαμε περάσει από το κελί του Αγίου Παϊσίου, φάγαμε όλα τα λουκούμια που είχε. Και εμείς δεν είμαστε ανθρώποι. Και δεν είχαμε και ένα δροσιστικό μετά να πιούμε, να το ένα μαστιχό. Αυτά τα μαστιχό που έχω δίπλα μου, το μαστιχό λεμονάδα με ginger και το μαστίχο το citrus, είναι στην κατηγορία των αναψυκτικών.

Λοιπόν, το εορτολόγιο το είδαμε. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των πληθυσμών. Άντιση, δεν είναι. Μα το βραδάκι όλοι στο sweet home, με τα κορίτσια γαλιά. Αυτά με τα εορταστικά μας και τα, και τα εορτολόγια. Μετά το σινέμα. Good morning to Miss Magda, Magda Bouyoukas from United States, Philadelphia, eh? Φιλαδέλφια, το βρήκα Φιλαδέλφια. Γιατί μου έκανε παράπονα, μου έκανε παράπονα ο σύζυγος, επειδή λέει, σας λέω ότι είσαστε από τη, από τη Νέα Υόρκη. Λες για να του κόψω τη σύνταξη, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, παιδιά, με τη βενζίνη τι γίνεται. Γιατί τα, με τα στενά του ορμούς τώρα που ανοιγοκλίνουν τα, καλά, πέρα από τον κίνδυνο να, να πουντιάσουνε, άνοιξε κλείσε, άνοιξε κλείσε, πολύ θέλει να το... Τώρα η παρέα και στο παρελθόν. Εσύ λέω εγώ. Βρε, εδώ τα πρατήριά μας είναι συνδεδεμένα με το κέντρο επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το που απογειωθεί... Με το που απογειωθεί ο πύραυλος. Ο Πάτριο το πύραυλος, ρυθμίζονται και οι τιμές στα ρολόγια της βενζίνης.

0: Λοιπόν, 1,88 η χαμηλότερη τιμή. 1,88 η χαμηλότερη τιμή. Κάτσε να κάνω και μια ρύθμιση στο μικρόφωνο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, θυμάστε που ήταν η χαμηλότερη τιμή στο 1,85 και λέγαμε τι ωραία, ξαναγυρνάμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, ακόμα μέχρι να πάμε στο 1,60 και στο 1,5 ευρώ. Λοιπόν, 1,88 έχω τη χαμηλότερη τιμή. Όπου τη βρείτε, να ξέρετε είναι το. Έχουν αρκετά 1,88, 1,89. Κάτσε να δούμε, γιατί το διάρρη θα είναι πάλι πως το. Λοιπόν, είναι αρκετά τα παρατήρια με τιμή 2, 2,05, 2,06. Είναι αυτό με τα στενά του ορμού που ανοιγοκλίνουνε. Στα ψαρά, ναι, σωστά, έχετε δίκιο, στα ψαρά, 1989. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τι ωραία χρόνια τότε. Για τιμή βενζίνης δεν είναι πολύ ωραίο να βλέπεις αυτό. Τι να κάνεις τώρα. Και όπως λέει εδώ πέρα και ο Λευτέρης από τα Πέρυξ του ξενοδοχείου Χανδρής, καλό Σαββατοκύριακο. Με ειρήνη. Με ειρήνη πάνω απ' όλα, γιατί η βενζινούλα πήρε την ανηφόρα. Πήρε την άνοδο. Η ειρήνη είναι άμεση. Όχι εδώ η ειρήνη δικιά μας η αναγνώστου. Η ειρήνη στον κόσμο, η ειρήνη έχει άμεση σχέση και με την τσέπη μας. Όταν έχουμε ειρήνη, κατεβαίνουμε, τρώμε τα γλυκάκια μας, τρώμε τα... Έχει βγάλει κάτι καινούργια τώρα με φρούτα, με σαντιγιές, με τις γεμιστές, με τα... Ναι, εκεί το ζαχαροπλαστείο Βουσάκι, παιδιά, στη Βενιζέλο, 84. Εντάξει, σταθερά τα κρουστικά του με τη σοκολάτα, τα μασουράκια του, το μασουράκι της άχνης, του μελιού, γίνεται ο χαμός, έτσι. Ο κόσμος, από ό,τι βλέπετε, πρημοδοτεί, προτιμάει τις παραδοσιακές συνταγές, τα αγνά υλικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το... Είναι σημαντικό για τον κόσμο, ρε παιδιά, έτσι, να ξέρεις ότι παίρνεις συνταγές τώρα που έρχονται εδώ και πόσα χρόνια. Το Μαστρογιάννη τον... σας έχω διαβάσει την ιστορία από το Θολό Ποτάμι που ξεκίνησε ο άνθρωπος, έτσι. Βενιζέλο 84, αυτό να θυμάστε εσείς.
1: Με γρίφους μιλάς και σπόδες πέτας, κι όταν είμαι μάλιστα στην παρέα με στραβό κοιτάς.
0: Εν τω μεταξύ φουντώνουνε, διαβάζω εδώ από τα νέα. Όχι, σας το λέω για να μην νομίζετε ότι είναι τίποτα.
1: Τη μία στιγμή.
0: Τα νέα, την εφημερίδα τα νέα, φουντώνουνε τα σενάρια για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Ουίου. Τα σημάδια που δείχνουν πρόωρες κάλπες. Πληροφορίες για πρόωρες κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ενισχύουν οι κυβερνητικές προετοιμασίες με συνταγματική αναθεώρηση, την προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κυβερνητικό παρασκήνιο ενισχύει αυτή την ημερομηνία, έτσι. Η τελική απόφαση ανήκει βέβαια στον Κυριάκο, ποιο Κυριάκο, το Ζωάνο, τον Κυριάκο το Ζωάνο. Ποιο Κυριάκο, ρε θεία, το Μητσοτάκι. Λοιπόν, ενώ μέχρι τώρα το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Νέα, τα Νέα λέει τώρα, το επικρατέστερο σενάριο έφερνε τις εκλογές Φλεβάρι-Μάρτι του 27. Αλλά σου λέει ο Κυριάκος, αν περάσουν καλά το καλοκαίρι και φάνε μετά στο κεφάλι ένα χειμώνα με αυξήσεις, με ακρίβεια, με ανεβασμένα δέντα, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι δεν είναι. Ακούνε λίγο και τον άλλον, τον Αντώνη, ακούνε και τον Αντώνη, θα κάνω κι εγώ κόμμα, θα φτιάξω κι εγώ κόμμα και δεν το νόησα, μαρά, τέτοιο.
1: Και μου δειλά από τη μέση σου περνά.
0: Και σου λέει, παιδιά, όσο πιο γρήγορα να τους πιάσουμε, να τους πιάσουμε κοιμόμενους. Να τους πιάσουμε να κοιμούνται και τα... Κάπως έτσι, κάπως έτσι σκέφτεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα, χρόνια πολλά για αύριο. Προκαλεί. Λοιπόν, με το μήνυμα καλή σου μέρα, γλυκέ μου γε. Και 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες. Εξαναγίνανε πάλι το παράρτημα εδώ της καρδιολογικής. Η Λιάκη θα βγει και ο Θανάης ο Καρτάλης να τα... με το καρδιοσκόπιο. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Τεστήλ στα Καρδάμιλα. Φταρνίστηκα live. Σήμερα έχουμε, παιδιά, και την κλήρωση. Προλαβαίνετε λίγο ακόμα. Όσοι προλάβετε τώρα τα τελευταία λεπτά να στείλετε τα μηνύματά σας στον Τεστήλ στα Καρδάμιλα, να γράψετε Γιάννα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και να μπείτε στην κλήρωση για ένα VIP τραπεζάκι για αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ στα Καρδάμιλα έχουμε Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Υπέροχη βραδιά. Η κλήρωση θα γίνει μετά τα διαφημιστικά, δηλαδή μετά τις 9:30. Κάτσε να συντονιστούμε με τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Νικόλα, είμαστε ok, είμαστε online. Λοιπόν, θα βάλω τις διαφημίσεις στις 9:30. Μετά θα βγούμε. Στείλε μου εσύ τους αριθμούς. Να ζητήσω από τον κόσμο να μου δώσει έναν αριθμό. Ναι. Παιδιά, εδώ υπάρχει μια... εδώ υπάρχει μια υπευθυνότητα, υπάρχει μια διορατικότητα, μια κλαμπρότητα, υπάρχει μια υποψηφιότητα. Υπάρχει μια δημοκρατικότητα, μια διορατικότητα. Σε παρακαλώ, όλα εδώ γίνονται ενώ το... Γιάννα Φαφαλιού, παιδιά, ήδη τα τραπέζια τα περισσότερα είδα και τα δημοσιεύματα εδώ από τα παιδιά στον Τεστήλ έχουν γίνει sold out. Μαμά, όχι σε μένα το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να το στείλεις από πάνω, στον Τεστήλ. Εκεί που έστειλες το μήνυμα, γράφει από πάνω, μου έχει στείλει Τεστήλ Καρδάμιλα. Καλημέρα. Πάτα πάνω στον Τεστήλ και στείλε μήνυμα στο Messenger. Γιάννα κενό και το ονοματεπώνυμο. Άμα προλάβετε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, να δούμε εμείς τα υπόλοιπα τώρα, γιατί με αυτά και με αυτά θα χάσουμε τη... θα χάσουμε την πατρίδα, την παρτίδα. Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση ετοιμάζει ο ΕΟΠ... ΕΟΠ ΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑΣ. Εθελοντική ομάδα Λαγκάδας. Έχουμε καθαρισμό στο δρόμο του Καριδά. Αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα καθαρίζουν το δρόμο του Καριδά. Μπράβο, παιδιά. Αύριο Σάββατο, όσοι θέλουν, 11 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα συμμετέχουμε όλοι, ο τόπος μας το αξίζει. Ναι, ξέρεις τώρα, είδανε και οι άνθρωποι εκεί στην εθελοντική στη Λαγκάδα, σου λέει, να περιμένουμε από το Δήμο, να περιμένουμε από την Περιφέρεια, να περιμένουμε το... να περιμένουμε από το... από το νότιτο Μηταράκι. Παιδιά, νομίζω ότι σου λένε οι άνθρωποι, δε, είδανε και από είδανε, θα το κάνουμε, λέει, θα το κάνουμε μονάχοι μας.

Rest in peace. Αναπαύσου εν ειρήνη, Bonnie Tyler. Και είναι ένα μήνυμα, παιδιά, που φαντάζομαι ότι είναι από όλους και από όλες που χόρεψαν τα πρώτα blues, σφιχταγκαλιασμένοι, αυτό το Total Eclipse of the Heart. Όλους αυτούς που ερωτεύτηκαν, έδωσαν το πρώτο τους φιλί υπό τους ήχους της Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler γεννήθηκε το 1951, έφυγε χθες. Η βραχνή φωνή που πραγματικά σημάδεψε τη δεκαετία του 80. Από το Μάιο είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην κατοικία της στο Φάρο της Πορτογαλίας. Είναι πολλές οι επιτυχίες, βέβαια η φωνή της έχει ιδεθεί, έχει σφραγιστεί με αυτή την υπέροχη μπαλάντα Total Eclipse of the Heart.

ένα-ένα τα χρόνια αυτά από το 80 και μετά αρχίζουν σιγά σιγά να περνάνε στην ιστορία μαζί με τέτοιους καλλιτέχνες όπως η Bonnie Tyler.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:26. Λίγο θα πάμε στο διαφημιστικό μας, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση. Τώρα μέχρι να γίνει, να υλοποιηθεί, να το... Ναι. Πάμε για νέο μουσικό σχολείο. Αφού κύριε Νότι δεν καταφέραμε να κάνουμε την... να λύσουμε το πρόβλημα με το... με τους μαθητές που έμειναν έξω από το υπάρχον δημοτικό σχολείο, γιατί απλά δεν υπήρχαν οι αίθουσες, δεν υπήρχαν οι καθηγητές, δεν υπάρχουν τα... βλέπω χθες εδώ μια συνέντευξη από την Ευτυχία Τυβλισίδου, η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας, τόνισε την αναγκαιότητα ενός σύγχρονου κτηρίου για το μουσικό σχολείο. Υπήρξαν επαφές με τη διοίκηση του Σκυλίτσιου, του νοσοκομείου. Βρέθηκε μια έκταση στην περιοχή Λολόβενδρα. Δεν είμαστε όπως παλιά. Στο παρελθόν, η έκταση του νοσοκομείου σε Λολόβενδρα είχε παρουσιαστεί για να γίνει σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εντάξει, παιδιά, σημειώστε την ημερομηνία. 9 Ιουλίου, χτες έγινε αυτό. 9 Ιουλίου του 2026. Όχι, εντάξει, χαιρόμαστε. Όπως έχουμε πάρει χαρά με τόσα έργα που μπήκαν στα χαρτιά, που δημοπρατήθηκαν, που έγιναν οι μελέτες, που ξανά γίνει μια μελέτη για να οριστικοποιηθεί η άλλη μελέτη, που έγινε αγιασμός για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Έχουμε κάνει και τέτοια πράγματα. Έχουμε κάνει και τέτοια. Και στο τέλος όχι έργο δεν είδαμε. Ρε εσύ, 40 χρόνια τουρκικά. Τούτο εδώ το νησί έχει δει μόνο το πεντάστερο ξενοδοχείο εδώ του Καλλιμασιά, τις λακκούβες της εταιρείας που έβαλε την οπτική Ίνα, και μια μαρίνα εκεί στο Καστέλο που μεταχύζει με ρυθμούς σπρίντερ. Έχει αφήσει πίσω πολλά χιλιόμετρα. Κάθε άλλο δημόσιο έργο. Έχει... Το μόνο που μας έμεινε είναι η πίτσα Λύκος. 50 χρόνια τώρα. Του χρόνου, παιδιά, είναι 50 χρόνια. 50 δεν είναι τυχαίο, έτσι, μισός αιώνας, έτσι. Χθες πήρα για να δω το ποδόσφαιρο. Εντάξει, εντάξει. Αλλιώς το περίμενα. Αλλιώς το περίμενα. Δεν ήταν πια και τίποτα ηγού-ηγού. Το διαφαινόμενο ντέρμπι και το. Το μόνο ωραίο χθες στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο ήταν η πίτσα Λύκος. Τα τυροπιτάκια που μου ήρθανε μαζί. Ναι, όχι, και εγώ το λέω τότε. Όταν κάνω παραγγελία 27-27-7, λέω γεια σας, καλημέρα χάος. Τακ, κατευθείαν μπαίνει εδώ τα τυροπιτάκια, το κέρασμα. Λοιπόν, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή 5 μέρες είναι ανοιχτά. 5 μέρες είναι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κλήρωση στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα για το VIP τραπέζι αύριο το βράδυ με τη Γιάννα τη Φαφαλιού. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα χαρούς, επιστρέψαμε με Γιάννα Φαφαλιού, θάλασσά μου. Ναι, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, καλοκαιρινό. Τι λες τώρα, δεν υπάρχει αυτό το τραγουδάκι. Θα το πει και αυτό μάλλον. Ίσως να απαντήσαν και... Θα το πει και αυτό αύριο το βράδυ στο live που έχουμε στο The Steel. Κάποιος τυχερός θα φύγει τώρα με ένα τραπεζάκι. Όχι με το τραπέζι, θα κερδίσει ένα τραπέζι, ένα τεσάρι. Λοιπόν, οι συμμετοχές είναι 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 37 συμμετοχές. 37 ονόματα που έστειλαν μήνυμα. Έστειλαν μήνυμα στον Τεστίλ Καρδάμιλα. Γιάννα, κενό και το ονοματεπώνυμό τους. Λοιπόν, θα παρακαλέσω ένα φίλο ακροατή να μου στείλει εδώ στο live έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 37. Προσέξτε, ο πρώτος αριθμός που θα έρθει κληρώνεται, έτσι. Αυτόν που θα δω πρώτο εδώ στο live. Για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, θα μου πείτε τον αριθμό, θα τον δώσω τον αριθμό, θα μου πούνε το ονοματεπώνυμο, θα ανακοινώσουμε το ονοματεπώνυμο. Τόσο απλά, τόσο διακριτικά, τόσο αδιάλειπτα, αδιάφθορα. Δηλαδή όπως είναι, παιδιά, αυτή εδώ. Βλέπω τώρα εδώ δίπλα, έχω τα αναψυκτικά. Έχω το μαστιχό, τη μαστιχό λεμονάδα με ginger. Έχω το μαστίχο με citrus, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι στην κατηγορία, είπαμε, των αναψυκτικών. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Τον αριθμό 7, παρακαλώ, θα έλεγα.
0: Τον αριθμό
1: 7.
0: Α, για το διαγωνισμό.
1: Για το διαγωνισμό.
0: Α, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ
0: να είστε καλά, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, το, ωραίο, ακόμα καλύτερο, παιδιά, που μας ήρθε από το τηλέφωνο. Λοιπόν, τον αριθμό 7 είπε η φίλη ακροάτρια. Νίκο, τσέκαρε σε παρακαλώ και πες μου ονοματεπώνυμο. Ο αριθμός 7 είναι ο τυχερός αριθμός. Ο 7 κερδίζει στις 11 τετραθέσιο τραπέζι. VIP με φιάλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα. Όχι, όχι, αυτά λάθος. Όχι φιάλες οξυγόνου με τα... Λοιπόν, πολύ ωραίο το... Πολύ ωραίο το αυτό. Να πάτε με τις φίλες σας, να πάτε με την παρέα σας. Να πάτε να διασκεδάσετε, να ξενυχτήσετε. Κάτσε, περιμένουμε εδώ απάντηση. Να δούμε ποιος είναι ο αριθμός 7.

Μίσουν τα social media με βιντεάκια εκεί από τον Τεστίλ στα Καρδάμιλα, έτσι. Όχι, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Και μπράβο και στα παιδιά εκεί πέρα. Έχουν ξαναβάλει τα Καρδάμιλα στο χάρτη. Στο χάρτη ως προορισμό. Και νυχτερινό προορισμό, έτσι. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, α, πολύ ωραία. Είναι καλό να λύνονται, παιδιά, σιγά σιγά τα... Είναι καλό να λύνονται σιγά σιγά τα προβλήματά μας και το... Αυτό το τραγούδι θα παίζει καιρό. Υπομονή. Υπομονή. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Υπομονή. Γιατί υπομονή. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Το τραγουδάει μαζί και ο Ιωάννης Μαλαφής, ο δήμαρχος. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους κατοίκους στα νότια εκεί στην Κόμη. Η απάντηση του δημάρχου όταν το ρώτησαν οι φίλοι της Κόμης αναφορικά με τα προβλήματα και την εικόνα της παραλίας, την άμμο που είχε γεμίσει τον πεζόδρομο, την άμμο που μπάζωσε το δρόμο που ξεχαρβαλώθηκε και έφυγε το τέτοιο, υπομονή. Κάντε υπομονή, τους είπε ο δήμαρχος. Ο ίδιος τόνισε ότι 7 φορές έχει καθαριστεί ο χώρος από συνεργεία του Δήμου. Εκκρεμεί η έγκριση και των υπολείπων μελετών που θα θωρακίσουν την περιοχή. Σχετικά τώρα με την επικινδυνότητα του κτηρίου στην καρδιά της Κόμης, ο δήμαρχος είπε ότι ο χώρος έχει περιφραχθεί. Μετά το Σεπτέμβριο, αποθανώντας, θα ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι τελικές αποφάσεις, είτε για εκποίηση είτε για ενοικίαση. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι τώρα, έτσι. Εμείς την τελευταία φορά που πήγαμε στην Κόμη και κάναμε έτσι ένα ρεπορτάζ, όχι, δεν πήγαμε με κάμερα, μας είπαν, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον 3 μέχρι τώρα να το πάρουν, να το φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έγιναν παράπονα και για το θέμα της διέλευσης αυτοκινήτων εκεί στον πεζόδρομο. Ο κύριος Μαλαφής τους είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το... Να το λύσουν μεταξύ τους οι Κόμοι. Οι κάτοικοι της Κόμης, πώς λέγονται, παιδιά, Κόμοι. Κομίτες. Πρέπει να φυλάει ο ένας τον άλλον για να τηρούν τις ώρες τροφοδοσίας και διέλευσης που αναγράφονται στα σπινακίδας. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν έχετε περάσει από αυτό το Δημητράκι που λέγαμε εκεί, το φιλέτο της Κόμης. Αμαν ήθελε ο Δήμος να τον νίκιαζε εδώ και 10 χρόνια, ξέρετε τι θα είχε βγάλει από τα ενίκια. Έχουν εκδηλώσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Αλλά είπαμε, παιδιά, το δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια κινούνται με ρυθμούς, πώς το λένε, με ρυθμούς Αλέξια. Αλέξια, Αλέξια. Τα κορίτσια.

δισκάκια των 78 στροφών, τα βάλει 45 στροφές. Ε, Αποστόλη, τόσο δεν ήταν. 78 στροφών. Μου διαφεύγει λίγο το νούμερο. Ο Δήμος και οι περιφέρειες για δε κινούνται με ρυθμούς. Τα κορίτσια ξενυχτάνε. Ε. Τέλος πάντων. Υπομονή, παιδιά, πάντως. Το είναι και στην αλήθεια, το διάβαζα έτσι το πρωτοσέλιδο. Υπομονή συστήνει ο Δήμαρχος Ίου σε κατοίκους και επισκέπτες της Κόμης μέχρι να ακουστούν από τα μεγάφωνα του νησιού το «Άμμο μην ενωδώ, αλληλούια». Άμα να ακούσετε από τα ηχεία να παίζει το «Άμμο μην ενωδώ, αλληλούια», δεν τελείωσε.

0: Άμα θες μπορείς να πας βέβαια να κάνεις το μπανάκι σου εκεί στην Κόμη. Βέβαια. Και να κατευθυνθείς μετά βορειότερα σε σχέση με την Κόμη. Αν κάνεις μια στάση στον Καταράκτη, να μοιράσεις και τη διαδρομή. Θα κάνεις μια στάση στον Γιώργο τον Ορφανό, στο Μόλο. Παιδιά, τώρα μιλάμε για σταθερές αξίες, έτσι. Και ο Καταράκτης τα ίδια. Και ο Καταράκτης. Το μέτωπο εκεί της προκυμαίας στο παραλιακό δεν δίνει διάρα άνθρωπος, έτσι.
1: Αυτό που θέλει κάθε μια.
0: Τουλάχιστον το κομμάτι εκεί στο λιμανάκι, εκεί στο Μόλο. Καλά και είναι εκεί ο Γιώργος, είναι οι επαγγελματίες όλοι. Και φροντίζουν να έχει μια ωραία εικόνα για να συνοδεύσει τα όμορφα, τα ψαρικά, τις σαλάτες, τα τυροπιτάκια. Αυτή την πατάτα, ρε φίλε. Ρε εσύ Γιώργη, μπράβο, ρε, για στα χέρια σου. Δεν τα φτιάχνει εκείνος, αλλά το... Κάθε μέρα ανοιχτά, παιδιά, ο Μόλος. Θέλει να πάρετε για κράτηση, ειδικά αν είναι δυνατές μέρες. 61-2-92. Ναι, ναι, ναι. 61-2-92. Καλημέρα, καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νικόλα. Να, αυτό που έχουν βάλει εκεί στη Βενιζέλου, στον Νίκο απ' έξω. Στον Νικόλα του Μυριστή απ' έξω το... έχουν βάλει αυτά τα ειδικά τα... αυτά που έχουν βάλει πάνω-πάνω στην Αμπλουδαριά, στη Eurobank απέναντι, δίπλα στο Μάριο. Αυτά που έχουν βάλει στην Πασπάτη απέναντι από του Αλέκου του... του Αλέκου του Βαβούλη, ναι. Έχουν γεμίσει όλη την πόλη. Έχουν γεμίσει όλη την πόλη. Το έχουν γεμίσει με... με αυτό το ειδικό το πλαστικό, το κοτετσόσυρμα που φέρνει στις κότες, στις ψαριανές, στις τσιτσόλεμες και βάζεις μέσα. Ναι, ναι, αυτό άμα μπει αυτό δεν έχει ούτε να φας κεραμίδι, ούτε να φας μπαρκόνι στο κεφάλι, ούτε να σου πέσει στο κεφάλι το... ούτε να σου πέσει στο κεφάλι το χτίριο αυτό στην Κόμη του Δημητράκη το τέτοιο. Όχι, έχουν βάλει αυτό το κοτετσόσυρμα, το κόκκινο το ειδικό. Ρε πάτε καλά, ρε, ρε πάτε καλά. Ας βάλω τον ύμνο της, τον ύμνο της εκπομπής μας, που νομίζω κολλάει πάντα εδώ σε αυτά που λέμε και το...
2: Λένε πως είμαι Καντένης, παλιό κομμούνι ανάρχας, χωρίς ευθεία Αφρικά.
0: Αλήθεια, τώρα με τις εκλογές που ακούω κάτι ονόματα, όλοι θα είναι υποψήφοι, όλοι πάνε για βουλευτές.
2: Πώς τα κοθώ.
0: Όλοι πάνε για βουλευτές και άμα δεν τα καταφέρουμε και δεν περάσουμε στα μπαράζ, λέει θα πάμε για δήμαρχοι. Και άμα δεν πάμε για δήμαρχοι, θα πάμε για περιφερειαρχή, αρχή. Περιφερειάρχη. Αυτό το κάποτε είναι τώρα.
2: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και...
0: Χθες έπαιζε, παιδιά, και ένα μαχητικό F-16. Βέβαια, δεις... άξιος, παιδιά, ο πιλότος
2: θα μας πούνε...
0: κατάφερε και το προσγείωσε. Δεν άνοιξε το σύστημα των τροχών, των τροχών προσγείωσης.
2: Θα μας πούνε...
0: ο πιλότος κατάφερε, έκανε τους γύρους, άδειασε τα καύσιμα και το προσγείωσε με πλήρη ασφάλεια στο αεροδρόμιο της, της Ζακύνθου. Κατάφερε να βγει έξω
2: και 60 και τα...
0: έσωσε και τη ζωή του και την πόλη, έσωσε και το αεροπλάνο. Βρε, ας σου πω κάτι. Έβλεπα προχτές και τις φωτογραφίες. Βρε, έχουμε κάτι, έχουμε αξιωματικούς, ρε, έχουμε πιλοτάρες. Έχουμε καταδρομής, έχουμε το... δύο φορές πήδηξε ο Μπακογιάννης. Το είδατε αυτό. Πρώτο θέμα είναι σε όλα τα θέματα. Η εφεδρεία αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε ένοπλες δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία. Επανεκπαιδεύτηκε ως έφεδρος καταδρομέας και πραγματοποίησε δύο πτώσεις. Όχι, δύο άλματα. Άλματα.
2: Κάνω εξετάσεις για εκεί.
0: Δηλαδή υπηρέτησε κανονικά. Είναι, α, έφεδρος αλεξιοδοτικής καταδρομέας. Έκανα ακόμα δύο άλματα.
2: Πάω στο Ίκα.
0: Τιμή η κλίση που μου έγινε, καθήκον η ανταπόκριση.
2: Άστα να πάνε στο διάλο.
0: Όχι, άλλο περιστατικό είναι το. Άλλο περιστατικό ο πιλότος στη Ζάκυνθο. Ο πιλότος του F-16. Άλλο περιστατικό τα άλματα που έκανε ο Μπακογιάννης εδώ. Τέτοιους πιλότους έχουμε. Βρε, δεν πάω να πάρουμε να πά... Βρε, δεν πάω να πάρετε και τα F-35 και τα F-45 και το iPhone το 18 το S να πάρετε. Δεν πάω να βάλετε και σούπερ αμόλυβδη 67 οκτανίων και το... Ρε, δεν πάρετε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να αποκτήσετε πιλότους όπως είναι ο Έλληνας ο πιλότος, καταδρομέα όπως είναι ο Έλληνας ο καταδρομέας, γατάκια. Τα μισά αεροπλάνα απέναντι τα πετούνε Πακιστανοί. Τα μισά αεροπλάνα από απέναντι τα πετούνε Πακιστανοί.
3: Η αγάπη παράξενη και που με πηγαίνει στο πάθος της χα...
0: Απέναντι τα τουρκικά, τα τέτοια. Έχει έρθει τέτα τέτ. Πετούσε ο πιλότος ο Πακιστανός το τουρκικό το F-16.
3: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Και πάει παιδιά ο δικός μας και του κάνει μια αναστροφή και πάνε κόκπιτ με κόκπιτ.
3: Εσύ και ο φίλος μου.
0: Κατάλαβες, ο δικός μας πετούσε από πάνω ανάποδα. Έχει γίνει το περιστατικό, υπάρχει βίντεο.
3: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Και γυρνά ο Πακιστανό πιλότο και κάνει καθαρίσω μπαρμπρίζα αεροδρομίου. Αεροπλάνου, συγγνώμη. Καθαρίσω μπαρμπρίζα αεροπλάνου, 1 ευρώ.
3: Έγινα για σένα Τούρκο. Εσύ να σπάσεις τις τυφιές.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη Τσακώ στην παρέα μας. Πει και φύ, ο βασιλιάς επιδιόρθωσης για ό,τι χρειαστείτε. Θες υποδήματα, θες παπούτσια, θες κλειδιά. Θες τα καινούργια τα κλειδιά. Μην ξεχνάτε παιδιά, θα βρείτε σε προνομιακές τιμές όλα αυτά που χρειάζεται ο νόμος για να με αυτό, με τα φαρμακεία, με τα γυλαίκα, με τα νοσοκομιακά, με τους ορούς, με τις ενέσεις.
3: Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον...
0: Ό,τι πρέπει να έχει το αυτοκίνητό σας,
3: ιωτές,
0: θα τα βρείτε σε ιδιαίτερες προνομιακές τιμές.
3: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Ναι, ναι, στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Μιχάλης ο Τσακός, χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, 43-651.
3: Έγινα για σένα Τούρκο. Εσύ να σπάσεις τις τυφιές.
0: Έρχεται την άλλη Κυριακή και ο αγώνας στα Καρδάμιλα για τον Χριστόφορο το Μερούσης. Το δεύτερο Καρδάμιλα Ραν, Χριστόφορος Μερούσης. Είναι αρκετός ο κόσμος που βοηθάει τέλος πάντων στο... Είναι η Δημοτική Κοινότητα των Καρδαμήλων, ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίος Ράνινγκ υπό την αιγίδα του Δημοχείου. Έχει αγώνα 5 χιλιόμετρων για όλους, αγώνα για παιδιά 1000 μέτρων. Δεν είναι ανταγωνιστικός ο χαρακτήρας, έτσι. Η εκκίνηση είναι από την πλατεία των Άνω Καρδαμήλων και τερματίζουν στο Μάρμαρο, στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη. Εκεί θα είμαστε και εμείς να βοηθούμε. Μέγας χορηγός είναι το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Το ΤΙΝ στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, οι ακαδημίες. Και θα είναι και 3 χορευτικά. Ο Φάρος, το Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων και η Δάφνη. Ναι, θα... Όλες οι καφετέριες συνάδουν και τον Τεστίλ, όλοι οι μπάρ στα Καρδάμιλα και όλες βέβαια εκεί τα... Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στα Καρδάμιλα για να γίνει ο αγώνας.
3: Εντάξει, μην πάρα, πάρ' τη δική σου, τη χαρίζω.
4: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε.
0: Λοιπόν, να δούμε τα αθλητικά μας.
4: Από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.
5: Πάρ' το κι ας κρατάω χαρακτήρα.
0: Στους 4 του Μουντιάλ ξανά η Γαλλία.
5: Είναι στο τζαμάκι του νυπτήρα.
0: Εντάξει παιδιά, το Μαρόκο δεν... Το Μαρόκο Στους 4 λοιπόν του Μουντιάλ έκοψε ο Εμπαπέ, έραψε ο Ντεμπελέ. Έχασε και ένα απέναντι.

0: Λοιπόν, δεν ήταν το αναμενόμενο. Σας είπα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο χθες ήταν το. Ήταν η πίτσα από το λύκο που παράγγειλα. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα όμως. Το
1: που του αξίζουν των παραμυθιών οι θησαυροί. Όμως τα ματάκια σου δακρύζουν.
0: Λοιπόν, έχουμε golf, έχουμε MotoGP, έχουμε Wimbledon. 9 το βράδυ έχουμε Diamond League από το Μονακό. Αγώνα στίβου, πολύ ωραία θα το. Λοιπόν, 10 το βράδυ ο έτερος. Ο έτερος αγώνας για την τετράδα. Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ θα φάμε τα μουστάκια μας. Εδώ θα φάμε τα μουστάκια μας. 10 το βράδυ, ωραία ώρα. Ωραία ώρα. Ισπανία-Βέλγιο έχει πολύ ψωμί το. Τουλάχιστον να είναι καλός αγώνας, παιδιά. Να παιχτεί έτσι ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, το χθεσινό ή έτρεφα πολλές ελπίδες.

Μια ωραία εκδήλωση από το μουσικό εργαστήρι νέων. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Δύο λεφτά, ρε παιδιά, γράφετε εδώ πέρα. Θα γίνει στα μεστά την 3η 13 Ιουλίου το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η ηχογράφηση. Ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στην Καλαμωτή, στους Ολύμπους, στο... Όχι, Δευτέρα 13. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα γίνει η ηχογράφηση του συνόλου. Την Τρίτη το ανοιχτό εργαστήρι και την Τετάρτη το βίντεο κλιπ Καλαμωτή, Ολύμπους. Α, ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Λες, δεν υπάρχει κανείς. Και μετά όλοι μαζί καφεδάκι θα πάνε στα Βόρεια. Πώς είναι λάθος να λες πως ποτέ... Ναι, φίλε μου, ναι. Εκεί στα Λιμνία. Λες, στο λιμανάκι των Λιμνιών. Έχει πάρτι αύριο, αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο το βράδυ έχει ένα πολύ ωραίο παρτάκι. Από τις 10 το βράδυ στο Σέιλιν. Σέιλιν. Στην παραλία εκεί στο λιμανάκι των Λιμνιών. Το εμβληματικό Σέιλιν. 10 το βράδυ πάρτι με DJ Emmanuel. Όχι με μένα. Εγώ θα εμφανιστώ σε άλλη περίοδο.

Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Σας έχω κάτι ευχάριστο που έχει σχέση με τυχείο. Έχει μια τετραήμερη εκδρομή σε 11 μέρες. Για φαντάσου, σε 11 μέρες είναι τις Αγίες Μαρκέλες. Λοιπόν, για τους Μυτιλινιούς, τετραήμερη εκδρομή τον Ιούλιο στοιχείο της Αγίας Μαρκέλας. Αναχώρηση 21 Ιουλίου και επιστροφή 24. Έχει άφηξη στο νησί την πρώτη μέρα, νέα μονή Αγία Μαρκέλα τη δεύτερη, μαστιχοχώρια, παραλίες και παράδοση του νησιού την τρίτη μέρα και αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής την τέταρτη μέρα στις 3 το μεσημέρι. Όλα είναι μέσα στην τιμή. Λοιπόν, δείτε τώρα πόσο κοστίζει για έναν άνθρωπο τώρα στο νησί μας. Μια τετραήμερη εκδρομή, γράφει εδώ πέρα, σε δίκλινο δωμάτιο 230 ευρώ. Σε μονόκλινο 290. Παιδιά έως 4 ετών δωρεάν. Παιδιά έως 10 ετών 180 ευρώ. Έχει μέσα πούλμαν, έχει ξενοδοχεία, έχει το... Παιδιά, αυτό είναι για τους Μυτιλινιούς, δεν ξέρω τώρα όσοι προλάβετε και το αυτό να μας, να μας έρθετε. Τίποτα, μεταξύ μας θα γίνονται εδώ οι ανταλλαγές. Α, πηγαίνουμε εμείς στη Μυτιλίνη, θα έρχονται οι Μυτιλινοί στοιχείο το... Κάπως έτσι θα την κυλήσουμε. Παιδιά, σας το έλεγα και χθες. Δεν φτάνει που έχουμε εδώ πόσες χιλιάδες νησιά, τόσες παραλίες, τόσες ώρες. Δεν τα πηγαίνετε κιόλας. Μα ξέρω εγώ.

Τετάρτη έχουμε και το διαγωνισμό ψαρέματος. Τον ένατο, ε! Από τους προσκόπους. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, δεύτερο σύστημα ναυτοπροσκόπων Βροντάδου. Τετάρτη 15 Ιουλίου, 7 το απόγευμα στο Πετροκάραβο. Λοιπόν, θα μπορέσετε να έρθετε, φέρτε το καλάμι σας ή μπορεί να σας δώσουν εδώ τα παιδιά, φτάνει να βρουν έτσι. Νικητής αυτός που θα ψαρέψει το βαρύτερο ψάρι.

Παιδιά, είπαμε έτσι, σε παραλίες και σε ομορφιές δεν τα... Και να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν παραλίες στο νομό μας, στα νησιά τα κοντινά, που δεν τις φτάνει κανένας δρόμος, μόνο η θάλασσα. Με την North Aegean Rip Cruises, την ARC, τη γνωστή ARC, ανακαλύψτε τη Δυτική και την Νότια Χίο, τα ψαρά, τις σινούσες, μέσα από αυτές τις μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Να δεις το ηλιοβασίλεμα στο Φουσκωτό, να κάνεις 2,5 ώρες τη βόλτα. Όλα αυτά από 250 ευρώ, συν τα καύσιμα βέβαια. Για Φουσκωτά που έχουν μέσα 8 άτομα, 9 άτομα, συν τον σκίπερ. Μέχρι τις 12 Ιουλίου μπορείτε να στείλετε στα social ένα μήνυμα «Καλημέρα Χάος» και να έχετε μια πολύ καλή έκπτωση για την εκδρομή την οποία θα κλείσετε με την ARC. Έτσι θα τη βρείτε στα social, ARC, North Aegean Rip Cruises.

Έχουμε και το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στο Χαλκιός 15 Ιουλίου. Ρε παιδιά, την ίδια μέρα με το ψάρεμα το βάλατε. Για άλλη μια φορά υπάρχει ένα θέμα με, παιδιά, με τις εκδηλώσεις. Γίνεται χαμός και με τις συναυλίες. Γίνεται χαμός και με το... Λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου έχει το Πετροκάραβο διαγωνισμό ψαρέματος. Τι άλλο θέτε τώρα? Τι άλλο θέτε τώρα? Μα ξέρω. Σας σήμερα άλλη εκδήλωση. 7 Ιουλίου ήταν. Θα το κάνουν μετά εδώ. 7 Ιουλίου του 19. Τα 7 χρόνια γιορτάζουμε. 7 Εβδόμου του 2019. 7 χρόνια από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια μετά συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστούμε που μας ψηφίσατε, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρακαλούμε πάρα πολύ να μας ξαναψηφίσετε. Δεν θα μπορέσω, έχω να πάω στο διαγωνισμό ψαρέματος, κύριε Νότη. Κύριε Κυριάκο. Λοιπόν, είδαμε και τα αθλητικά μας. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι, θα κλείσουμε με το ίδιο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε και για τη Νέα Δημοκρατία και για το Δήμο Χίου. Αυτό είναι το soundtrack των εργασιών. Υπομονή, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Για την κόμη το είπε αυτό το, έτσι, ο δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής. Για την κόμη το είπε αυτό το υπομονή. Ζωή, βράδυ, πρωί, για θα μπορούσε βέβαια το συγκεκριμένο τραγούδι να το βάζανε και σαν ύμνο, επίσημο ύμνο του κόμματος. Και όχι μόνο αυτό, όλο τον κομμάτι. Όλα τα κόμματα, γιατί ποιος έκαμε, ποιος έκαμε. Είχαμε εδώ και για ένα πάρκινγκ εκεί στο πάρκο Θελούδη. Θα το δούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου πρώτα ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντρένει το παιχνίδι στο Δήμο Χίου μετά την κριτική του πρώην δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Επειδή όμως οι δήμαρχοι αλλάζουν, αλλά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι ίδια, ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει: «Δεν έχετε να πείτε κάτι για τα έργα όπως το τρίτο γυμνάσιο που από 1.600.000 ευρώ ανέβηκε στα 5.155.000 ευρώ. Την δημοπράτηση του ΡΕΞ που καθυστερεί γιατί γίνεται κοπτοραπτική στους όρους της προκήρυξης και νομίζω καταλαβαίνετε και ανέχεστε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαλαφή ότι έπασχη μελέτη όταν η μελέτη αυτή έγινε από ένα από τα καλύτερα γραφεία των Αθηνών και που παρελήφθη από εσάς αφού πέρασε πανηγυρικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αλήθεια, ανέχεστε αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράτε?» Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Υγείας στο βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας μετά από τις επανειλημμένες επώνυμες καταγγελίες ασφαλισμένων στον ΕΟΠΗ της Χίου και της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΧΙΟΥ. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία κινούμενη στη συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι κατέστη δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου να παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα Λολόδεντρα. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν έκταση του Νοσοκομείου στα Λολόδεντρα είχε παρουσιαστεί ως εναλλακτική για τη δημιουργία Σχολείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόρους των γυναικών 1948-1949 από το Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιτών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτου να αναφέρεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Παράλληλα, αναφορικά με τη ζημιά που υπάρχει στο κρυπίδωμα στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου, ο ίδιος τόνισε ότι θα επισκευαστεί κατόπιν συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη των Νοτική Ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που τοπικά θα γίνει στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Από το εσωτερικό της παλιάς Ιχθυόσκαλας, που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα Φίξων, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός, διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χίου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιερά γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βόλισσο, σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, 10 το πρωί, στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Ανοιχτό Εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη, Καριά της Δέλτα Χίου, στην Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενιών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στη Χίο παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστο σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Κώστας Γιουβέτσης περιλαμβάνεται στην 15άδα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών που θα αγωνιστεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ από 22 έως 26 Ιουλίου. Η αποστολή της Εθνικής θα αναχωρήσει για την Αυστραλία την προσεχή Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι η κλήρωση των πρωταθλημάτων των Water Polo League ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στο Ιωνικό Κολυμπητήριο τον ΠΑΟΚ. Στις γυναίκες, η ΠΕΚΕΒ στην Πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο διοργανώσεις θα ξεκινήσουν 26 Σεπτεμβρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον τερματοφύλακα Στέλιο Πασβάντη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου και ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Αντώνη Φλάμου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την απόκτηση των Δημήτρη Φωτογιάννη, Κώστα Βαρελά και Γιώργου Χατζή. Η ΕΠΣ Χίου ανακοίνωσε ότι νέοι προπονητές των μεικτών ομάδων την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης για τις ομάδες αγοριών K14 και K16 και ο Μερκούριος Μοντιάδης για την ομάδα κοριτσιών K15. Με ανακοίνωσή του, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Δάφνη Δαφνώνα εξηγεί τους λόγους που δεν δήλωσε συμμετοχή στο προσεχές πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι επιλογή του, αλλά αναγκαστική συνέπεια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά σωματεία, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος μετακινήσεων, διαμονής και πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η συμμετοχή του στο εν λόγω πρωτάθλημα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, οι Ίωνες δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Νέα μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του ΦΟΠ που απέκτησε τον playmaker Μάρκο Ρενιέρη. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 55%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Λατίνα στην Δό Μιχαήλ Λιβανού 23 και Χαμέτη στην Οδό Χιόνης 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1261, υπογραφή μεταξύ της Δημοκρατίας της Γένοβας και του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγου της Συνθήκης του Νυμφαίου, με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα στη Γένοβα να εγκαταστήσει στοιχείο εμπορική κοινότητα. Ακόμα παραχωρείται στους Γενοάτες το δικαίωμα της ετεροδικίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1953, φθάνει στοιχείο ο Ίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός Αγγλίας, με τη θαλαμικό Χριστίνα του Ωνάση. Μαζί του Έλληνας Κρίσος και η Μαρία Κάλλας, με το υδροπλάνο της Χριστίνας, επισκέπτονται τη Σμύρνη.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Κλιματική αλλαγή.
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
14: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: έξυπνη πόλη είναι ένα πολύ διαδεδομένο όρο τα τελευταία χρόνια. Η έξυπνη πόλη ουσιαστικά τι είναι, είναι οι αστικές περιοχές που ζούμε, οι πόλεις μας. Επίσης, τι κάνουν, χρησιμοποιούν τεχνολογία, δεδομένα και συστήματα, ψηφιακά συστήματα, για να βελτιώσουν τη ζωή μας, τη ζωή των πολιτών. Την αποδοτικότητα των υπηρεσιών που έχει μια πόλη, ενδεχομένως και τη βιωσιμότητα της πόλης. Ουσιαστικά δηλαδή είναι πόλεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για να γίνουν λίγο πιο λειτουργικές, λίγο πιο ασφαλείς, φιλικές δηλαδή προς τους κατοίκους και το περιβάλλον φυσικά. Έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, μπορώ να σας πω τα 5 πιο γενικά χαρακτηριστικά, αυτό τα δείτε σχεδόν σε όλες τις έξυπνες πόλεις. Συλλέγουν δεδομένα, βελτιστοποιούν υποδομές και υπηρεσίες, στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη οπωσδήποτε, τον γενικό αυτό όρο, κάνουν καλύτερη την επικοινωνία με και για τους πολίτες και τέλος υπάρχει ασφάλεια και διακυβέρνηση.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Δημήτρης Καβρουδάκης είναι επίκουρος καθηγητής γεωγραφικής ανάλυσης στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ της Μεγάλης Βρετανίας.
3: Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση θέσης, χωρική ανάλυση, ανάλυση δικτύων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανοιχτό λογισμικό.
2: Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με ανάλυση μεταφορικών δικτύων, Web Geographic Information Systems, ανισότητες πληθυσμών, χωρική ανάλυση οικονομικών στοιχείων, καθώς και ανάπτυξη γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
3: Ύστερα από μακρά εμπειρία προγραμματισμού, αναπτύσσει λογισμικό και υλισμικό, συμμετέχει στην ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Linux και χρησιμοποιεί ανοιχτό υλισμικό όπως το Raspberry Pi και κινητές συσκευές με Android Operating System.
2: Μαζί του σήμερα θα μιλήσουμε για τις έξυπνες πόλεις.
3: Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον κύριο Καβρουδάκη στην σημερινή μας συζήτηση με

0: πόλεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για να γίνουν λίγο πιο λειτουργικές, λίγο πιο ασφαλείς, φιλικές δηλαδή προς τους κατοίκους και το περιβάλλον φυσικά. Έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, μπορώ να σας πω τα 5 πιο γενικά χαρακτηριστικά, αυτά τα δείτε σχεδόν σε όλες τις έξυπνες πόλεις. Συλλέγουν δεδομένα, βελτιστοποιούν υποδομές και υπηρεσίες, στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη οπωσδήποτε, τον γενικό αυτό όρο, κάνουν καλύτερη την επικοινωνία με και για τους πολίτες και τέλος υπάρχει ασφάλεια και διακυβέρνηση. Ήταν τα 5 πυλώνες μιας έξυπνης πόλης.
1: Μάλιστα. Νομίζω αρκετά ξεκάθαρος ορισμός, έτσι είναι.
2: Βέβαια. Εμείς βέβαια στο μυαλό μας όταν ακούμε έξυπνες πόλεις έχουμε μία μόνο στην Ελλάδα. Τα Τρίκαλα.
1: Θα το μάντευα κι εγώ, ναι.
0: Ας το πάρουμε λίγο πιο φιλοσοφικά το θέμα. Η έξυπνη πόλη κυρίως, ο βασικός συστατικό μιας έξυπνης πόλης είναι οι άνθρωποι. Οι μονάδες, δηλαδή οι οντότητες που τα απαρτίζουν, κυρίως είναι οι άνθρωποι. Ναι, τα Τρίκαλα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στην ελληνική επικράτεια. Το πρώτο κιόλας, πολλά χρόνια τώρα, όπου με νέα project, νέες μεθόδους, τεχνολογίες, βρίσκει το δρόμο του στα νέα και στις ειδήσεις συνεχώς, σχεδόν κάθε μήνα. Μας ξαφνιάζει ευχάριστα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ελλάδα, οι οποίες κάνουν πολύ δυνατά, γερά, γενναία και σημαντικά βήματα προς την εξυπνοποίηση, ας πούμε, το να πει όρος. Έχουμε την Αθήνα, έχουμε το Ηράκλειο της Κρήτης, έχουμε την Πάτρα, έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Πολύ δυνατές προσπάθειες, οι οποίες, ναι, για τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Ωστόσο, ναι, θα συμφωνήσω, τα Τρίκαλα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που τη μάθαμε σαν έξυπνη πόλη και προπορεύεται μονίμως.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ή περισσότερα ξεκάθαρα εμπόδια που καθυστερούν τις υπόλοιπες πόλεις ή και αυτές που έχουν ήδη μπει και ξεκινήσει και αγωνίζονται να φτάσουν ή και να περάσουν τα Τρίκαλα. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα περάσουν, ρε παιδί μου, μπορεί τα Τρίκαλα πάντα να είναι πρώτα. Εντάξει, ναι, αυτό που εννοώ είναι τι μας κρατάει πίσω.
0: Να τονίσω εδώ τώρα ότι όταν λέμε ότι μια πόλη είναι έξυπνη, δεν είναι μια κατάσταση on-off, ναι, όχι, είμαι, δεν είμαι έξυπνη πόλη. Είναι μια διαρκής προσπάθεια το να είναι μια πόλη έξυπνη. Το έξυπνη τώρα είναι λάθος όρος, έχει αποδοθεί με λάθος τρόπο στα ελληνικά, αλλά ας το πούμε έτσι για χάρη ευκολίας. Άρα είναι μια διαρκή προσπάθεια. Άρα δεν υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο αν το πηδήσουμε γίναμε έξυπνη πόλη αμέσως, ή μια πόλη που μας γίνεται έξυπνη. Από το μυαλό μου λοιπόν πράγματα που μπορώ να σκεφτώ τα οποία καθυστερούν αν θέλετε μια πόλη στο να οδεύσει προς την άμεση εξυπνοποίηση. Μπορεί να είναι η γραφειοκρατία, η οποία με την τεχνολογία μονίμως το βλέπουμε ότι βελτιώνεται. Μπορεί να είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων, η οποία, το οποίο εμπόδιο το βλέπουμε διαρκώς, κυρίως με ροές χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι, ένα κομμάτι που θα ήθελα να σταθώ, το οποίο μπορείτε να το δείτε και, και στα βίντεο και στις παρουσιάσεις που κάνω στις ομιλίες μου, είναι η ενσωμάτωση από τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν μια έξυπνη λύση μια πόλη. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάποιες φορές θα δυσκολευτούν στην καθημερινότητά τους, θα ξεβολευτούν όπως λέμε, οι οποίοι θα δυσκολευτούν να ενσωματώσουν, να χρησιμοποιήσουν, ενδεχομένως να οφήσουν και προς τα μπροστά μια δραστηριότητα εξυπνοποίησης μιας πόλης. Παράδειγμα, έχουμε έξυπνα ποδήλατα σε μια πόλη. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος δυσκολεύεται. Είναι ο τεχνικός παράγοντας, ο ανθρώπινος. Αυτός ο οποίος κακόβουλα θα βανδαλίσει, αυτός ο οποίος κακόβουλα θα χρησιμοποιήσει ή θα προσπαθήσει να βρει μια τρύπα. Άρα, η ενσωμάτωση από τους ανθρώπους, νομίζω, η υιοθέτηση, αν θέλετε, από τους ανθρώπους, εκεί είναι ένα πεδίο το οποίο, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, νομίζω ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε, αν θέλουμε, να δέσουμε πιο γοργούς ρυθμούς προς τις έξυπνες πόλεις.
1: Άρα, είναι και αδράνεια, είναι και νοοτροπία, ας το πούμε, και τα δύο πρέπει να επερνικήσουμε.
0: Και τα δύο είναι και τα δύο δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε γενικά να πούμε για όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αδράνεια ή γιατί σε όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι.
1: Όχι, το αδράνεια το είπαμε τον όρο της φυσικής. Δηλαδή, ότι είναι. Πάμε να αλλάξουμε κατάσταση και εντάξει, δεν είμαστε συνηθισμένοι όπως το είπατε να αλλάζουμε κατάσταση, αλλά δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με αυτό. Υπάρχει όμως και ότι πρέπει να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία η οποία να μας κάνει να το αγαπήσουμε και να το σπρώξουμε περισσότερο μπροστά.
0: Σωστά. Να δούμε τα θετικά στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Ή να δούμε τα θετικά, τα συλλογικά θετικά, συλλογικά, σαν πολίτης μιας πόλης. Η αδράνεια που είπατε είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
2: Εμένα η απορία που μου γεννιέται είναι από την ώρα που οι πόλεις μας είναι παλιές και δεν είναι και χτισμένες με τα σύγχρονα πολεοδομικά πρότυπα. Πώς μπορούν να γίνουν έξυπνες?
0: Πολύ ωραία ερώτηση και είναι πολύ μεγάλο challenge αυτό τώρα πια. Είναι από τα πιο hot κομμάτια στην ατζέντα των έξυπνων πόλεων. Οι πόλεις που ζούμε, εδώ, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα ή στη Μεσόγειο, είναι ιστορικές πόλεις πιο πολλές. Δηλαδή έχουν ιστορικά layer,

0: χτισμένα από κάτω, από πάνω ή αυτές που ήδη τώρα ζούμε. Είναι δηλαδή χτισμένες, χτιστήκανε ιστορικά για άλλες δομές, για άλλες διαδικασίες, για άλλες μεταφορές, για άλλο πλήθος ανθρώπων και σιγά σιγά επεκτάθηκαν με πάτσεις, με επιπλέον παλώματα ή επεκτάσεις. Αυτό δημιουργεί έξτρα challenge, επιπλέον πρόβλημα όταν προσπαθούμε παραδείγματος χάρη να βελτιστοποιήσουμε την κίνηση σε ένα ιστορικό κέντρο μιας πόλης. Πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε ιστορικά κομμάτια μιας πόλης ή να παρακάμψουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Εκεί όμως είναι και το challenge της τεχνολογίας. Εκεί είναι δηλαδή και η πρόκληση. Εκεί δηλαδή είναι το κομμάτι όπου η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε πολύ δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Όπως αυτό που αναφέρατε, την ιστορικότητα η οποία έχει χώρο και χρόνο σε μια πόλη και πρέπει εμείς να ζήσουμε με αυτήν. Να την εξυπηρετήσουμε, να την κάνουμε πιο γρήγορη, πιο αποδοτική, λιγότερα απορρίμματα. Δεν είναι εύκολο. Απαιτεί πόρους.
1: Υπάρχουν λύσεις για όλα.
0: Ναι. Γενικό, φιλοσοφικά, φιλοσοφική ερώτηση είναι τώρα αυτή. Ναι, για τα πάντα υπάρχει μια λύση. Ίσως και παραπάνω από μια λύση. Το θέμα είναι ότι είμαστε εμείς έτοιμοι να δεχτούμε σαν λύση. Και όταν λέω εμείς, δεν είναι ατομικά, συλλογικά.
2: Εσείς τώρα κοιτάτε το πρόβλημα, την κατάσταση αυτή. Και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του ακαδημαϊκού, του ερευνητή που μελετάει να λύσει τα προβλήματα, αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων, των ανθρώπων που έρχονται να εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις. Είναι και τα δύο μια χαρά, δηλαδή. Λύσεις έχουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ή κάπου είναι λίγο πιο μπροστά το ένα από τα δύο, ας πούμε.
1: Η θεωρία από την πράξη.
2: Ναι, ναι. Σπάνια η πράξη προηγείται της θεωρίας, αλλά το έχουμε δει και αυτό.
0: Αυτά νομίζω πάνε μαζί. Είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου όμως νομίσματος. Δεν μπορεί ο ένας να πάει πιο μπροστά πυλώνας από τον άλλον. Εντάξει, πολλές φορές βλέπουμε κάποιος από τους δύο να προπορεύεται, δηλαδή το ακαδημαϊκό ή το επιχειρηματικό κομμάτι να προπορεύεται. Ασκούνται όμως δυνάμεις να επανέλθει ενδεχομένως και να προσπεράσει το άλλο. Πάντοτε και αυτό, μια θρησκευτική διαδικασία είναι.
2: Συνήθως η πράξη μένει πίσω όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, νομίζω.
0: Για ορίστε μου, ποιο από τα δύο θεωρείται πράξη, γιατί έχω παραδείγματα και για τα δύο. Πράξη μπορεί να είναι και το ακαδημαϊκό.
2: Ναι.
0: Εξαρτάται τώρα για ποιο τομέα μιλάμε. Ας πούμε, μιλάμε για τα έξυπνα υλικά, μιλάμε για την κυκλοφορία σε μια πόλη. Υπάρχουν και θεωρητικά και πρακτικά κομμάτια και στον επιχειρηματικό και στον ακαδημαϊκό τομέα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πάρω λίγο τη σκητάλη και να πω για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουμε πολύ λαμπρά παραδείγματα καινοτομία στα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία όμως αυτή η καινοτομία δεν βρίσκει το δρόμο της προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντοτε. Και εδώ είναι και άλλο ένα σημείο που θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας κάνετε στην εκπομπή σας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να φτιάχνουμε κάτι καινοτομό στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά να βρίσκει και το δρόμο του προς τα έξω, ενδεχομένως και τη χρησιμότητά του στην καθημερινότητα.
1: Ναι, εξάλλου γίνεται αρκετή προσπάθεια, νομίζω, ειδικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για να συνδεθούν οι τοπικές κοινωνίες με τα τμήματα του Πανεπιστημίου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και είμαστε συνδεδεμένοι γιατί ζούμε και στον ίδιο χώρο. Περιορισμός, νησί, θα πει περιορισμός. Και θέλοντας και εμείς, είμαστε άρρηκτα δεμένοι και συνδεδεμένοι και οδεύουμε μαζί. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, όπως το δει κανείς.
2: Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για τα νησιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Νομίζω αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Μπορεί να μην το δείχνουν όλοι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν το καταλαβαίνει. Είναι ένα δώρο σπουδαίο για μας, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Ναι, χωρίς όμως αυτό να μας κάνει και εμάς να επαναπαυόμαστε στα πανεπιστήμια ότι η τοπική κοινωνία πρέπει μονίμως να είναι δίπλα μας. Γιατί και εμείς πρέπει να κάνουμε βήματα προς την τοπική κοινωνία με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, το ένα χέρι νίδει το άλλο σε αυτή την περίπτωση.
2: Ούτως ή άλλως, ένα από τα δύσκολα κομμάτια του έργου ενός πανεπιστημίου είναι να καταφέρει να φέρει την επιστήμη στην κοινωνία. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως σπουδαίο, όχι απλά σημαντικό.
1: Λοιπόν, λέω να επιστρέψουμε στις έξυπνες πόλεις και να μας πείτε αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει στο κομμάτι αυτό των έξυπνων πόλεων ρόλο και αν είναι καθοριστικός ο ρόλος της, πόσο σημαντικός.
0: Να ξεκινήσω, να πάω ένα βήμα λίγο πιο πίσω, να μιλήσω, να πω τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και όχι τεχνική. Να πω τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν. Είναι ένας παλιός τομέας. Να μου επιστρέψετε, παλιός τομέας της πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη δημιουργία συστημάτων και προγραμμάτων, αν θέλετε, που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες όπως οι οποίες απαιτούν κάτι σαν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αντιγράφουν δηλαδή την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτές σε τέσσερις κατηγορίες τώρα μπορώ να τις βάλω έτσι εντάχει. Να μαθαίνει η έννοια της μάθησης και της προσαρμογής, η αντίληψη, η λήψη αποφάσεων, η γλώσσα και η επικοινωνία, η ανάλυση εικόνας. Όλα αυτά είναι κομμάτια του ευρύτερου πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης. Με πολλά παρακλάδια και εφαρμογές, μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο, αν θέλετε, για τις εφαρμογές. Ναι, στις έξυπνες πόλεις η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιούνταν και πιο παλιά. Απλά τώρα έγινε μαθεύτηκε και έγινε πιο διαδεδομένο. Αυξήθηκαν οι δυνατότητες των υπολογιστών και των συστημάτων, του hardware, του υλισμικού που έχουμε στα χέρια μας. Τι είναι. Άρα υπάρχει σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα ερευνητικά κέντρα. Και έχουμε τη δυνατότητα ολοένα και πιο γρήγορα και με πιο μεγάλη ευκολία να κάνουμε υπολογισμούς. Να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη σε μια έξυπνη πόλη. Παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι το συγκοινωνιακό. Κάποιο φανάρι με μια κάμερα το οποίο μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει ανάλογα με το τι βλέπει στην άλλη άκρη της πόλης να συμβαίνει. Συμφόρηση ή ελευθερία στη μετακίνηση. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και σε κάθε τομέα, έτσι και στις έξυπνες πόλεις, έχει ήδη διεισδύσει και θα διεισδύσει ολοένα και πιο πολύ.
2: Εδώ τώρα έχω να κάνω μια παρατήρηση ως ενός ανθρώπου που αγαπάει την πληροφορική, γιατί έχει περάσει όλη τη ζωή μέσα σε αυτή, και μια ερώτηση. Η παρατήρηση είναι ότι, που ουσιαστικά λέει πόσο δίκιο έχετε, γυρνάμε τόσο πολύ πίσω όσο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, που το κριτήριο πότε μια τεχνητή νοημοσύνη όντως μπορεί να θεωρηθεί τέτοια το έχει θέσει ο Τιούρινγκ, έτσι, ο οποίος είναι ο πατέρας της πληροφορικής. Όλοι λοιπόν πάλευαν για πάρα πολλά χρόνια να νικήσουν εκείνο το πείραμα που ο Τιούρινγκ σκέφτηκε, για να αποδείξει μια μηχανή, ένα λογισμικό, ότι ναι, είμαι άνθρωπος ή μπορώ να υποδηθώ επαρκώς έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν γυρίσαμε στις απαρχές, έτσι, στον ορισμό του υπολογισμού. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα είναι, πάρα πολύ ωραία μας εξηγήσατε και τι είναι και ότι είναι εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χρειάζεται δεδομένα αυτή.
0: Πολύ σωστά.
2: Και νομίζω ότι εδώ είναι που έχετε να μας πείτε διάφορα ωραία πράγματα για το πώς φτάνουν όλα αυτά τα δεδομένα, έτσι ώστε να τα επεξεργαστεί αυτό το εξαιρετικό λογισμικό, ας πούμε, και να μας δώσει λύσεις.
0: Δεδομένα. Ξέρετε, τώρα πια έχουμε τόσο πολλά δεδομένα. Μάλλον παλαιότερα δεν είχαμε δεδομένα για να αναλύσουμε, να κάνουμε δοκιμές με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλα συστήματα μηχανικής μάθησης. Τώρα πια έχουμε τόσο πολλά, δεν ξέρουμε τι να πρωτοχρησιμοποιήσουμε, ή τι είναι αληθές και τι δεν είναι, ή τι είναι σωστό data set ή τι δεν είναι. Ναι, δεδομένα. Θα μπορούσα να σας πω για την έννοια των μεγάλων δεδομένων, big data, όπως αναφέρουμε. Όταν λέμε μεγάλα δεδομένα, δεν εννοούμε κάτι γιγαντιαίο μπροστά μας, ένα γίγαντα. Μεγάλα δεδομένα είναι, έχει να κάνει σε όγκους δεδομένων, τα οποία είναι πολύ μεγάλα, πολύπλοκα, μεταβαλλόμενα και τόσο δύσκολα να τα χειριστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι, όπου ναι, δεν μπορούμε να έχουμε αξιόπιστο αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε άλλες μεθόδους. Εδώ, ξέρετε, στα μεγάλα δεδομένα έχουμε τα 4V, τα αγγλικά. Έχουμε δηλαδή το volume, τον όγκο, έχουμε το velocity, την ταχύτητα με την οποία μας έρχονται καινούργια δεδομένα κάθε 20 λεπτά, κάθε 30 λεπτά, το variety, την ποικιλία. Δηλαδή ότι δεν είναι ένας αριθμός, θερμοκρασία, είναι θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, ποιότητα αέρα, πολλά, χιλία. Το veracity, πόσο αξιόπιστο είναι, είναι το τέταρτο βέβαια. Άρα, όγκος, ταχύτητα, ποικιλία, αξιοπιστία. Τώρα στην αξιοπιστία μπορεί κάποιος να πει και την έννοια της ακρίβειας, αλλά αυτό πάει να πει ότι έχω ένα big data set μπροστά μου. Ναι, κινητή τηλεφωνία, τα φανάρια, μια κάμερα σε μια έξυπνη πόλη, όλα αυτά μπορεί να είναι ροές μεγάλων δεδομένων. Προς ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο να βοηθάει στο να παίρνει αποφάσεις. Βλέπετε, λέω τη λέξη βοηθάει, Τι λέω τη λέξη να παίρνει αποφάσεις ακόμα. Γιατί όπως είπατε και εσείς με τον Alan Turing, ένα τέτοιο σύστημα έχει την ευφυΐα του χρήστη του. Εμείς το έχουμε μάθει να μαθαίνει, αλλά μέχρι ένα σημείο,
2: Και σίγουρα ένα τέτοιο σύστημα δεν έχει την ευθύνη του χρήστη του. Οπότε καλό είναι την ευθύνη να την παίρνει πάντα ο χρήστης.
1: Ναι, αλλά σέβεται το χρήστη και τα ατομικά μας δικαιώματα, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για κάμερες, μιλάμε για δεδομένα, μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα. Επομένως, αυτά πόσο συνάδουν με άλλα θέματα που έχουμε βάλει και έχουν μπει και στην επικαιρότητα. Ναι.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Νομίζω είναι μια ευκαιρία να μας τα ξεκαθαρίσετε όλα αυτά, να τα βάλετε σωστά πάνω στο τραπέζι. Ποια δεδομένα είναι μεγάλα, ποια είναι ανοιχτά, ποια είναι ευαίσθητα, ποια.
0: Σωστά. Όταν λέμε ανοιχτά δεδομένα, λέμε για ένα dataset, για ένα σύνολο δεδομένων, χωρικών, αριθμητικών, εικόνων, βίντεο, τα οποία κάποιος επιλέγει να τα ανοίξει, να δώσει free. Το free δεν σημαίνει δωρεάν, σημαίνει ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν με δυνατότητα attribution, δυνατότητα να πούνε ότι τα πήρα από τον Δημήτρη. Ελεύθερα δεδομένα, κάποιο οργανισμός μπορεί να δίνει ελεύθερα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο τα δίνει προς τα έξω, είτε γιατί πρέπει, νομοθεσία, ευρωπαϊκές οδηγίες, είτε γιατί θέλει, είτε γιατί απλά μπορεί. Θέλει να τα δώσει έτσι. Τέτοια δεδομένα θα μπορούσαν να είναι, παραδείγματος χάρη, πού είναι τα σχολεία σε μια πόλη, πού είναι οι εκκλησίες ή ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες σε ένα νησί. Αν και τώρα πια αυτά είναι ελεύθερα δεδομένα, πιο παλιά δεν τα θεωρούσαμε ελεύθερα, Απλά ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε ότι κάποια βασικά κομμάτια καλύτερα είναι να δοθούν σαν ελεύθερα δεδομένα ή παραδείγματος χάρη πλήθος πυρκαγιών και σημεία έναρξης πυρκαγιών. Αυτά είναι ελεύθερα δεδομένα, είναι κοινή γνώση, συλλογική γνώση. Ωστόσο, θίξατε ένα πολύ ωραίο θέμα, το θέμα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Αν και δεν είμαι ειδικός του θέματος, ολοένα και πιο πολύ θα μας απασχολεί. Κυρίως γιατί έχουμε πολλά δεδομένα και πολλές έξυπνες διαδικασίες τεχνική νοημοσύνη και ούτω καθεξής, οι οποίες ολοένα και πιο πολύ θα προσπαθούν να χρησιμοποιηθούν, όχι πάντα προς το καλό. Το ξέρετε, και η ανθρωπότητα, όταν φτιάχνει ένα εργαλείο, πρώτα το φτιάχνει για να καταστρέψει, είναι η φύση του ανθρώπου. Εκνογραφία. Βγήκε το δεύτερο παγκόσμιο, όχι για να χρησιμοποιηθεί σαν νοσοκομεία, κυρίως για άλλους σκοπούς. Ωστόσο, είδατε το αποτέλεσμα της, το spillover, τα αποτελέσματά της ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε για να σώσει πολλές ζωές μέχρι σήμερα. Άρα, ναι, υπάρχουν σκοτεινά σημεία που θα μπορούσε κάπως να χρησιμοποιηθεί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε σε τι έκταση έχουμε φτάσει μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Έχετε ακούσει τις τηλεφωνικές, ο τηλεφωνικός τρόπος να κάνουμε μία απάτη. Τώρα πια φανταστείτε ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα υπάρχει βίντεο ή εικόνα ή φωνή, η οποία θα είναι η φωνή του παιδιού σας. Θα σας παίρνει τηλέφωνο και θα λέει: μπαμπά, χρειάζομαι αυτά τα χρήματα. Μαμά, έχω πάθει ένα ατύχημα. Θα είναι το παιδί σας. Και θα το βλέπετε και θα το ακούτε. Θα το βλέπετε γιατί ξέρετε τώρα με το deepfake μπορούμε και παίρνουμε φωτογραφίες, 20 φωτογραφίες, αν τραβήξω κάποιον, μπορώ να τον χρησιμοποιήσω σε ένα βίντεο. Δίνω έτσι μία διάσταση για να καταλάβετε προς τα που οδεύουμε. Άρα είναι πολύ κέρια η ερώτηση που κάνατε. Δεν είμαι ειδικός, αλλά ολοένα και πιο πολύ βλέπω ότι θα μας απασχολεί.
1: Άρα οι έξυπνες πόλεις πάνε και με, πώς να το πω, εργαζόμενους που θα δουλεύουν στην ασφάλεια.
0: Ας μην μας φοβίζει η τεχνολογία, η χρήση μια τεχνολογία ή ενός σετ τεχνολογιών. Δεν θα μας κόψει δουλειές, θα μας μετασχηματίσει δουλειές. Εντάξει, ενδεχομένως κάποιες να κουπούνε που θα ήταν εντελώς παροχημένες, αλλά είναι στο χέρι του ανθρώπου να πει ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δηλαδή, ότι θα μετασχηματίσω τη δουλειά μου, δεν θα βάζω σφραγίδα, απλά θα πατώ το έντερ. Το λέω χοντροκομμένα και επιτρέψτε μου, προσπαθώ να το πω τόσο όσο γίνεται πιο απλά, αλλά επειδή είναι μεγάλη η κουβέντα αυτή και ακουμπάει τα εργασιακά, μετασχηματίζονται. Θα προσπαθήσουν να μετασχηματιστούν. Αυτό έχει δείξει δηλαδή το διεθνές παράδειγμα μέχρι στιγμή.
2: Σε κάθε επανάσταση που είχαμε σε αυτό το τομέα υπήρξαν απώλειες σε θέσεις εργασίας, υπήρξαν και νέες θέσεις εργασίας.
1: Ναι,
2: ναι, πρόσκαιρες, σωστά.
1: Στο μεταβατικό
2: το
1: στάδιο.
2: Το χρήσιμο είναι αυτό που τονίζει ο κύριος Καβρουδάκης, ότι πρέπει να μετασχηματιστούμε. Όταν χάσεις την ευελιξία σου, δηλαδή πέσεις πάνω σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή και δεν μπορέσεις να είσαι αρκετά ευέλικτος, τότε εκεί πρέπει να πάρθουν πρόνοιες από το κράτος, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν, γιατί δεν μπορείς να είσαι ευέλικτος εντελώς από μόνος σου, πρέπει να μετεκπαιδευτείς σε κάτι καινούργιο, έτσι ώστε να συνεχίζεις να νιώθεις και να είσαι χρήσιμος.
0: Σωστά. Φιλοσοφικά μιλώντας, η έννοια της μεταβολής, το να μπορώ να μετασχηματίζομαι, να προσαρμόζομαι, είναι στη φύση, είναι δεμένο με την έννοια της βιωσιμότητας, να είμαι ζωντανός. Ο οποίος μπορεί και επιβιώνει, αυτοί που οι οργανισμοί μπορούν και επιβιώνουν πιο εύκολα, είναι αυτοί που προσαρμόζονται.
1: Τώρα, ένας πολίτης μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της πόλης του ή το μόνο που μπορεί να κάνει να παρέχει άδεια χρήσης των δεδομένων του?
0: Όχι, όχι. Θα πρέπει, καταρχήν, ναι, οι πολίτες, αν χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος, θα πρέπει να έχει τη συνένεσή τους. Ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός στα θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνω, ναι, οπωσδήποτε, γιατί είναι δικά τους. Οι πολίτες, ναι, πρέπει και μπορούν και σωστό είναι και καλό είναι να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξτολίσεων σε μια πόλη. Υπάρχουν τεχνικές, το crowdsourcing, δηλαδή να μαζεύω πολλές γνώμες για κάτι πάνω σε ένα χάρτη για το που θα γίνει ένα σκάβος, έξω σκάβος ανακύκλωση. Μπορεί να, και πρέπει να συμμετέχουν. Για αυτούς είναι, για τους πολίτες. Αυτοί θα το χρησιμοποιήσουν, αυτοί θα το προστατεύσουν κιόλα και αυτοί θα το κάνουν και επιτυχία για έναν δήμαρχο και μια πόλη.
1: Άρα, εδώ λέτε ότι χρειάζεται και κουλτούρα διαβούλευσης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αν θα με ρωτούσατε πού θα έπρεπε να εστιάσουμε, νομίζω εκεί είναι, κυρίως για το μεσογειακό κομμάτι για την Ελλάδα. Κουλτούρα διαβούλευσης, πολύ σωστά το είπατε. Θα πρέπει δηλαδή να τονίσουν, να δοθούν χρήματα, πόροι, αν θέλετε, χρόνος, υλικά, χρήμα, για να έρθει ο δήμαρχος πιο κοντά στους πολίτες και οι πολίτες να περπατήσουν λίγο στα παπούτσια του δημάρχου, να καταλάβουν ότι δεν είναι όλα εύκολα. Δεν πατάμε ένα κουμπί και γίνονται όλα. Δεν έρχονται χρήματα αμέσως, δεν υλοποιείται ένα project, σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση, παραλαβή, με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα πρέπει δηλαδή οι δύο πόλοι να έρθουν πιο κοντά. Να διαβουλευτούν, αν θέλετε, όπως το λέτε πολύ σωστά. Ναι, θέλει κατανόηση εδώ. Θέλει ο ένας να έρθει και να φορέσει το καπέλο του άλλου. Έστω και για μία μέρα. Για να νιώσει πώς είναι. Και το λέω κυρίως εγώ σαν πολίτης, που έχοντας ένα δήμο, μια δημοτική αρχή, κοιτώντας ένα κράτος, πρέπει λίγο να σκεφτούμε και από την άλλη πλευρά πώς είναι τα πράγματα.
1: Τώρα, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται και μάλιστα με καταιγιστικούς ρυθμούς, μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα πράγματα στις πόλεις μας, να τα αποδεχθούν και οι πολίτες δημότες, αλλά μήπως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτά γίνουν παροχημένα, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.
0: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ναι, απ' την άλλη ο αντίλογος εδώ είναι και τι, να μην τα κάνουμε ή να μην προσπαθήσουμε ακόμα και αν δεν έχουμε τους πόρους για να το εξελίσσουμε, να το συντηρούμε, να μην το κάνουμε. Πρέπει να γίνονται τα βήματα και ας βρεθούν μετά οι πόροι. Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική είναι, όχι, αν φτάξει και δεν έχουμε δυνατότητα χρηματοδότησης για συντήρηση, για επέκταση, για να μην το κάνουμε. Κάπου στη μέση νομίζω είναι και η ανθρώπινη λύση εδώ. Πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά, ακόμα και με κλειστά ματιά, μόνο και μόνο και για μισό, για κάτι το οποίο δεν το έχουμε ολοκληρωμένο. Γιατί αλλιώς, αν μένουμε στάσιμοι, θα μένουμε όλο και πιο πολύ στάσιμοι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσουμε. Πάλι είναι φιλοσοφικό αυτό το θέμα.
2: Μεγαλώνει και η απόσταση, νομίζω. Δηλαδή, μπράβο, όσο παραμένεις πίσω, εκείνο προχωράει και τελικά το άλμα, μπράβο, που φοβάσαι να κάνεις τώρα, ακριβώς, μετά από λίγο θα φοβάσαι πολύ περισσότερο γιατί θα είναι πολύ, μπράβο, μεγαλύτερο.
0: Θα είναι και πιο δύσκολο. Γιατί θα υπάρχουν όλο και πιο πολλοί πόροι, δεν θα υπάρχουν. Έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς θέλω. Ένα project λοιπόν, να σας πω ένα, όπως το είπα και πριν, εκεί που πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση, δηλαδή αν μου λέγατε Δημήτρη, πάρε τόσα χρήματα, είσαι δήμαρχος, έχεις απεριόριστο budget, κάνε κάτι. Αυτό που είπα λίγο πιο πριν θα έκανα, θα προσπαθούσα δηλαδή να φέρω τους ανθρώπους πιο κοντά στο δήμαρχο, στη δημοτική αρχή ή στον πρωθυπουργό μιας χώρας, στην αρχή ας το πούμε, και την αρχή πιο κοντά στη ζωή, στην καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε, γιατί οποιαδήποτε έξυπνη λύση και αφαίρεσουν μια έξυπνη πόλη, οτιδήποτε data set και τεχνητή νοημοσύνη και αν χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε κάτι, εάν δεν το ενσωματώσουμε, εάν δεν φτιαχτεί για τους πολίτες, με τους πολίτες, δεν θα προχωρήσει, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Θα παρχιωθεί και σιγά σιγά θα παρακμάσει.
2: Είναι νομίζω πολύ εντυπωσιακό για δύο λόγους. Πρώτον, δώσατε απεριόριστους πόρους στον εαυτό σας μόλις τώρα. Και από όλα όσα μπορούσατε να διαλέξετε, διαλέξετε την επικοινωνία. Yeah. Και το δεύτερο που το κάνει πιο εντυπωσιακό είναι ότι ενώ είστε ένας κατεξοχήν άνθρωπος των δεδομένων, έτσι, υπηρετείτε το τμήμα γεωγραφίας, στην πραγματικότητα λέτε και ξαναλέτε το ίδιο. Από τους ανθρώπους ξεκινάνε όλα, στους ανθρώπους καταλήγουν όλα, με τους ανθρώπους πρέπει να δουλέψουμε για να μην πάνε τελικά τα πράγματα χαμένα, yeah, ή στραβά ή οτιδήποτε.
0: Ακριβώς, συμφωνώ. Για τους ανθρώπους. Το πιο ανεξερεύνητο το κομμάτι του σύμπαντος, ξέρετε ποιο είναι, το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή, έχουμε πάει στην άλλη άκρη του σύμπαντος, σχεδόν, τώρα προσπαθούμε. Έχουμε ξεχάσει όμως ακόμα και τις θάλασσες, τους βυθούς, τα έχουμε εξερευνήσει. Ένα κομμάτι που μας λείπουν μερικά πράγματα, ακόμα, έχουμε ακόμα να στείλουμε εξερευνητικές αποστολές, είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Το πώς αντιδρά ένας άνθρωπος σε μια πόλη, σε μια διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε. Και θα δείτε τώρα, στα επόμενα χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη θα προσπαθεί να προβλέψει τις δυνατότητες των ανθρώπων. Θα δείτε ότι πάντα θα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι το οποίο πάντα θα μας λείπει.
1: Στο εξωτερικό τι γίνεται στο κομμάτι των έξυπνων πόλεων?
0: Καταρχήν να σας πω ότι τώρα πια είναι επαρχιωμένος όρος. Δηλαδή δεν τις λένε έξυπνες πόλεις, γιατί είναι by default, εξορισμού. Θεωρείται μια πόλη ότι πρέπει να είναι έξυπνη. Δεν κατάλαβα, δεν θα έχει έξυπνο σύστημα πάρκινγκ? Δεν θα έχει έξυπνους κάδους οι οποίοι θα αναδύονται το βράδυ και θα βυθίζονται το πρωί? Αυτά είναι κάπως λίγο, τουλάχιστον στις πόλεις που συνεργάζομαι εγώ, σχεδόν εξυπακούονται. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, έχουμε περιπτώσεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, που είναι πολύ δυνατές πόλεις, πόλεις όπου οι δημοτικές τους αρχές έχουν οργανισμούς, ανεξάρτητες εταιρείες, που τις έχουν φτιάξει οι Δήμοι, οι οποίες τρέχουν και προσπαθούν και οθούν, ελκύουν χρήματα και υλοποιούν project μονίμως. Και βελτιστοποιεί την καθημερινότητα, κυρίως.
2: Είναι λοιπόν κρίσιμο το να καταφέρουμε να το τρέξουμε αυτό και για τη βιωσιμότητα και για την προσαρμοστικότητα. Δηλαδή θέλω να πω, κατά βάθος ανησυχείτε και λίγο ότι μένουμε όλο και πιο πίσω και αυτό κάποια στιγμή μπορεί τελικά να μας φέρει στην κατάσταση που λέγαμε πριν, ότι θα είναι πολύ μεγάλο το άλμα και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε?
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο αυτό. Δηλαδή, βλέποντα τα βήματα.
2: Κάτι έχουμε καταλάβει από τη συζήτηση.
0: Δεν ξέρω αν είναι κουπλιμέντο όμω αυτό, αν πάντοτε βοηθάει. Αλλά ναι, βλέποντα τα άλματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα, τη δυνατότητα που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική διοίκηση θα κάνει άλματα, οπότε πραγματικά τη δοθούν οι δυνατότητες. Είναι πολύ αισιόδοξο. Πολλοί άλματα τα οποία στο εξωτερικό δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, εδώ γίνονται σε μία νύχτα. Σχεδόν σε μία νύχτα, εντάξει, θα ζούμε επιστραφή. Αλλά έχουμε αυτό το φαινόμενο του ελαττήριου. Πιεζόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά μόλις δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες,
1: εκτοξευόμαστε.
0: Πολύ πιο μακριά. Πολύ πιο μακριά από εκεί που ήταν.
2: Έχουμε τα αρνητικά μας, έχουμε και τα θετικά μας. Ε?
0: Ναι. Ένα από τα θετικά που νομίζω ότι έχουμε είναι αυτό. Αν ομονοήσουμε και ευθυγραμμιστούμε όλοι μαζί για ένα σκοπό, γίνεται.
1: Σωστά. Να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμη. Επειδή ζείτε σε νησί, και όπως και εμείς, και τα νησιά έχουν πολύ διαφορετικά οικοσυστήματα και είναι και πιο περιορισμένα. Εσείς ποια από όλες τις εφαρμογές των έξυπνων πόλεων που έχετε δει θα προτάσατε στα νησιά?
0: Ναι, ωραία ερώτηση και με πιάνετε και προετοίμαστε. Δεν είχα προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Καταρχήν να πω, είμαι νησιώτης πλέον, ενώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Σπούδασα σε Αθήνα, Μυτιλίνη, Λίτς, Σέφιλ, Λονδίνος. Δηλαδή έχω γυρίσει τον κόσμο. Είμαι από επιλογή νησιώτης, όχι από ανάγκη. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Πήγα από το King's Cross του Λονδίνου στην ψωμαλούσα τη Μυτιλίνη σε ένα βράδυ. Μια συνοικία στην πόλη τη Μυτιλίνη. Με χαρά το έκανα και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Και ενδεχομένως ήταν και από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου. Είμαι λοιπόν νησιώτης. Ένα από τα προβλήματα που εκτιμώ εγώ με το μικρό μυαλό ότι υπάρχει στα νησιά είναι οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές. Δηλαδή το πόσο κοντά, εισαγωγικά κοντά, είναι το νησί μας με την κεντρική υπηρετική Ελλάδα. Δεν έχω να σας πω τώρα κάποια έξυπνη εφαρμογή, γιατί ξέρετε, εδώ μπαίνει και το. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν μπορεί κάποιος να τους πει τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν. Έχει να κάνει με κέρδος, έσοδα, έξοδα. Αλλά νομίζω κάτι το οποίο θα βοηθούσε, τα υδροπλάνα ενδεχομένως, θα βοηθούσε με έναν πιο αποδοτικό τρόπο να έρθουν τα νησιά μας λίγο πιο κοντά στην ενδοχώρα. Logistics, μεταφορές προϊόντων, μεταφορές ανθρώπων. Ναι, τα υδροπλάνα είναι κάτι και ένα έξυπνο σύστημα υδροπλάνα. Η drone, η μεταφορά προϊόντων από νησί σε νησί. Θέλω να στείλω κάτι στοιχείο, θα πρέπει να περιμένω να περάσει το καράβι. Αν είναι κάτι το οποίο υπήρχε, είναι ιατρικό. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο του Σχοιού ή να έρθει από το νοσοκομείο του Σχοιού εδώ. Γιατί να μην υπάρχει μια διαδικασία να μπορώ να, σε ένα δέμα να βάλω μέσα κάτι και να πάει σε δύο ώρες. Υπάρχει εταιρεία αυτή τη στιγμή, εδρεύει στην Καβάλα, διαχειρίζεται drones αεροπλανάκια. Έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος στο εξωτερικό, βουλγαρική εταιρεία είναι, η οποία κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μετακινήσεις, επιπληρωμή από νησί σε νησί δεμάτων, μικρών δεμάτων. Νομίζω μια έξυπνη λύση για τα ελληνικά νησιά είναι η κάθετη διασύνδεση. Τουλάχιστον για τα δέματα, ας μην πάμε στους ανθρώπους ακόμα.
1: Ναι. Όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Οι φυσικές καταστροφές νομίζω είναι. Το ζήσατε, το ζήσαμε, θα το ξαναζήσουμε και οι δυο μας. Οι στοιχειώτες, είμαι Μυτιλινιός. Γι' αυτό λέω το ζήσατε, το ζήσαμε. Δυστυχώς, όλο ένα και πιο πολύ και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Γυρνάω πίσω στη φιλοσοφική κουβέντα που κάναμε πριν 3 λεπτά. Θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε γιατί θα είναι όλο ένα και πιο αφιλόξενο αυτό το περιβάλλον. Πυρκαγιές, τις είδαμε, το χειμώνα θα δούμε και πλημμύρες, ενδεχομένως και ακραία θερμοκρασίες. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε δραστηριότητες, να βρούμε έξυπνες λύσεις, με τόσα δεδομένα που έχουμε, με τόσες δυνατότητες τέτοιες νοημοσύνης, να μπορούμε λίγο πιο πολύ να προφυλαζόμαστε ή να προειδοποιούμαστε έγκαιρα. Early warning systems. Για μια φυσική καταστροφή, για μια ανθρωπογενή καταστροφή. Προς τα εκεί θα εστίαζα, εκεί θα έστελνα πάνω.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, Θανάση, αν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις.
2: Ναι, έχω να ρωτήσω το εξής. Ποια ερώτηση δεν σας κάναμε, τι θα θέλατε να μας πείτε εσείς και εμείς δεν
0: ναι,
2: το πετύχαμε?
0: Ναι, ήθελα εγώ να σας κάνω. Καταρχήν, να σας δώσω συγχαρητήρια που έχετε μια εκπομπή η οποία παίρνει περίεργους ανθρώπους και τους βγάζει έξω. Παίρνει τα λόγια περίεργων ανθρώπων, ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να βγαίνουν προς έξω. Τα πακετάρει και τα βγάζει με έναν ωραίο και ευγενικό τρόπο προς τα έξω. Γιατί την κάνετε αυτή την εκπομπή, γιατί διαλέξατε αυτό το αντικείμενο, θα ήθελα να μου πείτε.
1: Να πω καταρχάς όσον αφορά εμένα, ότι με τον Θανάση έχουμε μία εκπομπή εδώ και 10 χρόνια που ασχολείται με την τεχνολογία στο ραδιόφωνο. Οπότε το έναυσμα ήταν να την συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό, πιο σύγχρονο τρόπο, γιατί τα podcast είναι λίγο διαφορετικός τρόπος διάχυσης της επιστήμης. Και εμένα προσωπικά, σαν δημοσιογράφο, πάντα μου άρεσαν τέτοιου είδους θέματα. Οπότε το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Τώρα, ο Θανάσης εξ επαγγέλματος θα πει τη δική του άποψη.
2: Παρότι όντως είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα επαγγέλματά μας, ο λόγος πάνω κάτω είναι ο ίδιος. Δηλαδή, υπήρχε και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αγάπη για το ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα με τη μεγάλη αγάπη το να δώσεις χώρο και χρόνο στους ανθρώπους της επιστήμης να πούν τη γνώμη τους και να μας φωτίσουν όσο μπορούν, και όχι μόνο της επιστήμης, πολλοί άνθρωποι από πολλούς τομείς έχουν να πούν μια ιστορία η οποία μπορεί να βοηθήσει εμάς, τους υπόλοιπους, να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας. Αυτό λοιπόν υπηρετούν αυτά τα podcast, με ταπεινότητα και κυρίως χωρίς τις απαραίτητες διακοπές που το ραδιόφωνο ή μια ζωντανή εκπομπή επιβάλλει. Έχεις το πλεονέκτημα εδώ, να πάρεις το χρόνο σου και να δώσεις και τον απαραίτητο χρόνο στον καλεσμένο, να μην του μεταφέρεις το άγχος που εσύ δεν το νιώθεις πια γιατί κάνεις πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Εκείνος όμως ξέρει ότι έρχεται, τώρα πρέπει να σταματήσουμε, θα πει ένα διαφημιστικό περιβάλλον, θα συνεχίσουμε. Ενώ τώρα είναι πολύ πιο εύκολο και για εκείνο να ξεδιπλώσει τη σκέψη του, να πει ξέρεις κάτι, αυτό δεν το είπα τόσο καλά, μπορώ να το ξαναπώ. Για να μην έχει και αυτό το άγχος, γιατί συνειδητοποιεί ότι του δίνεις τη δυνατότητα αυτά που θέλει τόσο πολύ να πει και τα λέει με κάθε ευκαιρία, έτσι, που του δίνεται να τα πει και να ακουστούν δυνατότερα. Εντάξει, πρέπει να το φτιάξει και το σωστό περιβάλλον όσο μπορούμε. Είναι ούτως ή άλλως η δυσκολία της επικοινωνίας, το θίξατε νομίζω υπέροχα.
1: Και παρότι ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης, εν τούτης πάρα πολλά καλά πράγματα δεν έχουν το χρόνο που θα έπρεπε. Δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε.
2: Η επιστήμη δεν ήταν και ποτέ πάρα πολύ της μόδας, να το πω. Έτσι, καλύτερα είναι τα πράγματα όμως τώρα, διότι γίνονται πολλές προσπάθειες από πολλά διαφορετικά κανάλια διασποράς να φτάνει στον κόσμο πληροφορία επιστημονική. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και αυτό ελπίζουμε ότι θα υπηρετήσουμε και εμείς στον ελάχιστο βαθμό.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, τι ξεφεύγει του πεδίου μας και θα θέλατε να τοποθετηθείτε ή να κάνετε ένα κλείσιμο, ας πούμε.
0: Ωραία, νομίζω ότι ξέφυγα την ερώτηση, αλλά μάλλον δεν ξέφυγα.
2: Όντως, παραλίγο.
0: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νέος ακαδημαϊκός σε ένα νησιωτικό περιβάλλον, σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο? Την κάνω και την απαντάω κιόλα. Οι δυσκολίες λοιπόν είναι ότι είμαστε πολύ μακριά από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι μόνο να είμαστε κλεισμένοι σε ένα γραφείο. Πρέπει να είμαστε και κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να υπάρχει διάδραση, να υπάρχει δηλαδή δραστηριότητα ερευνητική, η οποία θα βοηθάει τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το νησί είναι απομόνωση εξορισμού, αυτό που πρέπει να πει και νησί. Έτσι λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε διπλάσιο κόπο για να βρεθούμε στο ίδιο σημείο έναρξης πριν ξεκινήσει ο αγώνας που έχουμε να κάνουμε για να δείξουμε την επιστήμη μας, δείξουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Στον ακαδημαϊκό χώρο έχουμε την έννοια του να γράφω ένα paper, να γράφω δηλαδή μια ερευνητική, μια εργασία με αποτελέσματα σε ένα διεθνές περιοδικό. Αυτό δεν χρειάζεται σύνορα, δεν έχει σύνορα, γιατί το ίντερνετ μας έχει βοηθήσει να μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε τις εργασίες. Εκεί πάμε καλά. Εκεί που δεν πάμε καλά, πάλι που θα χρειαστούν περισσότερα ενδεχομένως βήματα τα επόμενα χρόνια, είναι να μπορέσουμε να βρεθούμε ολοένα και πιο κοντά, εισαγωγικά το πιο κοντά, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα οποία για την Ελλάδα ξέρουμε όλοι ποια είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Κάνουμε διπλάσιο κόπο και ασκούνται πιέσεις αντίστροφες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
2: Ωραία. Έχουμε κάτι τελευταίο να πούμε για τις έξυπνες πόλεις που δεν πρέπει τελικά να τις λέμε έξυπνες, αλλά εμείς θα τις λέμε ανθρώπινες.
0: Θέλει να τις πούμε ανθρώπινες. Γιατί για τον άνθρωπο με τον άνθρωπο, τεχνολογία είναι κομμάτι του ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος. Με τη βαθιά έννοια της λέξης τεχνολογία.
1: Δεν νομίζω πως το έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο πολύ αυτό. Γιατί. Υπάρχει και το εξής παράδοξο στην εποχή μας. Γίνονται πάρα πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία δεν τα αφομοιώνουμε.
0: Σαν το φαγητό και το φτύνουμε προς τα έξω. Πέφτει, χαλάει, μουφλιάζει. Γι' αυτό και πρέπει όταν δίνουμε παραδείγματος χάρη πόρους χρήματα για ένα project για να φτιάξω έναν έξυπνο κάδο, να αφήνω και ένα κομμάτι των funds, των χρημάτων για να πάει σε εξωστρέφεια, δράση εξωστρέφεια και ενσωμάτωση, υιοθέτηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Σαν την τεχνολογία την ίδια, σαν τον έξυπνο κάδο.
1: Ναι.
2: Φτιάχνουμε πολύ πιο γρήγορα εργαλεία σε σχέση με το πόσο γρήγορα μαθαίρματα χρησιμοποιούμε. Αλλά νομίζω αυτό συνέβαινε πάντα. Και όπως λέτε, πρέπει κάποιος να το πάρει στα σοβαρά κάποια στιγμή για να καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Λοιπόν, εσείς τι θέλετε?
1: Ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα.
0: Καλημέρα σε όλους, Παρασκευή 10 Ιουλίου, με ένα αισιόδοξο μήνυμα να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή ακούγοντας Νατάσα από Φίλιου. Γιατί τελικά τη ζωή μας, σε πολλές των περιπτώσεων, εμείς τη διαμορφώνουμε με τις αποφάσεις μας. Αν θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο στην καθημερινότητά μας.
1: Θες να ματώσουμε στα γκάλια.
0: Λοιπόν, πατώντας τώρα στο ρεαλισμό, ναι, είμαστε εν μέσω θέρους. 10 του Ιούλη σήμερα, Παρασκευή. Έρχεται ένα πολύ όμορφο, θέλουμε να πιστεύουμε, Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι καλός, 3 με 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Σταδιακά από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει όμως και η ένταση των ανέμων, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεν επιτρέπονται λάθη, ειδικά στην περίπτωση της Χίου και μετά από το εφιαλτικό καλοκαίρι που ζήσαμε πέρσι.
1: Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα.
0: Στη Βουλή έχουμε σε εξέλιξη σύγκρουση Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
1: Θέλω να βγω στο καλοκαίρι.
0: Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε την ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Τώρα ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, τι είπε? Ετοιμαστείτε, διότι έρχεται μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι έχει κάνει συμφωνία η κυβέρνηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, για να αισθανθούμε την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, τι να σου κάνουν τα 5 λεπτά και τα 10 λεπτά? Θα μου πεις από το τίποτα? Ναι, από το ολότελα καλή και Παναγιώτε. Να, αλλά αν παράλληλα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός ότι μειώνει και τη φορολογία στα καύσιμα και πέφτει η τιμή των καυσίμων κατά 30-40 λεπτά, μπορεί κάτι να καταλαβαίναμε. Τώρα
1: σπαθεί στη ζώνη τους,
0: ίσα που θα το νιώσουμε. Και να περιμένουμε και τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Κάτω τα λοιπά και εξετάζοντας εντάχει την πανελλαδική επικαιρότητα, διαβάζουμε μεταξύ άλλων και για τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη από την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη.

Στο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο Φάμελος. Δύο νέες γραμμές λέει έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι να πω, πόσοι απέμειναν και έχουν και δύο.

Ο Τσίπρας ετοιμάζεται για Μυτιλίνη τη Δευτέρα. Η κυβέρνηση στέλνει τη Μενδώνη επίσης στη Μυτιλίνη Κυριακή και Δευτέρα για να εγκαινιάζει έργα στο χώρο του πολιτισμού. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Εδώ στοιχείο ησυχία έχουμε. Δεν μας έχουν έρθει ακόμη τα κυβερνητικά κλιμάκια. Θα έρθουν όταν θα εγκαινιάζουμε τα έργα. Εκτός και αν ξαναρίξουμε έναν αγιασμό στο Τελωνείο, τώρα που ξεκίνησαν οι εργασίες στον εσωτερικό χώρο της αίθουσας επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, εκεί που θα γίνει η επέκταση στην παλιά Εχθειόσκαλα. Έτσι όπως είμαστε, μπορεί να ρίξουμε και εκεί έναν αγιασμό, γιατί όχι. Λοιπόν, πολλά τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Λέω να πάμε πρώτα στις διαφημίσεις μας, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο χρονικά, και μετά θα τα βάλουμε στη σειρά να τα δούμε ένα προς ένα. Μείνετε συντονισμένοι. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χιώτη και ραδιοπαλμία, κυρίες και κύριοι, 54 λεπτά μετά τις 11, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο και Νοτιοχώρων, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο. Αναφερόμαστε στην κάλυψη των Νοτιοχώρων σε αυτό το κομμάτι της αρμοδιότητας, γιατί το θέμα που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με τα προβλήματα πρόσβασης σε μία από τις πολύ όμορφες παραλίες της Χίου, την παραλία των Κάτω Φανών. Έχουμε αρκετά προβλήματα στο χωμάτινο τμήμα του δρόμου και έχουμε και μία κατολίσθηση σε ένα σημείο, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλή σας ημέρα.
0: Επειδή είναι μια περίοδος που αρκετοί επιλέγουν αυτή την παραλία για το μπάνιο τους και πολλοί είναι και μάλιστα επισκέπτες της Χίου, έχουμε δεχθεί αρκετά παράπονα για τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί. Τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί είμαστε πια στο μέσο του καλοκαιριού, 10 Ιούλη σήμερα.
1: Ακούσε, ο δρόμος της Κάτω Φανάς, το λέμε, έχει μία μικρή κατολίσθηση, η οποία την έχουμε εγκαθαρίσει, ξανάγινε πάλι και ξαναγίνεται. Αυτή με εντός της εβδομάδας της άλλης, μαζί με τον γκρέντερ για την βελτίωση και του δρόμου, τον οποίο τον έχουμε ξανακάνει, θα λαμβάνουμε λίγο υλικό, επειδή έχει ορισμένες λακκούβες κάνει. Πρέπει να περάσει τον Γκρέιν. Τον Γκρέιν αυτή τη στιγμή δουλεύει στην
0: καταλήψη. Δεν είναι πάντως απλές λακκούβες, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Δηλαδή, αν πάει κανείς με συμβατικό αυτοκίνητο, γιο ταχύ επιβατικό, δυσκολεύεται πολύ να περάσει.
1: Το δυσκολεύεται, δεν μπορεί να πει, αλλά δεν είναι καλό. Γιατί είναι αυτό, ξέρεις, το χωματόδρομο που κάνει τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ.
0: Είναι που τελειώνει ξαφνικά και βρίσκεσαι μέσα σε ένα χαντάκι, σε ένα ριάκι.
1: Όχι, αυτό εκεί πέρα.
0: Έχει νεροδιαβασιές, δηλαδή, ναι, το βλέπεις πάνω στο δρόμο.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ λίγες αυτές, οι οποίες θα φτιαχτούν μέσα στην εβδομάδα, θα τελειώνοντας αυτήν την Καλαμωτή, τον Γκρέιν, θα πάει εκεί.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, επειδή αυτό παρατηρείται συνέχεια και ένα τμήμα εκεί του δρόμου είναι ασφαλτοστρωμένο. Είναι στο πρόγραμμα να πέσει άσφαλτος εκεί, για να σταματήσει συνέχεια αυτή η κατάσταση κάθε χρόνο.
1: Στο πρόγραμμα δεν μπορώ να σου πω ότι είναι 100%, το έχουμε βάλει, είναι στις σκέψεις μας,
0: ναι.
1: Το έχουμε ζητήσει από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ να σου πω αν δεν θα γίνει του χρόνου, όπως τώρα σου λέω τι θα γίνει σε ένα μήνα, σε ένα έτσι. Αυτό θα χρηματοδοτηθούν πρώτα και μετά θα γίνει.
0: Ναι, γιατί το έχουμε δει για παράδειγμα τότε σε άλλες παραλίες της περιοχής που εν πάση περιπτώσει είναι και παραλίες που μισθώνονται.
1: Μπράβο, όπως γίνανε.
0: Σαλάγωνα κλπ.
1: Τα Σαλάγωνα, στη Αυρουλίδια. Σε όλα αυτά που γίνανε, έτσι θα γίνει και εκεί. Εκεί βέβαια ήταν παλιά που σταμάτησε ένα σημείο, τώρα το υπόλοιπο δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει τότε με το συγχωρημένο του Βαλουτάν τότε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν επηρεάζει και το γεγονός ότι μπαίνει κανείς σε αρχαιολογικό χώρο. Δεν ξέρω αν επηρεάζει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ένα σημείο, αλλά αυτό πιστεύω ότι δεν το ξεπεράσουμε. Τώρα το άλλο, εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο. Δεν μπορώ να πω τον υποσχέσιο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα λέτε, ναι, λέτε την επόμενη εβδομάδα, επομένως, όχι αυτό το Σαββατοκυριακό, αλλά το επόμενο όσοι πάνε στα Κάτω Φανά δεν θα πάνε με τεμποδίων.
1: Όχι βέβαια. Έχει την Πέμπτη, θα είναι φτιαγμένος.
0: Ωραία. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα ζητήματα τα υπόλοιπα τώρα. Πού δουλεύετε, γιατί η αγροτική οδοποιία.
1: Καλαμωτή.
0: Καλαμωτή, Έχετε ακόμα πολλές περιοχές που εκκρεμούν.
1: Όχι. Δεν έχω πια πολλές, αλλά εντάξει, έχω ακόμα.
0: Η πρόσβαση για τους μαστιχοπαραγωγούς, δηλαδή, έχει βελτιωθεί.
1: Η πρόσβαση για τους μαστιχοπαραγωγούς κατά 80-85% έχει τελειώσει. Οι δρόμοι εκεί μέσα θα φτιαχτούν όλοι, τότε το 70% είναι τελειωμένοι. Πιστεύω, για τα μαστιχοχώρια μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα τελειώσουν όλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, μιας και σας έχω στο τηλέφωνο, επειδή πριν από λίγο στο αλήθεια.gr έγινε και ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι και απορριμματοφόρα δικά σας, επειδή ακριβώς δεν λειτουργεί εδώ στοιχείο το δημόσιο κταίο, αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Μυτιλίνη για να περνούν από έλεγχο. Τώρα στείλατε 5.
1: Τρία περάσανε σήμερα και αύριο να περάσουν οι 2.
0: Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στην υπηρεσία σας και ποιο είναι το κόστος για όλη αυτή την ιστορία? Γιατί προφανώς επιβαρύνεστε και με εισιτήρια και με...
1: Ακριβώς, το κόστος είναι Είναι, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι. Είναι ένα γκόσμο σε πολύ σεβαστό. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να σου πω τώρα ακριβώς πόσο θα ήταν. Τώρα που πρώτη φορά που τα στείλαμε, θα σου πω ακριβώς πόσα ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορώ να σου απαντήσω τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που τα στείλατε με τη Λίνη.
1: Στη δικιά μου θητεία, ναι.
0: Να.
1: Πρώτη φορά. Γιατί δεν μπορούμε διαφορετικά, διότι έπρεπε να πέρασουν λεφτά. Αν δεν πέρασουν τα χρηματοδότητα αυτέω, δεν έχουν ασφάλεια.
0: Η παράταση δηλαδή που δίνει η περιφέρεια δεν σας καλύπτει, γιατί η παράταση έχει δώσει...
1: Μας καλύπτει, εμάς μας καλύπτει, την ασφάλεια δεν καλύπτει.
0: Α, είναι, σας το βάζει δηλαδή ως υποχρεωτικό όρο η ασφάλεια και καλά κάνει, γιατί και ο έλεγχος που έχει θεσπιστεί ειδικά για αυτά τα οχήματα, τα βαρέα οχήματα, τα επαγγελματικά, νομίζω ότι είναι... Δεν είναι μόνο για το Θεαθήνα, έχει ουσία ο έλεγχος.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται για να μην, όταν χτυπήσει ένας άνθρωπος, να μην χτυπήσει τουλάχιστον, γιατί τα ατυχήματα είναι μέσα, να μην σκοτωθεί με λίγα λόγια. Αυτό θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να μείνει ανάπηρος αυτό. Λέω λοιπόν ότι είναι απαραίτητα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα που κλείσανε το αυτό στοιχείο. Και κατά. Αυτό έτσι το θεωρώ εγώ. Τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή εσάς όταν λύγει η προθεσμία για το ΚΤΕΟ, εσείς ούτως ή άλλως θα πρέπει να πηγαίνετε με τη Λίνη από εδώ και πέρα.
1: Ναι,
0: μέχρι να λειτουργήσει το δημόσιο ΚΤΕΟ στοιχείο.
1: Το χρονικό διάστημα πρέπει να πάμε, οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν πάμε δεν μας καλύπτει η ασφάλεια.
0: Και προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο τα απορριμματοφόρα, αφορά και άλλα τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα που έχετε.
1: Τα βαρέα οχήματα, ναι, αλλά επί το πλήσιο απορριμματοφόρα που κυκλοφορούν.
0: Πόσα οχήματα έχει ο Δήμος?
1: Τώρα ακριβώς τι να σου πω.
0: Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι που διαχειρίζεστε εσείς, γι' αυτό ρωτώ.
1: Το κομμάτι είναι πάνω από 200. Τι να σου πω, με σκούπες, με όλα είναι καμιά 200.
0: Και όλα πρέπει να περνούν από δημόσιο ΚΤΕΟ, δεν τα καλύπτει και το ιδιωτικό?
1: Όχι όλα.
0: Όχι όλα. Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και περιμένουμε να πάμε στα κάτω φανάτο, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, το μεθεπόμενο.
1: Θα σας πω την ημέρα μου, θα δουλεύουν εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε σίγουροι ότι θα σας πάρω τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Γεια σας. Αυτά από τον Ηλία Παπαδόπουλο. Πάμε σε ειδήσεις από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Στην κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Χαρακτήρισε μεγάλη πληγή τον πληθωρισμό των τροφίμων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Και οι τρεις εμπλέκονται στην επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθησαν ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, γνωστή στις αρχές από προηγούμενη δράση του στον αναρχικό χώρο. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν και οι δύο μετά την επίθεση. Αναζητούνται τρία ακόμα άτομα για τις δύο πρώτες επιθέσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες και σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, στο οποίο είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του και διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρόδου, αρχικά διακομίστηκε το παιδί, κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό και να το επαναφέρουν. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Νέες εξελίξεις μειώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, ο Σωκράτη Φάμελου, παρετήθηκε σήμερα το πρωί από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, ο Γιώργος Καραμέρος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής παραιτήθηκε από βουλευτής. Αυτοί που ναρκοθέτησαν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε ένα άλλο κόμμα, δήλωσε σήμερα ο Παύλος Πολάκης και κατηγόρησε το Σοκράτη Φάμελο για ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Αναστάτωση και πανικός προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης που καθόταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο. Οι επιβάτες δίπλα στον 60χρονο κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος, καθώς ο μισός είχε βγει σχεδόν έξω από το αεροπλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα προκλήθηκε όταν έσπασε κομμάτι κινητήρα, το οποίο χτύπησε και έσπασε το παράθυρο. Ο πιλότος γύρισε το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση αυχένα. Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022. Αθώς κατά πλειοψηφία κρίθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στο βιασμό. 19 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Η φωτιά έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους βρέθηκαν στα οχήματά τους.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Μία ανάσα από την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού Εκστρέμ της Μάλμε, Ταχά Άλι, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Arsenal είναι έτοιμη να δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να κάνει δικό της τον Έλληνα Εκστρέμ.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Καλό. Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: μειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντρά είναι το παιχνίδι στο Δημοχείο μετά την κριτική του πρώην Δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν Δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων ρωτάει πώς ανέχεται αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράει. Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων του Υπουργείου Υγείας στο βουλευτή Χίου Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίων γνωρίζεται από τη διέμφθηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μετά από επαφές με τη διοίκηση του νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου θα παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα λωλόδεντρα. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ κηρύσσοντας στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιντών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτο να αναφέρει ότι πρόκειται για τη β' φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δαφνώνα. Από το εσωτερικό της παλιάς Εχθιόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα Φίξεων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρινάς. αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας στο νησί μας. Η έναρξή του είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις. Του Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Τρίτη 14 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα ανοιχτό εργαστήρι στα Μεστά και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπος. Το Πολιτιστικό Εργαστήριο Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίος» την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη θα παρουσιαστεί στη Χίο την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη» και «Το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 55%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε και στην καλή είδηση της χθεσινής ημέρας, που έχει να κάνει με τις υπογραφές που έπεσαν για το έργο των ειδικών σχολείων, νηπιαγωγείου και δημοτικού, αλλά και ΕΕΚ. Το μεσημέρι, λοιπόν, στο Δημαρχείο της Χίου υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέργιαση των συγκεκριμένων σχολείων. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο το οποίο ζητούσε επιτακτικά για πολλά χρόνια το αναπηρικό κίνημα στη Χίο. Και επιτέλους βρισκόμαστε στο σημείο που υπάρχει ανάδοχος και από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι χωρίς προβλήματα θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν έτσι όπως πρέπει και στο χρόνο που πρέπει οι εργασίες στα σχολεία, τα οποία θα στεγαστούν δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Για μια όμορφη μέρα για την εκπαίδευση μίλησε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, ενώ από πλευράς της αναδόχου εταιρείας οι εκπρόσωποι της τόνισαν ότι ήδη έχουν εγκατασταθεί και έχουν ξεκινήσει στην προετοιμασία του εργοταξίου, και καλό θα είναι να εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα που είναι και κλειστά τα σχολεία, έτσι, λόγω καλοκαιριού, να μην υπάρχει ιδιαίτερη όχληση στο σχολείο που γυτνιάζει στο Καράδιο. Να πούμε ότι οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν και ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας για τα ειδικά νηπιαγωγείο και δημοτικό και ΕΚ.
1: Πολύ ευχάριστη μέρα, διότι έχουμε εδώ την ανάδοχο εταιρεία, την ΕΧΤΕΡ, που έχει υπογράψει τη σύμβαση για τα δύο ειδικά σχολεία, το ειδικό νηπιαγωγείο, το ειδικό δημοτικό και το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ. Ένα μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο στο Βόρειο Αιγαίο και από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας, για τα παιδιά με τις ειδικές δεξιότητες. Σήμερα γίνεται η εγκατάσταση ουσιαστικά της εταιρείας για να ξεκινήσει το έργο, της ΕΚΤΕΡ, που είναι η ανάδοχος εταιρεία. Το έργο δημοπρατήθηκε με 11.330.000 και πήρε έκπτωση 15,05% και πήγε στα 9.630.000. Και περιμένουμε, η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 30 μήνες. Θα θέλαμε να μας πει την άποψή του ο κύριος Γούκος και ο κύριος Ρίζος, αφού πρώτα ευχαριστήσω όλη την τεχνική υπηρεσία από άκρον εις άκρον και για την παραλαβή της μελέτης που έγινε τον 3ο δεκάτου του 24, ενώ είχε ανατεθεί το 22, όσο και για την δημοπράτηση που έγινε στις 26 δεκάτου του 2025. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Πικούνη, την Ευτυχία τη Βορία και τον Σταμάτη τον Ποδαρά, που περισσότερο από όλους ήταν πάνω σε αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσει το έργο να φτάσει στην ευχάριστη θέση που είναι σήμερα. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, έτσι ώστε να δοθεί σε αυτά τα παιδιά η δυνατότητα να φύγουν από τα νοικιασμένα κτίρια που είναι τώρα και να πάνε σε πραγματικά πολύ καλά κτίρια για να προχωρήσει η πρόοδος τους. Θα ήθελα και κουβέντες για εσάς.
2: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί μετά το κτίριο του αεροδρομίου που πριν από ένα χρόνο παραδώσαμε στον κόσμο εδώ στη Χίο, είμαστε ανάδοχοι σε ένα καινούριο έργο. Η παρουσία της ΕΚΤΕΡ μας ενδιαφέρει να υπάρχει εδώ πέρα στο νησί. Είναι μια ιδιαίτερα, ας το πούμε έτσι, προσφυλής αγορά για μας, και θα δώσουμε ξανά τον καλύτερο εαυτό μας να μπορέσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από τη σύμβαση να ανταποκριθούμε και να παραδώσουμε άλλο ένα έργο που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες του νησιού.
3: Πότε αναμένετε να ξεκινήσετε έτσι?
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει, γιατί η πρώτη φάση είναι ο έλεγχος των μελετών, η προετοιμασία του εργοταξίου. Γίνεται τώρα δουλειά, δηλαδή ουσιαστικά την οποία εσείς δεν αντιλαμβάνεστε, αλλά το έργο έχει από 23/6 ξεκινήσει.
3: Επειδή κατά καιρούς πολλοί συναδέλφοι που αναλαμβάνουν ένα στοιχείο εντοπίζουν το πρόβλημα που φαντάζομαι υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Αν έχετε εσείς το ίδιο θέμα,
2: το πρόβλημα αυτό είναι κοινό για όλους τους εργολάβους. Απλά εμείς καταφέρνουμε μέχρι τώρα να το λύνουμε και δεν θα είναι αυτό το έργο εξαίρεση αυτό. Η ΕΚΤΕΡ είναι μια εταιρεία που έχει μια πολύ καλή πορεία, πολύ δυναμική πορεία τα τελευταία χρόνια και ολοκληρώνει όλα τα έργα τα οποία έχει αναλάβει. Εμείς δεν έχουμε στο βιογραφικό μας κάποιο έργο που έχουμε εγκαταλείψει.
1: Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χαλκιά, για την υπογραφή της σύμβασης και για τη συμβολή του, όπως και τον Αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων, τον κύριο Παντελίδα, που είναι πάντα πάνω από τα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις που έγιναν. Ελπίζουμε όντως να τηρηθεί η παράδοση της συγκεκριμένης εταιρείας, να ολοκληρωθεί το έργο έτσι όπως πρέπει και βέβαια να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το ΕΕΚ. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης, να πούμε και για την χθεσινή παρέμβαση της Ευτυχίας Βλυσίδου, της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έγινε γνωστή μέσω ενός ευχαριστηρίου το οποίο εξέδωσε η κυρία Βλυσίδου, με το οποίο τι γνωστοποιείται? Γνωστοποιείται ότι επί της ουσίας γίνεται το πρώτο βήμα, εάν θέλουμε κάποια στιγμή να ελπίζουμε ότι θα γίνει νέο μουσικό σχολείο στην Αχείο, ένα νέο σύγχρονο κτίριο που να πληρεί τις προδιαγραφές για αυτό το ειδικής μορφής και φιλοσοφίας σχολείο. Η κυρία Βλυσίδου έστειλε ένα ευχαριστήριο στο Σκυλίτσιο. Γιατί μετά από έτοιμά της θα παραχωρηθεί για να γίνει μουσικό σχολείο μία έκταση στα Λολόδεντρα. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη έκταση στα Λολόδεντρα δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται. Είχε συζητηθεί και πριν από αρκετά χρόνια, όταν αναζητούσε λύσεις στο στεγαστικό του πρόβλημα το επαγγελματικό λύκειο. Το τεχνικό λύκειο ήταν τότε, δεν θυμάμαι πώς το έλεγαν. Μετά επιλέχθηκε η λύση των να γίνουν προσθήκες στις υφιστάμενες υποδομές του επαγγελματικού λυκείου Χίου και βέβαια τώρα έχει μπει μπροστά το πλάνο για να γίνει και να γίνουν και τα εργαστήρια της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε οικόπεδο στον Κοφινά. Και έχει αλλάξει από εκεί, έχει φύγει το ΕΠΑΛ από το πλάνο, οπότε μπαίνει τώρα το μουσικό για το οικόπεδο στα Λολόδεντρα. Παραχωρεί λοιπόν το οικόπεδο το νοσοκομείο, από εκεί και πέρα βέβαια δεν αρκεί απλά και μόνο η παραχώρηση του οικόπεδου, πρέπει και από πλευράς του Δήμου Χίου που έχει την ευθύνη προφανώς από εδώ και πέρα να γίνουν και τα επόμενα βήματα που αφορούν και την μελέτη του έργου ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχει η Δημοτική Αρχή και από εκεί και πέρα την χρηματοδότησή του. Προς το παρόν να πούμε ότι παραμένει το ζητούμενο που είναι για τα παιδιά λέμε του μουσικού σχολείου, για τις νέες εγγραφές, που είναι να λειτουργήσουν δύο τμήματα στο σχολείο. Μέχρι τώρα με τις υποδομές που έχει το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει δύο τμήματα. Έχουμε 39 παιδιά που έχουν περάσει στο σχολείο μετά και τις εξετάσεις.

0: καθάριστα περιμετρικά του κέντρου προσφύγων και μεταναστών. Θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις την απάντησή του.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: λοιπόν η τοπική κοινότητα του Χαλκιούς έστειλε γράμμα και εγγραφή, μεταξύ άλλων, με αποδέκτη και το Δήμο της Χίου αλλά και το Υπουργείο Μετανάστευσης, βάζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιπυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής στο κέντρο προσφύγων και μεταναστών. Στην πρώην Βιάλ μίλησε για τα ακαθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν περιμετρικά. Είπε ότι ακόμη δεν έχουν γίνει ενέργειες από πλευράς του Δήμου. Και σήμερα λοιπόν τέθηκε σχετικό ερώτημα κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμαρχο. Τι απάντησε ο Δήμαρχος επί του αιτήματος της κοινότητας? Θα ακούσουμε την απάντησή του, ένα μόνο σχόλιο. Επιστρέφει το μπαλάκι στον Νίκο Κουτσουράδη, στον πρόεδρο του Χαλκιούς. Για να ακούσουμε προσεκτικά πώς γίνεται αυτή η επιστροφή.
1: Τις υπογραφές των ιδιοκτητών από την τοπική κοινότητα, για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα το μηχανικό μέσο του Δήμου, να μπορέσει σε μία μέρα να την καταλήξουμε. Περιμένουμε δηλαδή τις υπογραφές των ιδιοκτητών να μας προσκομίσει η τοπική κοινότητα για να μπορέσουμε να βάλουμε το μηχανικό μέσο να τα τελειώσει. Είχα κάνει έως και άλλες εναλλακτικές λύσεις, να πάρουν εντόπιους για να τους πληρώσουν αυτούς με τα τραπέ, αλλά δεν μου εδόθηκαν.
0: Λοιπόν, περιμένουμε, είπα, από τον πρόεδρο της κοινότητας να μας στείλει τις υπογραφές των ιδιοκτητών των οικοπαίδων ότι θέλουν να μπούμε μέσα στα οικοπαίδα τους και να τα καθαρίσουμε. Εμείς να πούμε ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Νίκο τον Κουτσουράδη για να ακούσουμε αν υπάρχει αντίλογος. Προς το παρόν μένουμε σε αυτήν την αναφορά του Δημάρχου. Μέσα σε μια μέρα λέει μπορούν να καθαριστούν όλοι αυτοί οι χώροι αν βάλουν τα μηχανικά μέσα ή αν το δώσουν και σε κατοίκους της περιοχής και κάνουν αυτή τη δουλειά.

0: Ξεκινάει η εφαρμογή νέου προγράμματος στήρωσης κατιών. Αυτό ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος, μεταξύ άλλων υπεύθυνος και για τα δέσποτα, ο Γιώργος Χριστάκης. Σε πρώτη φάση θα στηρωθούν 284 γάτες συνολικά από τα προγράμματα που αναμένεται να εφαρμοστούν φέτος, γιατί θα ακολουθήσει και ένα ακόμη τον Αύγουστο, θα στηρωθούν 550 γάτες. Ο κύριος Χριστάκης, επί της ουσίας με τις δηλώσεις του, λέει σε όλους εμάς, εάν ενδιαφερόμαστε, εάν έχουμε κάποια γατιά στα χωριά μας, στις γειτονιές μας που χρειάζονται στήρωση, να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο, να τους ενημερώσουμε. Όσο πιο πολλές γάτες στηρωθούν, γιατί θα έχουμε και μέσα στον Αύγουστο έτσι περίοδο αναπαραγωγής, τόσο λιγότερα αδέσποτα γατιά στους δρόμους και στις γειτονιές. Λοιπόν, τον ακούμε.
1: Σήμερα ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμα στηρώσεων. Είναι το πρώτο αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Θα περιλαμβάνει στήρωση νύχια θατούλες, 284 στον αριθμό, εκ των οποίων 50 θα είναι και αρσενικά. Όπως είπα, είναι το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα που θα βγει για φέτος, ανεξάρτητα από τις στηρώσεις που κάνουμε σε εβδομαδιαία βάση με τις συμβάσεις που έχουμε με τους κτηνιάτρους, τους ιδιώτες. Από εκεί πέρα να ενημερώσω ότι θα βγει και δεύτερο εντός του Αυγούστου, οπότε θα πούμε συνολικά ότι είναι για έναν αριθμό γύρω στους 550 γάτες. Συνεχίζουμε σταθερά το κομμάτι αυτό που έχω πει για τη μείωση του πληθυσμού. Οπότε στα πιο πρακτικά, όπως ενδιαφέρεται να κλείσει θέση και ουσιαστικά είναι για όλο τον Ισενέτο πόλη και τα χωριά. Στα χωριά είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους φροντιστές που δίνουμε και τα φαγητά. Οπότε θα πιαστούν κατούλες από αυτές τις απικίες. Και εννοείται, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο της υπηρεσίας, το 2713-53116, ή να στείλει και στο email της αρμόδιας υπηρεσίας για να κλείσει θέση. Προτεραιότητα θα δοθούν, όπως είπα, στις γατούλες που είναι σε ίστρο, οπότε γιατί τώρα μπαίνουμε και σε περίπτωση αναπαραγωγής. Οπότε προσπαθούμε, όπως είπα, σταθερά να μειώσουμε τον πολιτισμό, που αυτό είναι καλό και για την ζωή των ζώων και για τον αστή.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πάμε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος άναψε και φούντωσε με αφορμή την μη εισαγωγή μιας τροπολογίας που είχε καταθέσει στην Βουλή για να ενταχθούν βιοτεχνίες, οικοτεχνίες και ξενώνες του κάμπου στο νόμο 4276 του 2014, προκειμένου να μπορούν να αποκτήσουν σήμα επισκέψιμο εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων επεξεργασίας εσπεριδοειδών. Έβαλε κατά του Υπουργού της Κυβέρνησης του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος, όπως είπε, δεν δέχτηκε να συζητηθεί η τροπολογία παρά το γεγονός ότι ήταν άρτια τεκμηριωμένη. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τι είπε ο κ. Μιχαηλίδης.
1: Καταθέσει μία τροπολογία με την οποία θέλουμε να ρυθμίσουμε νομοθετικά την αδειοδότηση εργαστηρίων των χιωτών του κάμπου που παράγουν, μεταποιούν γλυκά χείου, κάποια ποτά και έχουν ένα εργαστήριο το οποίο θα μπορούσε να είναι επισκέψιμο, μπορεί να είναι επισκέψιμο για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες κτλ. Που θα βοηθούσε, αν θέλετε, όσα χτήματα, όσους ανθρώπους ασχολούνται με τον τουρισμό, με ξενώνες, με αυτά τα εργαστήρια, να μπορούν να τα κρατήσουν και με κάποιο εισόδημα που θα έπαιρναν από αυτή τη δραστηριότητα να μπορούν να συντηρήσουν και αυτά τα πανέμορφα χτήματα, τους ξενώνες, τα παραδοσιακά, τα χτίρια, τα αρχοντικά μας κτλ. Ήταν άρτια δομημένη τροπολογία. Την είχα στείλει και είχα μιλήσει και με την Υπουργό Τουρισμού, την οποία την είχε δεχτεί και την αξιολόγησε εξαιρετικά, πλην όμως αυτή η πολιτική αθλειότητα. Ο Υπουργός Ανταγωνισμού, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος μας ταλαιπωρεί με την ακρίβεια που δεν μπορεί να βρει τρόπο να την τιθασέψει, επειδή είχε φέρει του κόσμου τις τροπολογίες για ρουσφέτια εχθές να περάσει, δεν δέχτηκε να κουβεντιαστεί. Και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία επί 7,5 χρόνια, μας καταταλαιπωρεί με την ανικανότητά της να τελειώσει έστω και ένα έργο, κάτι να αφήσει σαν σφραγίδα στο πέρασμά της ότι κάτι έκανε για το νησί μας, δεν βρήκε τον τρόπο να κουβεντιάσει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση που θα δίνε την ευκαιρία στον τόπο μας, στον κάμπο, τον όμορφο κάμπο, να βρει μια περπατησιά που θα βοηθούσε το νησί μας. Αυτό θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη στις επικείμενες εκλογές. Όσον αφορά εμένα, θα τη φέρω και 100 φορές όσες χρειαστεί και θα την καταθέτω μέχρι να περάσει και θα περάσει.
0: Ανάλογη ήταν η θέση του κυρίου Μιχαηλίδη πάντως και για την απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τις υπερτιμολογήσεις εξετάσεων, του κόστου των εξετάσεων από διαγνωστικά κέντρα της Χίου. Μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα σήμερα είχαμε και μία παρέμβαση από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, που επίσης έχει ασχοληθεί αρκετά με το θέμα των υπερτιμολογήσεων, χαρακτηρίζοντας την απάντηση του Υπουργού Υγείας ως μια τρύπα στο νερό, αφού, όπως λέει, αναφέρεται μόνο σε μία περίπτωση διαγνωστικού κέντρου στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο, ενώ τα υπόλοιπα είναι ακόμη υπό εξέταση. Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΕΣΝΑΤ, δεν μας κάνει να πετάμε στα σύννεφα, είναι μια τρύπα στο νερό, και τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να σταματήσει αυτή η σβάρος των ασφαλισμένων έσχροκέρδια. Διαβάσαμε, γράφει, για το πρόστιμο που επιβλήθη σε κάποιο ιατρικό κέντρο. Αυτό και αν είναι είδηση, δηλαδή τα υπόλοιπα ιατρικά κέντρα της Χίου βγήκαν λάδι. Γνωρίζουμε από συμπολίτες σας ότι βάζουν τους ασθενείς να υπογράφουν δήλωση, αναφέρει η ΠΕΣΝΑΤ, ότι συμφωνούν να πληρώσουν το ποσό που ζητάνε ή με άλλες διάφορες εφευρέσεις αποσπούν από τους ασθενείς το ποσό που θέλουν να πάρουν. Τις επόμενες ημέρες, καταλήγει η ΠΕΣΝΑΤ, θα υπάρξει νέα επιστολή προς τους κουφούς εντός εισαγωγικών, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μιας και αναφερόμαστε σε θέματα υγείας, να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε και μια παρέμβαση από το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, που τι μας λέει? Μας λέει ότι δεν υπάρχει ενίσχυση εκτός από το ιατρικό προσωπικό στο υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου εν ώψη καλοκαιριού, με αποτέλεσμα για τρίτο συνεχόμενο, όπως λέει, καλοκαίρι, να παραμένει ανοχήρωτο από προσωπικό το Σκυλίτσιο με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Οι δεσμεύσεις του διοικητή της δεύτερης τύπης στο νοσοκομείο της Χίου στις 3 Ιουνίου ήταν ψεύτικες, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, τονίζοντας ότι το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών που διαφημίζει ο Υπουργός Υγείας χρωστάει στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης, ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια. Οπότε αυτό που ζητάει είναι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ειδικά στην νοσηλευτική, να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη χορήγηση 3 εβδομάδων κανονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους για το καλοκαίρι, να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάσταση όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό, να αναμορφωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Ζητά επίσης μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για όλο το λαό, όπως αναφέρει, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, κατάργηση πληρωμών ασθενών για περιθάλψη. Οι εργαζόμενοι του Σκυλίτσιου, καταλήγει ανακοίνωση, δεν ζητούν προνόμια, ζητούν το αυτονόητο, να μπορούν να ξεκουράζονται, να ζουν με αξιοπρέπεια και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Μετά τις ειδήσεις επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντραίνει το παιχνίδι στο Δήμο Χίου μετά την κριτική του πρώην δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Επειδή όμως οι δήμαρχοι αλλάζουν, αλλά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι η ίδια, ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει: «Δεν έχετε να πείτε κάτι για τα έργα όπως το τρίτο γυμνάσιο που από 1.600.000 ευρώ ανέβηκε στα 5.155.000 ευρώ. Την δημοπράτηση του ΡΕΞ που καθυστερεί γιατί γίνεται κοπτοραπτική στους όρους της προκήρυξης και νομίζω καταλαβαίνετε και ανέχεστε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαλαφή ότι έπασχει μελέτη όταν η μελέτη αυτή έγινε από ένα από τα καλύτερα γραφεία των Αθηνών και που παραλήφθη από εσάς αφού πέρασε πανηγυρικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αλήθεια, ανέχεστε αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράτε?» Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Υγείας στον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Ο κ. Μιχαηλίδη ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας μετά από τις επανειλημμένες επώνυμες καταγγελίες ασφαλισμένων στον ΕΟΠΗ της Χίου και της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΧΙΟΥ. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία κινούμενη στη συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι κατέστη δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου να παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα Λολόδεντρα. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν έκταση του Νοσοκομείου στα Λολόδεντρα είχε παρουσιαστεί ως εναλλακτική για τη δημιουργία σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης. Την πραγματοποίηση πανλαδικής, πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόριστων γυναικών 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιτών στην νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτου να αναφέρεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Παράλληλα, αναφορικά με τη ζημιά που υπάρχει στο κρυπίδωμα στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου, ο ίδιος τόνισε ότι θα επισκευαστεί κατόπιν συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που τοπικά θα γίνει στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελές στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Από το εσωτερικό της παλιάς Ιχθυόσκαλας, που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα Φίξων, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός, διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χίου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιερά γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βόλισσο, σε μία ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, 10 το πρωί, στην Πρωτομή Ιωάννη Βαραβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Ανοιχτό Εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» στην Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενιών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στη Χίο παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, προετοιμάζεται για διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Κώστας Γκιουβέτσης περιλαμβάνεται στην δεκαπεντάδα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών που θα αγωνιστεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ από 22 έως 26 Ιουλίου. Η αποστολή της Εθνικής θα αναχωρήσει για την Αυστραλία την προσεχή Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι η κλήρωση των πρωταθλημάτων των Water Polo League ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο τον ΠΑΟΚ. Στις γυναίκες, η ΠΕΚΕΒ στην Πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο διοργανώσεις θα ξεκινήσουν 26 Σεπτεμβρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον τερματοφύλακα Στέλιο Πασβάντη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου και ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Αντώνη Φλάμου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την απόκτηση των Δημήτρη Φωτογιάννη, Κώστα Βαρελά και Γιώργου Χατζή. Η ΕΠΣ Χίου ανακοίνωσε ότι νέοι προπονητές των μεικτών ομάδων την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης για τις ομάδες αγοριών K14 και K16 και ο Μερκούριος Μοντιάδης για την ομάδα κοριτσιών K15. Με ανακοίνωσή του, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Δάφνη Δαφνώνα εξηγεί τους λόγους που δεν δήλωσε συμμετοχή στο προσεχές πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι επιλογή του, αλλά αναγκαστική συνέπεια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά σωματεία, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος μετακινήσεων, διαμονής και πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η συμμετοχή του στο εν λόγω πρωτάθλημα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, οι Ίωνες δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Νέα μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του ΦΟΠ που απέκτησε τον playmaker Μάρκο Ρενιέρη. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 55%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Λατίνα στην Δό Μιχαήλ Λιβανού 23 και Χαμέτη στην Οδό Χιόνης 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμης στην Απλοταριά 22. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1261, υπογραφή μεταξύ της Δημοκρατίας της Γένοβας και του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγου της Συνθήκης του Νυμφαίου, με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα στη Γένοβα να εγκαταστήσει στοιχείο εμπορική κοινότητα. Ακόμα παραχωρείται στους Γενοάτες το δικαίωμα της ετεροδικίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1953, φθάνει στοιχείο ο Ίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός Αγγλίας, με τη θαλαμικό Χριστίνα του Ωνάση. Μαζί του Έλληνας Κρίσος και η Μαρία Κάλλας, με το υδροπλάνο της Χριστίνας, επισκέπτονται τη Σμύρνη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας.
9: πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. 26 λεπτά μετά τη μία είχαμε τις διμερεσίες αυτή την εβδομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίστηκε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίο, ενώ είχαμε και τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής, τον ορισμό των νέων μελών. Τώρα την επόμενη εβδομάδα, σε συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ληφθούν και αποφάσεις για τις διοικήσεις οργάνων του Δήμου και συγκεκριμένα θα συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής της Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Χίου. Για να δούμε, εκεί θα έχουμε αλλαγές ή θα πάμε με τα ήδη γνωστά. Θυμίζουμε ότι πρόεδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι ο Παντελής Ολεγάτος, στη ΔΕΙΑΧΟ πρόδρομος ο Μανολάκης. Τώρα να σας πω και ποια είναι τα μέλη στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και δεν έχει δημοσιοποιηθεί και καμία συνεδρίαση της συγκεκριμένης Επιτροπής. Μπορεί να γίνονται συνεδριάσεις, απλά να μην δημοσιοποιούνται.

Να σας πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και δυνατότητα να φιλοξενήσουμε την ηθοποιό Ανδριάννα Ανδρέοβιτς. Την οποία θα δούμε επί σκηνής την 3η 14 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά στην παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Σκάσαμε τη Θεία Στοπ».

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
11: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
12: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για θέατρο. Ακούσατε και το σποτ. Χάσαμε τη θεία. Stop. Στοιχείο στο Θέατρο Καστρομινά την 3η 14 Ιουλίου σε 9 το βράδυ. Μια θεατρική παραγωγή σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, ένα μέλος της τεθλιμένης, των τεθλιμένων συγγενών. Κυρία Ανδρέοβιτς, καλό μεσημέρι.
14: Χαίρετε, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είμαι μέλος των τεθλιμένων συγγενών, είμαι η Ουρανία. Η Ουρανία είναι η γυναίκα αυτής της παράστασης που σηκώνει όλο αυτό το βάρος της θείας. Mm-hmm. Και είναι η συγγενής, ας πούμε, η άμεση συγγένεια της θείας που περιμένουμε να φύγει, μπας και κάτι μείνει σε μας. Είναι μια τέτοια είδους ιστορία που έχει και πλάκα φυσικά και μια μικρή απελπισία, θα έλεγα.
9: Μάλιστα. Κάνετε περιοδία αρκετό καιρό τώρα?
14: Ναι, ναι, είμαστε... Επειδή παίζαμε στο θέατρο Φιλίπ στην Αθήνα, mm-hmm. από το φθινόπωρο, από αρχές φθινοπόρου, λίγο πριν το Πάσχα ξεκινήσαμε και έχουμε γυρίσει διάφορες περιοχές της Ελλάδας μας.
9: Οπότε ένας από τους σταθμούς και εδώ η Χίος. Είναι η πρώτη φορά που μας έρχεστε. Εσείς.
14: Εγώ προσωπικά.
9: Ναι, ναι.
14: Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, είμαι από τη Δράμα, mm-hmm. Αγαπώ τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Γενικά πάω Λέσβο, Χίο, Λίμνο, είμαι εκεί. Δηλαδή,
9: ναι, η Λίμνος είναι και πιο κοντινή σας.
14: Η πιο κοντινή ναι. μας από εκεί, μετά τη Θάσο βέβαια,
9: ναι.
14: αλλά ναι. Είναι τα αγαπημένα μου νησιά ούτως ή άλλως, οπότε ανυπομονώ να έρθουμε και με το θέατρο εκεί. Είναι mm-hmm. μεγάλη μου χαρά.
9: Είναι λοιπόν μια κωμωδία, έτσι, για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την συγκεκριμένη παράσταση, μια κωμωδία καταστάσεων.
14: Και χαρακτήρων.
9: Και χαρακτήρων.
14: Δηλαδή, ναι. αν θέλαμε κάπως έτσι mm-hmm. να το βάλουμε πιο τυπικά, ναι, ναι. Αλλά είναι όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι το 50 μέσα στη φτώχεια, την ουρανία δηλαδή εμένα, και τον Χρήστο τον Τρυπόδη, ως Θανάση, που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μπορεί να τη σώσει ίσως είναι ο θάνατος μιας θείας, μήπως του σκληροδοτήσει κάτι. Μιλάμε και για μια κωμικοτραγική κατάσταση.
9: Όταν έρχονται να εμπλακούν και άλλοι συγγενείς σε όλο αυτό το δράμα.
14: Συγγενείς, γείτονες, εργοδότες, δηλαδή ναι, ο καθένας από το δικό του με μετερίζει, ναι, γίνεται όλο αυτό το... Είναι ένα τσιμπούρδελο κανονικό, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ας πούμε, του διαλεγμένου. Έχει γράψει μια πραγματική ελληνική κατάσταση που έχει πάρα πολύ πλάκα και φυσικά έχει και τις ανατροπές της που είναι και
9: μάλιστα.
14: συγκινητικές.
9: Είναι αυτό που λέμε και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορούν να συμβούν αυτά.
14: Αν και δεν μιλάμε σίγουρα για την καλύτερη οικογένεια εκεί πέρα. Απέχει μακράν από αυτό, αλλά ναι.
9: Άρα μας υπόσχεστε ότι την Τρίτη θα γελάσουμε.
14: Ναι, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Ναι, ναι.
14: Εννοείται, όπως το λέτε.
9: Οι περιοδίες τι σημαίνουν για τον ηθοποιό? Γιατί εσείς τώρα πηγαίνετε, φεύγετε γρήγορα. Δεν ξέρω κατά πόσον προλαβαίνετε να δείτε και τους τόπους που επισκέπτεστε.
14: Εγώ, ας πούμε, για τυχείο συγκεκριμένα ήθελα να έρθουμε από πολύ πολύ νωρίς και θα έρθουμε για να προλάβω λίγο να τη χαρώ μέχρι να πάμε στο θέατρο, γιατί μετά το βράδυ θα φύγουμε πάλι, θα πάμε στη Λέσβο. Εννοώ ότι είναι ένα συνεχόμενος αγώνας οι περιοδίες από μέρος σε μέρος. Και τουλάχιστον το καλό είναι στους όμορφους σταθμούς σου να έχεις και κάποιες ώρες να μπορείς να κινηθείς μόνος σου, να φας ένα φαγάκι, να δει δυο μέρη. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι το κέρδος της περιοδίας.
9: Διανύουμε καλή περίοδο για τον δικό σας επαγγελματικό χώρο, γιατί περάσατε και πιο δύσκολες περιόδους, δηλαδή είχαμε την οικονομική κρίση, μετά ήρθε και ο κορονοϊός. Τώρα επαγγελματικά για τους ηθοποιούς είναι μια καλύτερη περίοδος ή...
14: Αν θέλετε να το συγκρίνουμε με τις δύο πιο δύσκολες που αναφέρατε, ναι. σίγουρα είναι καλύτερη.
9: Ναι. Στη λογική το μη χειρών βέλτιστον. Αλλά στα φυσιολογικά επίπεδα ένας ηθοποιός μπορεί να ζήσει από το επάγγελμά του.
14: Κοιτάξτε, εγώ αυτό κάνω, αλλά φυσικά έχει μπει στη ζωή μας των ηθοποιών που κάνουμε πολύ θέατρο όπως και εγώ και η τηλεόραση, έτσι,
9: ναι.
14: για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και επειδή εντάξει έχει αρχίσει να γίνεται και ενδιαφέρουσα για τον ηθοποιό πλέον, γιατί όπως είπατε, ας πούμε, στην οικονομική κρίση που περάσαμε, που δεν ξέρω πότε τελείωσε ή τελειώνει.
9: Ναι, ναι, και αυτό είναι υποσυζήτηση το θέμα, καλά κάνετε.
14: Ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε τίποτα, έτσι, βλέπαμε όλοι επαναλήψεις. Και βγαίνανε δειλά-δειλά τα πρώτα σενάρια, ενώ τώρα, ας πούμε, βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον.

0: ο κόσμος και μας έδωσε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Τώρα είναι, ας πούμε, σε μια κατάσταση που κάποια πράγματα πάνε καλά, κάποια πάνε μέτρια, θα μπορούσαν και καλύτερα. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ακόμα δυσκολευόμαστε οικονομικά, όχι μόνο οι ηθοποιοί, εννοώ όλος ο κόσμος. Οπότε οι πρώτοι που δυστυχώς το βλέπουμε αυτό στη δουλειά μας είμαστε όλοι εμείς που δουλεύουμε για την ψυχή του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Να πούμε όσον αφορά τις χρηστικές πληροφορίες ότι το έργο είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών, έτσι.
0: Ναι, καλύτερο είναι αυτό.
1: Και η διάρκεια του είναι 100 λεπτά με διάλειμμα, για να το έχουν υπόψη τους όσοι θα έρθουν Τρίτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Κοστρομινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με το καλό να σας δούμε και από κοντά. Γεια σας.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν η Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, την οποία θα δούμε στην κωμωδία «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Καστρομινά στην Τρίτη στις 9 το βράδυ, μαζί με την Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, η Τζόι Σεβίδη, η Νατάσα Κοτσοβού, ο Γιώργος Σουξές, ο Χρήστος Τρυπόδης, η Αγνή Χιώτη, ο Βασίλης Γιαννέλος και ο Βαλεντίνος Βαλάσης. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για να δείτε πόσο καλά λειτουργεί το επιτελικό μας κράτος. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Γιαμά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων, με αφορμή ένα μέτρο που αφορά και τους τρίτεκνους, την επίδοση επιταγωγικών βιβλίων από την ΔΥΠΑ. Η αίτηση κανονικά θα γίνονταν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του GOV. Αλλά βλέπετε δεν λειτουργεί το σύστημα και θα πρέπει οι τρίτεκνοι να ζητούν ένα πιστοποιητικό τρίτεκνης ιδιότητας από το Σύλλογο Τριτέκνων. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τις λεπτομέρειες από τον Αργύρη Γιαμά. Εσείς που είστε τρίτεκνοι και θέλετε να πάρετε τα συγκεκριμένα βιβλία μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ, να τα πάρετε, καλοκαίρι είναι, να διαβάζουν και τα παιδιά σας. Ας ακούσουμε τις λεπτομέρειες.
2: Χθες 10 του Ιούλη άνοιξε από το site της ΔΥΠΑ οι αιτήσεις για την επιταγή βιβλίων. Είναι μια επιταγή για όσους έχουν προστατευόμενα παιδιά αξίας 15 ευρώ. Η καινοτομία στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ότι περιλαμβάνει ξεχωριστά τους τρίτεκνους και τους πολίτεκνους, όπως το ζητούσαμε τόσο καιρό. Για πρώτη φορά ζήτησε λοιπόν, έχει τη συγκεκριμένη ομάδα, όμως ζητάει ένα έγγραφο μέσα το πιστοποιητικό τριτεχνικής ιδιότητας, το οποίο μέχρι στιγμής το GOV δεν είναι έτοιμο για να το εκδώσει. Οπότε σε επικοινωνία που είχαμε πανελλήνια με την ΔΥΠΑ και με το τοπικό κατάστημα, μας ενημέρωσε ότι αντί του πιστοποιητικού τριτεχνικής ιδιότητας μπορεί οποιοδήποτε τρίτεχνος και πρέπει να βάζει μια φωτογραφία την κάρτα τριτέχνου, το δελτίο τριτέχνου. Με αυτό ισχύει και περνάει την αίτησή του κανονικά. Επισημαίνω ότι όλα αυτά γίνονται με συνεννόηση με το τοπικό κατάστημα της ΔΥΠΑ εδώ στο Χίο. Η διορία είναι μέχρι τις 15 του μήνα, την Τετάρτη. Ο Σύλλογος Τριτέκνων, αν χρειαστεί κάποιος κάτι, είναι ανοιχτά και αύριο το πρωί, Σάββατο το πρωί και την Τετάρτη το απόγευμα.
3: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λίγο πριν το τέλος των χιωτικών αδιαπαλμών, να σας πούμε ότι στην συνεδρίαση, στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μπήκαν και δύο ζητήματα που αφορούν τη σχολική στέγη. Το ένα θέμα το έθεσε ο Παντελής Μουχλής από την Συμμαχία των Αξιών και αφορά το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών. Να θυμίσουμε ότι έχει εγκριθεί μια χρηματοδότηση για την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου. Ο κύριος Μουχλής ζήτησε να μάθει γιατί δεν έχει προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. Η απάντηση δόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον Δημήτρη Πατελίδα, ο οποίος επικαλέστηκε το φόρτο εργασίας των τεχνικών υπηρεσιών. Είπε ότι γίνεται προετοιμασία για να δημοπρατηθεί και να εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης, θεωρώντας ότι πλέον βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μάλιστα, σε παρέμβαση του ο Δήμαρχος είπε ότι υπήρχε και ένα θέμα με την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά αυτό αντιμετωπίστηκε. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε και προφανώς περιμένει και ο κύριος Μουχλής που παρακολουθεί το θέμα και λόγω εντοπιότητας να δει τι θα γίνει με την δημοπράτηση, την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου των Θημιανών. Επίσης, δόθηκαν απαντήσεις και για το Δημοτικό Σχολείο της Ερθιάνης. Εκεί θυμίζουμε ότι είχαν ξεκινήσει μελέτες από ιδιώτη και ότι στην πορεία του χρόνου ο Δήμος ζήτησε και πρόσθετες μελέτες κλπ. Τελικά είπε ο κύριος Πατελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ότι βρέθηκαν χρήματα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο των μελετών για τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο σχολείο της Ερθιανής. Θυμίζουμε ότι το σχολείο είπε σοβαρά προβλήματα και από το σεισμό που είχαμε, το σεισμό της Σάμου. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, έτσι, επιδεινώθηκε η κατάσταση τότε. Να πούμε λοιπόν ότι αναμένεται και εκεί να προχωρήσει η διαδικασία με την ελπίδα να ολοκληρωθεί κιόλας σύντομα και σωστά, για να μπορέσει να γίνει και το έργο, γιατί είναι υπαρκτά τα κτηριακά προβλήματα του σχολείου της Ερυθιάνης και δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορούν να περιμένουν μέχρι την αποκατάστασή τους. Πολλές φορές και η αλήθεια έχει κάνει ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο σχολείο. Μια πιο πρόσφατη συνάντηση είχε η συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου με τη διευθύντρια του σχολείου, τη Μαριάννα την Πελαντή.

Από την Euroclassica και την Ομερική Ακαδημία γνωστοποιήθηκε και το πλήρες πρόγραμμα της 29ης Euroclassica που θα γίνει στην Χίο και στην Αθήνα. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Ομήριο.

Αύριο στις 7.30 έχουμε και την εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού, όπου θα παρουσιαστεί και το βιβλίο «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόρσης των γυναικών Χίου 1948-1949». Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφιερωθεί και στην δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου.

στις δράσεις του Σαββατοκύριακου να προσθέσουμε και την αιμοδοσία που θα γίνει στον Δαφνώνα την Κυριακή 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εθελοντική αιμοδοσία Καλλιόπη Μπέλε με την υποστήριξη των συλλόγων της περιοχής. Θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού.

Πέτουτα και μετά άλλα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και με γεμάτες μπαταρίες να επιστρέψουμε όλοι εδώ τη Δευτέρα στα καθημερινά μας. Γεια σας!

0: μειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
14: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
19: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Και κυρίως αφορούν αυτές οι εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας. Έχουμε μπαράς συλλήψεων από την αντιτρομοκρατική για τις δολοφονικές επιθέσεις σε Μαρφίν το 2010 και την πρόσφατη στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε με ποια στοιχεία δένουν αυτές τις υποθέσεις οι αστυνομικοί. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή νέες έρευνες για νέες συλλήψεις.
1: Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής συλλέγουν στοιχεία, παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα, αφαιρούν κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνές τους.
2: Θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία και στα υπολείμματα των μηχανισμών που έχουν βρεθεί και αυτά θα δείξουν περισσότερα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί και άλλο άτομο.
3: Αντιληφθήκαμε λοιπόν με το χειρότερο τρόπο ότι τα γκαζάκια δολοφονούν. Να δούμε από εδώ και πέρα η οργανωμένη πολιτεία πώς θα αντιμετωπίσει και αυτούς τους δράστες και γενικότερα όλα αυτά τα άτομα που δρούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Το γιατί του Παναγιώτη Νέστορα που είδε τη σύζυγό του, τη Βάγια Νέστορα, η οποία μάλιστα κηδεύτηκε χθες, να χάνει τη ζωή της όταν πριν από λίγες ημέρες τρομοκράτες έβαλαν φωτιά στο σπίτι τους.
4: Εγώ θα ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, τι σου έχει βάλει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές.
0: Νέες πληροφορίες θα έχουμε από τον Μανώλη Κωστίδη για την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει τα αμερικανικά F-35. Αναζητεί φόρμουλα η Άγκυρα και τουρκικά μέσα λένε ότι τη βρήκε.
5: Η Τουρκία πούλησε τους S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, που ήταν εμπόδιο για να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Η Χουριέτ λέει ότι η Τουρκία χτες ολοκλήρωσε την πώληση.
6: Τώρα από και πέρα, εφόσον όλα αυτά έχουν πράγματι συμβεί και επιβεβαιωθούν, τότε πράγματι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος ώστε η Τουρκία να πάρει τα πρώτα 6 F-35, τα οποία αυτά F-35 είχαν δεσμευθεί από τις αμερικανικές αρχές.
0: Μέτρα μείωση στην τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Υψηλή τόνη νωρίτερα στη Βουλή ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
7: Ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, μάλιστα.
8: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
0: Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην εντατική 3 άτομα από τη χθεσινή πύρινη κόλαση σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Θα ακούσουμε και ένα ντοκουμέντο από τη στιγμή που εργαζόμενος βγαίνει από το φλεγόμενο εργοστάσιο.
9: Πήρατε την πυροσβεστική!
10: Πω ρε αδερφέ, κάτι πολύ!
11: Άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
0: Είναι σοκαριστικές εκείνες στιγμές. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα εκτενέστερο απόσπασμα. Προς το παρόν, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
12: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο να έχουν άπαντες και άπασες. Πήρω μου πολύ κίνηση όμως.
0: Ναι.
12: Πολύ κίνηση και στην άνοδο της Κηφισού, από την περιοχή του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως προς τη λίμνη Κουμουδούρου. 1,5 χιλιόμετρο ισχυστού και πηγαίνει σιγά σιγά για τα 2 και να μιλήσουμε για τις λιγοστές εναλλακτικές που υπάρχουν αν δεν έχεις αντίρρηση, τα γρήγορα. Η Θηβών είναι αρκετά καλή και όσοι επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου βόρεια θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα, αλλά να είναι προετοιμασμένοι στη Βασιλή Σοφία, θα καθυστερήσουν και μάλιστα αρκετά. Στο κέντρο της Αθήνας φτιάχνει σιγά σιγά η κατάσταση, γιατί και εκεί είχαμε κυκλοφοριακά προβλήματα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αμήν, να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι μας. Και εννοείται πως θα αρχίσουμε από τις καταιγιστικές εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές, η αντιτρομοκρατική συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ συλλήψεων. Συλλήψεις και νέα στοιχεία που δεν περιορίζονται στην πρόσφατη δολοφονική επίθεση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα, αλλά και στην τραγωδία που προκάλεσε σε όλους μας μια ανίποτη οδύνη πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά Αδύνατον να ξεχάσουμε εκείνες τις τραγικές στιγμές, αναφέρομαι στη δολοφονία τριών ανθρώπων στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου, όταν οι δράστες, σε μία από τις διαδηλώσεις εκείνες του μνημονίου, αποκόπηκαν από την πορεία και είχαν πυρπολήσει την τράπεζα, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, μεταξύ αυτών η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Έχουμε λοιπόν νεότερα και για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Η αστυνομία έφτασε καταρχάς στα ίχνη, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει, αναμένει να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία και να οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Έφτασαν στα ίχνη τριών ανθρώπων που φέρονται να συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως συνέπεια τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι από το πρωί σε εξέλιξη επιχείρηση από την αντιτρομοκρατική τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη. Διενεργούνται έρευνες σε πολλούς χώρους ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή, σε πολλά διαμερίσματα. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Αμέσως τώρα θα πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη και μάλιστα σχεδόν ίδια ώρα ήταν που χθες ο Χρήστος Νικολαίδης βεβαίως μας έδινε το ρεπορτάζ από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, αλλά πιάσαμε και το κομμάτι των ερευνών. Μας είχε προειδεάσει ο Χρήστος ότι κάτι γίνεται αλλά δεν ανακοινώνεται και λίγες ώρες μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου Χρήστο.
13: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην οδό Ολύμπου. Εδώ όπου νωρίς σήμερα το πρωί έγινε η σύλληψη του 29χρονου και εδώ συνεχίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε ο 29χρονος τα τελευταία χρόνια. Ο 29χρονος, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά τα οποία λέμε συνήθως οι συνήθεις ύποπτοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί για την συμμετοχή τους σε οργανώσεις του λεγόμενου αντιοξυσιαστικού χώρου και της εξουσιοπαιδευτικής αριστεράς, του αναρχικού χώρου δηλαδή. Είναι άνθρωποι γνωστοί στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στις αστυνομικές αρχές για την κατά κάποιο τρόπο διάθεσή τους να ριζοσπαστικοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους άλλους δύο συλληφθέντες, τόσο για την κοπέλα όσο και για τον άλλο, τον νεαρότερο, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς από ό,τι φαίνεται είτε συμμετείχε στην ομάδα η οποία τοποθέτησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, είτε ήταν αυτός ο οποίος τους έκρυψε στο σπίτι του, με το δεδομένο ότι η κατοικία την οποία νίκιαζε βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Να σου πω, Σπύρο, ότι λίγο νωρίτερα βρέθηκα και σε ένα άλλο σημείο στο οποίο έγιναν έρευνες. Είναι το διαμέρισμα στην περιοχή 40 εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε η κοπέλα, η οποία κατέφυγε στην Κρήτη σε φιλικό της ζευγάρι προκειμένου προφανώς να κρύψει τα ίχνη της. Λοιπόν, σε εκείνο το σπίτι λοιπόν, το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη κοπέλα, έγιναν έρευνες, όπως είχαμε την ευκαιρία και εμείς να διαπιστώσουμε προσωπικά, ένα κλιμάκι της αντιτρομοκρατικής, άντρες και γυναίκες με αυτά τα χαρακτηριστικά λευκά ρούχα, με γάντια στα χέρια και με μάσκες, προκειμένου να απομονώσουν την διασπορά βιολογικού υλικού από τη δικιά τους συμπαρουσία στο χώρο. Έκαναν έρευνες, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα αλλά και κάποια αντικείμενα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Να πούμε λοιπόν ότι όπως έχει ανακοινωθεί και επίσημα, σήμερα νωρίς το πρωί από το διαμέρισμα αυτό της οδού Ολύμπου, με μια συντονισμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη αστυνομική επιχείρηση, πάνοπλοι άντρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν με δύο τρόπους στο διαμέρισμα, πιάνοντας εξαπίνες τον 29χρονο, τον οποίο και οδήγησαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από εκείνη την ώρα συνεχίζεται η έρευνα στο σπίτι του προς αναζήτηση κάποιων στοιχείων που θα τον δέσουν καλύτερα με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι έχουμε και την αποκάλυψη της Γιάφκας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί νομίζω και είναι και το σημαντικότερο κατά την προσωπική μου άποψη είναι ότι οι συγκεκριμένες σημερινές τρεις συλλήψεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που είχε βέβαια και το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Υπάρχει σαφέστατο πληροφοριακό υλικό για άλλα άτομα τα οποία προχώρησαν στα χτυπήματα στα άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν σχέση με το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες εξελίξεις μέσα σε... του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σίγουρα ο Χρήστο συνεχίζει το ρεπορτάζ, οπότε θα έχουμε και τις επόμενες ώρες νεότερα από αυτό το χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, που βύθισε την οικογένεια στο πένθος και σόκαρε όλους μας. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είναι ο σύζυγος της Βάγιας, ο άνθρωπος που είδε τη γυναίκα του να σκοτώνεται από τους τρομοκράτες, μίλησε στο Άξιον.
14: Ναι, με χαροποίησε πάρα πολύ. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου ότι βρέθηκα και πιαστήκανε. Εύχομαι να γίνει η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να τις δικάσει όπως πρέπει και να γίνουν κάποια εγκλήματα άλλα. Ένα γιατί. Πίσω έχει βάλει τόσο μίσους, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές.
0: Αυτά είπε ο κύριος Νέστορας, που μόλις χθες κίδεψε τη σύζυγό του σε αυτή την δολοφονική επίθεση. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιάννης Σουλιώτης, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε εξελίξει πολλά παιδιά. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Φαντάζομαι ότι μεγάλο ρόλο για αυτή την εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και από κάμερες ασφαλείας οι άντρες αντιτρομοκρατικής.
15: Και η απάντηση που λάβαμε στο πόσο φτάσατε στα ίχνη των δραστών ήταν ότι κυρίως από την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, δηλαδή από υλικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούσαν στην περιοχή και από τις οποίες προέκυψε ότι 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είχαν πάει στο σημείο, είχαν κάνει μια κατόπτευση και είχαν καταφύγει σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης. Και επίσης προέκυψε ότι αφού έκαναν την ενέργεια τη συγκεκριμένη, πήγαν πεζοί, επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου και έμειναν για αρκετές ώρες, καθώς η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έφυγαν το επόμενο πρωί, δηλαδή έμειναν ουσιαστικά άλλες 24 ώρες εκεί, και έφυγαν έχοντας προηγουμένως αλλάξει τα ρούχα που φορούσαν την στιγμή της επίθεσης, και αυτό προκειμένου να δυσκολέψουν, εν πάση περιπτώσει, την προσπάθεια της αστυνομίας να φτάσει στα ίχνη τους, κάτι το οποίο δεν πέτυχαν. Γι' αυτό και ο ένας από τους τρεις διοκόμενους συλληφθέντες κατηγορείται για υπόθαλψη, είναι αυτός που είχε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο για την επίθεση και ως κρυσφύγετο μετά την επίθεση.
0: Μετά την επίθεση. Γι' αυτό έφυγε και μία στην Κρήτη. Πήγε στην Κρήτη,
15: είναι η κοπέλα, μία από τους δύο επιχειρησιακούς, να το πούμε έτσι, δράστες. Είναι μία 26χρονη κοπέλα.
0: Η γυναίκα, από τα στοιχεία που έχεις, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις δολοφονικές επιθέσεις.
15: Είναι η μία, δηλαδή από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο είναι αυτοί που κατεβαίνουν, πηγαίνουν, αφήνουν τον εμπριστικό μηχανισμό και φεύγουν. Άρα της αποδίδεται ενεργός ρόλος στην υπόθεση. Όχι υποστηρικτικό ρόλο.
0: Αυτό θέλω να πω. Όλοι έχουν ενεργό ρόλο, ίσως εγώ δεν το διατύπωσα καλά, αλλά όχι περιφερειακό. Αυτή που τους έκρυψε, αυτή που τους προμήθησε κάτι, είναι αυτή που συμμετείχε.
15: Συμμετείχε 26χρονη μαζί με έναν επίσης νεαρό άνδρα που συνελήφθη.
0: Μας είπε ο Χρήστος Νικολαίδης ότι τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στην επίθεση τη δολοφονική στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Άρα είναι άλλοι οι οποίοι...
15: Το είχαμε πει, αν θυμάσαι, και από τις πρώτες μέρες, ότι η αστυνομία ερευνούσε αφενός το ενδεχόμενο να υπάρχει, και γιατί στην αρχή είχαμε πει ότι είναι τρία τα άτομα, ερευνούσε το ενδεχόμενο να υπάρχει τέταρτο πρόσωπο, όπως επίσης και να μην είναι μία η ομάδα που ενήργησε εκείνο το βράδυ. Να θυμίσουμε ότι το ξημέρωμα ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου είχαν γίνει διαδοχικά 3 επιθέσεις σε απόσταση χρονική μεταξύ τους 17 λεπτών. Η αστυνομία λοιπόν θεωρεί και κατέληξε από την έως τώρα εξερεύνηση ότι οι δύο πρώτες επιθέσεις που είναι χρονικά, που έχουν μεταξύ τους 5 λεπτά και όσον αφορά την απόσταση των δύο διαμερισμάτων στόχοι ήταν 500 μέτρα, ότι αυτές τις ενέργειες τις έκανε άλλη ομάδα και ότι άλλη ομάδα, αυτοί εδώ οι συλληφθέντες δηλαδή, ναι, έκαναν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Επειδή λοιπόν θεώρησε η αστυνομία ότι υπάρχει ρίσκο να διαφύγουν οι ταυτοποιημένοι για την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, προχώρησε στις 3 συλλήψεις και η δικογραφία για τις δύο πρώτες είναι κατά γνώστων και υπάρχει η εκτίμηση, η αισιοδοξία αν θέλεις, ότι από την εξερεύνηση από των πιστηρίων που θα συλλεγούν από την τρέχουσα έρευνα, από τις συλλήψεις δηλαδή των τριών, θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και των υπολείπων. Να το πούμε πιο απλά, ότι αν τους κατάσχουν ας πούμε, τα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν δει ότι τις κρίσιμες ώρες των επιθέσεων κτλ. Έχουν κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάποια άτομα, μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει εκτίμηση ότι θα οδηγηθούν και στην ταυτοποίηση αυτών που έδρασαν στις δύο προηγούμενες επιθέσεις. Ναι. Να σου πω έτσι, ναι, αν θέλεις, ναι, ναι, την πληρότητα, ναι, του ρεπορτάζ, ναι, ναι, ναι, ότι δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι.
15: Δεν είναι άγνωστοι για τις αρχές.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ήθελα να σου πω ότι φαντάζομαι όταν είδαν το υλικό από τις κάμερες και το ανέλησαν, τα πρόσωπα που είδαν κάτι τους θύμισαν.
15: Ναι, ναι. Και αυτό γιατί δεν είναι άγνωστοι, όπως είπαμε, στην, ναι, αστυνομία. Το να σου πω εντάχει. Ότι το 2022 η 26χρονη σήμερα κοπέλα είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση με την επωνυμία Αναρχική Δράση. Για συμμετοχή στην ίδια οργάνωση είχαν συλληφθεί ακόμα 2 άτομα τότε. Είχε αποδοθεί στην ομάδα Αναρχική Δράση, είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στο διάστημα από το 2016 μέχρι το 2022. Το πρωτόδικο δικαστήριο έγινε το 2023, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της, και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 16 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς είχε κριθεί ένοχη μόνο για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτή εναντίον του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Αντίθετα, ο φερόμενος ως αρχηγός εκείνης της ομάδας, Αναρχική Δράση, είχε κριθεί ένοχος και του είχε επιβληθεί ποινή 6 ετών φυλάξης, την οποία και εξέτησε. Ο δεύτερος συλληφθής, ο 29χρονος, είναι και αυτό ενεργό μέλος του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Η αστυνομία λέει ότι είναι μέλος μιας ομάδας ή τέλος πάντων του Συμβουλίου Αναρχικών της Θεσσαλονίκης και ότι έχει 2 προσαγωγές το 2015 και το 2026 για υποθέσεις που αφορούν πορείες, συγκεντρώσεις και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό, Γιάννη. Θα συνεχίσουμε, αλλά θέλω να κάνουμε εδώ μια στάση. Είναι 5 Μαΐου του 2026. 5 Μαΐου του 2026 και γίνεται μια εκδήλωση μνήμης στην Οδό Σταδίου, εκεί που είναι το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας της Μαρφίν, εκεί όπου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια χάνουν τη ζωή τους όταν τους πυρπολούν κουκουλοφόροι. Πριν από 2 μήνες, σε αυτή την εκδήλωση, στην τελετή μνήμης για τα θύματα, η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.
16: Όπως όλοι μας παραδεχόμαστε ότι έγινε ένα έγκλημα και όπως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διελευκανθεί.
0: Και ο κ. Σαμπάτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τράπεζο Υπαλλήλων.
17: 3 συνάδελφοί μας και ένα γέννητο παιδί δεν είναι κοντά μας, χωρίς να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Και η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Η Μαρία Καραγιάννη στις 5 Μαΐου του 2010, εργαζόμενη στη Μαρφίν, είναι η γυναίκα με τα μαύρα μαλλιά, πώς να το περιγράψω, έχει εντυπωθεί στη μνήμη όλων νομίζω, που έχει βγει στο μπαλκόνι, μαυρισμένη από τους καπνούς, προσπαθεί να σωθεί, αναζητεί κάποια διέξοδο από τη φωτιά, ήταν στο Open πριν από λίγες μέρες.
18: Εμείς από τύχη σωθήκαμε. Αυτό είναι που λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εκείνο είναι που απασχολεί το μυαλό μας. Δηλαδή, καταρχάς, οκ, είναι όχι οκ, καθόλου οκ. Είναι οι δολοφόνοι, είναι οι εγκληματίες που άπλωσαν το χέρι τους, πέταξαν το έφλεκτο υλικό και θέλησαν να μας κάψουν σαν τα ποντίκια, γιατί το ξέραν ότι ήμασταν μέσα. Τους φωνάζαμε από μέσα, μην ρίχνεις τη φωτιά. Και η άλλη διάσταση του τραγικού συμβάντος είναι από πλευράς εργοδοσίας ότι δεν προστατευτήκαμε στο ελάχιστο.
0: Και γιατί ακούσατε τώρα αυτά τα αρχητικά, γιατί Γιάννη Σουλιώτη?
15: Γιατί έχουν γίνει δύο συλλήψεις εκτέλεση ενταλμάτων το πρωί, δύο συλλήψεις ανδρών οι οποίοι φέρνται να έχουν εμπλοκή στον ευρυσμό της τράπεζας και υπάρχει και μια διαδικασία ενός εντάλματος για ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που φέρνεται να διαμένει τα τελευταία αρκετά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε εντάχει ότι η αστυνομία συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια για να διαλευκάνει και να εξιχνιάσει τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αυτή τη φορά ήταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που, αξιοποιώντας και κάποια στοιχεία που παρέλαβε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την Κρατική Ασφάλεια, κατάφερε να ταυτοποιήσει τρεις από τους εμπλεκόμενους σε εκείνη την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε, έκρινε ότι είναι επαρκή προκειμένου να γίνει ανάσυρση του φακέλου από το αρχείο. Τέθηκε υπόψη του ανακριτή που την είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο, ο οποίος ανακριτής μελέτησε το υλικό και έκρινε και αυτός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να εκδοθούν εντάλματα. Έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής, μια άλλη έρευνα της Κρατικής Ασφάλειας, τα στοιχεία που είχαν προκύψει τα τελευταία, να το πω χοντρικά, 5-6 χρόνια τέθηκαν υπόψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία τα επεξεργάστηκε
0: όλα αυτά τα χρόνια.
15: Στη συνέχεια δόθηκαν τα στοιχεία αυτά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέταξε μια έκθεση ανάλυσης από την οποία προκύπτουν, όπως όλα δείχνουν, ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής σε βάρος τριών ανθρώπων. Οι δύο που είναι άντρες περιγράφονται μέχρι ως ενεργά μέχρι και σήμερα μέλη του αναρχικού χώρου, σε αντίθεση με την γυναίκα
0: που έχει οποία, στο εξωτερικό,
15: η οποία έχει αποστασιοποιηθεί, όπως μας είπανε, από το συγκεκριμένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια, ζει μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει παντρευτεί και έχει κάνει δύο παιδιά. Προφανώς για εκείνη θα κινηθεί η διαδικασία μέσω διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Τώρα, το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς η αστυνομία καταφέρνει να φτάσει στα ίχνη των δραστών, ναι, 16 χρόνια μετά. Η απάντηση, νομίζω ότι ακόμα η αστυνομία δεν θέλει να αποκαλύψει ακριβώς το πώς έχει φτάσει. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι υπήρχε προανακριτικό υλικό και συγκεκριμένα φωτογραφίες που είχαν προκύψει από παλαιότερες προηγούμενες έρευνες των αρχών. Οι φωτογραφίες αυτές έγινε μια αντιπαραβολή τους, μπήκαν, ας πούμε, σε μια κοινή δεξαμενή και έγινε μια αντιπαραβολή τους με φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων, την ημέρα του εμπρισμού, και με βάση κάποια χαρακτηριστικά των δραστών στις φωτογραφίες από τις άλλες έρευνες και τα χαρακτηριστικά των δραστών από την ημέρα των επεισοδίων, προέκυψε η ταύτιση και έτσι βγήκαν τα εντάλματα. Να θυμίσουμε επίσης ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ως δράστης ένας άλλος νεαρός, ο οποίος είχε αθωωθεί, και ότι, εν πάση περιπτώσει, είχαν υπάρξει κάποια μπρος-πίσω σε αυτή την υπόθεση της Μαρφίν. Η λογική λέει ότι αυτή τη στιγμή προφανώς το αποδεικτικό υλικό θα είναι αρκετά ισχυρό, προκειμένου και η αστυνομία και το Υπουργείο και η εισαγγελία και η ανάκριση να μπουν, να επανέλθουν δυναμικά σε αυτή την υπόθεση και να βγάλουν εντάλματα και να προχωρήσουν σε συλλήψεις.
0: Χωρίς να έχω εγώ τη γνώση που έχεις εσύ και από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι για να αποφευθούν αρνητικές εντυπώσεις, η αστυνομία αυτή τη φορά θα έχει κάποια στοιχεία τέτοια που να μπορεί να οδηγήσει αυτή την υπόθεση τουλάχιστον στο δικαστήριο.
15: Στο κρατήριο,
0: και
15: ναι.
0: Για να μην ζήσουμε πάλι το έργο ότι τα στοιχεία είναι ελλειπή, ανεπαρκή και γι' αυτό μένει στο κενό. Πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, να δούμε πώς θα κλείσει μια εκκρεμότητα που, φαντάζομαι, στις φωνές δεν τιμά τη χώρα μας 16 χρόνια μετά να μην έχουν εντοπιστεί οι δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος. και να είναι σε εκκρεμότητα. Δεν
15: είναι πάντως μια σοβαρή υπόθεση που είχε απασχολήσει τα μέσα. Έχει τρεις νεκρούς, άρα θέλω να πω
0: τώρα πώς έχει τοποθετηθεί. Αλλά μας λες ότι δείχνει αυτή τη φορά να έχει γίνει μια, τουλάχιστον σε επίπεδο συγκέντρωση και επεξεργασίας, μια πολύ συστηματική προσπάθεια.
15: Ναι, και από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι η υπόθεση αυτή δουλευόταν τον τελευταίο σίγουρα 1 με 1,5 χρόνο, και αυτό γιατί κάποια στιγμή είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι η αστυνομία ψάχνει μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων
0: υλικό.
15: Ποιοι δούλευαν φωτογράφοι τότε για να βρουν από το προσωπικό τους αρχείο υλικό και να προσθεθεί. Άρα δεν λέω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψε αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια σαφής ένδειξη ότι η υπόθεση δουλεύεται.
0: Δουλεύεται σε άλλο επίπεδο και πιο οργανωμένα. Μην φύγεις. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα σου κάνω μετά μια ερώτηση για τα προφανή δηλαδή.
19: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεσης ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
0: Ήθελα να σου ρωτήσω το εξής. Επειδή μέσα σε λίγες ώρες είχαμε συλλήψεις για 2 συμβάντα τα οποία εκ πρώτης δεν έχουν κάποιο σημείο επαφής. Εσύ βρίσκεις ότι κάπου τέμνονται αυτά τα 2.
15: Επιχειρησιακά με αστυνομικά κριτήρια εννοείς ή με όρους επικοινωνίας.
0: Όχι επικοινωνίας. Όχι, το επικοινωνιακό θέλω να το αφήσω έξω γιατί δεν μπορώ.
15: Όχι, δεν καταλαβαίνω να τέμνονται αυτές οι υποθέσεις.
0: Όχι.
15: Έχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αν θέλεις. Είναι 2 εμπριστικές ενέργειες που κατέληξαν, οδήγησαν στο θάνατο. Αυτό είναι, αλλά θέλω να πω περαιτέρω σύνδεση δεν μοιάζει να υπάρχει. Υπάρχει και ένα ηλικιακό χάσμα, αν θέλεις, εδώ δηλαδή, ανάμεσα στους.
0: Θέλω να πω μήπως έκανε την κίνηση για τη δεύτερη περίπτωση η αστυνομία επειδή είχε προηγηθεί πρώτη, μήπως
15: δεν βλέπω κάποια τέτοια σύνδεση.
0: Όχι,
15: δηλαδή με όρους προανακριτικούς αστυνομικούς δεν βλέπω να υπάρχει κάποια σύνδεση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν το πληρέστατο ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Βεβαίως, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
25: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
26: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
24: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Επιστρέφουμε, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των F-35 που διακαώς θέλει να αποκτήσει η Τουρκία. Ήταν χθες ακριβώς την ίδια ώρα, έχετε συνηθίσει πλέον, ακούμε τις πληροφορίες μας δίνει ο Μανώλης Κωστίδης εκεί γύρω στις 2.30. Για να... Αυτό θα το ακούσουμε για να γνωρίζετε τι ακούτε και πόσο έγκυρο και έγκριτο είναι το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη προκειμένου. Χθες λοιπόν, 24 ώρες πριν, έλεγε αυτή την ώρα που μιλάμε, έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης.
6: Θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε, όσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα του Τουρκοσπέρους είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε η φόρμουλα. Βρέθηκε το τι θα γίνει. Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε είναι η πώληση των S-400 σε μία από τις χώρες του κόλπου.
0: Και μετά από αρκετές ώρες, αφού ο Μανώλης έδινε αυτή την είδηση, η είδηση έκανε το γύρο του διαδικτύου και όχι μόνο του διαδικτύου, υπάρχουν αντιδράσεις από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και από Ρωσία. Θα τον καλωσορίσουμε λοιπόν τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Όχι, είναι το ρεπορτάζ για να γνωρίζουν οι ακροατές ότι όταν ακούν τις ανταποκρίσεις σου και τις πληροφορίες σου, να γνωρίζουν ότι πρόκειται για σφραγίδα πια.
7: Αλλή μόνο και λάθη κάνουμε. Προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν. Η είδηση σήμερα είναι ότι για να ακολουθεί αυτό το πράγμα που είπαμε χτες, ο αρθρογράφος της Χουριέτ, ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί, φιλοκυβερνητικός και με πολλές διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, ίσως από τους πιο γνωστούς στην κυβέρνηση, εγγράφει ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η πώληση των S400, αυτό υποστηρίζει, και ότι σήμερα θα ανακοινωθεί αυτή η πώληση. Μάλλον ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στον Ισραηλινό τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πριν από λίγη ώρα, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις με την Τουρκία για την πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα, άρα τρέχει το θέμα.
0: Πάλι εσύ τώρα... είχες πει ότι είχε τεθεί, το είχε θέσει ο Φιντάν. Ακριβώς. Όταν είχε πάει στη Μόσχα.
7: Εγώ νομίζω ετοιμάζει κοινή γνώμη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί διαβουλεύσεις έχουν γίνει νομίζω. Ήδη ο Φιντάν είχε ταξιδέψει και είχε δει και τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Λαυρόφ, αλλά σε ασυνήθιστη μορφή είδε και τον Πούτιν. Δηλαδή, Υπουργό Εξωτερικών να συναντάει μόνος του τον Πρόεδρο της Ρωσίας, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Και μια είδηση τελευταία στιγμή επίσης είναι ότι σήμερα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, στις 5 η ώρα, θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Ενδεχομένως να έχουμε μεγάλη είδηση από εκεί.
0: Ναι.
7: Δεν λέω ότι αλίμονο
0: ότι θα πει αυτό, θα αυτό. Αλλά ναι, ναι,
7: και ξέρετε, ταιριάζει και η ώρα Αμερικής. Δηλαδή, πέντε το απόγευμα είναι, δηλαδή να έχει ξυπνήσει και η Αμερική.
0: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Πιάνετε το θέμα από κάθε άποψη, ακόμα και η διαφορά ώρας. Και σε αυτή την προσπάθεια που λες ότι να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη, γίνονται αυτές οι κινήσεις για να προετοιμαστεί, ίσως εντάσσεται και το η απόκτηση από την Τουρκία νέων συστημάτων αεράμυνας. Οπότε σου πει ότι εμείς δεν αφήνουμε τη χώρα μας ακάλυπτη, φέρνουμε καινούργια συστήματα αεράμυνας, οπότε αυτά δεν μας χρειάζονται.
7: Ναι. Ο αρθρογράφος ο συγκεκριμένος λέει μάλιστα ότι θα πουλήσουμε σε 400, θα βγούμε και οικονομικά κερδισμένοι. Δηλαδή θα πάρουν, εγώ σου καταλαβαίνω, θα πάρουν και παραπάνω χρήματα για να γλυκάνουν το χάπι, ας πούμε, να γίνει πιο...
0: Ναι.
7: Να βγήκαμε και ζημιωμένοι.
0: Ότι δεν υποκύψαμε.
7: Και έρχονται και νέα συστήματα από τη Γαλλία, από Πάτριο, το οτιδήποτε, άρα όλοι ευχαριστημένοι. Θα δούμε. Αυτό τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει αυτό τώρα, Μάνολη.
7: Σημαίνει γρήγορες διαδικασίες για την, γρήγορες μήνες, αλλά γρήγορος θεωρείται, για την παραλαβή των 6 F-35 που ανήκουν στην Τουρκία, στην πραγματικότητα έχει πληρώσει η Τουρκία και χρησιμοποιούνται σήμερα από το αμερικανικό ναυτικό, επειδή λόγω των κυρώσεων δεν είχαν δοθεί. Εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αλλά αφού τη στιγμή που έχουν φύγει S-400, ο Τραμπ μπορεί να στείλει επιστολές στο Κογκρέσο έτσι ώστε να ζητήσει την έγκριση για να δείξουν διαδικασίες πιο μελλοντικά για τα επόμενα χρόνια η Τουρκία να παραλάβει πολλά F-35. Θα είναι συμπαραγωγός, θα είναι οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε. Αγοραστής, θα το δούμε. Όμως θα απεγκλωβιστεί η Τουρκία από αυτό το σύστημα και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο βήμα. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου που ήμασταν, όταν ρωτήθηκε από το Reuters τι θα κάνετε με το S-400, είπε να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε και χαμογέλασε. Σύντομα θα ξέρουμε, ή σήμερα ή σε λίγες μέρες τρέχει το θέμα. Πραγματικά εγώ πώς και πώς σας μιλάω ανοιχτά, πώς και πώς περιμένω αυτή τη συνέντευξη του Φιντάν.
0: Του Φιντάν το μεσημέρι.
7: Ενδεχομένως να είναι πιο, να μην πει πουλήσαμε. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Θα αφήσει να διαφάνει τι έχει.
7: Θα καταλάβουμε.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
7: Επίσης, καλά.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Αυτά είναι που τρέχουν τις τελευταίες ώρες. Τώρα, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα έχει σημασία και η παρουσία εδώ ομάδας αντιπροσωπείας του Κογκρέσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, επικεφαλής είναι ο γερουσιαστής Γουίκερ, είναι και γερουσιαστές και βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, συναντήθηκαν με τον Νίκο Δένδια, γερουσιαστές και βουλευτές, συναντήθηκαν νωρίτερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Υπουργό των Εξωτερικών. Μάλιστα έγιναν και δηλώσεις στη συνάντηση με Δένδια, έγιναν δηλώσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε, είπε στους Αμερικανούς ο Δένδιας, μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας εδώ να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας. Και μάλιστα ο Γουίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου, του είπε... Θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τη δική σας άποψη και για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Γνωρίζουμε, του λέει ο Αμερικανός γερουσιαστής, του λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τον εξανατολών γείτονά σας και μας ενδιαφέρει να σας ακούσουμε. Αυτά απάντησε ο γερουσιαστής ο Νίκο Δένδια. Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στην χθεσινή κόλαση που είχαμε στον Ασπρόπυργο στο εργοστάσιο με

0: ότι ο ένας άνδρας είναι 54 ετών εγκαυματίας, φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα. Στο 90% της επιφάνειας του σώματος του είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος είναι 41 ετών, επίσης με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα, 75% της επιφάνειας του σώματος του. Ο άνθρωπος αυτός έχει και εισπνευστικό έγκαυμα. Τώρα, στο γεννηματό που σας είπα, είναι ο νοσηλεύεται άνθρωπος 28 ετών. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε λοιπόν για 3 άτομα στη σοβαρή κατάσταση, 2 άτομα υπάλληλοι του συνεργείου νοσηλεύονται στο Θριάσιο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Νοσηλεύεται και ένα άτομο στο Αττικό με αναγκαστικά προβλήματα. Και οι υπόλοιποι 5 από τους 11 έχουν πάρει εξιτήριο.
1: Οπότε δεν είναι. Οπότε μιλάμε για τρεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, και δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις.
1: Σε επίπεδο ερευνών, Γεωργία.
0: Σε επίπεδο ερευνών τώρα έχουν γίνει 2 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λοιπόν. Σχετικά με την πυρκαγιά και την έκρηξη έγιναν όλα αυτά χθες, την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: 2 συλλήψεις λοιπόν σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Αστυνομικού. Μιλάμε λοιπόν για 2 άτομα, η Μεδαπή, συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και εκμεταλλευτής του δικτυοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε
1: το εξεράγει,
0: η έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Τώρα, οι συλληφθέντες θα σας πω ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ η σχηματική αδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με πηγές πυροσβεστικής. Αυτές είναι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε προς ώρας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τα γεγονότα εκτελήθηκαν χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Εννοείται πρέπει να προσέχουμε, γιατί σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, μιλάμε και για ένα τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο προκάλεσε την έκρηξη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ σου, Γεωργία Μαυρουδή. Τι να πω, ελπίζω να πάνε καλά με τους ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους ουσιαστικά, είναι στην εντατική. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα ντοκουμέντο. Θα ακούσετε εκρήξεις, ακούγονται εκρήξεις σε αυτό το ντοκουμέντο. Έχει παραδοθεί το εργοστάσιο στις φλόγες και θα ακούσετε τον ήχο των εκρήξεων, φωνές πανικού και ένας εργαζόμενος ο οποίος βγαίνει με σοβαρά εγκαύματα, βγαίνει εκείνη την ώρα από το φλεγόμενο εργοστάσιο.
2: Έλα! Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό! Έλα! Πω! Πήρατε την πυροσβεστική! Ασθενοφόρο πήρες!
3: Όπω ρε αδερφέ, κάτι πολύ!
2: Τι πήρε φωτιά ρε άρχοντα!
4: Εγώ άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
1: Και μόνο από το ηχητικό που ακούσαμε μπορείτε να καταλάβετε τι έγινε χθες στον Ασπρόπυργο, σε αυτό το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Ερχόμαστε τώρα στα πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μία μάχη Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Έχουμε σοβαρές εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα αρχίσουμε με μία αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο αυτοκινήτου.
5: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
1: Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο προϊστάμενος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
1: Θα μας επιτρέψει να ακούσουμε ένα-δύο ηχητικά από τη Βουλή για να καταλάβουμε και τον τόνο που υπήρξε σήμερα. Είναι ο ερωτών Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε περώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού.
5: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
7: Δεν θέλω χαρτιά.
5: Πόσο στοιχίζει? Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
8: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε 420%.
5: Α,
6: Η 13η σύνταξη.
8: Είπαμε σε δύο δόσεις.
6: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
5: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13η σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Τι λέμε τώρα, ε?

0: μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
1: Εξαγγέλνω μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης η ακρίβεια θα πάει διακοπές. Δεν θα έχουμε αύξηση ακρίβειας. Άρα ποιο 5%. Θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια. Ποιον κοροϊδεύεται.
0: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μία αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
1: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάζουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης.
0: Ενώ εσείς αρθείτε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Αυτόν πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά εδώ και δεκαετίες και δυστυχώς. Αναπαράγεται, κύριε Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης.
2: Είχαμε αυτή την κόντρα σε υψηλούς μεν τόνους, αλλά από ό,τι παρακολούθησα, εκτός αν μου ξέφυγε κάτι, Αντώνη, δεν είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέφυγε, δεν ήταν ακραία. Και δεν ξέρω αν βοήθησε σε αυτό και ένα κλίμα, γιατί με αυτό ξεκίνησαν. Ήταν και ο κύριος Αντουρουλάκης η κηδεία της Νέστορα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε με αυτό ο Μητσοτάκης, του λέει: αναγνωρίζω ότι ήσουν και εσύ εκεί στην κηδεία, έτσι πρέπει να είμαστε. Φάνηκε εντός πλαισίου αυτή η κόντρα, πώς να το πω.
3: Ναι, και ήταν μια επίκαιρη ερώτηση έτσι κι αλλιώς. Ήταν μεταξύ των δύο, ερώτηση-απάντηση. Οπότε δεν είχαμε την ανάμειξη και άλλων πολιτικών αρχηγών για να επεκταθεί η κόντρα και έμειναν αυστηρά στο πεδίο της οικονομίας, το οποίο βεβαίως ενδιαφέρει και τους δύο πάρα πολύ.
2: Καίει και τα νοικοκυριά. Στη δημοσκόπηση του Sky, το 90%, 9 στους 10, θα πούμε σε λίγο τα άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, αλλά 9 στους 10 λέει αυτό που ενδιαφέρει είναι ακρίβεια. Οπότε απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Μίλησες για πολιτικούς αρχηγούς. Πώς είναι οι πολιτικοί αρχηγοί αυτή τη στιγμή στη Βουλή?
3: Πώς είναι?
2: 8. Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
3: Εντάξει. Θα δούμε. Εννοώ θα υπάρχει και καινούριος του ΣΥΡΙΖΑ από εβδομάδα.
2: Τι έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη?
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ, πως ο Κράτης Πάμβελος προφανώς βρέθηκε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, γιατί από τη μία η απόφαση της 6ης Ιουνίου να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μη εφαρμόσιμη, αυτό το είδαμε, δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα εδώ και ένα μήνα περίπου, με αποτέλεσμα να γκρινιάζουν ακόμα και δικά τους στελέχη, δεν λέω για τη μειοψηφία για τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Οπότε αυτό δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί αύριο, θα πήγαινε να έλεγε τι? Να μην αντιπαρατεθούμε στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό θα σήμαινε αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει πάλι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Στριμώχθηκε.
3: Ναι. Και από την άλλη υπήρχε βεβαίως και το αφήγημα του Παύλου Πολάκη για αυτόνομη κάθοδο, το οποίο δεν ήθελε ο ίδιος να το υπηρετήσει. Είναι αλήθεια πως ο Κράτης Πάμβελος εξ αρχής είχε μιλήσει για σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων. Άρα...
2: Εσύ περιέγραφες, γιατί διαβάζω και τα άρθρα σου στην Καθημερινή, περιέγραφες αυτό το αδιέξοδο, αλλά δεν ξέρω, ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, θεωρείς?
3: Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, η παρέτηση του Σοκράτη Φάμιλου ευνηδίασε πολλούς χτες, γιατί κάποιοι το έμαθαν μία ώρα πριν. Αλλά διαβάζοντας τα γεγονότα, καταλάβαινες ότι θα ήταν... Ήταν μονόδρομος για τον ίδιο, γιατί θα έπρεπε να αφηγηθεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Και πάλι αν υπήρχε ένα θολό μήνυμα θα ήταν ακόμα χειρότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Οπότε παρετείται ο Φάμελος. Τι κάνει ο Φάμελος, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Έχουμε δύο κενά. Έχουμε ένα κενό στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και ένα κενό στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το πρώτο κενό δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί το καταστατικό προβλέπει συνέδριο και προβλέπει εκλογή από τη βάση. Δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα αυτά. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
2: Τι θα κάνει δηλαδή?
3: Να συγκαλέσει συνέδριο. Να συγκαλέσει συνέδριο με ποιους συνέδρους? Θα γίνει έκτακτο ή τακτικό? Τώρα μπερδεύουμε και πολύ τον κόσμο. Με τους ίδιους ή τους παλιούς? Και να κάνεις μια εκλογή από τη βάση, με τι δύναμη πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ? Και Γιατί να το κάνει αυτό προεκλογικά, άμα είναι να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, άμα είναι να γίνουν τον Απρίλιο, ενδεχομένως να μαζευτούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και να το κάνουν αυτό. Θα τα δούνε. Αυτό που προέχει τώρα είναι να βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε πως ο κύριος Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος. Να δούμε, θα υπάρχουν και άλλοι. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά. Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Και πάλι όμως, από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, αφού βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι παραιτήσεις.
3: Το ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί πρόσεξε. Αύριο θα γίνει τελικά Κεντρική Επιτροπή, γιατί τσακώθηκαν και γι' αυτό.
2: Ναι.
3: Αν την Κεντρική Επιτροπή την κερδίσει ο Παύλος Πολάκης και αποφασίσει ουσιαστικά αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, θα έχουμε από Δευτέρα ή από την Κυριακή ίσως ένα μπαράζ αποχωρήσεων ή παραιτήσεων ή εξαρτοποιήσεων. Οπότε ναι, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί άμα μιλάμε για εξαρτοποιήσεις, τώρα είναι 24, μπορεί να βρεθούν 12. 13 και αυτοί να αποφασίσουν. Άρα και εκεί να έχει μια πλειοψηφία ο Παύλος Πολάκης. Είναι δηλαδή δύσκολη εξίσωση. Αν μιλάμε για αποχωρήσεις, και πάλι δεν ξέρουμε. Αυτός που θα πάρει τη θέση αυτού που θα αποχωρήσει, αν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ανήκει στη Νέα Αριστερά και να εξαρτοποιηθεί και αυτός. Μήλος. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα, και βεβαίως το αποτέλεσμα έχει και κάτι άλλο μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αύριο πρέπει ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει την Κεντρική Επιτροπή, να επανέλθει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει από εβδομάδα να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ απορώ πώς τα έχεις τακτοποιημένα στο μυαλό σου όλα αυτά που
3: είναι πολλά τα χρόνια, Σπύρο.
2: Δυσκολεύτηκα να σε παρακολουθήσω με τα εάν τη υποκατή. Δηλαδή είναι τρέλα. Και γι' αυτό υπάρχει ένα Τσίπρας που είναι στο 17% αυτή τη στιγμή. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί. Λέω για την μπάλση.
3: Ναι, εντάξει. Αυτό το ήταν αναμενόμενο. Με το που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το όριο του 3%. Και αυτό βέβαια είναι και ένα αντεπιχείρημα της άλλης πλευράς προς τον Παύλο Πολάκη, που του λένε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, θα επιχειρήσει να κάνει και κάποιες συνεργασίες ο Παύλος Πολάκης αν πάρει το κόμμα. Το δούμε αυτό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Κάπως έτσι χαρτογραφείται η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τη δημοσκόπηση που σας έλεγα, ο Τσίπρας φαίνεται στο 17%, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, αλλά αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε και στο Sky.gr, γιατί έχει ενδιαφέροντα κομμάτια, όπως πόσοι επιθυμούν εκλογές φέτος ή το 2027, πόσοι θέλουν κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή όχι. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται παρά το πολεμικό κλίμα. Συνεχίζονται τα κακά μαντάτα για την Volkswagen με σημαντική μείωση των πωλήσεων. Νέος καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει την Ιταλία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ανιούσα παίρνουν και πάλι οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία λόγω των εχθροπαξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου, το ντίζελ και η βενζίνη σπάνε ξανά το φράγμα των 2 ευρώ στα γερμανικά πρατήρια βενζίνης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε χθες το βράδυ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τη νύχτα προς την Τετάρτη. Ήταν ένα τηλεφώνημα εφόλης της ύλης, ανακοίνωσε το Ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου για την Volkswagen η μία κακή είδηση διαδέχεται την άλλη. Τα σχέδια για περικοπή έως και 100.000 θέσεων εργασίας διαδέχθηκαν τα σενάρια για το κλείσιμο 4 μονάδων παραγωγής στη Γερμανία, αλλά και ο δραστικός περιορισμός των μοντέλων του ομίλου. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι πωλήσεις οχημάτων της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν πάνω από 36%, σε Ευρώπη και Αμερική αυξήθηκαν. Απογοητευτικό για τη μετάβαση της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση είναι ότι μειώνονται κυρίως οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Πράσινο φως έδωσε σήμερα η Γερμανική Βουλή στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αφετηρία των ριζικών αλλαγών είναι να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, τα οικονομικά του οποίου δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ζητούμενο για την κυβέρνηση Μέατς είναι να μην αυξηθούν οι εισφορές. Για το λόγο αυτό περιορίζονται οι δαπάνες για ιατρία, φαρμακεία και φαρμακοβιομηχανία και αυξάνεται το μερίδιο συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος φαρμάκων. Ο καύσωνας επιστρέφει στην Ιταλία πριν καλά-καλά συνέλθει από τον προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
6: Και επιστροφή στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον, καλώς ήρθατε.
7: Χαίρετε.
6: Καθάρισε η Γαλλία.
7: Το καθάρισε η Γαλλία, ναι. Πολύ ανώτερη του Μαρόκου. Το περίμενα πιο ανταγωνιστικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι είναι μάλλον η πιο πιστική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, η πιο ταλαντούχα. Οι πέντε μεσοεπιθετικοί της εξακολουθούν να είναι και η μοναδική της σκόρερ. Αυτή τα έχουν βάλει όλα τα γκολ και τα 16.
6: Καταλάβαμε όλοι ότι είσαι Γάλλος, αλλά μην με πληγώ, γιατί εγώ είμαι Άγγλος.
7: Όχι, όχι, δεν σε πληγώ καθόλου. Λέω αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, εγώ δεν υποστηρίζω τη Γαλλία. Εγώ θέλω η Αργεντινή ή η Αγγλία να το πάρει.
6: Αγγλία,
7: ναι, η Αργεντινή ή η Αγγλία. Αλλά είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Πέρασε στους 4, θα παίξει με τον νικητή του απόψινού Ισπανία-Βέλγιο. 10 η ώρα αυτός ο πρώην τελικός απόψε, ναι, στις 10. Κατά τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόγκα, που το ξέραμε, είχε έρθει τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα, τώρα είναι και επίσημο. Και υπάρχει επέκταση συμβολαίου της ΑΕΚ με τον Χαβιέρη Μπάλτα, τον αθλητικό της διευθυντή, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Που...
6: και εκ του αποτελέσματος.
7: Και εκ του αποτελέσματος. Και γενικότερα παραμένει μετά την ανανέωση του Νίκολιτς αλλά και του Γιώβιτς τις προηγούμενες ημέρες. Ανανέωσε και αυτόν η Ένωση.
6: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να έχει μια εικόνα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο έχει παιχνιδιά αυτό.
7: Το Σαββατοκύριακο. Έχει αρχικά για το Μουντιάλ τους δύο τελευταίους προημιτελικούς το Σάββατο το βράδυ στις 12.
6: Και οι δύο.
7: Ναι, στις 12 τα μεσάνυχτα είναι το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 το ξημέρωμα, 4 ώρες μετά, είναι η σέντρα στο Αργεντινή-Ελβετία. Και υπάρχει και φιλικό ζωντανά από τον Sky στις 9 το Σάββατο το βράδυ, Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς από την Λεωφόρο, η οποία από ό,τι βλέπω γεμίζει και τα εισιτήρια φεύγουν. Ναι, σιγά σιγά αρχίζει η σεζόν και στις συλλόγους.
6: Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και βεβαίως να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
9: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
19: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
24: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
23: Προσλαμβάνεστε.
25: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιος Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο αλλά και στις Χιστούς Καραμακά. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις όμως σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης στην έξοδο Γιαλαμία, αλλά και από κόμβο Πλακετίας ως Μεταμόρφωση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2010 με 3 νεκρούς, εκ των οποίων λύγει μία έγκυος. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι συνελήφθησαν και 3 άτομα για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες για την τραγωδία της Μαρφίν. Το μήνυμα που έφτασε στο αποκαλούμενο ελληνικό FBI περιείχε ονόματα τα οποία κατανομαζόταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης. Πρόκειται για τα 3 πρόσωπα, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ γινόταν αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Το περιεχόμενο του email αξιολογήθηκε από τις διοκτικές αρχές ως σημαντικό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου η εξέταση του υλικού της δικογραφίας. Σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, ανακοινώθηκε ότι η αστυνομία προχώρησε ήδη σε 2 συλλήψεις. Οι 2 συλληφθέντες, άνδρες 42 ετών, περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η 46χρονη γυναίκα φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια και να έχει μετακομίσει στη Μεγάλη Βρετανία. Σε βάρος της έχει επίσης εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Οι 2 άνδρες συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ανθρώπους με έκνομες ενέργειες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές. Όπως πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα, τόνισε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά και τις 3 συλλήψεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν τα 2 άτομα μετά την επίθεση. Αναζητούνται παράλληλα 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με ανάρτησή της στο Facebook, η Αφροδίτη Νέστορα εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών. Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία, σημειώνει η κυρία Νέστορα. Το ζήτημα της πιθανής απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Βίκερ ανέφερε πως θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τη δική σας άποψη για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Σημείωσε μάλιστα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με το γειτονά σας και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πώληση του ρωσικού προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολυθεί. Νωρίτερα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι οι S-400 είχαν πωληθεί σε χώρα του Περσικού κόλπου και ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί σύντομα επίσημα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η Άγκυρα αναζητούσε νομική φόρμουλα που θα ικανοποιούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντάς τους να άρουν τις κυρώσεις και να επιστρέψουν στο πρόγραμμα παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς F-35. Μείωση 10 λεπτών ένα λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στον δίζελο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες του μέτρου που τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνεννόηση με τα 2 ελληνικά διελιστήρια θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει ένα σιωπηλό φόρο την ακρίβεια. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 15χρονη σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο υπό συνθήκες που ερευνώνται. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 75χρονο για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. 14,79 ευρώ την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 770 ευρώ ετησίως, δαπανούν τα νοικοκυριά για αγορά έτοιμου φαγητού, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό από σούπερ μάρκετ, από 16% που ήταν το 2016. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω, πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα, ως πρωθυπουργός της χώρας, και εσύ αγαπητέ Άκη, ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

0: έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Επίκαιδη άλλο μέσα, σωστή απόθεση τώρα. Ξαφνικά. Τι πάει, διαλέξει ένα playlist και όλο το διάολο μέσα μα. Το διάολο. Ω, Παναγία μου, μέσα με διάτικο. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, τι λες τώρα. Μιλάμε για σατανικό τραγούδι. Σατανική σύντοση ήταν αυτό, Δημήτρα. Fight. Fight. And dance with the devil. Αυτό είναι κάλεσμα για να παίξει οπωσδήποτε το σήμα, το καταλάβατε έτσι, το πιάσετε το πονόμενο. Επειδή καμιά φορά το ξεχνάμε, λέμε τώρα, κάνουμε τις αλητίες μας, λέει σταματίου, σήμα θα βάλεις. Μην μου το παίζεις εδώ πέρα εσύ, περίεργος. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός, το καλό μας το παιδί. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-4800-170-174 και η Τζέι Λότς καρδιάς μας έχει κάνει θράψη στο Παρίσι. Αν δεις τις εικόνες από το Παρίσι με την J-Lo, πραγματικά κάνει θράψη. Θεάρες, είστε μπράβο σας. Μπράβο σας και οι δύο J-Lo της καρδιάς μας. Βάλτε το σήμα τώρα. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τις τελευταίες ημέρες από τις αρχές Ιουλίου υπάρχουν ανωδικές τάσεις στις τιμές βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
1: Άντε καλά.
0: Στο διάλο. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση έσπευσε να αντιμετωπίσει το θέμα σε συνεννόηση με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια ανταποκρίθηκαν και συμφώνησαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Δεσμεύτηκαν λοιπόν να προσφέρουν στο δημόσιο από 20 εκατομμύρια ευρώ κάθε όμιλος. Η Hellenic Energy και η Motor Oil. Δηλαδή συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ. Ανακοίνωσε όπως καταλαβαίνετε. Η προσφορά αυτή θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση προκειμένου από την ερχόμενη εβδομάδα, μην πάτε σήμερα στα πρατήρια και περιμένετε μείωση, από την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος Αυγούστου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν λαϊκίζουμε. Μπράβο. Και πάλι μπράβο. Να δούμε λίγο το ημερήσιο δελτίο, το χθεσινό, γιατί δεν έχει βγει ακόμα το σημερινό. Η μέση τιμή αμόλυβδης, απλής αμόλυβδης, είναι 1,965. Η μέση τιμή απλής αμόλυβδης χθες, 5η 9 Ιουλίου. 1,965. Κατοστάρα 2,174. Δεν μιλάμε για τα νησά, άστο καλύτερα. Εδώ μιλάμε για τα αστικά κέντρα. Και ντίζελ κίνησης 1,8. Που σημαίνει ότι πάμε στο 1,75 στο ντίζελ κίνησης και στο 1,865 στη βενζίνη. Από εβδομάδα όμως, μη σπεύσετε σήμερα.

Εντάξει, καλό μέτρο είναι, για να μην κρινιάζουμε συνέχεια. Ένα καλό μέτρο είναι ανακοίνωση που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Θα κρατήσει έως το τέλος Αυγούστου. Μετά από συνεννόηση, όπως ακούσαν τα δηληστήρια. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, που τα είπε αναλυτικά. 20 και 20 εκατομμύρια, 40 μάζεμα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, τα δηληστήρια το δίνουν κτλ. Προχωράμε. Εντάξει, αυτά. Καλό μέτρο, ξαναλέμε. Το χειροκροτούμε, προχωράμε παρακάτω. Έχει ζήτηση σήμερα για την ακρίβεια στη Βουλή. Θα ακούσετε σε λίγο, γιατί έχουμε δύο μπιφ. Δύο πολύ ωραία μπιφ σήμερα. Πάρα πολύ ωραία μπιφ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης στη Βουλή. Γιατί ήταν ερώτηση του Ανδρουλάκη, γι' αυτό το λέω έτσι. Αλλά και το μπιφ το οποίο ξεκινήσει εδώ και μέρες, αλλά κορυφώθηκε με δηλώσεις και του Τσίπρα πια από χθες. Αλέξης Τσίπρας, Άδωνης Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, Αλέξης Τσίπρας. Επειδή όμως όπου στάθηκα και όπου βρέθηκα πάλι για την Bonnie Tyler λέγαμε, για την Bonnie Tyler που μεγαλώσαμε, εντάξει, το τραγούδι που σιγοψιθυρίζουμε όλοι από χθες είναι ένα προφανώς. Και το τραγουδάμε γιατί ήταν και ζωηρό και μας κινητοποιούσε γενικώς. Πάμε Δήμητρα, σε παρακαλώ. Έτσι, εντάξει, και χθες το κάναμε, αλλά δεν το ξεχνάμε εύκολα.

0: Λοιπόν, να πούμε αυτό, θα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιάννη Μαρακάκη, θέλω. Που μας ακούει τώρα και μου θυμίζει ότι είναι από το Footloose. Αν θυμάμαι, γεια σου Γιάννη, φίλε μας, καλέ. Είναι όχι ο πλέον ειδικός, ο άνθρωπος που το έχουμε πει τόσες φορές. Μάλλον πρέπει να το κάνουμε τώρα, Γιάννη. Πρέπει να έρθει μια φορά να μην μιλήσουμε προφανώς για τα δικά του, για τα νομικά, ούτε για τα δικά μας. Να βάλουμε τραγούδια μόνο. Να βάλουμε ωραία τραγούδια έτης που τα ξέρει απ' έξω. Τα ξέρει από την πρώτη νότα. Ούτε μουσικός να ήταν. Ο Μιχάλης ρωτάει τι έκανα στη Μαρία σήμερα. Παιδιά, το είπε από χθες. Το είχε ανακοινώσει η Μαρία από χθες. Και δεν είναι εύκολο να ανακοινώνει η Μαρία, καταλαβαίνετε. Θα λείπει και σήμερα και τη Δευτέρα. Ξεκινήσαμε. Καλοκαιράκι. You know, καλοκαίρι. Για μας δεν έχει καλοκαίρι. Αυτά είναι. Έχει ξεσαλώσει ο Σταύρος εδώ πέρα με τα μηνύματα. Σταύρο, πριν ξεκινήσουμε, έχεις ρίξει τόσο μπινελίκι πραγματικά. Να το χαίρεσαι, αγόρι. Πραγματικά, άμα σου βγαίνει ολός ο θυμός με το που ξεκινάει η εκπομπή μας, να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Φίλε μου, δεν μπορώ να σου πω. Αγόρι μου, καλό, να είσαι καλά. Στέλνε τα μηνύματά σου, ρίχνε τα μπινελίκια σου, βγάλ' το από μέσα σου, παλικάρι μου. Βγάλ' το από μέσα σου, ίσως νιώσεις καλύτερα κάποια στιγμή. Και εδώ έρχομαι στο θέμα που θέλουμε τη βοήθειά σας σήμερα και θέλουμε τη βοήθειά σας για ένα συγκεκριμένο λόγο μόνο. Γιατί είπαμε πριν από λίγο τις τιμές βενζίνης, τη μέση τιμή της βενζίνης και τη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Γιατί σήμερα είναι και η είδηση αυτή με τη μείωση που θα έχουμε στο τέλος Αυγούστου, από την ερχόμενη εβδομάδα. Πείτε μας λίγο τι τιμές βρίσκετε σήμερα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ο Γιώργος, ο Τζόρτζο, λέει για κάποιο ανεξήγητο λόγο σήμερα η αμόλυβδη χτύπησε 2 ευρώ. 1,965 είναι μέσο όρο. Είναι λογικό να έχει 2 ευρώ σε κάποια πρατήρια. Εχθές έβαλα, λέει, με 1,90. Τελικά οι πρατηριούχοι μια χαρά μας δουλεύουν, λέει. Ξέρανε τη σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού για μείωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Και πάλι 1,90 θα την πουλάνε. Ναι, εντάξει, τι καταλαβαίνεις τώρα. Και τα 10 λεπτά δεν σωζόμαστε, αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι που δίνει. Αλλά άμα έχει φτάσει 2 ευρώ, πάλι 90 πάμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη. Η μόνη λύση, λέει, για να έχουμε ηρεμία και πολιτισμό στην πολιτική ζωή του τόπου είναι να μάθει ο Τσίπρας τένις. Ρε φίλε, τι ωραίο αυτό που είπες. Για να τον καλέσει ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, να τον καλέσει σε αγώνα, ε. Ωραίο. Και τι μας λέει ότι δεν έχει μάθει τένις. Απλά δεν μας το έχει δείξει. Γιατί ξέραμε ότι ξέρει ο Κασελάκης τένις. Όχι. Καλά, δεν ήταν και πολύ αυτό. Μπροστά στον άλλον. Ο άλλος το παίζει πάρα πολύ καιρό και το διαφημίζει κιόλας ότι παίζει καλά. Και το λένε και άλλοι. Δηλαδή, θυμάμαι εδώ τον Ανδρέα Λοβέρδο που είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, μας έλεγε ότι. Όχι, λέει, ο Γεωργιάδης ξέρει καλό τένις. Εγώ χάνω τον Γεωργιάδη. Έτσι έλεγε ο Λοβέρδος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εξελιχθεί και ο Ανδρέας Λοβέρδος που είναι στην Νέα Δημοκρατία, δεν το ξέρω. Ο Αντώνης είναι μαζί μας, ο Αντώνης Βαλαγκούτης. Γεια σου, φίλε μας. Ο Σπύρος Κατσαντώνης μαζί μας εδώ. Και είπαμε για τα μπιφ της ημέρας. Πρώτο μπιφ, παρακαλώ, η Βουλή. Βουλή για την ακρίβεια. Κάποια πράγματα για την ακρίβεια τα είπανε. Και για τη 13η σύνταξη, και για τα κοστολογημένα προγράμματα και τις κοστολογημένες εξαγγελίες και για τα ενίκια. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το σχεδόν. Παραπάνω μία ώρα κράτησε. Από τον μπιφ των αρχηγών, τη μετοπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη σήμερα το πρωί.
1: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε. Και η άποψή σας, ότι, που είναι και ένα ιδεολόγημα, ότι κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν, μας οδήγησε στο σημερινό δυσθεώρητο κόστος ζωής. Είναι μια καταστροφική φιλοσοφία για τις ανισότητες και την κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή και νέα πορεία και είμαι σίγουρος ότι αυτή την πολιτική αλλαγή θα επιλέξουν οι πολίτες. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό, ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019. Έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μια αναφορά στον απολογισμό της επταετίας των οποίων δημοσίευσε η κυβέρνησή μας. Δεν τον είδα όμως να αμφισβητεί επί της ουσίας το περιεχόμενο. Δεν σας άκουσα, κύριε Ανδρουλάκη, να κάνετε καμία αναφορά στα ζητήματα της ανεργίας. Θυμίζω το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός, η πρώτη δέσμευση την οποία δώσαμε είναι ότι θα δημιουργήσουμε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η ανεργία πήγε από το 18% στο 8% επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας? Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει, θα μου πείτε? Δεν μου το διαβάζετε? Πόσο?
2: Το πρώτο χρόνο ανέβησε το 420%.
1: Α, η 13η σύνταξη.
2: Είπαμε σε δύο δόσεις.
1: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή? Ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
3: Εξαγγέλουν μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης, η ακρίβεια θα πάει διακοπές. Δεν θα έχουμε αύξηση ακρίβειας. Άρα ποιο 5% θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια? Ποιο κοροϊδεύεται?
1: Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
0: Πολιτικού Λαζάρου, ωραίο ήταν αυτό. Λοιπόν, 3 και 26 πρώτα λεπτά, πάμε και 27. Στέλνουμε τα μηνύματά σας, θα θέλουμε τα μηνύματά σας. Στέλνετε εσείς, τα διαβάζουμε σε πολύ λίγο μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι αυτοψίες που έχετε κάνει. Βασικά έχετε πληρώσει, όχι μόνο αυτοψίες, σε βενζίνες που έχετε βάλει σε πρατήρια. Να το δούμε. Και τα δικά σας σχόλια για την μείωση της τιμής. Και όχι μόνο, και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε και για κράξιμο. Ναι, Σταύρο, και για κράξιμο. Λοιπόν, πάμε στα Honda Center. Πάμε εκεί, θα βρούμε αυτήν την εβδομάδα τον Brand C, λέει, με όφελος έως και 30% στα Honda Center μόνο, κυρία Σταματίου.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Honda Center.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη το μισιόν.
11: Καλά,
13: Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου ως λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Γέρακα προς Μεταμόρφωση και στις εξόδους Γιαλαμία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν. Το μήνυμα περιείχε ονόματα τα οποία κατανομάζονταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης. Πρόκειται για τα 3 πρόσωπα, 2 άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και μια γυναίκα που ζει στη Μεγάλη Βρετανία και εις βάρος της εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Στη σύλληψη 3 ατόμων που εμπλέκονται στις 3 τρομοκρατικές επιθέσεις της 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί αντιτρομοκρατική. Αναζητούνται 3 ακόμα άτομα. Το ζήτημα της πιθανής αποκτήσης F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις ανησυχίες σε σχέση με την εξανατολική γείτονα χώρα, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Η απομάκρυνση των S-400 αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοθασική έκταση στην κοινότητα Ινούς Ασερών κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Έστειλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Ινούσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην Αγιά Σολέσβου κοντά στον οικισμό. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάρα πολύ ωραία, με πολύ ωραίο τραγούδι έβαλε. Παναθηναϊκός ωραίος τύπος, Δημητριάδης, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίος τύπος και μπράβο. Και τραγουδάρα. Και ποιος δεν το έχει χορέψει αυτό το τραγούδι. Πραγματικά. Κάποια στιγμή, σίγουρα στα μαγαζά, πάντα το χορεύαμε αυτό. Γεια σου, Χριστίνα μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Βεβαίως
0: δεν το ισχύει.
1: Χορεύαμε.
0: Πάντα το χορεύαμε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, ναι. Είναι
1: ακόμα το,
0: τραγούδι...
1: το χορεύουμε.
0: Ναι, καλέ, εννοείται. Ναι. Ήταν να το βάλει αυτό κάποια στιγμή εκεί που σου έξω να το χορέψει. Αμέσω θα χορέψει.
1: Αλίμονο.
0: Καλά, εσύ, άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα για σένα. Τι κάνει, Χριστίνα μου.
1: Καλά, εντάξει, μια χαρά.
0: Δεν σου λέει.
1: Σαββατοκύριακο 33 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο έχει. Αλλά έχει υγρασία. Έχει υγρασία και αυτό είναι άσχημο. Μια πιθανότητα ακόμα να βγάλει σήμερα τώρα το απογευματάκι καμιά μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Πιθανότητα, δεν το πολύ βλέπω, αλλά δεν είναι ζωηρό όπως χθες. Ναι. Που έβγαλε στα βόρεια κυρίως. Τώρα να πούμε ότι Σάββατο δεν έχει κάτι, ηλιοφάνεια παντού και εδώ στην Αττική.
0: Ναι, ναι.
1: Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς εδώ στην Αττική και έως 36 με 37 στα Ηπειρωτικά και κυρίως στη Θεσσαλία βέβαια που θα είναι τα πιο ζεστά μέρη. Mm-hmm. Ανεβαίνει ακόμα λίγο την Κυριακή. Η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή μέρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Η πιο ζεστή. Δηλαδή θα φτάσει στη Θεσσαλία ίσως και τους 38 βαθμούς σε κανένα δυο σταθμούς. Και επειδή θα πούνε, α, έφτασε στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Κάψωνα. Θα αρχίσουμε όλοι κάψωνα.
1: Ναι, θα είναι ένα-δυο σταθμοί, αν είναι κιόλας. Εδώ στην Αττική το μεγαλύτερο νομίζω θα είναι 36.
0: 36. Εντάξει, ζέστη είναι.
1: Ζέστη,
0: για
1: βέβαια,
0: μας είναι αρκετή.
1: Ναι, ναι. Αλλά Ιούλιος, ρε παιδιά, κοντεύουμε μέσα στο Ιούλιο.
0: Είμαστε 10 Ιουλίου τώρα. Ναι. Σήμερα είμαστε 10 Ιουλίου.
1: 10 Ιουλίου, 12 θα έχουμε, 11-12 την Κυριακή.
0: Δηλαδή, μέσα Ιουλίου και δεν έχει κάνει ακόμα καύσωνα.
1: Κάτι που να πεθάνουμε, πώς να σου πω.
0: Δεν θα γλιτώσουμε έτσι φέτος.
1: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά πάντως ούτε η άλλη εβδομάδα, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας φαίνεται να έχει κάτι. Γιατί τη Δευτέρα θα πέσει κανένα βαθμό πάλι. Δηλαδή θα είμαστε εκεί γύρω στους 34 με 35, περίπου χοντρικά εκεί.
0: Ναι.
1: Μετά έχει ο Θεός, θα δούμε. Από Δευτέρα θα δούμε τι κάνει το τέλος άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Να δω, έχω κάποιο ερώτημα κάνω φίλου, πώς θα το έπεισε εργαστής.
1: Αστάθεια δεν έχει. Mm-hmm. Μόνο την Κυριακή το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα στα ορεινά επάνω τα βουνά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Κατά τα άλλα, ούτε την Δευτέρα ούτε την Τρίτη έχει κάτι. Φαίνεται να επανέρχεται η αστάθεια από Τετάρτη. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το βορειοδάκι στο ανατολικό
0: Αιγαίο. Βάζει και μια αστάθεια μέσα στον Ιούλιο πάντα. Έτσι.
1: Ναι, δεν έχει,
0: και την
1: δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Καλή φάση.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ξέρεις, όλο αυτό διατηρεί και κάτι το βορειοδάκι, κάτι το η αστάθεια, κάτι αυτά διατηρεί τη θερμοκρασία έτσι λίγο όμορφα.
0: Ναι.
1: Όμορφα.
0: Όμορφα. Ναι. Κοίτα να δεις. Επειδή τα έχουμε πολλές φορές και είμαστε κουραστικοί, είμαστε μέσα Ιουλίου και 35 άρια θα έχουμε και 36 άρια και 37 άρια. Κάψω να μην έχουμε, έτσι, αν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Τουλάχιστον. Αν έχουμε να είναι λίγο, ναι. Να είναι μικρής διάρκειας, ναι, δηλαδή ναι, ναι, αυτό ναι. Εννοώ. Γιατί τι στην ευχή.
0: Πέρσι είχαμε κομμάτι.
1: Από το Μάιο.
0: Είχαμε, ναι, μπράβο. Ναι.
1: Από το Μάιο είχαμε.
0: Σαραντάρια είχαμε, μπράβο.
1: Και σαραντάρια είχαμε, ναι. Είχαμε και από όλα τα καλά του Θεού είχαμε.
0: Λάξεις, τα
1: και πέρσι
0: φορά.
1: Και πρόπερσι.
0: Και πέρσι είχαμε και, είχαμε και πολύ και πολύ
1: ναι, ναι, και, πολύ, και, και πρόπερσι είχαμε
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πολλές μέρες.
0: Ήταν πολύ χάλια.
1: Ήταν από τον Ιούλιο, Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο ήταν τραγικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Καλά μας πάει δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Νομίζω ότι μέχρι τώρα μας πάει πάρα πολύ
0: καλοκαίρι,
1: καλά.
0: Καλοκαίρι, όπως πρέπει.
1: Ναι, ακριβώς. Είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε αυτό το καλοκαίρι, λέω εγώ.
0: Σαββατοκύριακο εδώ.
1: Σαββατοκύριακο, όχι στο Sky.
0: Όχι στο Sky.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι ο Σκάι.
1: Είναι ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος.
0: Ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτή η ψυχή.
1: Έκανε η Ιλιάνα 3 Σαββατοκύριακα συνεχόμενα.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και τώρα είναι ο Παναγιώτης κανένα δυο συνεχόμενα.
0: Εντάξει.
1: Και μετά θα μοιράσουν τον Αύγουστο.
0: Και μετά εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ναι, που θα πάρω εγώ άδεια.
0: Πάρε και στην άδεια, τελειώσαν τα ψέματα. Λοιπόν, η Πέρσα μου ζήτησε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε κάποιο πρόσωπο. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Το αφήνω εγώ να εννοηθεί.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ το ξέρετε όλοι.
1: Για να δούμε
0: το στην πάρα και στην άξο.
1: Α, ναι, ναι, ούτε εγώ ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.

0: Ναι, ναι,
1: δεν είναι.
0: Ούτε είναι. Όχι, ναι, εννοείται.
1: Τρομερό. Στην ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, άστο λίγο. Άστο λίγο να πάμε μια ανάσα. Εκεί αμέσως ειδήσεις και εσύ φτάνει.

0: τραγουδάρα και δεν θυμάμαι να το έχω ακούσει μέχρι τέλους. Γεια σου, Γιώργο Καραμιτζόγλου.
1: Τα σέβη μου. Πρέπει να είναι τα νησιώτικα του Πάριου. Πότε βγήκαν, νομίζω τέλειο 80.
0: 88.
1: Ναι, τα τέλειο 80. Και είχε γίνει χαμός. Ναι. Δεν υπήρχε γάμος.
0: Όχι.
1: Γάμο βάφτιση που να πει παίζεται. Έτσι.
0: Υπάρχει ένα σύνολο τραγουδιών.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: παίζεται
1: ναι.
0: Ακόμα. Τι λες τώρα.
1: Δηλαδή αν πήγαινε Πάσχα στο χωριό να κάνει ένα γάμο και λεφτά και δεν σου βάζε Πάριο νησιώτικα, δεν υπήρχε γκλέντι.
0: Έχει δίκιο η Πέρσα. Λέει και αν αντέξει το χωρί μέχρι τέλου είναι αεροβική κανονική.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται. Και υδρώνει κανονικά.
1: Είναι.
0: Για να ετοιμάσουμε και τον παλαιό εκαριώτικο που μα αρέσει πάρα πολύ, το βάλουμε σε λίγο. Για πα μα, Γιώργο, γιατί έχουμε κάποιε φωτιέ, έχουμε στη Λέσπο.
1: Προσέξτε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι δύσκολε είναι τα υψώματα Θεσσαλονίκη και η Νούσα Σερών. Εκεί είναι τα πιο δύσκολα γιατί στα υψώματα Θεσσαλονίκη είχαμε και 112 για ενημέρωση των κατοίκων και εκεί επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Στην Ινούσα Σερών, εκεί έχουμε μια πυρκαγιά σε αγροδικαστική έκταση και επίσης υπάρχει και μήνυμα 112 να φύγουν οι κάτοικοι από το χωριό Ινούσα Σερών να μετακινηθούν προς το νέο Σούλη Σερών. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι δύο φωτιές τώρα που απασχολούν και βέβαια υπάρχει αυτή η φωτιά στην Αγιά Σολέσβου που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα με 24 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και εκεί επιχειρούν σε δύσβατο σημείο οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό έχουμε και τα αέρια και βέβαια το ευχάριστο είναι ότι πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Ίνι. Ίνι με 2 γιώτα στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η πυρκαγιά και δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Αύριο Σάββατο κατηγορία 3 για εκδήλωση κίνδυνο πυρκαγιών σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, στα Δωδεκάνησα, τα νησιά που είναι κοντά στις Τουρκίες και σε ακτές, δηλαδή κυρίως Ρόδο, Σίμι, Νήσιρο, Κο και άλλα νησιά, δηλαδή κυρίως προς τις ακτές της Τουρκίας. Και χρειάζεται λοιπόν προσοχή και αύριο σε και Κρήτη, ναι, σωστό. Και Ηράκλειο και Λασίθι. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο.
0: Σωστά.
1: Και Κάρπαθο, δηλαδή Κάρπαθο, Κάσο.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτές οι περιοχές που εκεί θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και κατηγορία 3 για εκδήλωση πυρκαγιών. Χρειάζεται προσοχή.
0: Για τις πυρκαγιές αυτές που μας ενημέρωσες, επανέρχεσαι ξανά σε
1: ναι, βεβαίως.
0: Τα νεότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Τα σέβουμε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργος Καραμιτζόγλου. Εσύ θα περιμένεις τώρα. Θα περιμένεις, έχουμε διάλειμμα πρώτα. Εντάξει. Α, κάνει και την εμφάνισή του. Α, μάλιστα, θα περιμένω κιόλας. Πάμε διάλειμμα, κυρία Σταματίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, αγόρι μου.
2: Yes.
0: Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center και πάμε στην Γλυφάδα. Μας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center για αγορές μας, για τις αγορές μας, με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών. Όλες νέες αφήξεις σε επώνυμη ένδυση, μαγιό, εσώρουχα, σε είδη ταξιδίου. Έτσι, μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε όλα. Και υπάρχει και τμήμα με είδη σπιτιού στο Hondo Center της Γλυφάδας. Δήμητρα, διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Βάλσαμο. Δεν κρατιέται.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα 30.

0: Σαπίδη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Co-occupé,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύγκρατη κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κύριος Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας, αυτό το καλό το παιδί.
1: Νόμιζα θα έλεγες ότι έχουμε τον γκάλι του. Ή έστω το Λυπηρίδη, ξέρω κάτι, παιδί μου.
0: Ο Λιβέρης Ανδρίτσος ήταν αγαπημένος με εμένα και ο Μέμος Ιωάννου. Παράζει πάρα πολύ. Τι φτιάξετε και λίγο χαμένο. Πώς είσαι, όλα καλά.
1: Πολύ καλά εδώ. Στον αστερισμό του Μουντιάλ.
0: Ναι. Χθες είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Εντάξει. Όχι για όλο το διάστημα τώρα που σκέφτομαι. Νομίζω ένα μήχρονο ήταν καλό.
1: Και με αφεντικό στο μάτς. Με αφεντικό. Οι Γάλλοι ήταν πολύ καλύτεροι.
0: Το Μαρόκο δεν ήταν όπως το είχαμε δει τις προηγούμενες φορές.
1: Όχι. Νομίζω λόγω αντιπάλου. Η Γαλλία είναι μακράν στα δικά μου μάτια η καλύτερη και πιο πιστική ομάδα του τουρνουά. Με μια μεσοεπιθετική γραμμή που είναι φωτιά πραγματικά. Έχουν βάλει 16 γκολ στο τουρνουά. Τα έχουν βάλει όλα οι μεσοεπιθετικοί. Δεν έχει πάρει. Δηλαδή 8 Εμπαπέ τα μισά.
0: Ο Ντεμπελέ πόσο παλιά.
1: Άλλα 5. Ντουέ, Μπαρκολά, Ολίσε. Αυτοί είναι. Που έχουν βάλει όλα τα γκολ. Αυτή η πεντάδα.
0: Αυτή τώρα. Καλά, παίζουν και σε κορυφαίους συλλόγους Ευρώπης και πάνε φουλαρισμένοι. Παίζουνε...
1: Ναι, και εντάξει, είναι λίγο η πολύ καλή φουρνιά της Παρίσι Ζερμέν τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Εμπαπέ που δεν του έχουν βγει οι επιλογές στο σύλλογο από την άποψη ότι έφυγε από την Παρή. Αυτή πήρε 2 Champions League, πήγε στη Ρεάλ. Δεν πηγαίνει τόσο καλά, αλλά πάντα με την εθνική του είναι φανταστικός. Στα Μουντιάλ δε ακόμα καλύτερος.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από το 18 που ήταν ανήλικος, οριακά. Το 22 έφτασε την ομάδα μέχρι τον τελικό, με χατρίκ στον τελικό. 2 πέναλτι μεν, χατρίκ δε. Και τώρα συνεχίζει φουριόζος, έπιασε το Μέση στα 8 γκολ.
0: Να έχει βάλει 8 γκολ στο Μουντιάλ.
1: 8 γκολ σε 5 παιχνίδια. Σε 5 παιχνίδια. 8 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και συνεχίζουν ακάθεκτα. Σε 6 παιχνίδια μόνο.
0: Είναι δαιμονισμένος όμως, δηλαδή βλέπεις ότι το ψάχνει τον γκολ. Δηλαδή και χθες έβαλε μια γκολάρα πάλι. Και το πέρασε από δεν ξέρεις από πού το
1: και
0: πέρασε.
1: Και έχει χάσει πέναλτι.
0: Και έχει χάσει και πέναλτι.
1: Ακολούθησε την ίδια διαδρομή με το Μέση πάλι. Έχασε και ο Μέση πέναλτι και μετά έβαλε γκολ. Και ο Μπαμπέ χθες έχασε πέναλτι.
0: Άρα θεωρείς ότι η Γαλλία είναι και φαβορή. Πια.
1: Ναι. Αν και πάντα είμαι επιφυλακτικός σε διοργανώσεις που κρίνονται σε ένα παιχνίδι και σε ένα 90 λεπτό που όλα μπορεί να γίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ένα μόνο μάτς.
0: Άρα λίγο να γίνει με την Αργεντινή που και αυτή είναι φαβορή.
1: Ναι, η Αργεντινή έχει λίγο την αστερόσκονη του Μέση και όλα αυτά που κάνουν τα καταπληκτικά σε ηλικία 39 ετών. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ένα πολύ μεγάλο hype λόγω του Μέση και πολλοί κόσμοι την υποστηρίζει. Mm-hmm. Αλλά αγωνιστικά είναι πιο πίσω. Είναι πιο πίσω και από τη Γαλλία, είναι σίγουρα πιο πίσω από την Ισπανία. Θα έλεγα και από τους Άγγλους με τους Νορβηγούς, με τους οποίους αν περάσουν την Ελβετία θα παίξουν. Να πούμε λίγο τι ακολουθεί. Έχουμε απόψε Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Prime time, καλή ώρα.
0: Εδώ τι λες. Ναι, δεν είναι. Θα ξαναχτίσουμε. Γιατί χθες, επειδή εμείς ξυπνάμε και 3,5 ώρα το πρωί, το Γαλλία-Μαρόκο χθες ήμουν λίγο. Ζοριζόμουν.
1: Θέλω να σου πω ότι αρχικά για το ζευγάρι αυτό υπάρχει φαβορή και είναι η Ισπανία. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να περάσει το Βέλγιο. Το οποίο έριξε 4 στους Αμερικανούς. Οκ. Okay.
0: Ναι, το Βέλγιο εντάξει έχει παιχταράδες μέσα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το Βέλγιο πριν από 2 χρόνια, ας πούμε έτσι.
1: Και παραπάνω. Ναι. Τα βαριά χαρτιά είναι σε προχωρημένη ηλικία. Ο Ντεμπρόινε και ο Λουκάκου έρχονται από τον πάγκο για παράδειγμα. Ο Ντεκέτελα χθες έβαλε 2 γκολ. Υπάρχει ο Τροσάρ. Υπάρχουν παίκτες γενικά. Ο Κουρτουά στο τέρμα. Αλλά δεν είναι η χρυσή γενιά του Βελγίου που θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Η Ισπανία είναι σύνολο όμως. Μπορεί να κάνει.
1: Ναι, είναι. Και το βλέπεις γιατί αν εξαιρέσει το Γιαμάλ, ας πούμε. Δεν υπάρχει άλλο παίκτη που θα πει ότι είναι σημείο αναφορά και ξεχωρίζει όπως είναι ο Εμπαπέ, ο Μέση κλπ. Αλλά είναι το σύνολο που τα καταφέρνει χωρίς να έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, αλλά με ποιότητα και υψηλό ταβάνι. Οπότε νομίζω αυτή είναι φαβορή στο απόψινο παιχνίδι. Αύριο είναι για
0: δύο,
1: αύριο είναι για τους ξενύχτες, αλλά ευτυχώς είναι Κυριακή, για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Στις 12 το πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Για μένα είναι ντέρμπι το Νορβηγία-Αγγλία, γιατί παρότι οι Άγγλοι είναι θεωρητικά το φαβορί βάσει ονόματος, βάσει επιδόσεων στη διοργάνωση, θεωρώ το μάτς απόλυτα ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στις 12 αυτό, όχι νωρίτερα. Και στις 4 τα ξημερώματα, για όποιον αντέξει, υπάρχει Μέση. Και όταν έχει Μέση, βλέπουμε Μέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή θα ξυπνήσει 4 ώρα το δει.
1: Δεν νομίζω να έχω κοιμηθεί, Γιάννη.
0: Α, δεν νομίζω να έχει κοιμηθεί. Θα έχει δει το προηγούμενο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Είναι και Σάββατο βράδυ, ξέρει, μπα. Βγούμε κανένα βόλτα έτσι
0: Κυριακή
1: να
0: δείξουμε. Κυριακή είναι, βρε. 12 ώρα Κυριακή είναι.
1: Όχι.
0: Έχει περάσει την Κυριακή 12 ώρα.
1: Εντάξει, ναι, αλλά Σαββατόβραδο. Δεν μπερδεύει και τον κόσμο και χάσει τα μάτσα.
0: Τελειώνει το Σαββατόβραδο και στι 12 ώρα έχει παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άρα λοιπόν, σήμερα Ισπανία-Βέλγιο δίνει Ισπανία εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Στα αυριανά τώρα Νορβηγία-Αγγλία, εδώ δεν παδώ τίποτα.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Εγώ θέλω του Άγγλου γιατί μου αρέσει και η γραφικότητα και όλο το γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ ωραία και το ζούνε. Αντίστοιχα η Αργεντίνη με πολύ διαφορετικό τρόπο και αυτοί έχουν τρελό. Με το...
0: Άρα και η Αγγλία λες και η Αργεντινή αύριο. Εσύ δίνεις.
1: Εγώ λέω ότι θα ήθελα.
0: Καλά, και εγώ αυτά θα ήθελα. Και εγώ, ναι. Τώρα το τι θα γίνει.
1: Το φοβάμαι λίγο το Αργεντινή-Ελβετία. Δεν είναι, σου λέω, τόσο καλά η Αργεντινή.
0: Μα η Ελβετία δεν,
1: ναι, δεν είναι.
0: Και αυτή καλή ομάδα, αλλά και αυτή δεν έχει καθόλου λάμψη. Έτσι, δεν έχει
1: όχι τίποτα. Το κάτι παραπάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είδες τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή, 6 στους 8 ήταν Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Το Μαρόκο έφυγε ήδη. Είναι μόνο το Μαρόκο και η Αργεντινή πήγε στους 8 εκτός Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι κυριαρχούν. Να δούμε. Μην δούμε τετράδα με μόνο Ευρωπαίους. Θα είναι και ξενέρωτο, δηλαδή θα το γυρίσουμε σε Euro.
0: Ξαφνικά. Ναι, σωστό. Αυτό. Σωστό.
1: Οπότε θέλουμε την Αργεντινή τουλάχιστον να περάσει με τους Ελβέτους.
0: Στα δικά μας τι έχουμε, μεταγραφές έχουμε μόνο.
1: Μεταγραφές έχουμε.
0: Ναι. Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη για το Μουντιάλ, πριν κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι όταν βγήκε ο Εμπαπέ, μπήκε ο Ματέτα. Και είναι πολύ καλός.
1: Ο Ματέτα, ναι, είναι πάρα
0: Ματέτα.
1: Πολύ. Είναι καλός ο φόρ της Crystal Palace, όντως.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός, τέλειως διαφορετικό στυλ. Mm. Μάλιστα βγήκε με ένα μικρό πρόβλημα με Μπαπέ, αλλά είπαν ότι δεν έχει πρόβλημα. Θα είναι κανονικά διαθέσιμο στον ημιτελικό. Τρίτη και Τετάρτη είναι ημιτελική. Ο Ματέτα είναι όντως.
0: Τελειώνει και αυτό, ε.
1: Τελειώνει την άλλη Κυριακή. Mm-hmm. Έμεινε ακόμα πόσο, μια εβδομάδα και κάτι, και στην πραγματικότητα 2-4-5 βράδια. Ναι, δεν βάζω το μικρό τελικό.
0: Δεν μας έκανε εντύπωση, εκτός από τα πρόσωπα δηλαδή.
1: Ξέρεις τι, όχι, είναι καλή διοργάνωση.
0: Έχουμε, καλή είναι,
1: έχουμε χάσει πολλά λόγω ωρών που είναι δύσκολες. Φαντάζομαι εσύ ένα παραπάνω που είσαι και πρωινός τύπος.
0: Εγώ έχω χάσει πολλά, ναι.
1: Ναι. Αλλά γενικά είναι μια καλή νομίζω διοργάνωση, ένα καλό τουρνουά και όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι βλέπουμε καλύτερες διοργανώσεις. Ο λόγος είναι ότι και οι παίκτες πλέον είναι πολύ αθλητικοί, αντέχουν παρότι είναι τέλος σεζόν. Το προηγούμενο ήταν και μεσούς στη σεζόν και ήταν ακόμα καλύτερο. Θα έλεγα ότι είναι ένα καλό τουρνουά μέχρι στιγμής και ελπίζω να απογειωθεί.
0: Αυτοί τελειώνουν από το Μουντιάλ όσοι είναι στο Μουντιάλ και αμέσως γίνανε στις ομάδες τους.
1: Εντάξει τώρα, τέλη Ιούλη, okay, όλοι θα πάρουν 20 μέρες, θα τις πάρουν. Ξέρω εγώ, εντάξει, την πρέμια που αρχίζει 15 Αύγουστο περίπου είναι λίγο πιο σκούρα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Στα υπόλοιπα εδώ πέρα, στα δικά μας τα ελληνικά μεταγραφή.
1: Στα δικά μας
0: και φιλικά.
1: Και φιλικά. Μια και τόπες για τα φιλικά, αύριο 9 η ώρα ζωντανά από τον Sky το Παναθηναϊκός Grasshoppers στη Λεωφόρο. Απευθείας μετάδοση και διάβασα ότι έχουν φύγει και πολλά εισιτήρια ήδη. Mm-hmm. Φαντάζομαι και λόγω Λεωφόρου είναι αυτό, γιατί θα είναι από τα.
0: Ξαναγυρνάμε στη Λεωφόρο.
1: Ναι, θα είναι από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού εκεί κατά τα φαινόμενα. Να δούμε πώς θα το χειριστεί η πράσινη ΠΑΕ μεσούς της χρονιάς.
0: Τώρα μετά δώσε τους Σκάι ξαναλέω.
1: Σωστά, στις 9 όπως και όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού, όπως και τα ευρωπαϊκά προκριματικά με την Πάξη, και αυτά θα είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο μπάσκετ Μπόγκα και επίσημα, ναι, το ξέραμε, επίσημα, ναι, είχε έρθει. Είχε κάνει την υποδοχή εδώ πέρα, αεροδρόμιο, δηλώσει, ιστορία. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα, ακολούθησε τον Μπάντιο. Παναθηναϊκός αλλάζει λίγο όψη και λόγω Μπράντοβιτς αλλά και λόγω φυσιογνωμίας που φτιάχνεις, που δίνεις την ομάδα.
0: Είναι λίγο πιο αθλητική ομάδα.
1: Αθλητική και πολύ πιο ισχυρή αμυντικά, με παίκτες που το δυνατό του σημείο είναι η άμυνα. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός που έχει τα θέματα του εκεί με το Walkup και τον Dorsey που ζητάνε παραπάνω συμβόλαια και ελοχεύει ο κίνδυνος να φέρουν προτάσεις και μετά να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με αυτό το θέμα.
0: Έχουν γιατί συμβόλαια όμως αυτοί.
1: Έχουν συμβόλαια, είναι Έλληνες, ουσιαστικά πιέζουν με αυτόν τον τρόπο επειδή είναι Έλληνες και χρειάζονται ομάδες στα διαβατήρια. Αλλά τώρα εντάξει, ο Walkup έχει μια πρόταση 3 εκατομμύρια από την Ντουμπάι. Ετησίως τώρα για το Walkup τρελά λεφτά αυτά.
0: Δεν ξαναβρει τέτοια πρόταση.
1: Όχι, ναι. Στα 33 του κιόλας. Mm-hmm. Οπότε είναι ζήτημα, ναι. Η επιτυχία φέρνει και αυτά. Δεν έχει μόνο τα καλά.
0: Σωστά.
1: Έχει μετά και.
0: Μια Ευρωλίγκα φέρνει και αυτά.
1: Ναι, έχει απαιτήσει.
0: Δεν παραμείνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Και επίσης όταν φέρνει και άλλους παίκτες.
1: Έχει φέρει δύο γκάρτ πρώτης
0: γραμμής.
1: Ο Ολυμπιακός και Μοντέρο. Και τον Μακιντάιρ.
0: Ναι.
1: Οπότε να δούμε πώς θα σχηματιστεί και το ρόστερ του Ολυμπιακού. Του χρόνου νομίζω θα έχουμε ακόμα πιο ενδιαφέρον.
0: Πολυλογάσεις, έλα αυτά.
1: Μεταγραφές, άλλες, κάτι επίσημο για την ώρα δεν έχουμε, αλλά θα είμαστε, θα τα πούμε.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δημήτρης Βάλσαμος. Εννοείται και φεύγουμε εμείς. Πάμε σε διάλειμμα. Κουνάει τα χέρια της στο κύριο Σταματίου. Αλλά ήταν ωραία συζήτηση με τον κύριο Βάλσαμο. Μ' αρέσει να μιλάμε την νεολαία. Να κάθομαι την νεολαία. Γελάς, ρε. Λοιπόν, πάμε και στα Hotel Center. Διάβασαν και σας προτείνουν τις παστρικές από την Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Σταυρακάκη, μας ακούει εδώ πέρα πάντα με παρατηρήσεις. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreens.gr. Υποκράτους 33. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα.
5: Κίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντρέ είναι το παιχνίδι στο Δημοχείο μετά την κριτική του πρώην Δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν Δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων ρωτάει πώς ανέχεται αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράει. Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείου. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων του Υπουργείου Υγείας στο βουλευτή Χίου Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διέμφθηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου θα παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα λωλόδεντρα. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ κηρύσσοντας στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιντών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτο να αναφέρει ότι πρόκειται για τη β' φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταληφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δαφνώνα. Από το εσωτερικό της παλιάς Ιχθυόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα φίξεων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρινάς. αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας στο νησί μας. Η έναρξή του είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις. Του Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Τρίτη 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα ανοιχτό εργαστήρι στα Μεστά και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπος. Το Πολιτιστικό Εργαστήριο Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίος» την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη θα παρουσιαστεί στη Χίο την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη» και «Το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 55%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: ψωμίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

σκέφτεσαι, παίζεις τις πλάτες σου. Βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι, ούτω Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις απάτες σου. Πουλάς στο μπάγκο τα όνειρά σου,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η Μάη Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντρά είναι το παιχνίδι στο Δημοχείο μετά την κριτική του πρώην Δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΚ και την απάντηση του νυν Δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων ρωτάει πώς ανέχεται αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράει. Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείου. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων του Υπουργείου Υγείας στον βουλευτή Χίου Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διέμφθηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου θα παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα λωλόδεντρα. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, κηρύσσοντας στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιντών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτο να αναφέρει ότι πρόκειται για τη β' φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δαφνώνα. Από το εσωτερικό της παλιάς εκθιόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα αφήξεων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο Μέι με δαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας στο νησί μας. Η έναρξή του είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις. Του Δευτέρα 13 Ιουλίου, ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Τρίτη 14 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, ανοιχτό εργαστήρι στα Μεστά. Και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπος. Το Πολιτιστικό Εργαστήριο Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίος» την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη θα παρουσιαστεί στη Χίο την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη» και «Το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη, τριαμποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Διακοπές σημαίνει χαλάρωση και για τους γονείς μερικές φορές ότι σταματούν το καθημερινό μαγείρεμα. Τι γίνεται όμως όταν τα παιδιά τρώνε συνεχώς έξω, πόση ελευθερία μπορούν να έχουν όταν παραγγέλουν? Η Τζούλια Γοράκη συζητά με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και πώς διατηρείται κατά τη διάρκεια των διακοπών.
1: Τι τρώνε τα παιδιά στις ταβέρνες? Τι γίνεται όταν πηγαίνουμε διακοπές, αν το ενοικιαζόμενο δωμάτιο δεν έχει κουζινάκι, ή αν τέλος πάντων θέλουμε και εμείς να κάνουμε διακοπές σε το μαγείρεμα, να τρώμε και μεσημέρι και βράδυ στη ταβέρνα? Είναι εντάξει να αφήνουμε τα παιδιά μας 7 μέρες τη βδομάδα να παραγγέλουν ό,τι θέλουν χωρίς καμιά επίκριση, χωρίς να επεμβαίνουμε καθόλου σε αυτό και να τα αφήνουμε σε μια απόλυτη ελευθερία? Τι θα συμβεί σε ένα παιδί αν το αφήσουμε να τρώει μόνο ζυμαρικά ή μόνο πατάτες τηγανιτά και άμυλα για εβδομάδες ολόκληρες? Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα μιλήσουμε με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα για το τι μπορούν να τρώνε τα παιδιά σε ταβέρνες και εστιατόρια. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Θα σας πω μια δική μου σύντομη ιστορία. Όταν ήμουν εγώ παιδί, δεν θυμάμαι σε διακοπές να γινόταν στις ταβέρνες κάθε φορά το δικό μου. Υπήρχε μέρα που έπαιρναν ψαρόσουπα, υπήρχε πέρα με το καλαμάρι, το ψητό ψάρι με τα χόρτα και η καρμπονάρα έρχονταν σαν επιβράβευση μια Κυριακή και αν. Θυμάμαι επίσης το πρωινό να υπάρχει οπωσδήποτε αυγό με λάτο, ήθελα δεν ήθελα. Ήταν η εποχή που οι μαμάδες κυνηγούσαν το μικρό κοστάκι στην παραλία φωνάζοντας «Αυγούλη!», όπως χαρακτηριστικά τη θυμάμαι. Και η δική μου γιαγιά μου έφτιαχνε ένα πράγμα που το έλεγε κροκάδα. Αν έβρισκε φρέσκα αυγά από κότα, το χτύπαγε εκεί με πολύ ζάχαρη, πολλή ώρα και καφέ και μου το έδινε να το πιω. Εμένα μου άρεσε, ας πούμε, όλο αυτό, γιατί έλεγα στις φίλες μου ότι πίνω καφέ κάθε πρωί. Τέλος πάντων, στην δική μου γενιά, μου αρέσει να το λέω αυτό, γιατί δείχνει και μια πολύ μεγάλη απόσταση τις επόμενες, ήταν απαραίτητο, ήταν σαν αιμονικό το αυγό. Έπρεπε να φάμε ένα αυγό τουλάχιστον τη μέρα. Έπαιζε πολύ μόδα το σηκώτη, δηλαδή ήσουν και διακοπές, ένα σηκώτη θα στο δίνανε, δεν τη γλίτωνες. Και βρίσκαν τρόπο, εντάξει, όχι σε ταβέρνα να φέρνουν φακές, αλλά τόσπρι θα το έτρωγες με έναν τρόπο. Δηλαδή και στη ταβέρνα θα ερχόταν μια ρεβιθάδα και θα σου έλεγε φάει λίγο. Και οπωσδήποτε μουρουνόλαδο, που τότε το μουρουνέλαιο δεν ήταν όπως τώρα που το βάζουν και σε ζελεδάκια και έχουν γεύση πορτοκάλι, τότε είχε απέσια γεύση, μας το έδινε με το έτσι θέλω το πρωί. Και η μαμά μου ακόμα και σήμερα μου λέει, ναι, αλλά αν δεν το έδινα, γι' αυτό έχεις ωραία μαλλιά, τι να πεις. Γλυκά τρώγαμε το καλοκαίρι λίγο μερέντα πάνω στο φρέσκο ψωμί με βούτυρο, αλλά όχι πολλά γλυκά, δηλαδή και το παγωτό ήταν σαν μπόνους. Να τρώγαμε 3-4 φορές τη βδομάδα και λέω πολύ. Σε αυτό το σημείο, να χαιρετήσω την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα. Να την ευχαριστώ πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου.
3: Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και να μπούμε κατευθείαν στο ψητό, τι να τρώμε στις ταβέρνες και κατά πόσο οι δικοί μας, τα δικά μας παιδιά, τελικά διατροφικά τρώνε χειρότερα από ό,τι τρώγαμε εμείς.
3: Εντάξει, οι αριθμοί έτσι κι αλλιώς μιλάνε και λίγο. Η Ελλάδα πλέον είναι πρωταθλητή στην παιδική παχυσαρκία. Επομένως, σίγουρα κάτι δεν γίνεται καλά, θα πω εγώ. Και νομίζω ότι συμφωνώ λίγο πιο πολύ με την προσέγγιση της μαμάς σου και με το μουρουνέλο, και δικιά μου έδινε.
1: Γι' αυτό είσαι και εσύ αυτό το πολύ ωραίο μαλλί. Και τώρα μουρουνέλο. Δεν μπορείς ούτε να το πιάσεις, τόσο πολύ που είναι, δεν πιάνεται.
3: Ακριβώς, γιατί συνήθισα αυτή την τακτική και την κάνω και στην ενήλικη ζωή. Αλλά γενικά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βλέπουμε τις διακοπές, μικρή και μεγάλη, αντί να είναι άσπρο μαύρο, δηλαδή τώρα που είναι διακοπές θα φάω ό,τι θέλω, να το δούμε λίγο και σε μια ευκαιρία να εξασκήσουμε κάποιες διατροφικές συμπεριφορές και όχι τόσο πολύ στο να τρώμε ό,τι θέλουμε όπως το θέλουμε, ό,τι ώρα θέλουμε.
1: Ναι, θυμάμαι τον μπαμπά μου να επιμένει να δοκιμάζω. Μου έλεγε ότι η συμφωνία μας είναι να βάλω στο στόμα μου και αν δεν μ' αρέσει να το φτύσω σε μια χαρτοπετσέτα, αλλά θα το έτρωγα. Βέβαια, μετά θύμωνε που το έφτυνα και έλεγα δεν μ' αρέσει και μου λέει τι να σου πω και αυτά, και υπήρχε ένα εκνευρισμό. Αλλά γενικά ήταν αυτό, του δοκίμασε. Πώς πείθουμε ένα παιδί να φάει τα πράσινα? Τα πράσινα είναι μια ειδική κατάσταση, τουλάχιστον στο μυαλό του δικού μου. Μπορεί επειδή είναι Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Δεν θέλει τα πράσινα. Μπρόκολα, κολοκύθια, φασολάκια.
3: Ούτε αγκούρι.
1: Μόνο αγκούρι. Μόνο αλλά αγκούρι. Είναι βεραμάνι. Είναι δεν θέλει τα πράσινα. Και η ερώτησή μου είναι, έχει τόσο σημασία το μπρόκολο, αν υπάρχει από δίπλα, ας πούμε, μπορεί να φάει ένα ροδάκινο?
3: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα πείθουμε μόνο με την έκθεση και με το να είμαστε εμείς το παράδειγμα. Αυτό το πράγμα που παρατηρούμε, ότι επειδή θα γκρινιάξει το παιδί, δεν θα το παραγγείλω, πριν κάτσουμε, πριν δούμε τον κατάλογο, το έχουμε πάρει κοτομπουκές πατάτες τέλος για να μην φωνάξει, για να μην γκρινιάξει. Mm-hmm. Τελικά φαίνεται ότι είναι μια πολύ λάθος τακτική. Εννοείται να πάρουμε κάτι που να αρέσει στο παιδί, αλλά πρέπει να έχουμε στη μέση και επιλογές, σαν αυτό που έκανε ο μπαμπάς σου κατά το ίμιση. Δηλαδή, να βάλουμε να δοκιμάσει, να έχουμε, ας πούμε, και μία φάβα στο τραπέζι, να έχουμε και ένα χόρτο, να έχουμε και ένα φρούτο. Δηλαδή, να μην φάει το χόρτο, να φάει τουλάχιστον ένα φρούτο. Κάτι όμως να φάει μια φυσική τροφή. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μέρος της φυσιολογικής διατροφής αυτό, και όχι ότι μία εξαίρεση έφαγε και ένα φρούτο σήμερα και πανηγυρίζουμε. Αλλά να είναι λίγο καθημερινό, ότι πρέπει να φας και μια φρέσκια τροφή με το φαγητό σου.
1: Η απορία μου είναι ότι αν, ας πούμε, πιει ένα σμούθι, πιει ένα χυμό, που μέσα του κλέψουμε όλα αυτά που είναι λίγο, του βάλουμε και ένα σπανάκι που το καταλάβει, ένα καρότο με μπανάνα, κάτι, και πάλι εκεί το καλύπτει τις ανάγκες του για λαχανικά.
3: Ναι, βέβαια, από θέμα διατροφικό το καλύπτει, και γιατί όχι, μπορεί να εκπαιδεύουμε και με πολύ αργούς ρυθμούς και τους γευστικούς κάλικες, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά έχουν. Αλλάζουν οι γευστικοί κάλικες συνέχεια, και γι' αυτό το λόγο μία τρώνε κάτι, μία δεν τρώνε, μία τα απορρίπτουν σε μία μορφή, το τρώνε σε μία άλλη. Επομένως, μπορούμε να είναι στο πλαίσιο ότι το δίνουμε με μία άλλη μορφή να το δοκιμάσει. Και αν του αρέσει, μπορούμε σε έναν ήρωμο χρόνο να το εξηγήσουμε ότι είχε μέσα αυτό, σου άρεσε, επομένως.
1: Εγώ λέω σε όλες τις μαμάδες χιουμοριστικά ότι αφού τρώω εγώ, να μην ανησυχείτε καθόλου τα παιδιά σας. Υπήρξε μέρα που με είχαν μετρήσει ότι έφαγα έναν κόκο ριζιού. Έναν κόκο ριζιού, δηλαδή τόσο φαγανή. Και τώρα σε ρωτάω να μου πεις καμιά καλή γρήγορη δίαιτα και όλα αυτά. Θέλω να πω, σίγουρα αλλάζουν οι γευστικοί κάλικες. Ήμουν τρομερά μίζερη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν εξελικτικός μαζί με όλα και ο ουρανίσκος μας. Και πράγματα που δεν τα ήθελα να τα βλέπω, τώρα με ξετρελαίνομαι. Το θέμα είναι πώς εμπνέουμε ένα παιδί, πώς το βάζουμε σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ακούγεται ωραίο, δοκίμασε λίγο, αλλά πεισμόνουν και πολύ και σου λέει όχι, δεν θέλω μπλιάξ. Είναι αυτό το μπλιάξ, μπλιάξ. Μόνο από το χρώμα, από την αφή, αηδιάζουν εύκολα.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι και διπλά πιο επιρρεπή στο σύστημα επιβράβευση του κεφάλου. Δηλαδή, αν έχουν φάει το παγωτό, την πατάτα, τις πίτες και αυτά, δύσκολα θα πούνε «Α, τι ωραίο μπρόκολο», γιατί δεν έχουν ακόμα τον εγκέφαλο αναπτυγμένο ώστε να καταλάβουν το ωφέλη. Και θα σου πούνε «Μπιάξ τον μπρόκολο».
1: Βέβαια και εμείς, ανάμεσα σε πατάτα και μπρόκολο.
3: Ακριβώς, αλλά εμείς έχουμε ώριμους εγκεφάλους.
1: Ακριβώς, για να καταλάβουμε. Και εμείς θέλουμε να φάμε αυγά με μπέικον το πρωί, το να φάμε τσία και βρώμη με λίγο νερό βραστή και ένα χυλό, ας πούμε. Εντάξει. Μην τρελάμε. Δηλαδή, αν πρέπει να διαλέξουμε, δεν θα πούμε αχ, μπρόκολο.
3: Βέβαια, εντάξει, ναι, εντάξει. Είναι φυσιολογικό, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και για τα παιδάκια, ότι είναι πολύ φυσιολογικό που διαλέγουν τις τροφές που διαλέγουν. Απλά οι διατροφικές συνήθειες είναι κάτι που πρέπει να εκπαιδεύεται. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που εκπαιδεύουμε, πρέπει να εκπαιδεύουμε και αυτό. Πώς γινόμαστε παραδείγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτα δοκιμάζουμε εμείς, το βάζουμε πάντα στο τραπέζι. Δηλαδή, βάζουμε μια σαλάτα, π.χ. και ένα όσπρο πάντα στην ταβέρνα, να το βλέπει κάθε επανάληψη. Και μετά από λίγο, όσο θα μεγαλώνει και όσο θα το βλέπει, κάποια στιγμή θα δοκιμάσει. Δηλαδή, πάντα το λέμε, θες να δοκιμάσεις, να σου βάλω, ή βάλε και λίγο από αυτό. Mm-hmm. Άμα σου πει όχι τις πρώτες φορές, δεν απογοητεύεσαι. Συνεχίζεις και το κάνεις αυτό, χωρίς κριτική, χωρίς να φέρεις πολύ στρες στο τραπέζι.
1: Όχι, θα στο βγάλω το ρεβίθι από τη μύτη.
3: Όχι, είναι ότι αν δεν φας το ρεβίθι, δεν θα φας πατάτα ούτε για πλάκα. Αλλά καλύτερα να τα βάζουμε σε μια λογική, ότι το πιάτο σου πρέπει να έχει μια μορφή πρωτεΐνης. Άρα θα διαλέξεις τι θα είναι αυτό. Μπορεί να φας κοτόπουλο, μπορεί να φας ψάρι, μπορεί να φας τυράκι. Μια μορφή υδατάνθρακα, δηλαδή ριζάκι, πατάτες, χωρίς να έχουμε καλή πατάτα, κακή πατάτα. Δηλαδή το βάζουμε στο πολύ φυσιολογικό, χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερο φάση γύρω από το τρόφιμο, και πρέπει να έχει μια φρέσκια τροφή. Τι θες, αγγούρι, ντομάτα, χόρτο, αλλά κάτι πρέπει να βάλεις.
1: Υπάρχουν και τα εξαιρετικά παράξενα της ζωής, τα εξαιρετικά παράδοξα. Ο γιος μου που τον παρακαλάς να φάει πατάτα τηγανητή.
3: Δεν τρώει, ε.
1: Παράλογο. Δεν του αρέσει καθόλου. Βλέπεις μετά, μετράς τη διατροφική, τι χρειάζεται τόσο πολύ την πατάτα τηγανητή, ώστε να τον πείσεις να τη φάει. Οπότε λες, όχι, μην τη φας ποτέ, αφού δεν σ' αρέσει, το αφήνουμε εκεί. Αλλά εντάξει, είναι παράδοξο, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και μικροί που είναι έχουν και τις δικές τους. Δηλαδή, πέρα από τους γευστικούς κάλικες, είναι και τι μας πάει και τι δεν μας πάει. Προς το παρόν, η πατάτα τηγανητή δεν τον συγκινεί. Μπορεί να ζει όμως κάθε μέρα με ζυμαρικά. Και αυτό είναι μία ερώτηση. Αν δηλαδή. Και το αντιμετωπίζουν, δεν είναι μία φανταστική ερώτηση. Πηγαίνει στο εστιατόριο και σου λέει: θέλω μακαρόνια με κοιμά. Τα παίρνει, λες, ωραία, έχει φάει και λίγο το κοιμά. Εύχεσαι να είναι καλός κοιμάς. Καταλαβαίνεις τώρα όλα αυτά. Τη δεύτερη μέρα, μακαρόνια με κοιμά. Τη τρίτη μέρα, μακαρόνια με κοιμά. Τη τέταρτη, ας αλλάξουμε καρμπονάρα. Τη πέμπτη, μακαρόνια. Εκεί τι κάνει ένας γονιός και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και για την ανάπτυξή του και για όλα.
3: Εντάξει, αν μιλάμε για 2-3 μέρες, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το μιλάμε για μέρες-μέρες.
3: Αν μιλάμε όμως για μέρες-μέρες ή αν μιλάμε για εβδομάδες ή για όλες τις καλοκαιρινές διακοπές που είναι και αρκετά μεγάλες, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Αρχικά το παιδί όταν θα γυρίσει θα δυσκολευτούμε απίστευτα να του αλλάξουμε αυτές τις συνήθειες. Δηλαδή θα πρέπει να πέσει ακόμα περισσότερη αγώνας, γκρίνια, οτιδήποτε θέλουμε να το ονομάσουμε. Και δεύτερον, δεν θέλουμε το παιδί, ναι, εννοείται να έχει βούληση και να έχει τις επιλογές, αλλά πρέπει να του δίνουμε άλλες επιλογές. Δηλαδή, έφαγες μακαρόνια σήμερα και χθες, ας πούμε, αύριο πρέπει να διαλέξεις κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να φάμε μακαρόνια τρίτη μέρα, γιατί η διατροφή μας κάθε μέρα πρέπει να τρώμε κάτι άλλο. Χωρίς να κάνουμε πολύ φασαρία, τσακωμούς. Ότι όχι, εγώ θέλω μακαρόνια, κλαίει ωραία, ναι, το καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ας πούμε έχεις στεναχωρηθεί γιατί σου αρέσει, αλλά πρέπει να διαλέξουμε κάτι άλλο, όπως ας πούμε και στο σχολείο. Θα βάζουμε και ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι χωρίς όμως να το πολύ πρεσάρουμε.
1: Ναι, αλλά... γιατί θα το πάμε στο ανάποδο αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς.
1: Το πολύ πρεσάρισμα.
3: Ακριβώς.
1: Ασχολούμαστε οι γονείς με το βάρος, τους έβαλες, έχασες, παιδί μου, σε βλέπω αδύνατο. Δηλαδή πήγα διακοπές με μία φίλη. Και ήθελε ο γιος το πρωί να πάρει σμούθι, να πάρει αυγά με μπέικον και τέτοιο. Ήθελε να πάρει το γιαούρτι με το μούσλι, ήθελε να πάρει και το, δεν ξέρω, κάτι άλλο και ένα. Και είπε ναι, δεν τον βλέπεις που είναι τόσο αδύνατος. Και λέω, μα ξεκινάει τη μέρα με 3.000 θερμίδες.
3: Μεταπολισμός δουλεύει, να τα καλά, ναι.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν χρειάζεται και ένα μέτρο και σε αυτό, δηλαδή να φάει... Πόσο πρωινό, να πάει μετά για κολύμπι με αυτό το πρωινό, είπε παιδίατρος όχι.
3: Είναι καλό να μην πάμε με κολύμπι. Όχι, όχι. Γενικά, ένας κανόνας για τους γονείς ισχύει και για τα παιδιά, ισχύει και για τους μεγάλους, θα πω. Δηλαδή, όχι οι γονείς μόνο που έχουν μικρά παιδάκια, αλλά και οι γονείς που έχουν και μεγάλα παιδιά και ενήλικες. Δεν σχολιάζουμε ποτέ το σώμα. Για το λόγο ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε όλες τις μορφές. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο στη διατροφή του, είτε γιατί πάχει το παιδάκι, είτε γιατί έχει χάσει βάρος το παιδάκι, το βάζουμε με άλλα λόγια. Δηλαδή, αν ας πούμε ένα παιδάκι έχει παραπάνω κιλάκια και δεν θέλουμε να φάει τόσο πολύ το πρωί, γιατί είναι πάρα πολλές οι θερμίδες, εκεί πέρα λέμε ότι ξέρεις τι. Είναι όλα πολύ νόστιμα, μπορούμε να δοκιμάζουμε κάθε μέρα κάτι άλλο. Σήμερα πρέπει να επιλέξεις ένα, γιατί πρέπει να φυλάξουμε την ενέργεια μέσα στην ημέρα. Ή επειδή θα πάμε μια κολύμπη, το βάζουμε αλλιώς. Αντίστοιχα και ένα παιδάκι πολύ αδύνατο. Όχι, δεν τρώμε όλες τις θερμίδες μαζί γενικότερα, αλλά το χωρίζουμε στην ημέρα για πολλούς λόγους. Αλλά πάνω απ' όλα δεν σχολιάζουμε το σώμα του, γιατί μπορεί αυτό το παιδάκι να το πάρει πολύ διαφορετικά, να μην καταλάβει πώς το εννοεί η μαμά και να στο τέλος να του δημιουργήσουμε και κάποια θέματα με την εικόνα του σώματός του. Βάζουμε λίγο μια λογική και ότι αγάπη μου, θα πασάσουμε για κολύμπι, μπορούμε να φάμε αυτό. Δηλαδή βάζουμε πάλι ένα πλαίσιο και ας φάει μες την ημέρα, άμα είναι αδύνατο.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Ψυχή και Σώμα. Σήμερα η Τζούλια Γοράκη συζητά με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και πώς διατηρείται κατά τη διάρκεια των διακοπών.
2: Είσαι τόσο ήρεμη μαμά όσο μας μιλάς τώρα, γιατί αυτό τα αγάπη μου.
3: Εγώ θα πω τώρα εδώ πέρα ότι ναι, στο θέμα φαγητός, επειδή είναι, εντάξει, βέβαια παίζω σε safe πλαίσιο, γιατί δουλεύω πολύ με παιδιά. Έχει τύχει, ας πούμε, πέρυσι το καλοκαίρι. Έχω μια κόρη που είναι πολύ μικρούλα και αυτή. Και είχα μια συνεδρία εγώ πάνω στο δωμάτιο. Άρα κατεβαίνω κάτω και ακούω από το διάδρομο να λέει: στο πιάτο μας πρέπει να βάλουμε μια πηγή πρωτεΐνης, θα βάλουμε ένα αυγό. Και όντως είχε πάρει. είχε βάλει το αυγό, είχε βάλει τη μερέντα, γιατί δεν τη απαγορεύω κανένα τρόφιμο. Δεν θέλω να τη το απαγορεύσω, γιατί μετά θα το ζητάει. Στα παιδάκια, ό,τι το κόβουμε, το ζητάνε. Επομένως, τη λέω: μπορείς να φας τη μερέντα, αλλά πρέπει να φας και πρωτεΐνη. Ποια πρωτεΐνη θα επιλέξεις?
2: Και τα μπλέκει και βάζει το αυγό μέσα στη μερέντα. Δεν τα βλέπουν τα παιδιά όλα μας.
3: Και όμως τη μερέντα δεν την έφαγε όλη. Ακριβώς επειδή έτσι την απαγόρευσα, λίγωσε. Και τότε, δηλαδή, ή τη είπα, βάλε τη μερέντα και έπλωσε τη με το τυράκι, το τριγωνάκι, ας πούμε, όχι βούτυρο, ώστε να βάλουμε πρωτεΐνη. Αν βάλουμε πρωτεΐνη, θα νιώσουν και κορεσμό τα παιδιά. Άρα θα φάνε λιγότερο. Άρα το θέμα δεν είναι να απαγορεύουμε, αλλά να βάζουμε λίγο ένα πλαίσιο. Ότι θα τη φας αυτό, αλλά δεν μπορείς να φας μόνο αυτό. Αυτό λειτουργεί καλύτερα, γιατί είναι λίγο σαν. Αλλά το κάνουμε και εμείς έτσι. Δεν είμαστε εμείς με ένα καφέ και ένα τσιγάρο ή τρώμε ένα κομμάτι κέικ και λέμε αυτό στο παιδί. Το κάνουμε και οι ίδιοι για να το δει το παιδί.
2: Ναι, γιατί είναι όντα μιμητικά, οπότε μας βάζουν σε αυτή τη λογική.

0: Τώρα οι μαμάδες αυτές που, εντάξει, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, τρελαίνονται, που είναι λίγο πιο πολύ με το βιολογικό, με το τσία, με το τέτοιο, με το φτώ. Το παιδί μου θέλω να φάει, λέει, σαν να είναι παπαγάλος, λιναρόσπορο, του δίνω μόνο σπόρια. Θέλω από αυτές οι μαμάδες. Γιατί έχω τίποτα που δεν είναι βιολογικό, τίποτα που να μην έχει ζάχαρη, και μου πες την άλλη φορά τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά στο Θεό. Αυτές λοιπόν οι μαμάδες που υπάρχει αυτή η κατηγορία ζουν ανάμεσά μας και με όλα αυτά που θα πάνε, καλά κάνουν βέβαια στη βιολογική, λαϊκή, και εγώ έχω πάει αν με βγάλει ο δρόμος. Πόση σημασία έχει τώρα όλο αυτό το πράγμα, το παιδί να μεγαλώνει με όλα αυτά τα τύπου τρομερά υγιεινά?
1: Γενικότερα εγώ θα πω ότι καταλαβαίνω την ανησυχία των μαμάδων, το έχω βιώσει κι εγώ ίδια, του να θέλεις να δώσεις την καλύτερη ποιότητα τροφής. Δυστυχώς εγώ θα πω ότι και η επιστήμη της διατροφής είναι μια πολύ σύνθετη επιστήμη που έχουμε την τάση να την υπεραπλουστεύουμε, ακριβώς γιατί εκφέρουν και άποψη άνθρωποι που δεν το έχουν σπουδάσει, άρα ξέρεις, υπάρχουν και λίγο τάσεις, μόδες που έτσι θα επηρεάσουν και την κοινή γνώμη. Δεν είναι απαραίτητα κακό, απλά θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο. Είναι ένα στρες και στο παιδί και στις ίδιες. Και αυτό που παρατηρώ είναι ότι στην εφηβεία τα παιδιά κλωτσάνε πολύ και τείνουν να θέλουν εντελώς junk φαγητό. Δηλαδή, στο τέλος, έχουμε γκρεμίσει τη σχέση του παιδιού με την διατροφή.
0: Αντί ίσως να τη πολύ χρήσουμε, αυτή τη πίεση.
1: Ναι, γιατί είναι πίεση. Τα παιδιά θα κλωτσίσουν και θα αντιδράσουν. Όχι τόσο πολύ στις μικρές ηλικίες ή στο δημοτικό, όσο στο γυμνάσιο. Και θα κουραστούν να βάζουν τόσους κανόνες. Γι' αυτό η χρυσή τομή, το golden standard πάντα στη διατροφή, είναι να κρατάμε, δηλαδή να δίνουμε την πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του παιδιού. Και στα άλλα να βάζουμε ένα πλαίσιο. Δηλαδή ότι πρέπει να φας πρωτεΐνη με κάθε γεύμα. Όχι, δεν θέλω, θέλω να φάω μόνο μακαρόνι, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να επιλέξει, δεν υπάρχει γεύμα, δηλαδή σαν να είναι κάτι το οποίο έτσι τρώμε. Και να μην βάζουμε τόσο πολύ αν θα είναι το μακαρόνι από φακή, από ζέα ή από σιτάρι, γιατί στο τέλος δεν έχει τόση διαφορά.
0: Ακάι μπολ και τα λοιπά. Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, παιδάκια στο τέλος να τρώνε protein bars, να τρώνε, δηλαδή σε μικρές ηλικίες, όταν, ας πούμε, δεν θέλω να φάω ένα αυγό, ή ας πούμε μπορεί να μου λένε θέλω να φάω, ξέρω εγώ, τύπου ασαΐ, αντί να κάτσω να φάω,
0: ναι,
1: ας πούμε, μια ομελέτα. Δεν θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη λογική. Απλοί κανόνες. Πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, πρέπει να τρώσει μια φρέσκια τροφή. Θες να φας το μπισκότο και έλα, θα το συνδυάσει με γιαούρτι. Δηλαδή, θα βάζουμε πράγματα που έχουν νόημα. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα.
0: Το γιαούρτι, τώρα πως γιαούρτι, να έχει λιπαρά ή να μην έχει στα παιδιά?
1: Ναι, έχει λιπαρά στα παιδάκια.
0: Δηλαδή, να μην είναι το 2%, δεν το χρειαζόμαστε.
1: Άμα αυτό δεν υπάρχει λόγος, ιατρικός εννοώ, κάποιο κλινικό νόσημα. Ναι. Ένα κατσικίσιο, ένα πρόβιο, ένα κεφύρο.
0: Το αυγό το θέλουμε.
1: Το θέλουμε. το αυγό το θέλουμε. Νομίζω ότι κυκλοφορώ με μπλουζάκι. Ναι. Με το αυγό. Ναι, έχει και χολίνη, βοηθάει σε πολλά πράγματα το αυγό.
0: Δύο αυγά την ημέρα είναι εντάξει για τα
1: παιδιά.
0: Είναι
1: μια χαρά για τα παιδάκια, εκτός αν υπάρχει ιστορικό υπερχοληστηριανεμία στην οικογένεια ή στο ίδιο. Αλλιώς δεν έχουμε θέμα.
0: Και με μπέικον, γιατρέ μου.
1: Εδώ τώρα πάλι πάμε για την επεξεργασία των τροφίμων. Δηλαδή δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς γιατί καταλαβαίνω την ευκολία, γνωρίζουμε ότι τα λαντικά είναι πλέον στην κατηγορία νούμερο ένα καρκινογόνο, όπως είναι το αλκοόλ και το τσιγάρο. Δηλαδή, αν υπάρχουν τρία πράγματα, μάλλον θα μιλήσω μόνο για τη διατροφή, αν υπάρχουν δύο τροφές που γνωρίζουμε ότι προκαλούν καρκίνο, είναι το αλκοόλ και τα λαντικά. Επομένως, θεωρώ ότι μία φορά την εβδομάδα, ας τα βάλουμε στο πρωινό τους, αλλά παραπάνω δεν υπάρχει λόγος.
0: Αλλαντικά όλα, τα λαντικά
1: όλα.
0: Και προσούτα και όλα, μας καταστρέφεις και γαλοπούλες. Και
1: όχι, εγώ παγκόσμιος οργανισμός υγείας.
0: Τι λέτε, γιατρέ?
1: Ας πάμε κρατάκι κανονικό, που είναι και πολύ θρεπτικό. Δηλαδή εγώ πολλές φορές λέω ότι εκεί που θα ψήσεις ένα φιλέτο κοτόπουλο, κόψε το σε φετούλες ή κάντο τύπου πουλ και βάλω το αυτό μες στην τορτίγια.
0: Οπότε όχι μπέικον. Και υπάρχει βέβαια αυτό που είναι σαν μπέικον, ας πούμε. Αυτό που είναι σαν τυρί, αυτό που είναι σαν...
1: Αχ, όχι, όχι, όχι, βίγκαν, όχι, καλύτερα κανονικό.
0: Α, γιατί και εκεί είναι στα βίγκαν,
1: ναι,
0: και εκεί έχουν επεξεργασία.
1: Πάρα πολύ ψηλή, τα φετικά τυριά, αν δεν είναι τόφου, είναι έλαιο καρύδας με τροποποιημένο άμυλο. Είναι απλά κορεσμένα λιπαρά. Δεν υπάρχει λόγος να το βάλουμε.
0: Πάλι τα κορεσμένα, μην με βγουν.
1: Γι' αυτό ανεβάζουμε χοληστερίνη. Τρώμε πολλά.
0: Τόφου, και εγώ την έχω 279, γιατρέ. Το τόφου το τρώμε όμως.
1: Το τόφου το τρώμε, εννοείται.
0: Και το δίνουμε και το κεφίρι, δίνουμε στα παιδιά.
1: Και το κεφίρι, όλα.
0: Και το τόφου και κομπούχα.
1: Και
0: να μην την πω αλλιώ. Τη λέγεται με δύο τρόπου και μπερδευτώ. Και τα τρώμε όλα.
1: Τα κάνουμε αυτά, ναι.
0: Τώρα πάμε στο θέμα που αφορά μικρού και μεγάλου. Των 10.000 ευρώ. Πατάτε τηχανητές, αρέσουν σε όλους. Τρώμε μια μέρα. Σημαίνει ότι θα είμαστε ένα κιλό πάνω?
1: Όχι.
0: Τι πρέπει να γίνει, με τι να μην το συνδυάζουμε, πώς πρέπει να το σώσουμε, είναι καλύτερα να το μεσημέρι? να μην φάμε ψωμί, τι να κάνουμε, τι.
1: Διακοπές έρχονται. Γενικά να κοιτάμε τη μέρα συνολικά θα έλεγα. Δηλαδή, αν μιλάμε πάλι για τη μία εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες που θα είμαστε διακοπές. Εκεί πέρα λοιπόν τι κάνουμε, όταν εγώ θέλω να φάω την τηγανητή πατάτα, δεν παθαίνω πανικό, ούτε την απαγορεύω. Γιατί είναι θέμα χρόνου, προς το τέλος των διακοπών να τις τρώω με τις χούφτες. Γενικότερα, μικρή και μεγάλη, ό,τι απαγορεύουμε, θέλουμε μετά πάρα πολύ. Γενικά δεν υπάρχει λόγος να τρομάζουμε. Απλά κοιτάμε λίγο τα λιπαρά της ημέρας. Δηλαδή, αν εγώ το θέλω να φάω βράδυ ή μεσημέρι τηγανητές πατάτες, το επιτρέπω στον εαυτό μου. Καταλαβαίνω ότι απλά είναι ένα τρόφιμο που είναι λίγο πιο υψηλά θερμιδικό. Και εκεί ξεκινάει και τελειώνει. Δεν είναι κάτι.
0: Okay.
1: Απλά δεν πάω εκείνη τη μέρα να φάω και το πρωί τυρόπιτα ή να φάω ένα κλαμπ σάντουιτς στην παραλία ή να φάω μαγιονέζες.
0: Ψωμιά.
1: Ψωμιά, δηλαδή τι
0: δηλαδή,
1: κάνω.
0: Δεν ξεκινάω το τραπέζι που φέρνω το ψωμί.
1: Αχ, αυτό,
0: δεν κάνω παπάρα στη χωριάτικη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν γίνονται αυτά. Τρώω απλά την πατάτα, τον μπιφτέκι.
1: Τη σαλάτα μου.
0: Τη σαλάτα μου και γεια.
1: Ακριβώς.
0: Και το βράδυ ένα γιαούρτι που λέει ο λόγος.
1: Ή καλαμάκια. Ή...
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί μια οικογένεια να φάει και ξανά.
0: Θα μας το συγχωρέσει το σώμα μας μια φορά.
1: Και περισσότερες φορές θα μας το συγχωρέσει. Το πιο ωραίο κόλπο που λέω πάντα είναι ότι όταν πάμε σε μια ταβέρνα, ανεξάρτητα πόσο πεινάμε, να μην ξεκινάμε με ψωμί. Δηλαδή πριν και για παιδάκι αυτό.
0: Να του λέμε, μην μα το φέρνουν το ψωμί.
1: Μην μα το φέρετε. Δηλαδή φέρετε το μου μετά με τη σαλάτα, αν το θέλουν οπωσδήποτε. Γιατί υπάρχουν κάποια παιδάκια που δεν τρώνε άλλο άμυλο. Τρώνε μόνο ψωμί. Άρα εκεί πέρα δεν το φέρνουμε κατευθείαν και ξεκινάμε όλοι και τσιμπάμε ψωμάκι μέχρι να φέρουν τα υπόλοιπα. Αυτό κατευθείαν. Επειδή τι θα κάνει, είμαστε νηστικοί, πεινάμε. Θα φάμε απλό υδατάνθρακα, θα ανέβει το ζάχαρο στο αίμα. Επομένως εκεί αυτό που φαίνεται είναι ότι τρώμε πιο πολύ. Δηλαδή μετά έχουμε πιο έντονη πείνα,
0: όρεξη,
1: πιο μεγάλη.
0: Μας την ανοίγει δηλαδή το ίδιο το ψωμί.
1: Ακριβώς. Είναι η ιδιολογική με τα φυστίκια, τα αλμυρά και το αλκοόλ. Θα πιούμε πιο πολύ αν φάμε και τα φυστίκια μαζί παρά να έχουμε σκέτο το αλκοόλ χωρίς τίποτα. Το πιο ωραίο κόλπο λοιπόν και για τα παιδάκια για να πεινάνε, γιατί εγώ το ξαναλέω, πολλές φορές τα παιδιά δεν τα αφήνουμε να πεινάσουν κιόλας. Δηλαδή να πεινάσουν και να δουν τι έχει στο τραπέζι και να πάρω κάτι.
0: Να ακούσουν την πείνα τους.
1: Ακριβώς. Αν το παιδάκι πεινάει και του έχω μόνιμα ψωμί, κρακεράκι, ριζοκοφρέτα, δεν πεινάει αρκετά για να είναι και ανοιχτό να δοκιμάσει και τη φάβα. Δηλαδή είναι και αυτό λίγο κάτι να σκεφτούμε. Επομένως λοιπόν λέμε όχι, φέρε μου μία σόδα, ένα νερό, κάτι για να ενυδατωθούμε. Ξεκινάμε πάντα με λαχανικά, δηλαδή λέμε φέρετε πρώτα τη σαλάτα. Και για το παιδί να έχει κάποια λεπτά που ψιλοπεινάει και μπροστά του έχει τα λαχανικά, είναι πολύ πιο πιθανό να πάρει τα γκουράκι, την ντοματούλα, έστω και να το φτύσει.
0: Ναι, ναι. Και για εμάς είναι καλό πρώτα η ντομάτα, μετά η πατάτα.
1: Πρώτα η ντομάτα, ιδανικά μετά η πρωτεΐνη και μετά οι πατάτες ρύζι, αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται πάντα.
0: Καμιά φορά αργία η πατάτα σε ταβέρνα, καλό αυτό. Τρώω το μπιφτέκι, οπότε έχει πάει σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σαλάτα, μπιφτέκι, πατάτα.
1: Ναι, εκεί πέρα θα
0: είναι μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Μην τις φωνάζεις, δεν μας φέρατε τις πατάτες, είναι καλύτερα. Στο τέλος λοιπόν.
1: Και αν πάμε πολλές μέρες διακοπές και φάμε πολλές μέρες απ' έξω, εντάξει, μπορούμε να ζητήσουμε. Εγώ το κάνω συνέχεια. Λέω, με τι το συνοδεύεται, μου λένε πατάτες, ρύζι, ξέρω εγώ, λαχανικά. Και λέω, ας πούμε.
0: Μια μέρα πατάτες, μια λαχανικά, μια ρύζι.
1: Ακριβώς, ή μισό-μισό. Δηλαδή, αν πάρουμε το πιάτο μας και βάλουμε στο μισό ό,τι λαχανικά θέλουμε. Στο άλλο βάλουμε το μπιφτεκάκι, τη φέτα. Και στο άλλο βάλουμε λίγες πατατούλες, λίγο ριζάκι.
0: Μας άνοιξε την όρεξη.
1: Είναι και η ώρα δύσκολη.
0: Να σε ρωτήσω τώρα. Τρώμε και μεσημέρι και βράδυ στη ταβέρνα με τα παιδιά. Δηλαδή, και πρωινά και μεσημεριανά και βραδινά. Ή κάνουμε και κάτι, πες ότι δεν θέλουμε, είμαστε διακοπές, δεν θέλουμε να μαγειρεύουμε τώρα. Ή έτσι κάνουμε και κάτι, έτσι λίγο πιο light, τρώμε καλύτερα μία φορά πιο πολύ, τρώνε και λίγο κάτι στην παραλία, ένα σάντουιτς, κάτι.
1: Κοίτα, αυτό είναι ανάλογο το budget και τις συνήθειες της οικογένειας. Γενικά, τρώμε ένα κανονικό γεύμα και αν πάμε δεύτερη φορά σε ταβέρνα, τρώμε κάτι πιο ελαφρύ. Δηλαδή, δεν πάμε να φάμε δεύτερη γύρα πατάτες, ρύζια, μακαρόνια. Δεν τρώμε μπιφτέκι με πατάτες γιάντας και παστίτσιο το βράδυ, γιατί δεν είναι καλό γενικότερα αυτό. Τρώμε, ας πούμε, αν πάμε το που λέω λόγω στο μεσημέρι σε ταβέρνα, πάμε το βράδυ να φάμε καλαμάκια με καμιά τσαλάτα. Ή ένα πολύ ωραίο κόλπο που λέω πάντα στις οικογένειες είναι και να μην έχει κουζίνα, έχει στάνταρ ψυγείο όλα τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια. Πηγαίνετε και σε ένα σούπερ μάρκετ, πάρετε λίγο τυράκια, λίγο τριγωνάκια, ένα ψωμί λίγο καλό και ένα τοστάκι το βράδυ, γιαούρτι με κανένα φρούτο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και αυτό μπορούμε να το κάνουμε.
0: Κλέψτε το κι αλλιώς, ας πούμε. Φάτε μια και καλή. Αν έχει φάει ένα καλό πρωινό, φας λίγο έτσι ένα φρούτο, ένα τέτοιο και μετά πας και φας γύρω στις 6-7. Δεν είναι ανάγκη να τρώνε διαρκώς.
1: Δεν χρειάζεται αυτό.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές.

0: Των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλια Γοράκη συζητά με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και πώς διατηρείται κατά τη διάρκεια των διακοπών.
1: Μια άλλη ερώτηση τώρα είναι τα υλικά που χρησιμοποιούν οι ταβέρνες, τα λάδια τους, τα πρώτη ύλη, τα λάτια. Έχουμε κάποια έτσι έρευνα, ξέρεις κάτι για το έτοιμο φαγητό γενικά, τι κάνει στον οργανισμό μας, τη ζωή μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που τρέφονται, έχω δηλαδή φίλους που δεν ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ. Κεριέννηδες και...
2: Που θα πάνε σε ένα μαγειρίο, ας πούμε.
1: Ναι,
2: και θα
1: σε ένα μαγειρίο κάθε φορά. Έχω έναν φίλο που ζει έτσι χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν ψωνίζει ποτέ, παίρνει μόνο έτοιμα. Και τα έτοιμα που πια που έχουν τα σούπερ μάρκετ, που σου έχουν και τις θερμίδες πάνω, που δεν ξέρω βέβαια ποια είναι ακριβώς η διατροφική τους αξία, αν σκεφτείς ότι... Και το κόστος είναι λίγο και τι υλικά είναι αυτά. Σου πω, πάρεις ένα σολομό, λες, α, υγιεινό. Ξέρεις τι είναι όμως αυτό.
2: Ακριβώς και πώς έχει συντηρηθεί. Γενικά, είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε λίγο καλομαθημένοι σε αυτό σε σχέση με άλλες χώρες. Ειδικά τα εστιατόρια, οι ταβέρνες συνήθως έχουν πολύ καλά συστατικά και χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο. Όχι στις πατάτες και στα κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες, αυτά είναι πάντα σε φυτικά ελαιά τηγανισμένα και γι' αυτό λένε πάντα να έχουμε ένα περιορισμό σε αυτά.
1: Α, ναι. Δεν είναι σε ελαιόλαδο.
2: Όχι, όχι, γιατί γίνεται πολύ βαριά η γεύση και ανεβαίνει το κόστος εννοώ για το μαγάζι, αλλά γίνεται και πολύ βαριά η γεύση. Δεν το προτιμάνε, είναι πάντα σε φυτικά ελαιά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα τηγανίσει κανείς ελαιόλαδο στην Ελλάδα. Όμως γενικά ευτυχώς στα υπόλοιπα, δηλαδή στο γίγαντα, στη φάβα, στη σαλάτα,
1: ναι,
2: θα βάλουμε ελαιόλαδο. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο. Απλά βάζουν πάρα πολύ. Και εγώ αυτό θέλω λίγο να το τονίσω. Ότι και ένα υγιεινό τρόφιμο, αν το τρώμε συνέχεια στην υπερβολική μορφή, και με αυτό μπορεί έτσι να έχουμε και μια μεταβολή στο βάρος μας. Δηλαδή δεν είναι. Μια φορά είχα υπολογίσει, ας πούμε, φάβα, χόρτα, ψάρι που είχα πάρει με το λάδι που έβλεπα. Ήταν, ας πούμε, ένα χιλιάρικο θερμίδες και είχα φάει φάβα, χόρτα, ψάρι. Ήταν αυτό. Επομένως, λίγο κοιτάμε, ένα ωραίο κόλπο είναι. Π.χ. το λάδι να λέμε να μας το φέρουν ξέχωρα. Δηλαδή, πώς έχουν μερικά εστιατόρια που έχουν
1: το
2: ελαιόλαδο.
1: Να το μικρό
2: ακριβώς, και να βάλουμε εμείς όσο θέλουμε.
1: Ισχύει ο κανόνας του ενός κουταλιού τη σούπα στη σαλάτα μας.
2: Ναι, τώρα εντάξει, αν είμαστε μια παρέα και είναι, ας πούμε, η σαλάτα για 4 άτομα, θα βάλουμε
1: πάντως
2: λίγο παραπάνω.
1: Πάντως το πολύ λάδι δεν παχαίνει.
2: Βέβαια.
1: Βέβαια. Και, ναι. Και το ομό λάδι.
2: Ναι. Γιατί μια κουταλιά λάδι σου δίνει 150 θερμίδες περίπου.
1: Μια κουταλιά.
2: Μα και οι πατάτες οι τηγανιτές γι' αυτό έχουν τόσο θερμίδες. Δηλαδή, μια πατάτα στο air fryer, η βραστή δεν παχαίνει. Πρέπει να φας τεράστια ποσότητα. Απλά οι τηγανιτές απορροφούν το λάδι, βγάζουν το νερό και απορροφούν λάδι.
1: Οπότε το λάδι είναι το θέμα.
2: Ναι, όχι πατάτα καημένη.
1: Οπότε και τα λαδερά που μας φέρνουν που κολυμπάνε στο λάδι είναι. Οι μαμάδες, η μαμά μου, ας πούμε, γίνονταν νόστιμα, αλλά. Έβαζε λάδι, δεν το τσιγκωνευόταν. Οπότε αυτό έκανε αμέσως το φαγητό πολύ νόστιμο. Αλλά
2: και πολύ λιπαρό.
1: Βόμβα θερμίδων. Δηλαδή, αυτό που λες. Νόμιζα ότι έτρωγες φασολάκια και κάτι άλλο και ψάρι και ήταν μέσα στα λάδια.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε ζητάμε το λάδι να το βάζουν δίπλα. Στα παιδιά το θέλουμε το λάδι.
2: Εντάξει, τα παιδάκια, επειδή έχουν πιο αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, δεν είναι σαν τους ενήλικες. Τα παιδιά γενικά θέλουν πιο πολλές θερμίδες. Αναπτύσσονται, είναι λίγο διαφορετικά η παιδική διατροφή με τη δική μας. Εντάξει, τους τα βάζουμε κανονικά να φάνε. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς, αν τα αφήσουμε, έχουν μια ομοιόσταση. Δεν θα δεις πολύ εύκολα να κάνουν βούτες ή να. Ούτε θα πιούν αλκοόλ μαζί, δηλαδή. Τα παιδιά θα πάνε μετά, θα τρέξουν.
1: Δεν είναι πατάτα μαζί με μαργαρίτα.
2: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Μα αυτή είναι η λογική. Το ισορροπούμε μέσα στην ημέρα. Δεν απαγορεύουμε τρόφιμα. Κάτι που μας δίνει χαρά, θα το βάλουμε στη ζωή μας και θα το χαρούμε κιόλας. Διακοπές είναι. Και χωρίς να είναι διακοπές. Εγώ πάντα λέω στους διαιτώμενους μου. Δεν χρειάζεται επειδή κάνεις διατροφή, ας πούμε, να τα βγάλεις αυτά που αγαπάς. Απλά να εκπαιδευτείς πώς να τα βάλεις στη ζωή σου χωρίς να επηρεάζουν το βάρος. Πρέπει λίγο να μετατοπίσουμε το πώς βλέπουμε το φαγητό. Δεν μπορεί να μας παχύνουν 20 πατάτες. Δεν έχουν 7.000 θερμίδες.

0: πούμε ότι παίρνουμε ένα κιλό.
1: Αλλά 20 ποτά, γιατρέ.
0: 20 ποτά, εντάξει.
1: Που είναι και νέες θερμίδες, αρχίζει και.
0: Κάτι γίνεται. Αλλά υπάρχουν τρόποι για όλα. Και για το σούπερ μάρκετ, γιατί ήταν πολύ ωραία η ερώτηση, αυτά τα έτοιμα γεύματα, εγώ θα πω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν κάποια που όντως, αν δούμε πίσω, έχουν δύο παραγράφους συστατικά, έχουν φετικά έλαια, έχουν συντηρητικά. Εντάξει, μια φορά στο τόσο και να τρεφόμαστε μόνο με αυτά δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Αλλά υπάρχουν και πολύ καλά, δηλαδή υπάρχουν και πολύ ποιοτικά που δεν έχουν συντηρητικά. Δεν έχουν, δηλαδή είναι όντως με ελαιόλαδο φτιαγμένα. Επομένως, πάλι θα πω, κοιτάμε την ετικέτα.
1: Και ίσως και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και τιμή, αλλά είναι ύποπτο αν ένα φαγητό έτοιμο κάνει 2,50 ή 3. Ναι, λες τώρα τι είναι αυτό. Και πόσο καιρό. Και σου λένε ότι αντέχει και 3 μήνες στο ψυγείο σου. Οπότε καταλαβαίνεις μόνο από τη τιμή και από τη διάρκεια ότι κολυμπάει στα συντηρητικά.
0: Ακριβώς.

0: Τα παιδιά το καλοκαίρι, πέρα από το να φάνε, δηλαδή, έτσι όπως μου πες ένα πρόγραμμα, το πρωί να φάνε το αυγό, να το φάνε το μεσημέρι, παίζουν ρόλο αυτά, το βράδυ. Δεν μας πειράζει.
1: Όπως ταιριάζει στην οικογένεια. Όχι, εμείς εστιάζουμε ότι είμαστε σε μπουφέ. Θέλει να φάει κρουασάν, που λέει ο λόγος. Okay, θα πάρει μαζί και το γιαούρτι του, το γάλα του, το αυγό του. Δηλαδή θα τρώει μόνο αυτά τα τρόφιμα. Τώρα, αν θα φάει το μεσημέρι το αυγό, π.χ. μια ομελέτα, ή αν θα το φάει το πρωί, ή αν θα φάει το πρωί ένα τόστ και μετά φάει μια ομελέτα και το βράδυ πατάτες τηγανιτές με κοτόπουλο, είναι οκ. Okay.
0: Είναι μύθος ότι τα παιδιά μεγαλώνουν το καλοκαίρι ή εμείς κάνουν μπάνια και όλα αυτά, και αν κατά πόσο η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, μήπως είναι ψέμα. Γιατί εμείς ξέρεις, μπαίνουμε και κολυμπάμε λίγο σαν τις θιές. Α, λέω μου άνοιξε η όρεξη. Τίποτα, μπήκα βράχικα. Και μετά λέω που έχω μια πείνα, μου άνοιξε η όρεξη, η θάλασσα την όρεξη. Που δεν είναι ότι έχω κολυμπήσει και δύο, ξέρεις πάνω κάτι. Κάνει 40
1: νύπτιο.
0: Νύπτιο, 40 λεπτά.
1: Μήπως το έχουμε συνδέσει και λίγο.
0: Ναι, γιατί τώρα να σου ανοίγει, ξέρω να υπάρχει κάποια μελέτη ότι το θαλασσινό νερό. Επειδή γεύεσαι αλάτι, θες να βάλεις και την πατάτα, δεν ξέρω.
1: Σε κατευθείαν κάνει ο εγκέφαλος μονοπάτια δικά του. Θεωρώ ότι ίσως είναι ότι λίγο είμαστε πολλές ώρες στην παραλία. Δηλαδή, εγώ αυτό νιώθω, ότι απλά αλλάζουν πολύ διατροφικές μας συνήθειες. Ότι τις ώρες που κανονικά θα τρώγαμε, τώρα δεν τρώμε και είμαστε στην παραλία νηστική και τσιμπολογάμε. Το τσιμπολόγημα φέρνει πιο μεγάλη όρεξη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ είμαι στην παραλία και έχω φάει 10 cream crackers, 2 κριτσίνια, μία μπανάνα και μία μπάρα, λέω, έλα, δεν έχω φάει τίποτα. Έχω φάει ό,τι θερμίδες ημέρας, ξέρω σχεδόν. Και αυτό από μόνο του, ναι, ανοίγει την όρεξη. Δεν έχω φάει πρωτεΐνη λαχανικά, δηλαδή δεν θα βγάλει κανείς αυγό στην παραλία.
0: Είναι σαν το σμούθι που έκανα εγώ παλιά, που έβαζα ένα αβοκάντο, μία μπανάνα, τρεις χουρμάδες, κακάο. Και μου λέει η αδερφή μου, ήδη ξεκινάς με 3.000. Λέγω, ναι, είναι υγιεινό. Μου λέει, άλλο υγιεινό, άλλο αδυνατίζει.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Άλλο. Αυτό που έχει φάει τώρα, αυτά είναι. Δεν χρειάζεται να φας τίποτα άλλο στη μέρα. Έχει πει αυτό το σμούθι.
1: Γι' αυτό λέω πολλές φορές, εμένα μου λένε, τι να κάνω στην παραλία, τι να πάρω μαζί. Επειδή τρώμε, ας πούμε, το απόγευμα, δεν τρώμε, είμαστε με παρέες. Λέω, μην αρχίζετε να παίρνετε κριτσίνια, μπάρες και αυτά. Πηγαίνετε και παραγγείλετε ένα τόστ.
0: Και τα πολλά φρούτα δεν είναι και αυτά.
1: Και τα πολλά φρούτα.
0: Ελοχεύουν κινδύνους. Δηλαδή, όχι το καρπούζι που είναι νερό, αλλά πλακώσω ροδάκι, να στα φύλλα. Σίκα, που έχουν πολλές θερμίδες και αυτά.
1: Αυτά είναι λίγο να εκπαιδευτούμε. Είναι αυτό που λέω πάντα, ότι να καταλάβω πόσα σίκα πρέπει να φάω για να είναι, ας πούμε, ισοδύναμα με ένα μήλο. Ας πούμε, π.χ. τα βερίκοκα. Αν φάω 2-3 βερίκοκα, είναι σαν να έχω φάει ένα φρούτο. Mm-hmm. Επομένως, αν φάω 3 βερίκοκα και μία μπανάνα και ένα τοστάκι, δεν είναι, είναι μια χαρά. Γιατί έχουν νερό, μας ενυδατώνουν, έχουν θρεπτικά συστατικά, βοηθάνε και με τον ήλιο. Εντάξει, δεν λέμε να φάμε ένα κιλό φρούτα, αλλά νομίζω ότι αν πάρουμε απλά πάντα φρούτα μαζί και πάρουμε και ένα τόστ, είναι ένα γευματάκι το τόστ. Δηλαδή, αν βάλουμε 2 φέτες ψωμί, φάμε και ένα φρούτο, είναι πολύ πιο ισορροπημένο από το να πάμε τελικά σε αυτές τις μπάρες πρωτεΐνης.
0: Σε όλα αυτά,
1: τα οποία είναι και πιο ψηλά θερμιδικά και πιο ακριβά.
0: Και τα κορισμένα του.
1: Και τα κορισμένα είναι υψηλά, παρακαλώ, βεβαίως.
0: Ξαναπες μας μέχρι πόσα κορισμένα.
1: 100 γραμμάρια πρέπει να είναι κάτω από 5 γραμμάρια κορεσμένα.
0: Όχι, ζούλη 15. 5. Πάντως το φρούτο για τα παιδιά το θέλουμε. Δηλαδή, από το να πάρουν τον έτοιμο χυμό, ας τους κάνουμε εμείς ένα χυμό. Αυτό το λες και το εννοείς.
1: Εννοείται. Και για εμάς τα θέλουμε. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι και το να κόβουμε τα φρούτα και τους πολλούς υδατάνθρακες, το μόνο που θα καταλήξουμε είναι να θέλουμε πιο πολλά γλυκά. Mm-hmm. 1-2-3 φρούτα την ημέρα, ανάλογα το προφίλ και τους στόχους ενός
0: ανθρώπου. Ναι, αλλά όχι πορτοκαλάδες οι ενήλικοι. Τις βλέπω τις μαμάδες, τις παίρνουν μια, λένε, έλα, φέτε μου μια πορτοκαλάδα και θέλω να τους πω, φάτε μια τούρτα.
1: Και για τα παιδάκια, αν μπορούμε. Δηλαδή να τους βάλουμε, εκτός αν φτιάξουμε ένα χυμό που βάλουμε και λαχανικά μέσα, που κατευθείαν πέφτει ο γλυκαιμικός δείκτης. Κατευθείαν όμως. Ή τα μπλεντάρουμε. Γιατί παίρνουμε
0: όλα αυτά τα καινούργια, τα παντζάρι, καρότο, λίγο σελινόριζα και ένα πορτοκάλι, ας πούμε.
1: Αυτό. Είναι πολύ πιο ισορροπημένο. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Τώρα, ας πούμε, απλά πρέπει να δούμε και η οικογένεια, ας πούμε, κάθε οικογένεια να δει το χρόνο που έχει, τι θα κουβαλάει, ποιο είναι το πρόγραμμα. Αλλά πολλές φορές η απλότητα. Δηλαδή, ναι, το ότι έχω πάρει ένα τόστο από το beach bar από την παραλία, έχω πάρει και τα φρούτα μαζί μου. Mm-hmm. Έχουμε φάει και τα αυγά μας στο γιορτή μας για πρωινό και τρώμε ένα ωραίο γεύμα. Και ας είναι και παστίτσιο, ας είναι και πατάτες, ας είναι ό,τι θέλει. Αλλά ισορροπημένο με την πρωτεΐνη, με τη σαλάτα, με. Εκεί πέρα είναι πολύ πιο απλό από το να ψάχνουμε το τέλειο.
0: Χωρίς να κατεβάσω όμως ένα τσιμπουράκι μόνο.
1: Μην κατεβάζει. Ένα κιλό τσιμπουρό καθένας. Να γυρίσουμε πίσω.
0: Απόσταγμα είναι, απόσταγμα είναι. Το παχαίνει.
1: Πώς μου το λέγανε το απεριτήφο της Ελλάδας. Βερμούτ. Το βερμούτ.
0: Τι πια λένε βερμούτ.
1: Βερμουταλιά τσιμπουράκι.
0: Πάντως το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο να κάνεις δίαιτα στις διακοπές. Απ' την άλλη, η πολύ ζέστη δεν έχει αποδειχθεί ότι μας κόβει την όρεξη, λύση των καύσων, να μπορείς να φας μουσακά,
1: Εγώ γενικά έχω μία προσέγγιση ότι δεν πρέπει γενικά να κάνουμε δίαιτα. Δηλαδή, αν βάλουμε την λογική, και αυτό είναι κάτι που παρατηρώ και στη δουλειά μου, δηλαδή θα μου πούνε, τώρα είναι διακοπές, δεν μπορώ να κάνω δίαιτα, τα λέμε το Σεπτέμβρη. Πάλι νομίζω ότι χάνουμε την ουσία. Ότι αν έχουμε πάρει βάρος ή αν έχουμε χάσει μήκος, τον άλλο τι έχει συμβεί, είναι κάτι που συμβαίνει από συμπεριφορές, από διατροφικές συμπεριφορές. Δηλαδή, ίσα-ίσα, οι διακοπές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι εξόδοι Σαββατοκύριακα, είναι πολύ πιο ουσιαστικό να δουλευτούν. Mm-hmm. Από την καθημερινότητα που μπορεί να είμαι.
0: Σαν τρελός να τρέχω στη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Και το φαγητό είναι και επιβράβευση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν δεν αλλάξουμε λίγο το mindset το δικό μας γύρω από το φαγητό, ότι οκ, okay, το ότι βγαίνω δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να προσέξω το σώμα μου, το ότι θα φάω παστίτσιο δεν σημαίνει ότι δεν θα πετύχω τους στόχους μου. Αν μάθω πώς να το τρώω το παστίτσιο και το αλκοόλ και όλα αυτά.
0: Ναι, ή τουλάχιστον θα πιω, ας πούμε, όντως στις διακοπές το κοκτέιλ μου. Θα πω όχι, παρακαλώ πάρετε τα φιστίκια, γιατί αν τα πάρουν δεν τα έχεις. Αν τα φέρουν, δηλαδή θα είναι και αλκοόλ και φιστίκια και ξανά μανά.
1: Ακριβώς.
0: Και τρίτη γύρα, τέταρτη και θα έχω φάει 5 κιλά φιστίκια σε μια βραδιά.
1: Και 4 μαργαρίτες αντί για 2, γιατί τραβιόταν επειδή ήταν άλλη μέρα το φιστίκι. Το οποίο πρέπει να είναι όμως γενικά έτσι η ζωή μας. Δηλαδή τα guidelines που έχουμε από όλους τους οργανισμούς δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος. Ξέρουμε ότι κάποια πράγματα για όλους μας ισχύουν. Δηλαδή, έτσι πρέπει να τρεφόμαστε για να είμαστε υγιείς.
0: Να σε ρωτήσω, το παιδί μας είναι αδύνατο και πηγαίνει καλά στην ανάπτυξη. Όταν λέω καλά, έχει ψηλώσει. Εκεί χαλαρώνει λίγο η πίεση στο τι τρώει, αφού το βλέπουμε και να αναπτύσσεται και να είναι εντάξει στο βάρος του. Εκεί έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις με ένα παιδί που έχει προβλήματα και στην ανάπτυξη, αλλά και λίγο παραπανήσια κιλά.
1: Απλά όταν υπάρχουν παραπανήσια κιλά, συνήθως υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι. Επομένως, αναγκαστικά είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί ας πούμε ένα παιδάκι που μπορεί να έχει παραπάνω κιλά, μπορεί να έχει και χοληστερίνη, μπορεί να έχει και πραγματάκια που πρέπει να προσεχτούν. Επίσης, επειδή τα λιποκύτταρα, ειδικά στην εφηβική ηλικία, είναι εκεί πέρα που καθορίζουν και σε ένα μεγάλο ποσοστό το πώς είναι το σώμα μας στην ήλικη ζωή, γι' αυτό προσπαθούμε να τα μαζεύουμε στην παιδική ηλικία, να μην ξεφεύγουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα πω είναι ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη πρέπει να μάθουμε στο παιδί αυτά τα skills. Γιατί τελικά αυτά λείπουν, τα skills. Δηλαδή το ότι, okay,
0: τη δεξιότητα να τρώει σωστά, τον τρόπο.
1: Ακριβώς, είναι μια δεξιότητα. Δηλαδή και η δουλειά των διαιτολόγων κανονικά δεν είναι να γράφουμε ένα πλάνο. Από μόνο του δεν λέει τίποτα. Είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες, τις οικογένειες να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες, να καταλάβουν πώς είναι οι συνδυασμοί σωστοί. Και είτε είναι κάποιος νορμοβαρής, είτε είναι εκεί πέρα, δεν εστιάζει στο βάρος, αλλά εστιάζει στην υγεία, στο να γεμίσουμε με βιταμίνες, στη γνωστική λειτουργία, δηλαδή εστιάζουμε σε όλα τα άλλα. Δηλαδή ένα παιδάκι αδύνατο, αλλά να μην έχει καλή μυϊκή μάζα και να πλασκίνει. Δεν λέει κάτι από μόνο του. Είναι αυτό που λέω ότι αδύνατος δεν σημαίνει και μεταβολικά υγιής απαραίτητα.
0: Εμένα ο γιος μου 13 χρονών ήρθε και μου είπε με νόημα: θα γίνω στο τέλος του καλοκαιριού τουλάχιστον 56 κιλά.
1: Έχει στόχους, μ' αρέσει.
0: Βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει στόχο να πάρει βάρος μόνος του.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται πια η μανούλα να φωνάζει: φάε. Θέλει να φάει πια. Δηλαδή μετά από μια. Το λέω αυτό για ότι στην εφηβεία πολύ συχνά παίρνουν μια απόφαση. Μια φίλη μου θέλει να χάσει μόνος του χωρίς να του λέει τίποτα η μαμά. Αρχίζουν και τους νοιάζει πια πώς θα διαχειριστούν το κομμάτι με το σώμα τους, με το βάρος τους, με το τι θα τρώνε. Βλέπω ότι και δέχεται να δοκιμάζει περισσότερο πράγματα που απέρριπτε εντελώς. Και υπάρχει και ένα έξυπνο τέχνασμα, αφού το έχω βρει εγώ το λέω, ίσως το έχεις ανακαλύψει κι εσύ. Του φτιάχνει σμούθι αυτό που δεν κάνει με μένα με το χουρμά, βάζοντας κακάο και έτσι δεν αντιλαμβάνονται το αβοκάντο.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Ξεκινάς από το μπέζι.
1: Φτιάξει σμούθι με κουνουπίδι.
0: Εντάξει, τώρα τι μου λες, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, ναι. Δηλαδή δεν το αντιλαμβάνω και εσύ του λες ότι πίνεις ένα πάρα πολύ ωραίο milkshake. Δεν θα ακούσει ποτέ αυτή την εκπομπή. Βάζει και λίγο το καλό το μέλι και αυτά. Του αρέσει πάρα πολύ. Λέει, αχ, κάνουμε φτωρό milkshake και έχει φάει εκεί όλο το πράσινο που αποφεύγει.
1: Στο λέω μετά, δηλαδή. Το φτιάχνω, της λέω θα σου φτιάξω μια συνταγή, με εμπιστεύεσαι. Συνήθως μου λέει όχι, δεν
0: είναι
1: πειράζει.
0: Είναι πολύ μικριακό.
1: Όχι, τα ακούω όμως, δηλαδή μου λέει όχι. Μου λέει τι θα μου κρύψεις μέσα, της λέω θα σου τα πω μετά. Δοκιμάζει, της αρέσει, της λέω, της άρεσε, ναι, θα το ξαναέπινες, ναι, έχουμε και ένα πίνακα από το 1 μέχρι το 10, ξέρεις, το έχουμε κάνει MasterChef εκεί. Τη λέω να σου πω τι είχε μέσα, της λέω έχει κουνουπίδι. Άρα της λέω πρακτικά τρως το κουνουπίδι, αλλά όχι σε σαλάτα, σε σμούθι. Τη το μετατοπίζω. Ότι μπορεί να μην είναι και να μην σ' αρέσει η σαλάτα, αλλά έτσι δεν σ' αρέσει. Και κάπως έτσι.
0: Κουνουπίδι σμούθι, θα μου πεις με τη συνταγή, είναι έτσι και τώρα.
1: Πρακτικά βάζουμε το κατεψυγμένο κουνουπίδι, αυτό το είχα μάθει στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αν το βάλεις εκεί πέρα, πούμε, που θες να κάνεις να είναι πιο πυκτό. Το σμούθι, αν βάλεις το κουνουπίδι κατεψυγμένο, δεν έχει γεύση. Δηλαδή.
0: Α, τι ωραία.
1: Και απλά το κάνει πιο πυκτό.
0: Και πιο παγωμένο, και λίγο πιο παγωμένο, σαν παγωτό.
1: Και ειδικά αν έχουμε ένα παιδάκι ή έναν ενήλικα που μπορεί να είναι διαβητικό με αντίσταση ινσουλίνη και θέλουν να πίνουν, από το να βάζουν μόνο μπανάνες που ανεβάζουν το γλυκαιμικό δείκτη. Πάμε την μπανάνα με παγωμένο κουνουπίδι, κακάο, στέβια ή σίρουπι φενδάμου ή οτιδήποτε μέλι. Εγώ γενικά προτιμώ να τα αποφύγω αυτά. Προτιμώ την μπανάνα ή το χουρμά. Βάζεις και κακάο και πρακτικά δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Πίνεις ένα πράγμα που είναι στα sneakers απλά.
0: Ωραίο.
1: Ακούγεται περίεργο, αλλά είναι όντως πολύ νόστιμο.
0: Θα το δοκιμάσω και θα σου πω την άλλη φορά. Και φρούτα μετά το φαγητό τρώμα τα φέρνω στα εστιατόρια, ναι. Δεν μας πειράζει το μετά.
1: Όχι.
0: Γιατί παλιά υπήρχε η λογική το φρούτο πριν, όχι μετά.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Στη δική μου, ακούγα αυτό.
1: Θέλουμε οτιδήποτε γλυκό μετά το φαγητό. Και ιδανικά μετά για 10 λεπτά να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας. Δηλαδή δεν τρώω και ένα γλυκό ή το φρούτο και πάω και πέφτω για ύπνο. Περπατάμε και λίγο έτσι 10 λεπτάκια μέχρι το ξενοδοχείο.
0: Φτάνουν 10 λεπτάκια.
1: Ναι, με 10 λεπτά να χρησιμοποιήσουμε τους μυς, είμαστε πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλές διακοπές.
1: Καλές διακοπές.
0: Και στις ταβέρνες να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να παίζουμε και εκεί έξυπνα.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι η Τζούλια Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε με τη διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα για το τι να τρώμε με τα παιδιά μας στις ταβέρνες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube. Είναι τα podcast της

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
3: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητριού. Χοντρέ είναι το παιχνίδι στο Δήμο Χίου μετά την κριτική του πρώην δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Επειδή όμως οι δήμαρχοι αλλάζουν, αλλά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι η ίδια, ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει: δεν έχετε να πείτε κάτι για τα έργα όπως το τρίτο γυμνάσιο που από 1.600.000 ευρώ ανέβηκε στα 5.155.000 ευρώ. Την δημοπράτηση του ΡΕΞ που καθυστερεί γιατί γίνεται κοπτοραπτική στους όρους της προκήρυξης και νομίζω καταλαβαίνετε και ανέχεστε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαλαφή ότι έπασχη μελέτη όταν η μελέτη αυτή έγινε από ένα από τα καλύτερα γραφεία των Αθηνών και που παραλήφθη από εσάς αφού πέρασε πανηγυρικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αλήθεια, ανέχεστε αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράτε? Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Υγείας στον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Ο κ. Μιχαηλίδη ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας μετά από τις επανειλημμένες επώνυμες καταγγελίες ασφαλισμένων στον ΕΟΠΗ της Χίου και της Πανχαιρικής Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΧΙΟΥ. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία κινούμενη στη συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι κατέστη δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου να παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα Λολόδεντρα. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν έκταση του Νοσοκομείου στα Λολόδεντρα είχε παρουσιαστεί ως εναλλακτική για τη δημιουργία Σχολείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Την πραγματοποίηση πανλαδικής, πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόριστων γυναικών 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιτών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτου να αναφέρεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Παράλληλα, αναφορικά με τη ζημιά που υπάρχει στο κρυπίδωμα στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου, ο ίδιος τόνισε ότι θα επισκευαστεί κατόπιν συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλνουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη του Νοτική Ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που τοπικά θα γίνει στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Από το εσωτερικό της παλιάς ιχθυόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα φίξων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός, διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χίου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Ιερά Γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βόλισσο, σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, 10 το πρωί, στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενιών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στη Χίου παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστο σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Κώστας Γκιουβέτσης περιλαμβάνεται στην 15άδα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών που θα αγωνιστεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ από 22 έως 26 Ιουλίου. Η αποστολή της Εθνικής θα αναχωρήσει για την Αυστραλία την προσεχή Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι η κλήρωση των πρωταθλημάτων των Water Polo League ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο τον ΠΑΟΚ. Στις γυναίκες, η ΠΕΚΕΒ στην Πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο διοργανώσεις θα ξεκινήσουν 26 Σεπτεμβρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον τερματοφύλακα Στέλιο Πασβάντη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου και ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον μέσο επιθετικό Αντώνη Φλάμου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την απόκτηση των Δημήτρη Φωτογιάννη, Κώστα Βαρελά και Γιώργου Χατζή. Η ΕΠΣ Χίου ανακοίνωσε ότι νέοι προπονητές των μεικτών ομάδων την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης για τις ομάδες αγοριών K14 και K16 και ο Μερκούριος Μοντιάδης για την ομάδα κοριτσιών K15. Με ανακοίνωσή του, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Δάφνη Δαφνώνα εξηγεί τους λόγους που δεν δήλωσε συμμετοχή στο προσεχές πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι επιλογή του, αλλά αναγκαστική συνέπεια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά σωματεία, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος μετακινήσεων, διαμονής και πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η συμμετοχή του στο εν λόγω πρωτάθλημα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την στην πολιτεία. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, οι Ίωνες δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Νέα μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του ΦΟΠ που απέκτησε τον playmaker Μάρκο Ρενιέρη. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Λατίνα στην Οδό Μιχαήλ Ιβανού 23 και Χαμέτη στην Οδό Χιόνες 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμης στην Απλοταριά 22. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1261. Υπογραφή μεταξύ της Δημοκρατίας της Γένοβας και του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγου της Συνθήκης του Νυμφαίου, με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα στη Γένοβα να εγκαταστήσει στοιχείο εμπορική κοινότητα. Ακόμα παραχωρείται στους Γενοάτες το δικαίωμα της ετεροδικίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1953. Φθάνει στοιχείο ο Ίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός Αγγλίας με τη θαλαμικό Χριστίνα του Ωνάση. Μαζί του Έλληνας Κρίσος και η Μαρία Κάλλας. Με το υδροπλάνο της Χριστίνας επισκέπτονται τη Σμύρνη.
1: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί σας για να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα και απορίες που έχουμε συγκεντρώσει και συγκεντρώνουμε κατά καιρούς, για να δώσουμε έτσι πιο έγκυρες απαντήσεις σύμφωνα με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και έχουμε καλέσει για μια ακόμη φορά και τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, που είναι γνώστης και μπορεί να μας απαντήσει αυτά τα ερωτήματα που και εκείνος συλλέγει από εσάς, από τους πιστούς της Εκκλησίας μας, για να έχουμε την γνώμη του, τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν για μια φορά ακόμη και να τον ευχαριστήσουμε που δέχτηκε να είναι σήμερα μαζί μας και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χονδρέλη, για μια ακόμη φορά στο φιλόξενο βήμα του Κατευθυνθήτο. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε και εσείς, να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα πιστών που κατά καιρούς μας στέλνουν, μας καταθέτουν στο μέτρο του δυνατού και όπως πάντοτε λέμε, το αναφέρουμε και σήμερα, ότι εδώ δεν εκφράζομαι προσωπικές απόψεις, αλλά αυτά τα οποία η Αγία μας Εκκλησία πρεσβεύει και οφείλουμε να τα κοινωνήσουμε, να τα γνωστοποιήσουμε στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τα ακούσουν.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ακούμε πολλές φορές πιστούς να αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και να ισχυρίζονται ότι δεν παραδέχονται όσα είναι εκεί γραμμένα, επειδή αναφέρονται στους Εβραίους, Ισραήλ, παρά μόνο όσα αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη?
2: Ναι, να πούμε καταρχάς ξεκινώντας ότι η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Το σύνολο δηλαδή της Αγίας Γραφής είναι η Παλαιά Διαθήκη που είναι 49 βιβλία και η Καινή Διαθήκη που είναι 27 βιβλία. Το όλον 76 βιβλία. Δεν μπορεί λοιπόν επιλεκτικά ένας χριστιανός να πει «εγώ παραδέχομαι την Καινή Διαθήκη μόνο και όχι την Παλαιά Διαθήκη», διότι ο Χριστός άσαρκος είναι αυτός ο οποίος μιλά στην Παλαιά Διαθήκη και ο Χριστός ένσαρκος πλέον είναι αυτός ο οποίος μιλά και στην Καινή Διαθήκη. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι την απάντηση στο ερώτημα αυτό μας τη δίδει ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είπε «ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτες, αλλά πληρώσε». Δεν ήρθα, λέει, να καταργήσω την Παλαιά Διαθήκη, τον νόμο του Μωυσή, με δύο λόγια, αλλά να τον τελειοποιήσω, να τον συμπληρώσω και να τον τελειοποιήσω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν. Δηλαδή ήταν εκείνη η οποία προετοίμασε να δεχθούμε και την Καινή Διαθήκη. Και είπαμε όπως και πριν, Καινή Διαθήκη και Παλαιά Διαθήκη αποτελούν το σύνολο της Αγίας Γραφής. Δεν μπορεί λοιπόν επιλεκτικά να πει κάποιος πιστός ότι εγώ αποδέχομαι τα της Καινής Διαθήκης και δεν αποδέχομαι τα της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι η γλώσσα της Αγίας Γραφής απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ανά τον κόσμο. Εξάλλου ο Χριστός είπε «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πας πάντα όσα εν ετηλά μην ημίν». Δηλαδή θα κηρύξετε το Λόγο του Θεού σε όλα τα έθνη και δεν τίθεται θέμα Ισραηλιτών, Εβραίων ή Ελλήνων ή Αφρικανών ή Ευρωπαίων ή Αυστραλών ή Αμερικάνων ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Η γλώσσα της Αγίας Γραφής απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε φυλής ανά τον κόσμο. Και επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμη, το οποίο είναι συναφές με το ερώτημά σας αυτό. Πολλοί άνθρωποι λένε «γιατί ο Χριστός να γεννηθεί Εβραίος?» Και υπάρχει η εξής απάντηση, ότι την περίοδο που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο ως άνθρωπος, τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος, πρέπει να πούμε ότι η μοναδική μονοθεϊστική θρησκεία η οποία υπήρχε τότε ήταν ο Ιουδαϊσμός. Έτσι λοιπόν υπήρχε η πρωτόλια, θα λέγαμε, το υπέδαφος εκείνο πάνω στο οποίο θα καλλιεργεί το μετέπειτα ο χριστιανισμός. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος και στην Ελλάδα εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπήρχε ειδωλολατρία. Ήσαν ειδωλολάτρες και σε καμία περίπτωση τότε δεν πίστευαν στον πραγματικό Θεό. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα, στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, τους είπε «Ον ημείς ευσεβούντες ευλογείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν». Αυτόν λέει που εσείς λατρεύετε τον άγνωστο Θεό, το αγνώστο Θεό, «Ον ημείς ευσεβούντες ευλογείτε, ευλογούντες ευσεβείτε, συγγνώμη, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν». Είναι λοιπόν ηλίου φαϊνότερο ότι δεν θα μπορούσε σε ένα υπέδαφος το οποίο δεν ήταν σε μονοθεϊστική θρησκεία να καλλιεργηθεί ο χριστιανισμός. Πρέπει λοιπόν να το τονίσω με αυτό. Υπήρχε η πρωτόλια από την Παλαιά Διαθήκη στον Ιουδαϊσμό και ερχόμενος ο Κύριος τελειοποίησε με την Καινή Διαθήκη την Παλαιά Διαθήκη και εγκαθιδρύθηκε πλέον, θα ας μας επιτραπεί ο όρος, ο χριστιανισμός, ο οποίος διαδόθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
1: Πολλοί λένε πάνω σε αυτό ότι η Παλαιά Διαθήκη, πολλά από τα ονόματα τα οποία αναφέρονται ακόμη και στο μυστήριο του γάμου, δεν ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Υπάρχουν ονόματα εγκληματιών, δολοφόνων ή γυναικών που ήταν πόρνες κλπ. Ναι. Πώς λέει καταδέχεται, ας πούμε, η Εκκλησία να ονοματίζει αυτά τα πρόσωπα και να τα έχει σαν
2: προσέξτε,
1: υπόδειγμα.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους πολύ μεγάλους πατέρες του Ιουδαϊκού έθνους ήταν ο Δαβίδ. Και μάλιστα το γένος του Χριστού προήρχεται από το γένος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν πατροκτόνος και αιμομίκτης. Και όμως η μετάνοια ήταν αυτή η οποία τον καταξίωσε και τον ανέδειξε. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι γίνεται μνήμα σε διάφορα ονόματα και της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και στο Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη, γίνεται μνήμα σε μορφές οι οποίες, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ήσαν φάμαρτες, αμαρτωλές μορφές, αν μας επιτρέπεται ο όρος αυτός να τον χρησιμοποιήσω μελεκτικά για να γίνει αντιληπτό αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στον απλό κόσμο, οι οποίοι όμως δια της μετανοίας αποτέλεσαν πρότυπα μίμησης και αγιότητος στη συνέχεια. Διότι δεν πρέπει να παραγνωρίζομαι και κάτι το οποίο πάλι η Αγία Γραφή αναφέρει, «Ου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις». Τι θέλει να πει αυτό? Εκεί που πριν ήταν η αμαρτία, μετά την μετάνοια ο Θεός έδωσε διπλάσια χάρη, περισσότερη χάρη, και ο άνθρωπος αυτός χαριτώθηκε, απομακρυνόμενος από την αμαρτία, καθιστάμενος κατά τον τρόπο αυτό πρότυπο μετανοίας και αγιότητος. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι μπορεί να ακούμε διάφορα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία διήγαν δύο, ας το πούμε, απρεπή. Διότι θα πρέπει να μελετήσουμε την κάθε μία από αυτές τις μορφές, ποια ήταν η πορεία της, ποιο ήταν το τέλος της και για ποιο λόγο ακριβώς χρησιμοποιούνται τα ονόματα αυτά για να μας διδάξουν πώς πρέπει εμείς να συμπεριφερόμαστε στις μέρες μας. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούνται στο μυστήριο του γάμου ή και σε άλλα μυστήρια και προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, κυρίως είναι ονόματα προφητών ή προπατώρων του Κυρίου, του Χριστού. Απλά αυτό σαν διευκρίνηση για να το γνωρίζουν και οι αγαπητοί τηλεθεατές.
1: Μάλιστα. Τώρα, αρκετοί πιστοί ρωτούν εάν επιτρέπεται να υπάρχουν εικόνες στις κρεβατοκάμερες των σπιτιών. Επιτρέπεται ή όχι?
2: Ναι.
1: Είναι καλό να υπάρχουν?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μας θέτουν αρκετοί οι πιστοί και θα το απαντήσω με πάρα πολύ απλά. Η κρεβατοκάμαρα είναι ο χώρος στον οποίο η κλίνη, όπως λέμε, στην οποία διάγει τον βίο της το ζεύγος, το ζευγάρι, το οποίο βεβαίως έχει πάει στην εκκλησία και έχει παντρευτεί. Ξέρετε, να κάνω μια παρένθεση στο σημείο αυτό. Η ιερότερη στιγμή του μυστηρίου του γάμου, ξέρετε ποια είναι? Δεν είναι ούτε το Ισαΐα χόρευε, ο χώρος του Ισαΐα όπως λέμε, ούτε η στεφάνωση, η στέψη, αλλά η ιερότερη στιγμή είναι όταν ο ιερέας λέει την ευχή «Ελθέ Κύριε και άρμοσον αυτούς ότι παρασού αρμόζει ανδρή γυνή». Και εκείνη τη στιγμή πιάνει τα δύο χέρια, ανδρός και γυναικός, και τα ενώνει. Από εκείνη τη στιγμή έχουμε την ιερή συζυγία. Έχουμε το ζεύγος το οποίο έχει λάβει την ευλογία της Εκκλησίας, την ευλογία του Θεού, και έσονται πλέον οι δύο εισάρκαν μίαν. Η Στεφάνος, η στέψη η οποία ακολουθεί, είναι προτύπωση της επιβράβευσης που ο Θεός θα μας δώσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί πότε μπαίνουν τα στεφάνια? Τα στεφάνια μπαίνουν στους νικητές, μπαίνουν στους Αγίους, δηλαδή σε όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν, πολέμησαν, μόχθησαν και τιμήθηκαν με τον τρόπο αυτό, με το να στεφανωθούν. Mm-hmm. Όπως γνωρίζομαι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Φωστά. ότι τα στεφάνια της νίκης τα έπαιρναν αυτοί οι οποίοι ήσαν πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στο γάμο. Τη στιγμή λοιπόν κατά την οποία το ζεύγος έχει πάει στην Εκκλησία και έχει πάρει την ευλογία του Θεού, διότι ξέρετε, η αγάπη, ο έρωτας, η ειδονή, όλα αυτά έχουν προέλθει από τον Θεό και έχουν το ρόλο τους και τη χρησιμότητά του το κάθε πράγμα. Και δεν είναι αυτός σκοπός του γάμου η παιδοποιία, η τεκνογωνία. Αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι η τελείωση των χαρακτήρων και η κοινή πορεία του ζευγαριού προς τη Βασιλεία των Ουρανών, ώστε να κερδίσουν τον Παράδεισο. Γι' αυτό στεφανώνονται, και από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει αυτή η ιερή άρμωση μεταξύ του ζεύγους, η κρεβατοκάμαρά τους, ας μας επιτραπεί κατά το κοινό λεγόμενο να το πούμε, είναι ευλογημένη. Συνεπώς δεν τίθεται κάποιο θέμα προσβολής εάν μέσα στην κρεβατοκάμαρα υπάρχουν εικονίσματα. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι πρέπει να υπάρχουν, ώστε να υπάρχει και ο ανάλογος σεβασμός και η ανάλογη ευλογία και η υπόμνηση των ιερών προσώπων ότι η παρουσία του Θεού και των Αγίων είναι παντού. Είναι λοιπόν ευλογία οι εικόνες να βρίσκονται στην κρεβατοκάμαρα και δεν είναι κακό. Το κακό βεβαίως είναι όταν σε αυτή την κλίνη βρίσκεται ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει την ευλογία της Εκκλησίας, και είτε υπάρχουν εικόνες είτε δεν υπάρχουν εικόνες, και πάλι δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα να γίνεται. Να πάνε οι άνθρωποι αυτοί στην Εκκλησία, να πάρουν την ευλογία της Εκκλησίας, να τελέσουν το μυστήριο του γάμου και δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν.
1: Συνήθως τοποθετούνται τα στέφανα του γάμου.
2: Στο εικονοστάσιο.
1: Προστάσι, ή ακόμη και στην κρεβατοκάμαρα, και η αλήθεια ότι κάπως διστάζουν να τοποθετήσουν πολλά ζευγάρια εικόνες μέσα στην κρεβατοκάμαρα και τις τοποθετούν στο εικονοστάσιο που βρίσκεται σε ένα άλλο δωμάτιο.
2: Ναι. Πάντως δεν είναι κακό να υπάρχει και στο υπνοδωμάτιο.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
1: Προχωρώντας, πολλοί πιστοί ρωτούν εάν επιτρέπεται ή όχι να θυμιάζουν, να θυμιατίζουν όπως λέμε, κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μόνο την ημέρα. Τι απαντάμε στο ερώτημα αυτό?
2: Ναι, λοιπόν, η προσευχή όπως γνωρίζουμε δεν έχει χρόνο. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Προσευχή μπορούμε να κάνουμε το πρωί, μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι, μπορούμε να κάνουμε το απόγευμα, μπορούμε να κάνουμε το βράδυ, μπορούμε να κάνουμε τα χαράματα, τα ξημερώματα, οποτεδήποτε, τα μεσάνυχτα. Και μάλιστα να τονίσουμε ένα ψαλμό ο οποίος ψάλλεται στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και λέει «Κατευθυνθήτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου θυσία εσπερινή». Δηλαδή, θυσία εσπερινή. Παρακαλούμε το Θεό μετά τη δύση του ηλίου, το εσπέρας, όπως και στο φως ηλαρών λέμε «Ιδόντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών». Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι έχει πλέον δύσει ο ήλιος, έχει νυχτώσει δηλαδή, αλλά εμείς προσευχόμεθα και εν είδη θυσίας προς τον Θεό στέλνουμε την προσευχή μας με το θυμίαμα αυτό, με το οποίο θυμιατίζομαι, υποδηλώνει την παρουσία του Θεού και είναι, ας το πούμε, ενοιολογικά και ετυμολογικά η κατεύθυνση της προσευχής μας προς τον Θεό. Το θυμίαμα λοιπόν όχι μόνο δεν απαγορεύεται τις βραδινές ώρες να το χρησιμοποιούμε, αλλά επιβάλλεται να το χρησιμοποιούμε. Εφόσον προσευχόμεθα, καλό είναι να θυμιατίζομαι το χώρο στον οποίο προσευχόμεθα, τα εικονίσματα, όλο το σπίτι μας ή οπουδήποτε αλλού βρισκόμαστε, και δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο ποιο είναι η ώρα. Γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρός, ξέρετε, στα χωριά ειδικά λέγανε μη θυμιάζετε τη νύχτα,
1: στους νεκρούς
2: θυμιάζουν τη νύχτα. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εφόσον προσευχόμεθα, μπορούμε να θυμιατίσουμε τον χώρο και ευλογία δίνει αυτό το πράγμα και όχι κάτι άλλο.
1: Εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια παραφιλολογία, θα λέγαμε, περί του Αγίου Φωτός που βγαίνει κατά το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στον Πανάγιο Τάφο. Κάποιοι αμφισβητούν ότι ανάβει μόνο του. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας? Τι ακριβώς συμβαίνει την ημέρα εκείνη του Μεγάλου Σαββάτου στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα? Πολλές φορές και οι πιστοί ακόμη σκανδαλίζονται από αυτά που διαβάζουν και από αυτά που ακούν.
2: Ακριβώς.
1: Εκείνες τις μέρες που είναι και επίκαιρο το θέμα.
2: Λοιπόν, το Άγιο Φως πρέπει να πούμε ότι είναι, ας μας επιτραπεί ο όρος, αυτοφιές. Δηλαδή, προέρχεται από τον Θεό, δια της Θείας Χάριτος, δεν το ανάβει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή δεν είναι κτιστό φως εν τη γενέση του, προέρχεται από τις άκτιστες ενέργειες του Θεού και οι οποίες λαμβάνουν σάρκα και οστά στην κτήση, επί της κτήσεως, και γίνεται αυτό το φως το οποίο πλέον είναι κτιστό και το βλέπουμε. Εφόσον οράται διαγυμνού οφθαλμού ανθρώπινου, είναι κτιστό. Όμως προέρχεται από τις άκτιστες ενέργειες

0: ανάβει το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, και υπάρχει και η εξής απόδειξη ότι προέρχεται από τη Θεία Χάρη. Τα πρώτα λεπτά το Άγιο Φως έχει ένα χρώμα μπλε προς άσπρο, mm-hmm. και μετά από λίγο γίνεται κόκκινο. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι τα πρώτα λεπτά δεν σε καίει. Mm. Δηλαδή, τα πρώτα λεπτά όταν βγει το Άγιο Φως, το βάζουν οι πιστοί στα χέρια τους. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γενιάδες βάζουν τη φωτιά από κάτω και δεν καίγονται τα γένια τους. Mm-hmm. Μετά από λίγη ώρα αρχίζει αυτό το πράγμα και σε καίει και δεν μπορείς να το αγγίξεις. Εάν λοιπόν ήταν ένα χτιστό φως, το οποίο κάποιος άνθρωπος δημιούργησε, δεν θα είχε τις ιδιότητες αυτές. Θα είχε τις ιδιότητες αυτές. Δεν θα τις είχε. Είναι λοιπόν αυτό μια απόδειξη ότι είναι από Θεού. Επίσης, είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία ότι και μια φορά που είχε απαγορευθεί πριν από πολλούς αιώνες να γίνει τελετή του Αγίου Φωτός, το Άγιο Φως εξήλθε μόνο του από τον Πανάγιο Τάφο και πήγε, κατευθύνθηκε απάνω σε ένα κύωνα της εισόδου του Παναγίου Τάφου, τον οποίο τον έκαψε στη μέση.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πέραν από θεωρίες που ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί ότι είναι καταγεγραμμένα και ιστορικά. Είπαμε λοιπόν, το χρώμα των πρώτων λεπτών, η καύση των πρώτων λεπτών, ο καύσος των πρώτων λεπτών, το γεγονός αυτό του κύωνα επί της εισόδου του Παναγίου Ταφού. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι μιλάμε για κάτι το υπερφυσικό, για ένα φως υπερφυσικό. Είναι λοιπόν μία απόδειξη, το Άγιο Φως είναι μία απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι η εγγύηση, η επιβεβαίωση πέραν των υπολείπων μαρτυριών που έχουν καταγραφεί μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην Αγία Γραφή, οι εμφανίσεις του Χριστού. Έκανε 10 εμφανίσεις ο Χριστός από την Ανάσταση μέχρι την ανάληψή του, καταγεγραμμένες μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Όλα αυτά, σύν το γεγονός αυτό του Αγίου Φωτός, είναι επιβεβαιωτικό της Αναστάσεως του, πιστοποιούν την Ανάσταση του Χριστού. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, διότι έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια από συγκεκριμένους κύκλους ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια υστεροβουλία για να τα κάνουν όλα αυτά, να αμφισβητούν την ύπαρξη του Αγίου Φωτός.
1: Και κάποιος που ήταν εκεί λέει ότι είναι, μην τα πιστεύετε γιατί είναι ψέμα.
0: Εκείνο το οποίο εγώ από μία μικρή διερεύνηση την οποία έκανα ήταν ότι αποσπασματικά κάποιος πήρε δηλώσεις ενός επισκόπου της περιοχής και έκανε σειραφή των δηλώσεων και παρουσίασε μετά τις δηλώσεις αυτές ως να είπε ο επίσκοπος, ο αρχιερεύς, ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ενώ ο αρχιερεύς ουδέποτε έχει προβεί σε μια τέτοια δήλωση. Γνωρίζω επίσης ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει κινηθεί νομικά κατά κάποιον που επισήμως το κατηγόρησαν ότι αμφισβήτησε την ύπαρξη του Αγίου Φωτός, διαβάλλοντας σε όλες αυτές τις ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει, ο οποίος γνωρίζει ότι η πίστη μας, η εκκλησία μας, η ορθοδοξία μας είναι ζώσα, είναι αγία, είναι πραγματική, είναι ολοζώντανη, αυτά τα θέματα δεν χωρά κάποια αμφισβήτηση για να λέμε ότι το Άγιο Φως, τη στιγμή που, ξέρετε, τη στιγμή που το Άγιο Φως φεύγουν εκατομμύρια άνθρωποι και πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα την ημέρα εκείνη και οι οποίοι το βλέπουν και το πιάνουν με τα χέρια τους. Το βλέπουν με τα μάτια τους και το αγγίζουν με τα χέρια τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό.
1: Σωστά.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει

0: το όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
2: Παρόλο που έχει περάσει η εορτή της Μεσοπεντηκοστής, να πούμε τι είναι η εορτή της Μεσοπεντηκοστής και τι συμβολίζει. Ποια η σχέση της με την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.
3: Ναι. Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής είναι μια μεγάλη δεσποτική εορτή, προς τιμήν του Χριστού δηλαδή, την οποία πολλοί κόσμος δεν τη γνωρίζει. Είναι η εορτή εκείνη που τιμάται στο μέσον μεταξύ της Ανάστασης του Χριστού και της Πεντηκοστής. Δηλαδή 25 ημέρες μετά το Πάσχα και 25 ημέρες πριν την Πεντηκοστή. Ή 15 ημέρες αν θέλετε πριν την Ανάληψη. Και η ημέρα αυτή που τιμάται είναι η Τετάρτη της Τετάρτης Κυριακής του Παραλίτου από του Πάσχα. Δηλαδή την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, που είναι η Τέταρτη Κυριακή από του Πάσχα. Την ημέρα εκείνη λοιπόν τι εορτάζει η Εκκλησία μας? Κατ' ουσίαν εορτάζει τη Σοφία του Θεού. Και πρέπει να πούμε ότι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα εκείνης της ημέρας είναι από την εορτή της σκηνοποίησης την οποία έκαναν οι Ιουδαίοι, και είχε πάει ο Χριστός και μίλησε και είπε τότε ότι όποιος διψάει, ως της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, εκ της κοιλίας αυτού ποταμή ρεύσουση είδα το ζώντος. Όποιος λέει διψάει θα έρθει σε μένα να πιει. Και αυτός που πιστεύει σε μένα από την κοιλιά του θα βγουν ποτάμια με ζωντανό νερό. Τι θέλει να πει με αυτό? Θέλει να πει ότι εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Μέσα από μένα έρχεται η ζωή. Αυτός ο οποίος πιστεύει σε μένα, κοινωνεί με μένα, ενώνεται με μένα, ο ίδιος θα είναι μια πηγή ακένωτη χάριτος και ευλογίας, και αυτή την ευλογία δεν θα την επομίζεται μόνο ο ίδιος, αλλά θα τη μεταδίδει και στους γύρω του. Αυτή την έννοια έχει η ποταμή ύδατος ζώντος ρεύσουσιν εκ της κοιλίας αυτού. Και πρέπει να πούμε ότι την ημέρα εκείνη γινόταν ένας πολύ μεγάλος εορτασμός στην Κωνσταντινούπολη επί αιώνες πολλούς, κυρίως στους Βυζαντινούς αιώνες, όπου ο Πατριάρχης μαζί με τον Αυτοκράτορα τότε μετέβαιναν στο ναό του Αγίου Μοκείου και ετοιμάτω τότε η εορτή αυτή. Και πρέπει να πούμε ότι προς τιμήν τη Σοφία του Θεού πήρε την ονομασία της η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Γιατί ξέρετε, πολλοί συγχαίουν Σοφία, η Αγία Σοφία, είτε το συγχαίουν με την Αγία Μάρτυρα Σοφία που εορτάζει 17 Σεπτεμβρίου, άλλοι πάλι το συγχαίουν με του Αγίου Πνεύματος ότι εορτάζει ή της Πεντηκοστής, ενώ δεν είναι ούτε της Πεντηκοστής ούτε η Αγία Σοφία η Μάρτης. Είναι η Σοφία του Θεού, η οποία εόρταζε την ημέρα της Μεσοπεντηκοστής και ήταν μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές που ετοιμάτω στην Κωνσταντινούπολη επί πολλούς αιώνες.
2: Μάλιστα. Στις μέρες μας βλέπουμε να γίνεται αναφορά στην αστρολογία, την ονειρομαντία και τις καφετζούδες. Και θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για όλα αυτά.
3: Ναι. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λέγοντας για την αστρολογία. Η αστρολογία δεν έχει καμία σχέση με την αστρονομία. Η αστρονομία είναι επιστήμη, είναι κλάδος της φυσικής, της μετεωρολογίας κλπ, της φυσικής κατ' επέκταση. Η αστρολογία είναι, θα λέγαμε, ένα φιλινάφημα, δηλαδή μία ψευδαίσθηση, μία ηθελημένη, διεστραμμένη αντίληψη, την οποία καλλιεργούν κάποιοι προς ίδιον όφελος, κυρίως οικονομικό, προκειμένου να εξαπατήσουν κάποιους ανθρώπους, θέλοντας ντε και καλά να τους πείσουν ότι από τις κινήσεις των άστρων στο στερέωμα του κόσμου θα επηρεαστεί η προσωπική του ζωή. Αυτά, επαναλαμβάνω, δεν έχουν κανένα επιστημονικό υπόβαθρο και δεν τα αποδέχεται καμία επιστήμη. Η επιστήμη γι' αυτό ονομάζεται και ψευδεπιστήμη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όταν διαπομπεύεις, διότι στην ουσία διαπομπεύεις έναν άνθρωπο, τον λιδωρείς καλλιεργώντας του φρούδες ελπίδες, είναι ένα μια τακτική ανέντιμη και είναι και μια τακτική η οποία αντιβαίνει στο πνεύμα της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία λέει να λέτε την αλήθεια πάντοτε και να λέτε το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Όταν λοιπόν ζεις τον άνθρωπο με ένα ψέμα, του καλλιεργείς το ψέμα προκειμένου να τον αναθαρρύσεις, ο άνθρωπος αυτός ζει μια ζωή η οποία είναι στηριγμένη στο ψέμα και δεν έχει κανένα μέλλον αυτή η ζωή του. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καφετζούδες, με τις ονειρομαντίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εμπέζουν τους συνανθρώπους τους.
2: Μάλλον εκμεταλλεύονται, εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις.
3: Και για την ονειρομαντία όμως πρέπει να σας πω ότι επειδή και στην αρχαία Ελλάδα είχε καλλιεργηθεί κάτι τέτοιο, που όπως γνωρίζουμε ήταν ειδωλολατρική η αρχαία Ελλάδα, πρέπει να πούμε τον λόγο της γραφής, τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να δίνω με βάση στα όνειρα. Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, ότι επειδή πολλοί λένε μα εγώ είδα στον όνειρό μου αυτό, είδα στον ύπνο μου αυτό, διέκρινα αυτό, είπαμε ότι η Αγία Γραφή αναφέρει να μην δίνουμε βάση στα όνειρα. Εξάλλου και επιστημονικά ερμηνεύεται ότι γίνονται διάφορες βιολογικές διεργασίες μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου όταν βρίσκεται ο άνθρωπος εν υπνώση, που μπορεί διάφορα πράγματα να φανταστεί ή να θεωρεί ότι είδε. Εάν ο Θεός, γιατί υπάρχει και σε ελάχιστες όμως περιπτώσεις αγίων ανθρώπων στην Αγία Γραφή και ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, στον Ιωσήφ και σε άλλους πολλούς, ότι εφάνει κατόναρ εν αυτό, δηλαδή σε όνειρο είδε ένα θεϊκό σημάδι, εάν ο Θεός θέλει να μας δείξει εμάς ένα σημάδι, θα μας το δείξει, θα επιμείνει. Εμείς όμως δεν πρέπει να επιμένουμε και να δίνουμε βάση σε αυτό το οποίο είδαμε στον ύπνο μας. Και επαναλαμβάνω, αυτό το αναφέρει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει να δίνουμε βάση στα όνειρα. Διότι τα όνειρα, συνήθως αυτές οι γυναίκες, οι άνδρες, όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι σχετίζονται με την ονειρομαντία, με τους καφέδες και με όλα αυτά τα σχετικά και με την αστρολογία, επικαλούνται διάφορες άλλες αλλότριες, θα λέγαμε, δυνάμεις υπερφυσικές, ότι και καλά επικαλούνται αυτές τις δυνάμεις προκειμένου να διακρίνουν το μέλλον σου ή οτιδήποτε πρόκειται να σου συμβεί κτλ. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι τίποτε περισσότερο από συνεργασία με το διάβολο, συνεργασία με το σατανά. Διότι αυτός είναι ο πλάνος και ο μισόκαλος, ο οποίος θέλει να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στις δικές του παραμέτρους, να τον απομακρύνει από την αλήθεια και διασπείρει τέτοιου είδους, ας πούμε, ιδέες και τακτικές εφαρμογές προκειμένου ο άνθρωπος να απομακρυνθεί από την αλήθεια και να πορευτεί σε άλλους δρόμους. Μακριά λοιπόν από αστρολόγους, μακριά από καφετζούδες, μακριά από ονειρομάντες, ονειροκρίτες και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Όλοι μιλούν για μία ανωτέρα δύναμη, κανένας δεν μιλάει για Θεό, κανένας δεν μιλάει για Χριστό, κανένας δεν μιλάει για Παναγία, για Αγίους, για Εκκλησία. Επικαλούνται όλοι μία ανωτέρα δύναμη. Μα ποια είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη? Διότι και οι μασόνοι, οι οποίοι λατρεύουν το σατανά κατ' ουσίαν, τον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος, μιλούν για τον Ματς. Ποιος είναι ο Ματς, ο μεγάλος αρχιτέκτονα του σύμπαντος? Είναι ο διάβολος. Γιατί λοιπόν δηλιάζει κάποιος, εφόσον θεωρεί ότι είναι χριστιανός, ότι πιστεύει στον Χριστό, γιατί εκεί που πάει δεν επικαλούνται το όνομα του Χριστού ή το όνομα της Εκκλησίας ή τα ονόματα των Αγίων, αλλά επικαλούνται μία ανωτέρα υπέρτατη δύναμη που δεν την προσδιορίζουν ονομαστικά ποια είναι αυτή? Από αυτό και μόνο συμπεραίνεται ότι αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία και οδηγούν τον άνθρωπο σε μία πλάνη.
2: Ναι, είναι αυτό. Και κάποιοι υπερβάλλουν, ας πούμε, στο να πιστεύουν στα ζώδια.
3: Ναι,
2: και να κανονίζουν τη ζωή τους σύμφωνα με το ζώδιο. Ξυπνάτε το πρωί, τι λέει το ζώδιο για σήμερα, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο.
3: Και το ζώδιο, ξέρετε τι είναι? Είναι η ονομασία ενός άστρου, ενός σχήματος άστρων που υπάρχει στον ουρανό, και επειδή γεννήθηκες, ας πούμε, σε αυτή την ημερομηνία που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα άστρα, ότι και καλά η ζωή σου θα επηρεαστεί. Μα ξέρετε, αυτό πέραν από αντιχριστιανικό είναι και απάνθρωπο, διότι αυτή τη στιγμή καταργεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Mm. Δηλαδή, το οποίο είναι ιερό και το οποίο το έδωσε ο Θεός το αυτεξούσιο. Δηλαδή το δικαίωμα το να επιλέγεις πώς θα καθορίζεις τη ζωή σου. Όταν ο άλλος εκ των προτέρων σου λέει την τάδε περίοδο θα γίνει αυτό, την τάδε περίοδο θα πάθεις αυτό κτλ. Άρα εσύ παραλύεις, mm-hmm. καταργείται το αυτεξούσιο σου. Σωστά. Και δεν έχεις δικαίωμα να καθορίσεις τη δική σου ζωή με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Δεν είσαι ούτε ενεργός πολίτης, ούτε σκεπτόμενος πολίτης. Είσαι ένα πυθύνι όργανο το οποίο σε κατευθύνουν άλλοι.
2: Σωστά.
3: Άρα και μόνο από αυτό συμπεραίνεται ότι δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση με την Εκκλησία και με το Θεό όλο αυτό, mm-hmm. το σχέδιο.
2: Μάλιστα.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντρέ είναι το παιχνίδι στο Δημοχείο μετά την κριτική του πρώην Δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν Δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων ρωτάει πώς ανέχεται αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράει. Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείου. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων του Υπουργείου Υγείας στο βουλευτή Χίου Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διέμφθηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου θα παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα λωλόδεντρα. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ κηρύσσοντας στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιντών στην νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτο να αναφέρει ότι πρόκειται για τη β' φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταληφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δαφνώνα. Από το εσωτερικό της παλιάς Εχθιόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα φίξεων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρινάς. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας στο νησί μας. Η έναρξή του είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του Δευτέρα 13 Ιουλίου, ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο. Τρίτη 14 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, ανοιχτό εργαστήρι στα Μεστά. Και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπος. Το Πολιτιστικό Εργαστήριο Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίος» την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη θα παρουσιαστεί στη Χίο την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη» και «Το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι, τριαμποφόροι, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
1: Επίσης τώρα βλέπουμε να γίνεται συστηματική αναφορά σε τεχνικές μεθόδους της γιόγκα, προτρέποντας κάποιους ανθρώπους να συμμετέχουν σε ομαδικές συνεδρίες πρακτικές. Τι είναι λοιπόν η γιόγκα και ποια η σχέση της με τον χριστιανισμό?
2: Ναι. Έχει γίνει της μόδας τελευταία να ακούμε διάφορους «πάμε και κάνουμε γιόγκα», «θα πάμε στη γιόγκα», «σε μία ομαδική συνεδρία», «θα κάνουμε γυμναστική». Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η γιόγκα, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, είναι μία πρακτική τεχνική του Ινδουισμού. Mm-hmm. Και εν μέρη του Βουδισμού, κυρίως όμως του Ινδουισμού. Είναι δηλαδή τελετουργικό θρησκείας. Η γιόγκα είναι τελετουργικό θρησκείας. Και προέρχεται από τη λέξη γιάνγκ, που σημαίνει σύζευξη, ένωση δηλαδή, με ένα υπέρτατο όν, με μια υπέρτατη δύναμη, όπως τη χαρακτηρίζουν εκείνοι οι Ινδουιστές, και στην οποία θεωρούν ότι έρχονται σε επικοινωνία μέσω αυτών των τεχνικών, που είναι τεχνικές διαλογισμού, έτσι, κάτι το οποίο δεν συνάδει επουδενή με τη χριστιανική ιδιότητα. Η Εκκλησία σώζει, αγιάζει, δια της προσευχής ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό, λαμβάνει τη Θεία Χάρη και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η σωτηρία του εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο κάνει ο Ινδουισμός. Με τον διαλογισμό, ο οποίος ομιλεί για μια υπέρτατη δύναμη, ομιλεί για διαλογισμό τον οποίο κάνεις μέσα σου και γύρω σου, προκειμένου να ισορροπήσεις, όπως αυτοί το λένε, με τον εαυτό σου και να απαλλαγείς από κάποια πάθη, τα οποία όμως κατ' ουσίαν, εάν μιλήσετε με πολύ κόσμο που ασχολείται χρόνια με αυτά, θα σας πει ότι προς στιγμήν νιώθουν μια ανακούφιση, αλλά σε βάθος χρόνου προστίθενται ολοένα και περισσότερα πάθη. Είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος. Δεν επιφέρει τη σωτηρία ο διαλογισμός και η γιόγκα. Η γιόγκα λοιπόν ξεκίνησε, και τουλάχιστον στην Ελλάδα που μπορούμε να μιλήσουμε τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε με ένα σκεπτικό ότι, ξέρετε κάτι, είναι γυμναστική. Δεν είναι κάτι άλλο. Μα πώς είναι γυμναστική όταν εσύ κάνεις διαλογισμό? Άρα κάνεις χρήση της ψυχής. Δεν κάνεις χρήση του σώματος μόνο, κάνεις και χρήση της ψυχής. Επίσης, τώρα τελευταία, επειδή άρχισε πια να αποκαλύπτεται το όλο σκηνικό, βγαίνουν πολλοί και λένε, εμείς κάνουμε γιόγκα και για άτομα που δεν θέλουν να γυμναστούν. Άρα λοιπόν είναι λίγο φαϊνότερο, είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι δεν μιλάμε για γυμναστική, αλλά μιλάμε για διαλογισμό. Επίσης, χρησιμοποιούνται διάφορα αγαλματίδια Ινδουιστικών, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικών και βουδιστικών, τα οποία αφορούν σε θεότητες δικές τους, φερόμενες θεότητες. Αυτά όλα λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι δεν είναι τελετουργικό θρησκευτικό όταν γίνονται όλα αυτά? Επίσης, εγώ θέλω να μας απαντήσουν κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι η Εκκλησία έχει μία ακραία θέση απέναντι στη γιόγκα κτλ. Εγώ θέλω να μας απαντήσουν εκείνοι με κάποια ερωτήματα. Σε κάποια ερωτήματα που θα θέσουμε εμείς, δύο ερωτήματα συγκεκριμένα. Το πρώτο ερώτημα έχει ως εξής. Εάν η γιόγκα είναι γυμναστική τεχνική χαλάρωσης και όχι κάτι άλλο, γιατί δεν διδάσκεται στο πανεπιστήμιο, στη γυμναστική ακαδημία? Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα. Εάν επιφέρει ευεξία ψυχική και σωματική, για το σωματικό το είπαμε, ας μας πούν γιατί δεν διδάσκεται στη γυμναστική ακαδημία. Εάν επιφέρει ψυχική ευεξία και άνεση, γιατί δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη, γιατί δεν διδάσκεται στην ψυχιατρική και γιατί, εν πάση περιπτώσει, καμία επίσημη ιατρική σχολή ή γυμναστική σχολή δεν την εντάσσει στο πρόγραμμά της? Παραβλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι ιδιωτικοί φορείς, κάποιοι ιδιώτες, κάποια e-learning εκπαιδευτικά σεμινάρια, ένα επιπληρωμή εξαποστάσεως για να γίνει κάποιος δάσκαλος ή για να γίνει γιόγκι, ο γιόγκι είναι ο μαθητευόμενος κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αποδεικνύουν στον κόσμο ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με γυμναστική ούτε με ψυχολογία. Και θα το δείτε αυτό σε βάθος χρόνου, ότι ο περισσότερος κόσμος που το ακούει αυτό για πρώτη φορά και δεν το γνωρίζει, πηγαίνει, και μάλιστα ακούμε πολλούς ανθρώπους και λένε, μα εγώ είμαι χριστιανός, είμαι πιστός, εγώ πηγαίνω και στην εκκλησία, εγώ κάνω, αλλά κάνω και γιόγκα. Μα πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις να προσεύχεσαι, να παρακαλάς το Θεό από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, για αυτό το οποίο έχεις, και την ίδια στιγμή να πηγαίνεις κάπου αλλού και να απευθύνεσαι σε μια υπέρτατη δύναμη, η οποία είναι απροσδιόριστη, που γνωρίζεις ότι αυτή η τεχνική και αυτό το οποίο κάνεις εσύ είναι ξεκάθαρα του Ινδουισμού, είναι μιας άλλης θρησκείας που δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό, που δεν πρεσβεύει τίποτα περί χριστιανισμού, και να λες ότι εγώ κάνω και τα δύο. Ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύει. Δεν μπορείς λοιπόν, ή θα είσαι με τον Χριστό ή θα είσαι με κάτι που δεν αφορά στον Χριστό. Πρέπει λοιπόν αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές, να το γνωρίζουν, ότι η γιόγκα είναι ασύμβατη με τη χριστιανική πίστη. Δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό, είναι μια τεχνική καθαρά τελετουργική, θρησκευτική, η οποία αφορά στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό.
1: Μήπως στην αρχή, ας πούμε, ξεκινάει με γυμναστική και λίγο-λίγο...
2: Ακριβώς, αυτό που σας
1: ξεκινάει
2: είπα.
1: Ξεκινάει το τελετουργικό.
2: Τα προηγούμενα
1: δηλαδή,
2: χρόνια...
1: η γυμναστική είναι το δέλεαρ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να... Τα προηγούμενα χρόνια παντού διαφήμιζαν, μα είναι τεχνική χαλάρωσης, μα είναι σωστά γυμναστική, μα δεν είναι κάτι το κακό, είναι για ευεξία κτλ.
1: Εγώ ηρεμώ.
2: Ναι. Και στη συνέχεια όμως αρχίζουν τα υπόλοιπα. Αρχίζουν τα γαλματίδια, οι τεχνικές, οι συγκεκριμένες, τις οποίες κάνουν οι Ινδουιστές και τα λοιπά, οι δάσκαλοι και όλα αυτά, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πουθενά δεν υπάρχει η λέξη Θεός, Χριστός, Εκκλησία κλπ. Επικαλούνται, επαναλαμβάνω, μια υπέρτατη δύναμη και θεωρούν ότι ενωνόμενοι με την υπέρτατη αυτή δύναμη αυτοκαθαρίζονται, αναγεννώνται, και ότι από εκεί προέρχεται η ευεξία της ψυχής τους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρα τελετουργικό μιας άλλης θρησκείας.
1: Μάλιστα.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
2: Κάτι σχετικό. Κάποιοι χριστιανοί φορούσαν στο ύφος ματόχαντρο. Άλλοι πάλι φορούν σταυρό και μερικές φορές βάζουν στην αλυσίδα και ένα ματόχαντρο. Τέλος, πολλοί φορούν σταυρό αλλά βλαστημούν ή ασχημονούν. Είναι σωστά όλα αυτά?
3: Πολύ μεγάλο αυτό το ζήτημα και έχει τεθεί πολλές φορές. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όταν βαπτιστήκαμε χριστιανοί την ημέρα της βαπτίσεώς μας, ελάβαμε και τον σταυρό τον οποίο ο ιερέας ευλόγησε πάνω στο Ευαγγέλιο, και όταν καταστήκαμε ενεργά μέλη της Εκκλησίας μας δια του βαπτίσματος και του χρίσματος, επήραμε και τον σταυρό στο στήθος μας για να τον φέρουμε εσαΐ σε όλη μας τη ζωή. Κάποιοι πιστοί στην πάροδο του χρόνου, προϊόντος του χρόνου, βλέπουμε να προσθέτουν ματόχαντρα, να βάζουν διάφορα άλλα πράγματα κτλ. Το ματόχαντρο, ξέρετε, δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό. Το ματόχαντρο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα, ας το πούμε, κατά της Βασκανίας, που χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι. Εάν πάτε στην Τουρκία, θα δείτε ότι όλα τα αυτοκίνητα των Τούρκων έχουν κρεμασμένο μέσα στο αυτοκίνητο ένα ματόχαντρο. Όταν έχεις τον Τίμιο Σταυρό επάνω σου, ο οποίος είναι σύμβολο δυνάμεως, τι λέμε? Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, σταυρός βασιλέων κρατέωμα, σταυρός πιστών το σχήριγμα και των δαιμόνων το τραύμα. Δηλαδή φρύτουν οι δαίμονες όταν βλέπουν τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να φοράμε τον Τίμιο Σταυρό. Πώς λοιπόν εσύ δίπλα στο Σταυρό, δίπλα στο Χριστό, βάζεις το μάτι το οποίο είναι του μουσουλμάνου? Τι δουλειά έχει λοιπόν ο χριστιανισμός με το μουσουλμανισμό, με το μωαμεθανισμό? Το μάτι λοιπόν αυτό το οποίο λέμε για τη Βασκανία δεν έχει καμία σχέση με τη Βασκανία υπό την έννοια που η Εκκλησία την δέχεται. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την Βασκανία ως μία επιρροή αρνητικών ανθρώπων, κακών ανθρώπων απέναντί μας, και η οποία μόνο δια της Θείας Χάριτος μπορεί να απεμπλακεί από εσένα, δηλαδή μπορεί να φύγει μακριά, και γι' αυτό δεν πρέπει ούτε να πηγαίνουμε σε ξεματιάστρες ούτε πουθενά, αλλά στον ιερέα, ο οποίος με το πετραχύλι του διαβάζει την ευχή της Βασκανίας. Ο ιερέας ο οποίος έχει την ιεροσύνη και ο οποίος τελεί τα μυστήρια, αυτός θα μας διαβάσει κάτω από το ιερό του επιτραχύλιον την ευχή της Βασκανίας και τίποτε περισσότερο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φοράμε ματόχαντρα και όλα αυτά στο στήθος μας δίπλα στο σταυρό, διότι μάλλον την ελκύω με τη Βασκανία με τον τρόπο αυτό και δεν την απελκύω με. Αυτό ας το έχουν υπόψη οι αγαπητοί τηλεθεατές.
2: Και στα μωρά ακόμη βάζουν το ματόχαντρο για να μην τα ματιάσουν. Έχει παραγίνει αυτό.
3: Είναι λάθος.
2: Και σε πολλά. Τι διάβω, σε μπιμπελό, σε σκεύη, ακόμη σε πιάτα, σε μαξιλαροθήκες, σε μαξιλάρια, σαν πάρα πολλά αντικείμενα.
3: Ο Τίμιος Σταυρός μπορεί να φορεθεί και στο ρούχο επάνω του αβάπτιστου μωρού. Μπορεί να μην το βάλουμε στο στήθος του επειδή δεν έχει βαπτιστεί ακόμη, αλλά τη στιγμή που σταυρώνομαι όλη τη κτήση, σταυρώνομαι τα ζώα, σταυρώνομαι τα φυτά, σταυρώνομαι όλη τη φύση, όλα τα δημιουργήματα του Θεού ευλογούνται δια του Τίμιου Σταυρού. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε τον Τίμιο Σταυρό, οτιδήποτε άλλο είναι ανίσχυρο ενώπιον του Τιμίου Σταυρού. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα, να πάμε όμως και στο άλλο, ότι πολλοί φορούν τον Τίμιο Σταυρό αλλά βλασφημούν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι διαπράττουν διπλή αμαρτία. Πέραν του γεγονότος ότι βλασφημούν, που ξέρετε είναι φρικτό πράγμα το να βλαστημήσεις, διότι είναι η μεγαλύτερη αχαρεστία απέναντι στο δημιουργό σου. Και ξέρετε, ο βλάσφημος συνήθως είναι και αμετανόητος, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αχαριστία από την αμετανοησία. Ο Χριστός όταν αναφέρει κάπου στην Αγία Γραφή ότι όλα τα αμαρτήματα συγχωρούνται, η δε βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί στον αιώνα, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Γιατί όταν ο ίδιος ο Θεός ενυνθρώπισε και ήρθε εδώ και θυσιάστηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να σωθεί ο άνθρωπος, για να έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει και να σωθεί, που αυτό έγινε από την Ανάσταση του Χριστού, ας πούμε, δεν μπορεί εσύ να λες εγώ δεν μετανοώ. Όταν λοιπόν φέρεις πάνω σου τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος είναι το σύμβολο της θυσίας του Θεανθρώπου, είναι το σύμβολο του Θεού που θυσιάστηκε για να μετανοήσεις εσύ και να σωθείς εσύ, δεν μπορείς εσύ να βλασφημείς, διότι πέραν της βλασφημίας των θείων προσθέτεις άλλο ένα βαρύτατο αμάρτημα επάνω σου, το να αμφισβητείς αυτή τη θυσία. Είναι, κατ' ουσίαν είναι σαν αμφισβητής τη θυσία του Τιμίου Σταυρού. Θα πρέπει λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί να είναι όσοι φέρουν τον Τίμιο Σταυρό, ποια είναι τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα εκ του στόματός τους, δηλαδή αυτά τα οποία λένε. Και πρέπει να πούμε και κάτι το οποίο, ξέρετε, η Εκκλησία ποτέ δεν προκαλεί σε βία. Ποτέ. Η Εκκλησία είναι κατά της βίας. Η Εκκλησία επιτρέπει μόνο μία βία. Ποια? Τη βία στον εαυτό σου. Με ποια έννοια? Όταν λέει το Ευαγγέλιο «βιαστέ, κληρονομήσουσι την Βασιλεία των Ουρανών», είπε ο Χριστός. Τι εννοεί βιαστέ? Οι βιαστές, αυτοί που βιάζουν, θα μπουν στον Παράδεισο? Εννοεί αυτός που βιάζει τον εαυτό του, δηλαδή αυτός που σπάει, που αγωνίζεται, που καταπατεί τον εγωισμό του. Όταν λέει εαυτό, εννοεί εγωισμό. Το εγώ είναι ο εαυτός. Ο αυτός λοιπόν, ο χριστιανός, ο οποίος αγωνίζεται να καταπατήσει τον εγωισμό του, να γίνει δηλαδή ταπεινός και πράος, αυτός είναι που θα κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Η Εκκλησία λοιπόν δεν προκαλεί και δεν προτρέπει ποτέ σε βία. Όμως υπάρχει μία περίπτωση στην οποία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι μπορείς να ραπίσεις στο στόμα κάποιου, να δώσεις δηλαδή χαστούκι στο στόμα κάποιου. Σε ποιον? Στον βλάσφημο. Και έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Νικολάου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τον Άριο, ο οποίος ήταν αιρεσιάρχης, αιρετικός, και ο οποίος μία φορά του είπαν σταμάτα, αυτά που λες είναι αίρεση, το να λες ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά είναι δημιούργημα, ότι μοιάζει με τον Θεό Πατέρα αλλά δεν είναι ο ίδιος Θεός, δηλαδή δεν είναι ομοούσιος αλλά ομοιούσιος, έβαλε ένα γιώτα δίπλα στο όμικρον και το έκανε ομοιούσιος, και του είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας, έχεις λάθος, δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό, του το είπαν μία, δύο, τρεις, σηκώθηκε ο Άγιος Νικόλαος και τον εράπησε, και μετά εφυλακίστηκε ο Άγιος Νικόλαος, αλλά το ίδιο βράδυ είχε ικτρό τέλος ο Άριος, διότι ξέρουμε ότι πέθανε βρισκόμενος μέσα στο αποχωρητήριο με ικτρό τρόπο. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τι λέει? Να μου βρίσεις τον πατέρα, τη μητέρα, έχω δικαίωμα να σε συγχωρήσω. Να βρίσεις τα θεία, δεν έχω μάτια να σε δω. Χέρι λοιπόν που θα ραπίσει βλάσφημο στόμα είναι ευλογημένο χέρι. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε ότι ποτέ η Εκκλησία δεν προτρέπει σε βία. Για να μην παρεξηγηθούμε, ακούσει κάποιος και πει εσείς προτρέπετε να χτυπάμε ή να σκαμπυλίζομαι. Όχι, ποτέ και σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μια ακραία περίπτωση κατεξοχήν βλάσφημου ανθρώπου, που θα τον ακούσεις μία, δύο, τρεις να βλασφημεί, θα του το πεις μία, θα το πεις δύο, θα το πεις τρεις, εάν πια δεν σέβεται και το Θεό, μπορεί να σηκώσεις και το χέρι σου και να του κάνεις αυτό.
2: Μάλιστα. Θα κλείσουμε τώρα με ένα θέμα επίκαιρο. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Αρκετοί πολίτες το είδαν αρνητικά, με αρνητικά σχόλια σε όλα τα μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Ακόμη και κάποιοι αρχιερείς, λίγοι, αντέδρασαν. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου μίλησε για πράξη της πολιτείας και όχι της Εκκλησίας. Ποια η άποψή σας για αυτό το θέμα?
3: Ναι, πολύ καλό το ερώτημά σας και πρέπει να σας πω ότι είναι επίκαιρο, αλλά είναι και διαχρονικό. Γιατί ξέρετε, κατά περιόδους αρχίζουν πολλοί και λένε τι κάνει η Εκκλησία, τα οικονομικά της Εκκλησίας, η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας, και ξέρετε, συνήθως αυτοί οι οποίοι επικρίνουν είναι και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Δεν πατάνε ποτέ στην Εκκλησία, δεν είναι συνειδητοί χριστιανοί κτλ. Αλλά θέλουν να έχουν άποψη και θέλουν να την επιβάλλουν και την άποψή τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής, για να γνωρίζει και ο κόσμος. Από την απελευθέρωση της Ελλάδος από το 1821 και μετά, από την Επανάσταση και μετά, και μέχρι το 1952, όταν ανέλαβε η ελληνική πολιτεία τη μισθοδοσία του κλήρου, Αυτό ξεκίνησε το 1952. Η Εκκλησία της Ελλάδος έδωσε το 96% της περιουσίας της, ακίνητης και κινητής, στο κράτος. Εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία της Ελλάδος, ενδεχομένως να μην υπήρχε και κοινωνικό κράτος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα νοσοκομεία, τα ευαγή ιδρύματα, τα γυροκομεία, όλα αυτά έγιναν από την περιουσία της Εκκλησίας. Και τουλάχιστον ως προς τα γυροκομεία, να το πούμε αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει κρατικό γυροκομείο στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμος ακούει και λέει, θα πάμε, λέει, στο δημόσιο νοσοκομείο, θα πάμε στο κρατικό νοσοκομείο, στο κρατικό γυροκομείο. Μα δεν υπάρχει στην Ελλάδα γυροκομείο κρατικό. Όλα τα γυροκομεία που είναι στην Ελλάδα και δεν είναι ιδιωτικά, είναι είτε της Εκκλησίας, που δεν πληρώνουν οι άνθρωποι, είτε ανήκουν σε κληροδοτήματα, όπως είναι στοιχείο, ας πούμε, στον Κάμπο και στα Καρδάμιλα. Ανήκουν σε κληροδοτήματα, δεν ανήκουν στο κράτος. Αυτά να τα λέμε, γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Και να, θέλετε να μιλήσουμε για τυχείο, να μιλήσουμε για τυχείο. Το νοσοκομείο της Χίου, το λευοκομείο, μία σειρά σχολείων, όλα αυτά έγιναν επί ακινήτου περιουσίας της Εκκλησίας. Και για το λόγο αυτό, μέχρι σήμερα, αυτό ισχύει και στη Μυτιλίνη, ισχύει και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όλη αυτή την περιουσία τη διαχειριζόταν μία η λεγόμενη Ανωτέρα Ενωριακή Επιτροπή, στην οποία προείδρευε ο εκάστοτε Μητροπολίτης Χίου και αντιπροείδρευε ο εκάστοτε Δήμαρχος. Και άλλοι πολιτιακοί παράγοντες, το επιμελητήριο, το εργατικό κέντρο, συλλογικοί φορείς κτλ. Η περιφέρεια. Να πούμε όμως ότι το 96% της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1821 μέχρι το 1952 εδόθηκε στο κράτος από την Εκκλησία. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
1: Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Την υποχρέωση την οποία ανέλαβε το κράτος το 1952 ήταν να μισθοδοτεί τον κλήρο της Ελλάδος. Ο κλήρος της Ελλάδος κατά μέσο όρο είναι γύρω στις 11 με 12.000, εκ των οποίων αρχιερείς, μητροπολίτες δηλαδή, είναι μόλις 100 σε όλη την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν τελευταία ξεκίνησε μία κουβέντα γιατί να δώσει η κυβέρνηση αύξηση στους αρχιερείς. Κατά πρώτον, πέραν του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, θα πούμε ότι κατά πρώτον δεν το ζήτησε η Εκκλησία. Δεν το ζήτησαν οι αρχιερείς. Το έδωσε η κυβέρνηση. Και αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, δεν ήταν αγαθές οι προθέσεις της κυβέρνησης. Το έκανε, εγώ δεν διστάζω να το πω και στην τηλεόραση, για λόγους ψηφοσυλλεκτικούς και εν όψη εκλογών. Για να δελεάσει τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Όμως οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν δελεάζονται από κάτι τέτοια. Και είναι σταθεροί στις απόψεις τους και σωστοί στις απόψεις τους. Έτσι λοιπόν αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν το χρήμα ως κινητήριο δύναμη για να δελεάσουν κάποιους ανθρώπους εκκλησίας πλανώνται πλάνη νυχτράν. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να σας πω ότι εμένα με ξένησε ήταν ότι βγήκαν κάποιοι άνθρωποι και είπαν γιατί να τα παίρνουν οι αρχιερείς, γιατί να τα παίρνει ο κλήρος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μα εάν η Εκκλησία δεν είχε δώσει το 96% της ακίνητης περιουσίας της στο κράτος, θα μπορούσε από τη δική της περιουσία και να μην μισθοδοτείται ο κλήρος από το κράτος, θα μπορούσε να έχει τριπλάσιο αριθμό κληρικών στην Ελλάδα, που δεν θα δεσμευόταν ο κάθε επίσκοπος να κάνει χειροτονίες που τώρα δεσμεύεται από το κράτος και δεν μπορεί να κάνει, και θα είχαν και ιερείς διπλάσιους μισθούς από αυτούς που έχουν σήμερα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν έχει ευεργετηθεί από το κράτος, το κράτος, η πολιτεία έχει ευεργετηθεί από την Εκκλησία. Αυτά να τα λέμε γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Εάν δεν έδινε το 96% της περιουσίας στο κράτος και το είχε ίδια και το εκμεταλλευόταν, ούτε μισθοδοσία από το δημόσιο θα ήθελε να έχουν οι κληρικοί της, θα είχε τριπλάσιους κληρικούς και θα είχε και διπλάσιους μισθούς. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι είναι ανίδεοι και κατηγορούν την Εκκλησία θα πρέπει πρώτα να μάθουν ποια είναι τα ιστορικά γεγονότα και στη συνέχεια να έχουν λόγο να κρίνουν. Να πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Ακούστηκε ότι αυτό έγινε για να εξισορροπήσουν οι μισθοί των αρχιερέων με τους μισθούς των μουφτίδων στη Μακεδονία και στη Θράκη,
2: που είχαν ήδη πάρει αυτοί,
1: οι οποίοι εδώ και χρόνια παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από τους αρχιερείς. Δεν είδα κάποιο έξυπνο συμπολίτη μας, συμπατριώτη μας, συνέλληνα να βγει και να πει τότε γιατί δίνεται στους μουφτίδες 4 και 5 χιλιάρικα το μήνα μισθό, αλλά βγήκαν τώρα και είπανε για τους αρχιερείς.
2: Ούτε ποτέ έγινε θέμα στα μέσα.
1: Ούτε ποτέ έγινε θέμα. Και εγώ θα πω κάτι άλλο. Οι μουφτίδες στη Μακεδονία και στη Θράκη βοηθούν το χριστιανικό πληθυσμό? Όχι. Ασχολούνται μόνο με τους μουσουλμάνους. Ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος από δικά της χρήματα επιδοτεί τη Θράκη και τη Μακεδονία, επιδοτεί τον τοπικό πληθυσμό και επιδοτεί και τη γέννηση από τρίτο παιδί και πάνω ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ποιος άλλος λοιπόν το κάνει αυτό εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος? Η οποία Εκκλησία της Ελλάδος είναι ένας φάρος φωτεινός και ένας στυλοβάτης της Ορθοδοξίας παγκοσμίως. Όπου πάμε σε όλο τον κόσμο

αυξήσει και εμείς να τις παίρνουμε. Παρά το γεγονός ότι τα δικαιούμεθα. Δεν τα ζήτησαν οι αρχιερείς, τα δικαιούνται όμως ως Έλληνες πολίτες και ως μισθωτοί από το κράτος, εφόσον είναι στο ενιαίο μισθολόγιο και ανήκουν σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια. Αφήστε τι λένε οι λαϊκιστές και οι πολιτικάντιδες. Η πραγματικότητα είναι ότι τα δικαιούνται οι αρχιερείς. Όμως προς τιμή τους βγήκαν πολλοί και είπαν δεν τα δεχόμεθα, διότι δεν μπορεί το κράτος να νομοθετεί αντιχριστιανικούς νόμους και εμείς να δεχόμεθα τις αυξήσεις. Αλλά και επειδή θα έρθει θέμα στην Ιερά Σύνοδο, από ό,τι πληροφορήθηκα, θα συζητηθεί στην Ιερά Σύνοδο, είτε τα δεχθούν είτε δεν τα δεχθούν, εγώ πρέπει να σας πω ότι η Εκκλησία είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα που και ο πιστός χριστιανός και το τελευταίο του ευρώ που δίνει το βλέπει ότι αξιοποιείται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία κρατάει ζωντανή την Ήπεθρο, κρατάει ζωντανά τα χωριά. Φύγαν οι δάσκαλοι, φύγαν οι αστυνόμοι, φύγαν οι γιατροί, φύγανε όλοι και έμεινε μόνο ο ιερέας στο χωριό να χτυπάει την καμπάνα της εκκλησίας, και αυτή η εκκλησία δίνει ζωή. Σε όποιο χωριό δεν υπάρχει ιερέας και εκκλησία, το χωριό ερημώνει. Σε όποιο χωριό υπάρχει ιερέας και εκκλησία, το χωριό δεν ερημώνει. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι οποίοι σπέβδουν με τα μανίας να εξακοντήσουν τα βέλη τους κατά της Εκκλησίας, θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι η Εκκλησία αυτά τα δικαιούται, αλλά και πέραν αυτού ακόμη και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα πάει στην Εκκλησία και στους αρχιερείς. Γιατί, να μην κοροϊδευόμαστε, οι περισσότεροι αρχιερείς έχουν κάνει ιδρύματα στις Μητροπόλεώς τους που με τα θάνατών των δίνονται υποτροφίες, γίνονται δραστηριότητες κτλ. Δηλαδή κανένας δεν πήρε μαζί του τα χρήματα. Όλα έμειναν στην τοπική Εκκλησία. Και να πούμε και ένα παράδειγμα, ας πούμε εδώ, ο Μητροπολίτης ο Παντελεήμων Φωστίνης, έχουν περάσει 60 τόσα χρόνια από το θάνατό του και όλη του την περιουσία την άφησε εμέσως στην Εκκλησία, στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος, και μέχρι σήμερα σπουδάζουν φοιτητές και συντηρούνται άπορες οικογένειες από το Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος. Το ίδιο κάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Μάρκος, ο οποίος μέσα από τα κληροδοτήματα της Ιεράς Μητροπόλεως αξιοποιείται επαγαθό και εποφελία του κάθε πιστού χριστιανού, του κάθε ανθρώπου εν γέννη, ακόμη και ο τελευταίος οβολιός ο οποίος πάει στην Εκκλησία. Να μνημονεύσουμε δε επί τη ευκαιρία ότι τα τελευταία χρόνια μόνο ο Μητροπολίτης Χίου έδωσε περί τις 130.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Χίου και κάλυψε δαπάνες που ήταν υποχρεωμένο το κράτος να κάνει. Δηλαδή η κοινωνική πρόνοια και η υγεία δεν είναι αρμοδιότητα της Εκκλησίας. Ούτε είναι υποχρέωση της Εκκλησίας να ταΐζει τους φτωχούς ανθρώπους. Υποχρέωση της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Όμως δεν μπορείς να μιλήσεις για σωτηρία του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει να φάει. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία, έχοντας πνεύμα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο ως εικόνα και ομοίωση Θεού, ο κάθε άνθρωπος από το κατοικώνα στο καθομοίωση οφείλει να του σταθεί και να του συμπαρασταθεί. Και γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά ότι χάρη στην Εκκλησία ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θα ζούσαν εάν δεν είχαν τη συνδρομή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν έρχεται αρρωγός η Εκκλησία στο κράτος και για το λόγο αυτό δεν δικαιούται κανένας να εξακοντεί τα βέλη του προς την Εκκλησία, τη στιγμή που, επαναλαμβάνω και το τονίζω, έχει δώσει το 96% κινητής και ακινήτου περιουσίας της η Εκκλησία στο κράτος, που αν την είχε δεν θα είχε ανάγκη το κράτος. Και να κλείσω με κάτι τελευταίο στο θέμα αυτό, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό και όπως γνωρίζουμε και παλαιότερα γύρω στη δεκαετία του 80 είχε γερθεί πάλι ένα τέτοιο θέμα με την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας, τότε με τον αείμνηστο τον Τρίτσι κτλ. Πρέπει να πούμε ότι επί αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, μακαριστού Σεραφείμ, που τότε υπεύθυνος στα οικονομικά της Εκκλησίας ήταν ο νυν αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ως Μητροπολίτης Θηβών τότε, κατέφυγε η Εκκλησία στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια απεφάνθησαν και εξέδωσαν τελεσίδικη απόφαση με την οποία είπαν ότι η ελληνική πολιτεία είναι υποχρεωμένη να αναλάβει τη μισθοδοσία του κλήρου, ακριβώς διότι το σύνολο της περιουσίας της η Εκκλησία το έδωσε στο κράτος με την υποχρέωση αυτή. Διαφορετικά δεν θα είχε ανάγκη το κράτος. Αλλά αν δεν το είχε κάνει αυτό η Εκκλησία, θα είχε κατ'

0: τα ρεύση και το κοινωνικό κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Πράγματα λοιπόν τα οποία είναι λελειμμένα ήδη και από την δικαιοσύνη την ευρωπαϊκή, από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, δεν δικαιούται κάποιος να βγαίνει σήμερα μετά από τόσα χρόνια που δεν γνωρίζει ιστορία, που δεν γνωρίζει τι έχει κάνει η Εκκλησία και τι έχει δώσει στο κράτος, και να βγαίνει και να συζητά για τη μισθοδοσία των αρχιερέων, οι οποίοι είναι 100 άτομα και οι οποίοι, επαναλαμβάνω, η προσωπική μου άποψη είναι τώρα αυτή που θα σας πω ως κατακλείδα, δεν θα έπρεπε να τα δεχθούν οι αρχιερείς, όχι γιατί δεν τα δικαιούνται, τα δικαιούνται, αλλά γιατί δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία ψηφίζει νόμους ενάντια στην Εκκλησία να κάνει μετά αυξήσεις και αυτές να γίνονται δεκτές από τους αρχιερείς.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι σας διαφωτίσαμε σχετικά με όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Να σε ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

0: καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντρά είναι το παιχνίδι στο Δημοχείο μετά την κριτική του πρώην Δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΚΣ και την απάντηση του νυν Δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων ρωτάει πώς ανέχεται αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράει. Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείου. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων του Υπουργείου Υγείας στον βουλευτή Χίου Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διέμφθηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου θα παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα λωλόδεντρα. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ κηρύσσοντας στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιντών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτο να αναφέρει ότι πρόκειται για τη β' φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί της 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δαφνώνα. Από το εσωτερικό της παλιάς Ιχθυόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα Φίξεων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο Μέι με δαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρινάς. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο σχολείο Βολισσού. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας στο νησί μας. Η έναρξή του είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις. Του Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο. Τρίτη 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα ανοιχτό εργαστήρι στα Μεστά και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπος. Το Πολιτιστικό Εργαστήριο Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίου» στην Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη θα παρουσιαστεί στη Χίο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη» και «Το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη βόρη, τριαμποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM
1: 8:00
3: και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Άντε και κερδίσαμε και όλες.
0: Άντε άλλη μια ραδιοφωνική ημέρα ξεκινάει. Τι Γαλλία πάλι λες, ε?
1: Η Γαλλία κέρδισε.
0: Μπράβο.
1: Το Μαρόκο με 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Δεν το ξέρατε δηλαδή, το μαθαίνετε.
1: Σήμερα έχουμε το παιχνίδι Ισπανίας-Βελγίου.
0: Ωραία.
1: Με ποιους είσαι?
0: Με τον Παρθένιο και τον Ευμένιο. Ναι, ο Παρθένιος και ο Ευμένιος εορτάζουν σήμερα.
1: Η αλλά... Αμαλία γιορτάζει σήμερα.
0: Μα μην διαβάζεις καθολικά ημερολογία, αφού το αγιολόγιο.
1: Είναι ουσία Αμαλία.
0: Καμιά μαλλιά δεν βρίσκω. Λοιπόν, ο Παρθένιος και ο Ευμένιος και οι 45 μάρτυρες των Νικοπόλη Αρμενίας.
1: Ο Παρθένιος και Ευμένιος ήταν κτήτορες της μονής Κουδουμά Κρήτης.
0: Βλέπεις.
1: Είναι όμως και σύναξη Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

0: οποίος έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο που αρχίζει με τις γνωστές λέξεις «Εν αρχή είναι ο Λόγος» και έχει θέμα τη θεότητα του Θείου Λόγου και γι' αυτό ονομάστηκε Θεολόγος.
1: Έτσι είναι κύριοι, καλή σας μέρα. Καλημερίζουμε τους επισκέπτες μας, τους μόνιμους κατοίκους, τους αλλοδαβούς, τους αμυδαπούς, τους ημεδαπούς, τους ομογενείς μας. Λοιπόν, δώδεκα άνθρωποι μέχρι στιγμής νεκροί στην Ισπανία από τη φωτιά. Μέχρι στιγμής. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένας χάμος. Ρίζει βαριά τραυματισμένη χθες, 8 μαναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για τη φωτιά στον Ασπόπεργο. Ξυγονοκόλληση κάνανε κι αυτοί. Μάλιστα. Δεν οριμάζει το πράγμα, έτσι, έτσι θα πάει. Εμείς περιμένουμε τη δικιά μας πυρκαγιά που να είναι, θα έρθει και αυτή.
0: Γιατί μην γουρσουζεύεις.
1: Δεν γουρσουζεύω.
0: Σήμερα πάντως
1: μια
0: είμαστε...
1: Μια πρόβλεψη κάνω.
0: Στο 2.
1: 10 Ιουλίου σήμερα
0: το
1: 1261... Είναι κάποια χρονιά. Αλλά υπεγράφει μεταξύ του αυτοκράτορα της Νικαίας, του Μιχαήλ Παλαιολόγου, που ήταν εκεί ο αρχηγός, και της Δημοκρατίας της Γένοβας, η Συνθήκη του Νυμφαίου. Περιοχή Νυμφαίου. Η συνθήκη αυτή τι έδινε, έδινε, δηλαδή στην ουσία πούλαγε τη στοιχείο στη Γένοβα. Έτσι. Και δεν την πουλάγε στη Γένοβα, την πουλάγε συγκεκριμένα σε μια εταιρεία, την Μαώνα, και της έλεγε ότι μπορείς να εγκατασταθείς στοιχείο. Και αρχίζει η κατοχή των γενοτοατών στο νησί μας, η οποία ήταν από τις σκληρότερες, με αποτέλεσμα να δεχτούμε ικανοποίηση μετά την κατάκτηση από τους Τούρκους. Σκεφτείτε, τραβάγανε από αυτούς τους αλήτες. Και τέλος πάντων, το αποτύπωμά τους αρχιτεκτονικά, ας το πούμε έτσι, γιατί έχουν και άλλα αποτυπώματα, ήταν τα χωριά της Νότιας Χίου, που εγκατέστησαν, έφτιαξαν, σημάζεψαν τους οικισμούς γύρω γύρω και έφτιαξαν λαϊκές πολυκατοικίες στην ουσία, που μέσα είχαν βάλει τους δούλους.
0: Κατοικίες, όχι πολυκατοικίες.
1: Κατοικίες, ναι, ας το πούμε, ναι. Και έφτιαξαν αυτά τα χωριά τα οποία θαυμάζουμε σήμερα αρχιτεκτονικά, συν τα αρχοντικά του κάμπου. Σαν σήμερα το 1953 φτάνει ένα υδροπλάνο.
0: Υδροπλάνο, έλα εσύ,
1: ναι,
0: 1900
1: μαζί με την Θαλαμιγό Χριστίνα, 1953.
0: Εμείς ακόμη εν έτη 2026 δεν έχουμε καταφέρει να τα δρομολογήσουμε τα υδροπλάνα.
1: 1953 και έρχεται στοιχείο μαζί με την Θαλαμιγό Χριστίνα του Ωνάση, βεβαίως, μαζί με τον Ωνάση, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας.
0: 1953. Γιατί λίγα χρόνια νωρίτερα.
1: Στην ουσία στη Σμύρνη πηγαίνανε, εκεί πήγανε τελικά, στη Σμύρνη, αλλά κάνανε μια στάση στοιχείο. Τότε ήταν συνηθισμένο αυτό.
0: 13 χρόνια πριν, 1940, αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, η οποία διήρκεσε 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά.
1: Έτσι, για να ξέρουμε και η ιστορία. Ναι. Τελείωσε και η Ευρωπαϊκή Σύνοδος. Τελείωσε.
0: Αν ήταν Ευρωπαϊκή.
1: Τι ήταν, του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ.
0: ΝΑΤΟ, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικά.
1: Όλοι μαζί, ναι, ήταν όλοι μαζί. Άκουσα χθες την ανάλυση που έκανε ο Κώστας Ομαρδάς στην Ευαγγελιώτη Λαμέντα, στο Δελτίο Ειδήσεων. Την άκουσα με προσοχή και συγκράτησα το κύριο που είπε ο Κώστας.
0: Αγκινάρες με μαστίχα.
1: Α, αυτό είναι. Δεν το εντόπισε, παιδιά, κανένας δημοσιογράφος. Τι είναι αυτό το πάντα, το χάλι, ρε γάμοτα. Δεν έκατσε κανείς να δει το μενού, τι σκουρδουλιάσανε. Ο Μαρδάς το έκανε. Αγκινάρες με μαστίχα. Και βέβαια όλοι τώρα ασχολούνται και με το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ.
0: Στο τραπέζι.
1: Όσο τραπέζι, το δώρο δίνεται μετά φεύγοντας.
0: Φεύγοντας, μπαίνοντας στα αεροπλάνα.
1: Ένα πακέτο, το ήθιστε ας πούμε,
0: ναι. Με τοπικά προϊόντα.
1: Ο ηγέτης της, ό,τι θέλει βάζει μέσα, επειδή ο δώρο είναι δώρο. Ο ηγέτης της χώρας που φιλοξενεί τη σύνοδο, σε κάθε ένα από τους ηγέτες δίνει ένα δώρο, το ίδιο δώρο σε όλους. Δεν είναι το, αν δεν κάνουμε διακρίσεις.
0: Πόσοι ηγέτες ήταν?
1: 53 ήταν, πώς ήταν.
0: Ευκαιρία ήταν, αλλά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τους έδωσε ένα πακέτο λοιπόν, το οποίο το ανοίξανε, ένα ντροπή τώρα μπροστά στο εδώ, μπήκαν στο αεροπλάνο και για να δούμε τι έχει μέσα ο Σουλτάνος. Ανοίγει και ο δικός μας ο Κυριάκος.
0: Ρακί.
1: Και τι βλέπει? Ένα περίστροφο.
0: Ένα περίστροφο στον καθένα.
1: Έγραφε πάνω Μητσοτάκης.
0: Κυριάκος.
1: Μητσοτάκης Κυριάκος, ναι. Ένα περίστροφο που έγραφε πάνω στην Κάνη το όνομα του κάθε ηγέτη και 6 σφαίρες μέσα.
0: Εξάσφαιρο λοιπόν.
1: Εξάσφαιρο, ναι. Ολοκένουργιο, τους έκανε δώρο ένα περίστροφο.
0: Ήταν τουρκικής κατασκευής. Γιατί αν δεν κάνω λάθος η Τουρκία έχει πολεμική βιομηχανία.
1: Διάβασα τι κατασκευής ήταν, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θες να το ακούσεις? Κατασκευής ελληνικής.
0: Αποκλείεται να ήταν ελληνικής κατασκευής.
1: Και εμείς, όμως
0: εμείς δεν κατασκευάζουμε.
1: Και οποίο. Όμως και όλοι τώρα ψάχνονται να βρούνε τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής. Γιατί τους έκανε το δώρο αυτό? Βέβαια άσε τον πονοκέφαλο που θα πάρει τα παρεστρόφα. Ο δικός μας βρήκε την ακριβή. Ο Μητσοτάκης το δώσω λέει στο πολεμικό μουσείο. Το βάλουμε στο μουσείο. Το πάρει αστυνομία, το επιστοποιήσει, το πάρει, το καθίσει, το πάει στο τέτοιο. Ο κάθε ηγέτης είπε και υπότιτλοι.
0: Γιατί δεν έχουν άδεια οπλοφορίας?
1: Δεν ξέρω αν έχουν άδεια οπλοφορίας. Το δώρο αυτό δεν μπορεί να το κρατήσουν. Σου λέει είναι απερίστροφο. Για δε το περίστροφο αυτό που του έκανε δώρο, τι ήταν. Θα ψάξει, ψάξει. Εγώ θέλω να δω γιατί το έδωσε το περίστροφο.
0: Για να είναι έτοιμοι αν γίνει κάτι.
1: Ναι. Αν αποτύχουν στις εκλογές δηλαδή να την... Λέω τώρα εγώ, όχι.
0: Ο κύριος πάντως Κιρ Στάρμερ, που είναι αυτός που θα φύγει τώρα. Η Βρετανία είναι άλλο καπέλο.
1: Τι είπα αυτή?
0: Δεν μπορούσε λέει να το πάει στη Βρετανία, γιατί η εισαγωγή του όπλου θα ήταν. Καλά, πρωθυπουργός είναι.
1: Μπορεί να απαγορεύει. Τι πάει πρωθυπουργός είναι?
0: Και ας μην το άνοιγε το κουτί.
1: Τέτοια είναι στο Τρενονίο. Πώς θα πήγε?
0: Και έτσι λέει θα παραμείνει στην Άγκυρα.
1: Τι ήθελε να πει ο Ερντογάν? Ψάχνουν από εκεί. Από χθες έχει γίνει. Τι ήθελε να πει? Να σας πω εγώ, να μην κουράζεστε. Το δώρο το κάνει του Προέδρου. Χαίστηκε για τους υπόλοιπους. Το δώρο το κάνει τον Τραμπ. Αυτό το γούστο, τι θα του κάνει? Τα άπατα του Ιούλιου Βέρν.
0: Α, έκανε και βιβλίο.
1: Ναι.
0: Η πολιτική του θάρρους. Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας.
1: Δικό του βιβλίο. ήξερε τι.
0: Και σημειωματάριο και πένα με το όνομα κάθε ηγέτη.
1: Ήξερε τι γουστάρει από το Τραμπ.
0: Περίστροφα. Αυτό έκανε το δώρο του Τραμπ.
1: Αυτό ήταν το κριτήριό του. Μαζί με τον Τραμπ ήταν και οι υπόλοιποι. Έχει και ένα άλλο. Τελικά βρήκε το πρωτοτύπο έλευση.
0: Δεν γράφει πουθενά.
1: Ψάξω. Εγώ πώς το βρήκα. Ναι, βέβαια, γιατί δεν το βρήκα. Η άλλη ανάγνωση είναι βούδια. Έτσι κυβερνάνε.
0: Με τα όπλα.
1: Καταλάβατε, έτσι κυβερνάνε. Ψάξτε να βρείτε που είναι στην Τουρκία αντιπολίτευση. Και όμως ο Σουλεϊμάνογλου, το παλικάρι, πού είναι το. Θυμάται κανένας, Ναι. Να θυμηθώ μόλις τελειώσει η εκπομπή να πάρω τηλέφωνο το Σουλεϊμάν, το φίλο μου στη Σμύρνη, να δω είναι μέσα αυτό το μήνα ή είναι έξω. Γιατί στην Τουρκία είναι, ο δημοσιογράφος είναι, γράφει κάτι, δεν αρέσει το καθεστώ, μπαίνει μέσα ένα μήνα.
0: Λοιπόν, είναι το Γκουμουσάι.
1: Γκουμουσάι, ναι.
0: 357 Magnum, ναι. Σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων MKE τη δεκαετία του 1990. Συλλεκτικό κομμάτι βρέσει τους δόρισε.
1: Εντάξει, είπα εγώ, είδες εγώ τι σου πατώ.
0: Είχε όμως και σφαίρες.
1: Και συλλεκτικό και σφαίρες, κανονικότατα. Ακριβώς σου λέω.
0: Το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφου που κατασκευάστηκε στη χώρα μας, στην Τουρκία.
1: Ναι. Έλεγα πως το χαψες, την ελληνική κατασκευή.
0: Κατασκευάζουμε εμείς.
1: Α, εμείς κάναμε σφεντώνες.
0: Εμείς μόνο εισάγουμε.
1: Σφεντώνες, εμείς κάναμε σφεντώνες.
0: Και για τις σφεντώνες αμφιβάλλω.
1: Ναι.
0: Τις σφαίρες πάντως νομίζω τις παίρνουμε από την Ισπανία.
1: Κάποιες μας την παίρνουν. Κάνουμε εμείς διαφωνικά πράγματα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά.
0: Και στην Ούρσουλα το έδωσε.
1: Ναι, και η Ούρσουλα έχει μεγάλο πρόβλημα, το πάει. Βρε, λοιπόν, ο κέφαλος σου λέει παθαρό.
0: Κάτω από το μαξιλάρι σας, βρε, βάλτε το. Μπορεί να χρειαστεί.
1: Εγώ σας είπα τι να σε κάνει το δώρο.
0: Το λοιπόν,
1: έχω
0: η ώρα πέρασε. Σταμάτα πια.
1: Ξέρεις πόσο τι όνειρο έχει ο Τραμπ να σου λέει, κοίταξε ρε, πώς να τους δω. Εγώ έχω τους μπαγλαμάδες, κογκρέσα από εδώ, βουλευτές από εκεί, στα διέλα.
0: Καλά, τους δίνει και πολύ σημασία.
1: Ναι, αλλά του βάζουν τρικλοποδία.
0: Σιγά, τρικλοποδία.
1: Κάτι του κάνουν. Δεν περνάει από ελέγχους, δικαστήρια κλπ.
0: Ναι.
1: Ενώ για να τους δω, το καμάρι.
0: Διαφημίσεις.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Καλημέρα, Χίος, 8 και 23 πρώτα λεπτά. Το χρήσιμο τηλέφωνο για τις κυρίες 69-73-96-71-73. Γιώργος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών, παρακαλώ. Χρήσιμο τηλέφωνο του ΚΤΕΟ 81919 για να κλείσετε τα ραντεβού σας.
13: Θα τα πεις όλα τα τηλέφωνα τώρα?
15: Τώρα θα πω, τώρα θα πω του δημόσιου ΚΤΕΟ.
13: Άστο.
15: Θα το πω του δημόσιου ΚΤΕΟ. Σε λίγες μέρες θα
13: τα απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου πάντως πάνε στη Μυτιλίνη και περνάνε από ΚΤΕΟ.
15: Ορίστε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει χρήμα, μπαίνει στο πλοίο, βγαίνει το πλοίο, πάει στο ΚΤΕΟ.
13: Τσάμπα, παγιένω, έρχεται.
15: Όχι, είπα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει χρήμα, είπα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πλησιάζει και η 13η Μαρτίου. 13 Μαρτίου.
13: Του χρόνου.
15: Του χρόνου.
13: Τι, πού κολλάει η 13η.
15: Πώς, 13 Μαρτίου είναι η ημέρα μνήμης της Πολιούχου Αγίας της Χίου.
13: 13 Μαρτίου.
15: Μάλιστα. Τι νομίζω την Αγία Μαρκελά. Α, την Αγία Μαρκελά, για όχι είναι παλιά πια.
13: Τι είναι 13 Μαρτίου.
15: Για δες, 13 Μαρτίου, για δες ποιο όνομα Αγίου είναι. Γράψε, 13 Μαρτίου. Πιανού Αγίου πες είναι, γράψε εκεί στο Google Αγιολόγιον 13 Μαρτίου να δεις πιανού Αγίου είναι. Λοιπόν, έτσι, ψάξτε το. Είναι η νέα Πολιούχος Αγία είναι.
13: Λέανδρος και Μάριος.
15: Καλά, εντάξει, τραγούδια, πάλι διαβάζω, πάλι.
13: Ναι, ανακομιδή ιερών λειψάνων Αγίου Νικηφόρου Τομολογητού, Αγίου Πουπλίου.
15: Καλά, καλά.
13: Επισκόπου Αθηνών. Έτσι. Αυτά.
15: 13 Μαρτίου. Εορτάζει η Αγία Υπομονή.
13: Δεν είναι της Αγίας Υπομονής 13 Μαρτίου.
15: Η Αγία Υπομονή εορτάζει και στα αληθινά δημοσιεύω και το βιογραφικό της, ποια ήταν αυτή η Αγία Υπομονή, διότι είναι η νέα Πολιούχος Αγία της Χίου. Σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο Δήμαρχός μας, πρέπει να κάνουμε για όλα υπομονή. Υπομονή, υπομονή στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Αυτό είναι άσχετο, παροιμία είναι αυτό. Η Αγία Υπομονή λοιπόν είναι ότι οτιδήποτε, οποιοδήποτε έχει αίτημα, του απαντάει ότι θα κάνεις υπομονή. Το αυτόν έκαναν και...
13: Είναι 23 Μαρτίου, τα έχεις μπερδέψει.
15: Τι είπα εγώ, 13. Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί έγινε να πέσω μια 19.
13: Συγγνώμη.
15: Τι, 13 είναι.
13: Αγία Υπομονή.
15: Α, τώρα.
13: Περίμενε.
15: Γιατί ψάχνεις εκεί αφού σου είπα ότι το έχω δημοσιεύσει τα αληθινά. Έχω δημοσιεύσει το βιογραφικό της Αγίας. Να ξέρουν οι κύριοι σε στοιχείο ποια είναι η Πολιούχος Αγία μας. Μην ξέρετε ποια είναι η Αγία της Χίου.
13: 13 ή 23 Μαρτίου.
15: Άλλο είναι το 23. 13 Μαρτίου είναι η ημερομηνία με την οποία η Εκκλησία την έχει κατατάξει ως Αγία, την Αγία Υπομονή, η οποία ήταν μητέρα του αυτοκράτορα, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
13: Του Παλαιολόγου.
15: Ακριβώς. Ήταν η μαμά του η Υπομονή. Λοιπόν, η οποία έγινε, η Υπομονή ήταν το μοναχικό της όνομα, γιατί τι άλλο όνομα είχε.
13: Ελένη Δραγάση Παλαιολόγου.
15: Μπράβο, η Ελένη Δραγάση ήταν από τη Σερβία.
13: Σέρβα.
15: Ναι, Σέρβα. Του Σέρβου ηγεμόνα η κόρη, την που παντρεύτηκε ο...
13: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
15: Μάνα του ήταν του Παλαιολόγου.
13: Α, μάνα του.
15: Τα μπερδεύεις.
13: Μάλιστα.
15: Λοιπόν. Και... Τελευταία αυτή η Ελένη Δραγάση ήταν στο, πώς το λένε, μόνασε και ονομάστηκε Υπομονή. Και είναι η Αγία της Χίου, παιδιά, το ξέρετε από εδώ και πέρα. Η Αγία Μαρκέλα είναι πια καλά, είναι
13: παλά. Η Αγία Μαρκέλα έχει Χιοπολίτιδα.
15: Ναι, μπράβο. Θα είναι η υπομονή, θα είναι η υπομονή. Μάλιστα, μου στείλανε το πρωί και φωτογραφίες από την Κόμη. Λέει στα πτήσια της υπομονής, σου στέλνουμε και άλλες φωτογραφίες. Πώς ακριβώς είναι σήμερα η Κόμη.
13: Πώς είναι.
15: Πώς είναι ρε, μια χαρά είναι η Κόμη.
13: Κόμη Καμπάνα.
15: Μπράβο, μια χαρά είναι. Τι μου στέλνετε τώρα, σκουπίδια, αμόλοφους, πού, τι θέλετε δηλαδή, να μην έχει άμα, πηγαίνετε άμα είναι στο νεμποριό. Άκα, αυτό το νεμποριό που έχουν στις φωτογραφίες. Μα τι θα γίνει ρε παιδιά.
13: Τι έχει ο εμπόριος.
15: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Τους λέω ρε εσείς, ο ίδιο είναι με πέρσι. Πανέμορφα είναι. Ωχ, Παναγιά μου. Ο καυγάς μεγαλώνει με την υπόθεση του Ρεξ.
13: Ρεξ.
15: Ρεξ, διότι ο Σταμάτης Καραματζής ρώτησε τι θα γίνει με το Ρεξ.
13: Τίποτα.
15: Γιατί ήταν, λέει, όριμη η μελέτη και δεν έχει προχωρήσει ρουθούνη. Το απάντησε ο Δήμαρχος να κάνει υπομονή. Όχι, του είπε ότι δεν μου παρέδωσες μελέτη σωστή. Και δεν ήταν σωστά τα πράγματα εκεί και ο Σταμάτης Καραματζής παρελέβη ξανά και έστειλε μια επιστολή στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου αυτή τη φορά.
13: Ναι.
15: Και τους λέει, εσείς δεν έχετε μιλιά να μιλήσετε.
13: Προϊστατό δήμαρχος.
15: Να μιλήσουμε. Μιλάγανε με σένα, μα δεν ήσουν δήμαρχος.
13: Έλατε.
15: Τους έχεις για κορόιδα. Περνάει χρονιά. Φεύγουν οι δήμαρχοι απάνω από τη σύνταξή μας. Χαζοί είμαστε. Να μπλέξουμε τώρα στο καυγά το μεταξύ σας. Διότι λέει ο πρώην δήμαρχος, σημειώνει στην τεχνική υπηρεσία.
13: Τη δημοπράτηση του ΡΕΚΣ που καθυστερεί γιατί γίνεται κοπτοραπτική στους όρους της προκήρυξης και νομίζω καταλαβαίνετε και ανέχεστε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαλαφή ότι έπασχε η μελέτη, όταν η μελέτη αυτή έγινε από ένα από τα καλύτερα γραφεία Αθηνών και που παρελήφθη από εσάς αφού πέρασε πανηγυρικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
15: Βγείτε λέει να μιλήσετε, ψηλά το κεφάλι και βγείτε να μιλήσετε.
13: Δεν έχετε λέει να πείτε κάτι. Λέει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
15: Ναι. Για το τρίτο γυμνάσιο λέει που από 1.600 που κάνατε εσείς τη μελέτη ανέβηκε στα 5.155, τι έχετε να πείτε. Δεν θα μιλήσετε, δεν αντιδράτε.
13: Το 5.155 δεν είναι μόνο μελέτη, είναι μελετοκατασκευή.
15: Αλήθεια, αν έχετε τα ψέματα αυτά και αυτή την απαξίωση και δεν αντιδράτε. Μάλιστα. Δήμαρχε, πώς θες να απαντήσουν οι πρώην, έχουμε μπλέξει με τους δημάρχους, τα πρώην δήμαρχοι, πώς θες να απαντήσουν οι υπαλλήλοι της τέχνης υπηρεσίας, με, να κάνουν μια ανάρτηση, να στείλουν μετάλλητα, μια απάντηση μετάλλητα,
13: το κεντρικό κατάστημα λειτουργεί ακόμη.
15: Μπράβο, μπράβο. Να στείλουν ένα φαξ. Τι να...
13: Φαξ.
15: Ναι, να ανέβουν, να ανέβουν πάνω στην Ινωπίωνος, ανάψουν μια φωτιά και να κάνουν με την κουβέρτα.
13: Σήματα καπνού.
15: Ναι.
13: Σαν τους Ινδιάνους.
15: Εντάξει, να κάνουμε. Θέλω να πω με τι τρόπο να αντιδράσουν οι υπάλληλοι.

0: Αυτοί πάλι δεν έχουν και μια στοιχειώδη ξυπνάδα στο Δημοχείο να πούνε αυτά που είναι το Ελληνικό Ταμείο. Που τους ρωτήσανε, λέει, πού είναι το έργο του Τελωνίου. Μέσα γίνονται εργασίες.
1: Το είχαν πει, θα ξεκινήσουν από μέσα.
0: Έτσι. Πείτε και εσείς το ρεξ, μέσα γίνονται. Μα ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα. Μόνο λέτε δεν μπορεί να γίνει και δεν γίνεται. Μου κοίτα και δεν πείτε μέσα γίνονται εργασίες.
1: Μα στο ρεξ δεν έχουμε βγάλει καν
0: ναι,
1: αυτό που.
0: Ναι, και πόσο βγάλαμε.
1: Θα κάνει το έργο.
0: Εδώ στο δικαστικό μεγάλο το. Για πού πηγαίνει το δείτε.
1: Α, πέρασα.
0: Το δε.
1: Προχθέ.
0: Το δε. Τελειωμένο.
1: Δεν υπήρχε άνθρωπο.
0: Τι.
1: Να δουλεύει δεν υπήρχε άνθρωπο.
0: Αφού τελείω.
1: Ναι.
0: Και τα τζάμια έχουν βάλει.
1: Τα πάνω. Τα κάτω όχι.
0: Πίσω.
1: Ούτε πίσω.
0: Ούτε πίσω. Δηλαδή είναι ένα κτίριο το οποίο μπροστά έχει τα παράθυρα, τα τζάμια.
1: Όχι, τα παράθυρα πάλι ξαναλέω μόνο στον πάνω όροφο. Στον κάτω όροφο.
0: Ωραία, ρε,
1: σε όλο το κτίριο μπρος πίσω δεν έχει.
0: Ναι, καταλάβατε. Για να πω και το και πίσω. Πα πίσω και καλά και πει.
1: Όχι, είναι εντάξει.
0: Να, ναι.
1: Αλλά δεν έχει παράθυρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω δηλαδή.
1: Καρά για πει δεν είναι.
0: Καταλαβαίνει, πάει παράτερα. Δεν πάει ομοιόμορφα.
1: Είναι όμω μισοβαμένο.
0: Ναι, καλέ. Σα λέω εγώ, σα το λέω. Σα τυπογράφω. Το βάψουν μπροστά. Η πρόσωψη θα είναι με το κλειδί στο χέρι.
1: Λες.
0: Ναι. Θα δώκονται και την κλειδαριά και το κλειδί και θα μπείτε μέσα τώρα. Έτοιμο δεν είναι. Να το. Ωραία, το βλέπετε. Δεν είναι πλάκα αυτά. Αυτά υπάρχουν, ισχύουν και τα ανεχόμαστε. Και δεν κουνιέται φύλλο. Όπως δεν κουνιέται φύλλο και για το θέμα των υπεραστικών λεωφορείων.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν γουνιέται φίλο.
1: Είμαστε στις 333 μέρες άνευ λεωφορείων.
0: Τρία
1: και τρία και τρία.
0: Και τρία.
1: Και τρία. Ναι. Τρεις φορές το τρία.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, σαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Να θυμίσω ότι στο εντός της Χίου Λεωφόρος 98 στο αεροδρόμιο μπορούμε να βρούμε σε πολύ συμφέρουσες τιμές στρώματα, κρεβάτια, τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες. Για παράδειγμα, όσον αφορά καναπέδες ας πούμε, γιατί έχει και τραπεζάκια σαλονιού και πολυθρόνες και σκαμπό. Βλέπω εδώ έναν τριθέσιο καναπέ τον Απρίλια που από 800 έχει μόνο 629 ευρώ. Καλημέρα κύριε Δήμη Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα σας και στο Γιάννη.
2: Ω, ευχαριστώ πολύ.
1: Γιάννη, κάτι για σένα. Εσύ είσαι και ιστορικό μανής, ξέρω πώς να σε ονομάσω.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μία αυτή που λέει μηδέν απρότου τέλους μακάριζε.
2: Μάλιστα.
1: Όσο για τον, δεν είναι Σουλεϊμάνογλου, είναι Ιμάμογλου.
2: Ναι.
1: Ιμάμογλου και άλλους 400 με μόνο τον, θα δικάσουμε.
2: Με τον Σουλεϊμάν το δικό μου τα μπερδέψα.
1: Εντάξει, για χαρά, ναι. Θα δικάσουν, έχουν προγραμματίσει να δικάσουν τον Ιμάμογλου και άλλους 400.
2: Άμα γίνει δική.
1: Άμα, ναι, εντάξει. Ναι, βέβαια πριν να γεννηθείς, ναι, υπήρχε ένας αντίστοιχος Ερντογάν, ο Μεντερές, ο οποίος ήταν και φιλοευρωπαϊστής.
2: Ναι.
1: Τα βάλε με το τότε κράτος, το πώς το λένε εκεί, με τους στρατιωτικούς,
2: ναι,
1: και τον ανεβάσανε πάνω σε ένα σκηνάκι με μια θηλίτσα.
2: Κρεμάστηκε λιγάκι.
1: Έκαμε λάθος και κρεμάστηκε. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει αυτός ο άνθρωπος καλό τέλος. Ναι. Μακάρι να διαψευστώ, γιατί κανείς δεν πρέπει να εύχεται το θάνατο του άλλου. Αλλά με αυτές τις αλαβομάρες που κάνει, γι' αυτό και τα βρίσκει με τον άλλον αλαβό, ναι, το πει βάλ το σύ, έτσι.
2: Ναι,
1: δεν θα έχουν καλή αυτοί.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και υπάρχει και η ζωή και το άλλο πράγμα.
2: Πρόβλεψη. Μάλιστα.
1: Εγώ έκατσα σε μια πολυθρόνα και έσκησε το πανί και έχω αραγεί στον κόκκιγα μου. Γι' αυτό δεν με βλέπετε και πολύ.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Σε δευτερόλεπτο. Σε μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, να είμαστε πιο συγκαταβατικοί, πιο σωστοί, πιο δίκαιοι και ο Θεός θα δώσει λύση.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όλα, όλα, όλα, ό,τι πει όλα. Λοιπόν, φαγώθηκε εκείνος και ο Σταύρος, ο Μιχαλίδης, φαγώθηκε. Να, ορίστε. Ήρθε η απάντηση του Υπουργού. Διενεργήθηκαν έλεγχοι.
0: Πού καλέ?
2: Διαβάζω.
0: Διενεργήθηκαν έλεγχοι πού?
2: Για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείου.
0: Και δεν βρήκαμε τίποτα.
2: Όχι, αντιθέτως. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
0: Και?
2: Και έχει επιβληθεί πρόστιμο.
0: Καλά, εκείνοι δεν λέγανε ότι άμα διαπιστωθούν παραβάσεις κόβεται η σύμβαση?
2: Σε μία περίπτωση.
0: Τι?
2: Δεν λέει, σε μία περίπτωση. Ναι. Ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Αυτά απαντάει ο Υπουργός.
0: Δηλαδή βρήκαν ένα.
2: Υπουργός Υγείας.
0: Μάλιστα.
2: Στις καταγγελίες της Επαρχιακής Ένωσης Συνταξιούχων του ΝΑΤ,
0: ναι,
2: κλπ. Κλπ. Για υπερχρεώσεις των εργαστηρίων, οι άνθρωποι κάμανε έρευνα και βρήκαν ένα.
0: Μάλιστα.
2: Ένα βρήκανε και τα άλλα, κάποιες παραβάσεις ακόμα θα απαντήσουν οι άλλοι, θα,
0: ναι,
2: κάνουν μετά μια ένσταση, θα αλλάξει ο υπουργός, θα γίνει κανένας υπουργός άλλος και η ζωή συνεχίζεται.

0: μικρός σας?
1: Νίκος.
0: Νίκος Ντούλης, από το Θολό ποτάμι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντούλη, τι πρόβλημα έχετε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
1: Πριν 4-5 χρόνια είχαν νοικιάσει ένα κτήμα από το Δήμο. Στον έσω κήπο, μετά από το Θολοπόταμο, στον Άγιο Γεωργιάνη και τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
1: Πέρασε το συμβόλαιό μου, έληξε, ξέρω εγώ. Μετά από 4-5 μήνες με παίρνουν από το τμήμα περιουσίας, μου λένε ότι ξέρεις, πρέπει να κάνεις ένα email να πεις ότι δεν το θέλεις το κτήμα πια. Πράγματι κάνω το κτήμα, λέω τελείωσε η υπόθεση. Και τώρα πριν 2-3 μήνες μου δεσμεύουν τον λογαριασμό και με έχουν χρεωμένο αυτούς τους μήνες ότι δεν έστειλα το email, ενώ το είχα στείλει, και ότι χρεώθηκα 300 τόσα ευρώ και πήγα και μου δεσμεύσαν και τον λογαριασμό. Είναι πράγματα αυτά τα... Είναι λογική.
2: Υπομονή,
1: Έληξε το συμβόλαιό μου, να μην έλεγε να πω καλά. Έληξε το συμβόλαιό μου. Εγώ ξέρω ότι όταν έληξε το συμβόλαιό σου τελείωσε. Και με χρεώσαν 6 μήνες επιπλέον. Και πήγα, μου λέει, κάνε ένσταση. Τι να κάνω? Κάνω την ένσταση, με απορρίπτουν και αυτήν την ένσταση. Τι να πω, από κράτος μέχρι δήμος είναι απερπιστική η κατάσταση.
2: Υπομονή.
1: Ναι, εντωμεταξύ κάτι άλλο. Έχουμε μια πηγή στα Σκλαβιά, δίνουμε νερό στο Δήμο. Το πληρώνουν όποτε το να μην πω τι,
2: ναι.
1: Και από την άλλη κάθομαι εγώ, ανοίγω τις βάνες, κλείνω τις βάνες, γιατί όταν γεμίσει η δικιά μας η στέρνα, τέλος πάντων, λέω κρίμα είναι το νερό, το στέλνω, έτσι είναι η συμφωνία, το στέλνω στο Δήμο. Και είναι τα ευχαριστώ και το πληρώνουμε και τόση ακρίβεια το νερό. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Ευχαριστώ.
2: Υπομονή, κύριε Ντελή, υπομονή. Έγινε κάποιο λάθος. Πρώτη φορά η υπηρεσία κάνει λάθος. Θα το αντιμετωπίσω με το θέμα. Εντάξει, πήγε ο άνθρωπος να πάρει φλάκα, του πάνε δεσμευμένα. 300 ευρώ. Δήμου.
0: Ο Στέλιος ο Κουμπιάς απαντάει.
2: Ναι, τι θέλεις, Στέλιο, παιδί.
0: Καλωσορίζουμε την απάντηση του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Μιχαηλίδη, για τα πρόστιμα. Σε εισαγωγικά τα πρόστιμα στις υπερτιμολογήσεις, αλλά η παρανομία συνεχίζεται ακάθεκτη. Η απάντηση του Υπουργείου, μια τρύπα στο νερό.

Ακούστε κάτι, αν δεν ξέρω να διαβάσει και ένα κείμενο του Μπετσελαδή για ένα πάρκινγκ. Ακούστε κάτι αδέλφια, όταν θα πάτε να ψηφίσετε, αυτά να τη θυμόσαστε. Θα μου πεις, ρε φίλε, και τι να κάνουμε τώρα, τον Τσίπρα να ψηφίσουμε. Δηλαδή, βλέπετε, γι' αυτό σας λέω ότι φρόντισε ο Κυριακός να έχει χορηγό. Δηλαδή, σου λέει τώρα εγώ για να βγω, αυτοί πρέπει να βλέπουν δίπλα το κοσάβρο. Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα βάλτε το κάτω παλικάρι, κανόνισε να το κάνεις και αντιπολίτευση και πάει η δουλειά, είναι μιλημένη, είναι φτιαγμένα τα πράγματα, παιδιά, είναι, αλλά θα εκφραστείτε εκλογικά. Α, βέβαια, ο λαός, ο κυρίαρχος, θα αποφασίσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα να τα θυμόσαστε όταν πάτε να ψηφίσετε, διότι εδώ μιλάμε για χοντρό δούλεμα, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι μας δουλεύουν, είναι και ανήθικοι. Είναι ανήθικοι. Τους γιατρούς πρέπει να τους πληρώσουν για να κάνουν δουλειά. Επειδή λοιπόν δεν τους πληρώνουν τους γιατρούς, τι έχουν κάνει? Τους έχουν κλείσει το μάτι και τους λένε, βάζετε ρε εσείς πάνω το βάλτε το, εντάξει, να τα παίρνετε, βάλε πάνω εσύ και εμείς θα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Άμα βγήκε κανένας ξύπνιος και κάνει καταγγελία κλπ, κάνουμε έρευνα, να τα τώρα. Ένα χρόνο τώρα φωνάζει η Ένωση των Συνταξιούχων. Κοινό μυστικό στοιχείο είναι ότι σου λένε η εξέταση κάνει 10 ευρώ, η διάγνωση 70. Κοινό μυστικό είναι, όλοι το ξέρουν. Λοιπόν, και τούτη βρήκανε λέει μία παράβαση. Λέει και ένα. Δηλαδή, σας είπα, οι τύποι είναι ανήθικοι. Τώρα, αν εσείς ανέχεστε έναν ανήθικο να σας κυβερνάει, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Πάλι μπαίνει το δίλημα. Και τι να κάναμε, ρε φίλε, βλέπεις? Το έχει κανονίσει το πράγμα. Είναι φτιαγμένη ωραία δουλειά. Λοιπόν, πάμε, Μπετσελαδής.

0: Αγαπητή αλήθεια, η φωτογραφία που σου στέλνω είναι από το νέο ιδιωτικό πάρκινγκ που δημιούργησε κάποιος που δεν γνωρίζω. Βρίσκεται στην οδό Αγίων Αποστόλων απέναντι από το εκκλησάκι των Παλαιοημερολογητών.
1: Και συγκεκριμένα
0: εκεί είχε δημιουργήσει ο Δήμος χώρο ελεύθερης στάθμευσης με έξοδο και είσοδο από την απέναντι πλευρά του οικοπαίδου.
1: Αγία Αποστόλων, το πάρκο Θελούδη απέναντι είναι.
0: Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου ζήτησε για συνέχεια του πάρκινγκ μεγάλο ενίκιο, όπως λέει εδώ η γειτονιά, ο Δήμος απεσήρθη και έτσι αυτός δημιούργησε ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Μα για τη μεγάλα του.
0: Το πρόβλημα του κόσμου είναι πως δημιούργησε και δεύτερη είσοδο και έξοδο από την πλευρά της Αγίων Αποστόλων. Τα αυτοκίνητα που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν δηλαδή, θα περνάνε πάνω από το πεζοδρόμιο, από το οποίο περνάνε τα παιδιά και
1: έχει
0: οι γονείς.
1: Έχει φωτογραφία τώρα ο άνθρωπος, έτσι.
0: Δύο νηπιαγωγείων, δύο δημοτικών σχολείων, καθώς και τα παιδιά που σε πολύ μεγάλο αριθμό παίζουν καθημερινά στην παιδική χαρά του πάρκου Θελούδη. Στον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, κάποια υπηρεσία του έδωσε άδεια να τα κάνει όλα αυτά, εκτός και αν τα έκανε αυθαίρετα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει, σημειώνει ο δάσκαλος, να απαγορευτεί η έξοδος των αυτοκινήτων πάνω από το πεζοδρόμιο και οι αρμόδιοι που του έδωσαν άδεια, που είναι γνωστοί ποιοι δίνουν τέτοιες άδειες, χωρίς να σκέπτονται αν του έδωσαν και δεν ενήργησε μόνος του, να την πάρουν πίσω πριν σκοτωθεί κάποιο παιδί. Ο ιδιοκτήτης να χρησιμοποιεί είσοδο αυτή που επί χρόνια χρησιμοποιούσε ο Δήμος και δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα.
1: Προφανώς λοιπόν ο άνθρωπος εκεί, αν καταλάβατε τι θέλει να κάνει, έχει κάνει είσοδο-έξοδο για να διευκολύνει το ιδιωτικό του πάρκινγκ. Πολύ ωραία. Το ερώτημα είναι προς την τροχέα. Επιτρέπεται.
0: Η τροχέα τι δουλειά έχει?
1: Ποιος τα ελέγχει αυτά? Επιτρέπεται ένα πεζοδρόμιο να γίνεται δρόμος? Δηλαδή, άμα επιτρέπεται.
0: Για λίγο.
1: Αν είναι για λίγο, εντάξει.
0: Γιατί όταν παρκάρεις πάνω στο πεζοδρόμιο, τι γίνεται?
1: Πάρκι. Είσαι παράνομος.
0: Εντάξει. Ναι, άμα δεν σε γράψουν όμως, είσαι μια χαρά.
1: Άρα λοιπόν πρέπει το πεζοδρόμιο να κοπεί σε σημείο αυτό, να διακοπεί το πεζοδρόμιο, εάν πρόκειται να γίνει δρόμος εξόδου ενός χώρου στάθμευσης. Ή αν είναι πεζοδρόμιο, να. Κοινή λογική εδώ. Ψάχαμε να βρούμε την κοινή λογική. Ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει.
0: Δεν το λένε έτσι. Ο καθένας κάνει
1: ό,τι του φανεί, τέλος δεν φανεί. Θες να πεις. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλημέρα Χίος, 4 λεπτά πριν τις 9.
1: Να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά ότι τα δέντρα ή τα καλώδια, τα δέντρα, δεν θα μετακινήσουμε, τα δέντρα ή τα καλώδια.
0: Τα δέντρα είναι πιο εύκολο.
1: Λες, να κλαδέψουμε τα δέντρα.
0: Βεβαίως. Όχι.
1: Τι.
0: Να τα μετακινήσουμε. Μια μετακίνηση.
1: Τα δέντρα πώς θα τα μετακινήσεις.
0: Γιατί τα καλώδια είναι εύκολο, νομίζεις.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα καλώδια και μάλιστα νομίζω ότι είναι υψηλής τάσης.
0: Το είχε επισημάνει. Στάσης, ο ΔΕΔΙΕ το είχε επισημάνει. Ήθελα να πω κάτι του κύριου.
1: Δεν το είχε επισημάνει.
0: Του Λιώτσου, του αρχιπυροσβέστη μας. Αντί να γυρίζει τα βουνά, τον βλέπω και γυρίζει τα βουνά και βλέπω που είναι η στήλη, αν να πω το καταρτημένο.
1: Ναι, και στην Εφηρή του Πασπάτη.
0: Πάει μέχρι την Πασπάτη να δει το αργέτικο, το χορέμικο. Αντί να πάτε, κύριε Λιώτσου, το χορέμικο. Η στήλη της ΔΕΗ πρέπει να είναι μέσα το χορέμικο.
1: Τα καλώδια.
0: Τα καλώδια, ναι, τα καλώδια. Τα καλώδια. Κουμπάνε πάνω στα κυπαρίσια. Αυτοί θα βάλουν φωτιά και στο χορέμικο. Αν δεν βάλουν στον κήπο. Δηλαδή, γιατί και ο κήπος είναι υποψήφιος, το έχω ξαναπεί.
1: Ο κήπος το φτιάξαμε τώρα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κοντεύει.
0: Ναι, μόλις τελειώσουμε μπορούμε.
1: Σε 5 μέρες.
0: Να τον κάψουμε.
1: Άντε 10.
0: Άντε 10, άντε 20.
1: 15 με 20 Ιουλίου.
0: Υπομονή. Γι' αυτό δεν πάτε και λίγο εκεί με μια πόρτα μέχρι την Πασπάτη.
1: Εκεί που Πασπάτη.
0: Ναι. Τα καλώδια είναι. Ή πρέπει να μετακινήσουμε τα καλώδια ή τα κυπαρίσια. Το θεωρώ το δεύτερο πιο εύκολο. Αλλά λέμε τώρα. Γιατί θα πάρουμε φωτιά εκεί. Δεν πάει η περίπτωση. Να μην λέμε τέτοια κακά πράγματα και προβλήματα. Πάτε μέχρι τον Κόρτεσαν να κάνετε τα παιδικό πάρτι, η ενέθλια του παιδιού, η γιορτή. Και άλλα πράγματα γίνονται εκεί. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει καθημερινά μπουφές όλο το καλοκαίρι μέχρι τις 10.30 ώρα. Μετά η πισίνα, μετά αυτά. Μετά έχει φαγητό με το ζούρα Κοτσερασβίλη. Ωραία θα περάσετε. 32.080. Κάτι θα πληρώσετε βέβαια. 32.080. Έτσι θα κάνετε διακοπές στο Καρφά. Γιατί άσχημα είναι. Για τους ντόπιους λέω, τους ντόπιους. Γιατί οι άλλοι για να έρθουνε, πώς θα έρθουνε. Ούτε να έρθουν να μπορούν, ούτε να βγουν μπορούν. Ακόμα και να έχουν λεφτά. Έχουμε κλείσει ως προορισμός.

0: να πούμε που έχει διακοπές ρεύματος, παιδιά. Με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να το πούμε.
1: Στον πυργή θα είναι.
0: Γι' αυτό. Επειδή κάνουμε διαμαρτυρία, δεν κάνουμε διαμαρτυρία, υπηρεγούσε προχθές. Πάμε. Ο ΔΔΕ το πήρε υπόψη του.
1: Το έχει ανακοινώσει. Από πριν.
0: Για την άλλη εβδομάδα, λέω εγώ τώρα. Είχε ανακοινώσει, γιατί για σήμερα είχε ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά
1: επειδή. Για την άλλη εβδομάδα.
0: Αμέ. Άκουσε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και σου λέει κάτσε να ανακοινώσω την επόμενη εβδομάδα. Αρχινάμε λοιπόν. Δεύτερα. Δεύτερα. 13 Σεπτεμβρίου. 8-3. Πήγε. Κέντρο υγείας. Πήγε ο Μουσείο Μαστίκας. Περίβολα. Κυρία Vodafone. Να μην έχουν ίντερνετ και λοιπά στον υπουργείο. Θερμοκήπιο κλπ. Δευτέρα. Τετάρτη. Πήγε. Μουσείο Μαστίκας. Περίβολα. Πυργείου. Θερμοκήπιο. Παρασκευή. Πήγε. Μουσείο Μαστίκας. Εντάξει παιδιά, περίπου απεργείο, δεν απολύπω. Βροντίσανε την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, όχι Τρίτη που κλείνουν το μουσείο, αυτοί το χαβά τους. Και ρατάδες λέει, θα σας ψοφίσουμε. Εμείς είμαστε το κράτος. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τέλος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μπήκε στη μύτη. Θεός χωρίς. Άντε, γεια.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Μπάχαλο, χάος.
11: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα.

Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες. Καλημέρα, χάος. Όμορφη. Τι είναι σήμερα, Παρασκευή? Όχι, όχι, δεν είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι Παρασκευή. Καλημέρα, χάος. 5 λεπτά μετά τις 9. Μαζί και σήμερα. Στο πρωινό καθημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού.

6 λεπτά μετά τις 9 για τα επόμενα 54 λεπτά της μέρας θα είμαστε εδώ. 2-5-6-7-8 τα τηλέφωνά μας. Κάτι δεν μπορεί να θέλετε να μας πείτε. Κάτι για τα έργα, κάτι για τα έργα που γίνονται, για τα έργα που δεν γίνονται. Θα κάνουμε εδώ και τη σύνδεσή μας διαδικτυακά. Όχι, διαδικτυακά είμαστε εδώ, θα κάνουμε στα Facebook και στα

Λοιπόν, ο μήνας έχει 10, με η θερμοκρασία κάνει κάτι περίεργα τέλος πάντων. Εχθές είδαμε τον καιρό, έριξε την αλήθεια κάτι βροχές σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, έριξε κάτι πολύ δυνατά. Όχι, εμείς την γλιτώσαμε νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας. Σήμερα ολοκληρώνεται με η εβδομάδα που έχουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Ναι, το ξεκινάμε με αυτό ρε παιδί μου για να προλάβετε όσοι. Είναι η Knockout Week. Knockout εβδομάδα. Νοκάουτ εβδομάδα με πολύ δυνατές προτάσεις, προσφορές για έπιπλα κήπου είναι αυτή τη εβδομάδα. Κάντε τη βόλτα σας, δείτε το... Δείτε, διαλέξτε και επιλέξτε. Εντάξει, το θέμα των τιμών δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στα παιδιά που μπαίνουν εδώ στο live το... Στο πρωινό μας, στο ραδιοφωνικό μας. Ο καιρός, ναι, έχετε δίκιο. Παιδιά, τώρα αυτά με τις βροχές, μην ψάχνετε να τα βρούμε εμείς εδώ πέρα να τα πετύχουμε. Σήμερα Παρασκευή, έχει μια κορύφωση εκεί το απογευματάκι. 27 βαθμοί, 28 βαθμοί. Βόρειοι άνεμοι. Τα ίδια και αύριο, βόρειοι άνεμοι, λίγο πιο ψηλή θερμοκρασία. Την Κυριακή θα έχουμε πολύ πιο ψηλή θερμοκρασία. Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε, έχει αυτό τον ήλιο, αυτό το που έχει από κάτω και την νεκροκεφαλή. Σου λέει άμα βγεις έξω, πας φιλαράκο. Άμα βγεις έξω, αντιγιά.

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση από τον Νότιο Βροντάδο. Όμορφη Παρασκευή, να έχουμε καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Εξεμπάρκαρε και ο καπετάν Θανάσης, ο συνάδελφος, ο καπετάν Θανάσης, ο Μιχαηλίδης, ναι. Εξεμπάρκαρε. Λοιπόν, γεια σου Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα. Έχει κόσμο εδώ, μπαίνει και το... Χρόνια πολλά σήμερα στην Αμαλία. Είχαμε μια βασίλισσα, είχα και μια συμφοιτήτρια από το Αγρίνιο τότε. Και η Αμελή είναι σήμερα. Έχουμε κάτι αμελίδες, δεν έχουμε? Και αύριο μεγάλη γιορτή, παιδιά, έτσι. Αγία Όλγα εις Αποστόλου, 11 Ιουλίου, Σάββατο, νομίζω 11 Ιουλίου, Σάββατο ήταν, της Αγίας Όλγας. Ναι, αύριο δεν θα είμαστε εδώ, οπότε να στείλουμε από σήμερα τις ευχές, έτσι. Να στείλουμε στη μάνα, χρόνια πολλά. Έχουμε Θεία Όλγα from the United States of America. Θεία Όλγα from, όχι, from Boston είναι νομίζω. Λοιπόν, πολύχρονη και πολύχρωμη. Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Με τις κομματάρες που παίζεις σήμερα, μου θύμισες ότι περάσαμε κι εμείς από 20 ετών και από 25 ετών, τότε που είχαμε μόνιμα καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στη Βερονίκη που γιορτάζει την Κυριακή. Και στον Παΐσιο, είναι ο Παΐσιο, ο Παΐσιος είναι την Κυριακή. Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Σας έχω πει ότι στην τελευταία μας επίσκεψη στο Άγιο Όρος, χρόνια τώρα, έτσι, είχαμε περάσει από το κελί του Αγίου Παϊσίου, φάγαμε όλα τα λουκούμια που είχετε. Και εμείς δεν είμαστε. Και εμείς δεν είμαστε ανθρώποι. Και δεν είχαμε και ένα δροσιστικό μετά να πιούμε, να το ένα μαστιχό. Αυτά τα μαστιχό που έχω δίπλα μου, το μαστιχό λεμονάδα με ginger και το μαστίχο του citrus, είναι στην κατηγορία των αναψυκτικών.

0: και στο ραπ. Λοιπόν, το εορτολόγιο το είδαμε. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των πληθυσμών. Άντιση, δεν είναι.
1: Μα το βραδάκι όλοι στο σμιχό, με τα κορίτσια γαλιά.
0: Αυτά με τα εορταστικά μας και τα, και τα εορτολόγια.
1: Μετά το σινέμα.
0: Good morning to Miss Magda, Magda Bouyoukas from United States, Philadelphia, Φιλαδέλφια, το βρήκα Φιλαδέλφια. Γιατί μου έκανε παράπονα, μου έκανε παράπονα ο σύζυγος, επειδή λέει, σας λέω ότι είσαστε από τη, από τη Νέα Υόρκη. Λες για να του κόψω τη σύνταξη, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, παιδιά, με τη βενζίνη τι γίνεται. Γιατί τα, με τα στενά του Ορμούς τώρα που ανοιγοκλίνουν τα, καλά, πέρα από τον κίνδυνο να, να πουντιάσουνε, άνοιξε κλείσε, άνοιξε κλείσε, πολύ θέλει να το...
1: Τώρα η παρέα του θα μείνω και στο παρελθόν.
0: Εσύ λέω εγώ. Βρε, εδώ τα πρατήρια μας είναι συνδεδεμένα με το κέντρο επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το που απογειωθεί... Με το που απογειωθεί ο πύραυλος,
1: δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ο Πάτριο το πύραυλος, ρυθμίζονται και οι τιμές στα ρολόγια της βενζίνης.

Λοιπόν, 1,88 η χαμηλότερη τιμή. 1,88 η χαμηλότερη τιμή. Κάτσε να κάνω και μια ρύθμιση στο μικρόφωνο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, θυμάστε που ήταν η χαμηλότερη τιμή στο 1,85 και λέγαμε τι ωραία, ξαναγυρνάμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, ακόμα μέχρι να πάμε στο 1,60 και στο 1,5 ευρώ. Λοιπόν, 1,88 έχω τη χαμηλότερη τιμή. Όπου τη βρείτε, να ξέρετε είναι το. Έχουν αρκετά 1,88, 1,89. Κάτσε να δούμε γιατί το διάρρη θα είναι πάλι. Λοιπόν, είναι αρκετά τα παρατήρια με τιμή 2, 205, 206. Είναι αυτό με τα στενά του ορμούς που ανοιγοκλίνουνε. Στα ψαρά, ναι, σωστά, έχετε δίκιο, στα ψαρά, 1989. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τι ωραία χρόνια τότε. Για τιμή βενζίνης δεν είναι πολύ ωραίο να βλέπεις αυτό το τέτοιο. Τι να κάνεις τώρα. Και όπως λέει εδώ πέρα και ο Λευτέρης από τα Πέρεξ του ξενοδοχείου Χανδρής, καλό Σαββατοκύριακο με ειρήνη. Με ειρήνη πάνω απ' όλα, γιατί η βενζινούλα πήρε την ανηφόρα. Πήρε την άνοδο. Η ειρήνη είναι άμεση. Όχι εδώ η ειρήνη η δικιά μας η αναγνώστου. Η ειρήνη στον κόσμο, η ειρήνη έχει άμεση σχέση και με την τσέπη μας. Όταν έχουμε ειρήνη, κατεβαίνουμε, τρώμε τα γλυκάκια μας, τρώμε τα... Έχει βγάλει κάτι καινούργια τώρα με φρούτα, με σαντιγές, με τις γύμνες, με τα... Ναι, εκεί το ζαχαροπλαστείο Αβουσάκη, παιδιά, στη Βενιζέλο 84. Εντάξει, σταθερά τα κρουστικά του με τη σοκολάτα, τα μασουράκια του, το μασουράκι της άχνης, του μελιού, γίνεται ο χαμός, έτσι. Ο κόσμος, από ό,τι βλέπετε, πρημοδοτεί, προτιμάει τις παραδοσιακές συνταγές, τα αγνά υλικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το... Είναι σημαντικό για τον κόσμο, ρε παιδιά, έτσι, να ξέρεις ότι παίρνει συνταγές τώρα που έρχονται εδώ και πόσα χρόνια. Το Μαστρογιάννη τον... σας έχω διαβάσει την ιστορία από το Θολό Ποτάμι που ξεκίνησε ο άνθρωπος, έτσι. Βενιζέλο 84, αυτό να θυμάστε εσείς. Με γρίφους μιλάς και σπόδες πέτας, κι όταν είμαι μάλιστα στην παρέα με στραβό κοιτάς. Εν τω μεταξύ φουντώνουνε, διαβάζω εδώ από τα νέα. Όχι, σας το λέω για να μην νομίζετε ότι είναι τίποτα. Τη μία στιγμή. Τα νέα, την εφημερίδα τα νέα, φουντώνουνε τα σενάρια για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Τα σημάδια που δείχνουν πρόωρες κάλπες. Πληροφορίες για πρόωρες κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ενισχύουν οι κυβερνητικές προετοιμασίες με συνταγματική αναθεώρηση, την προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κυβερνητικό παρασκήνιο ενισχύει αυτή την ημερομηνία, έτσι. Η τελική απόφαση ανήκει βέβαια στον Κυριάκο. Ποιο Κυριάκο, το Ζωάνο, τον Κυριάκο το Ζωάνο. Ποιο Κυριάκο, ρε θεία, το Μητσοτάκι. Λοιπόν, ενώ μέχρι τώρα το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Νέα, τα Νέα λέει τώρα, το επικρατέσερο σενάριο έφερνε τις εκλογές Φλεβάρι-Μάρτι του 27. Αλλά σου λέει ο Κυριάκος, αν περάσουν καλά το καλοκαίρι και φάνε μετά στο κεφάλι ένα χειμώνα με αυξήσεις, με ακρίβεια, με ανεβασμένα τέτοια, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι λέω. Ακούνε λίγο και τον άλλον, τον Αντώνη, ακούνε και τον Αντώνη, θα κάνω κι εγώ κόμμα, θα φτιάξω κι εγώ κόμμα και δεν το νόησα, μαρά, είναι τέτοιο. Και μου δειλά από τη μέση σου περνά.
Και σου λέει, παιδιά, όσο πιο γρήγορα να τους πιάσουμε, να τους πιάσουμε κοιμόμενους. Να τους πιάσουμε να κοιμούνται και τα... Κάπως έτσι, κάπως έτσι σκέφτεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα, χρόνια πολλά για αύριο. Λοιπόν, με το μήνυμα καλή σου μέρα, γλυκέ μου γε. Και 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες. Εξαναγίνανε πάλι το παράρτημα εδώ της καρδιολογικής. Η Λιάκη θα βγει και ο Θανάης ο Καρτάλης να το... με το καρδιοσκόπιο. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Τεστήλ στα Καρδάμιλα. Φταρνίστηκα live. Σήμερα έχουμε παιδιά και την κλήρωση. Προλαβαίνετε λίγο ακόμα. Όσοι προλάβετε τώρα τα τελευταία λεπτά να στείλετε τα μηνύματά σας στον Τεστήλ στα Καρδάμιλα, να γράψετε Γιάννα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και να μπείτε στην κλήρωση για ένα VIP τραπεζάκι για αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ στα Καρδάμιλα. Έχουμε Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Υπέροχη βραδιά. Η κλήρωση θα γίνει μετά τα διαφημιστικά, δηλαδή μετά τις 9.30. Κάτσε να συντονιστούμε με τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Νικόλα, είμαστε ok, είμαστε online. Λοιπόν, θα βάλω τις διαφημίσεις στις 9.30. Μετά θα βγούμε. Στείλε μου εσύ τους αριθμούς. Να ζητήσω από τον κόσμο να μου δώσει έναν αριθμό. Ναι. Παιδιά, εδώ υπάρχει μια... εδώ υπάρχει μια υπευθυνότητα, υπάρχει μια διορατικότητα, μια κλαμπρότητα, υπάρχει μια υποψηφιότητα. Υπάρχει μια δημοκρατικότητα, μια διορατικότητα. Σε παρακαλώ, όλα εδώ γίνονται ενώ το... Γιάννα Φαφαλιού, παιδιά, ήδη τα τραπέζια τα περισσότερα είδα και τα δημοσιεύματα εδώ από τα παιδιά στον Τεστήλ. Έχουν γίνει sold out. Μαμά, όχι σε μένα το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να το στείλεις από πάνω στον Τεστήλ. Εκεί που έστειλες το μήνυμα, γράφει από πάνω, μου έχει στείλει Τεστήλ Καρδάμιλα. Καλημέρα. Πάτα πάνω στον Τεστήλ. Και στείλε μήνυμα στο Messenger. Γιάννα κενό και το ονοματεπώνυμο. Άμα προλάβετε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, να δούμε εμείς τα υπόλοιπα τώρα, γιατί με αυτά και με αυτά θα χάσουμε τη... θα χάσουμε την πατρίδα, την παρτίδα. Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση ετοιμάζει ο ΕΟΠ... ΕΟΠΔ Λαγκάδας. Εθελοντική ομάδα Λαγκάδας. Έχουμε καθαρισμό στο δρόμο του Καριδά αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα. Καθαρίζουν το δρόμο του Καριδά. Μπράβο, παιδιά. Αύριο Σάββατο, όσοι θέλουν, 11 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα, συμμετέχουμε όλοι, ο τόπος μας το αξίζει. Ναι, ξέρεις τώρα, είδανε και οι άνθρωποι εκεί στην εθελοντική στη Λαγκάδα, σου λέει, να περιμένουμε από το Δήμο, να περιμένουμε από την περιφέρεια, να περιμένουμε το... να περιμένουμε από το... από το νότιτο Μηταράκι... παιδιά, νομίζω ότι σου λένε οι άνθρωποι, δεν είδανε και από είδανε, θα το κάνουμε, λέει, θα το κάνουμε μονάχοι μας. Πω,

Rest in peace. Αναπαύσου εν ειρήνη, Bonnie Tyler. Και είναι ένα μήνυμα, παιδιά, που φαντάζομαι ότι είναι από όλους και από όλες που χόρεψαν τα πρώτα blues, σφιχταγκαλιασμένοι, αυτό το Total Eclipse of the Heart. Όλους αυτούς που ερωτεύτηκαν, έδωσαν το πρώτο τους φιλί υπό τους ήχους της Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler γεννήθηκε το 1951, έφυγε χθες. Η βραχνή φωνή που πραγματικά σημάδεψε τη δεκαετία του 80. Από το Μάιο είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην κατοικία της στο Φάρο της Πορτογαλίας. Είναι πολλές οι επιτυχίες, βέβαια η φωνή της έχει ιδεθεί, έχει σφραγιστεί με αυτή την υπέροχη μπαλάντα Total Eclipse of the Heart.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:26. Λίγο θα πάμε στο διαφημιστικό μας, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση. Τώρα μέχρι να γίνει, να υλοποιηθεί, να το... Ναι. Πάμε για νέο μουσικό σχολείο. Αφού κύριε Νότι δεν καταφέραμε να κάνουμε την... να λύσουμε το πρόβλημα με το... με τους μαθητές που έμειναν έξω από το υπάρχον δημοτικό σχολείο, γιατί απλά δεν υπήρχαν οι αίθουσες, δεν υπήρχαν οι καθηγητές, δεν υπάρχουν τα... βλέπω χθες εδώ μια συνέντευξη από την Ευτυχία τη Βλυσίδου, η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας, τόνισε την αναγκαιότητα ενός σύγχρονου κτηρίου για το μουσικό σχολείο. Υπήρξαν επαφές με τη διοίκηση του Σκυλίτσιου, του νοσοκομείου. Βρέθηκε μια έκταση στην περιοχή Λολόβενδρα. Δεν είμαστε όπως παλιά. Στο παρελθόν, η έκταση του νοσοκομείου στα Λολόβενδρα είχε παρουσιαστεί για να γίνει σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εντάξει, παιδιά, σημειώστε την ημερομηνία. 9 Ιουλίου, χτες έγινε αυτό. 9 Ιουλίου του 2026. Όχι, εντάξει, χαιρόμαστε. Όπως έχουμε πάρει χαρά με τόσα έργα που μπήκαν στα χαρτιά, που δημοπρατήθηκαν, που έγιναν οι μελέτες, που ξανά γίνε μια μελέτη για να οριστικοποιηθεί η άλλη μελέτη, που έγινε αγιασμός για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Έχουμε κάνει και τέτοια πράγματα. Από το μα μου φέρεσε και δεν ενδιαφέρεσε. Έχουμε κάνει και τέτοια. Και στο τέλος όχι έργο δεν είδαμε. Ρε εσύ, 40 χρόνια τουρκικά. Τούτο εδώ το νησί έχει δει μόνο το πεντάστερο ξενοδοχείο εδώ του Καλλιμασιά, τις λακκούβες της εταιρείας που έβαλε την οπτική Ίνα, και μια μαρίνα εκεί στο καστέλο που μεταχύζει με ρυθμούς πρίντερ. Έχει αφήσει πίσω πολύ, πολλά, πολλά χιλιόμετρα. Κάθε άλλο δημόσιο έργο. Το μόνο που μας έμεινε είναι η Πιτσαλίκος. 50 χρόνια τώρα. Του χρόνου, παιδιά, είναι 50 χρόνια. 50 δεν είναι τυχαίο, έτσι, μισός αιώνας, έτσι. Χθες πήρα για να δω το ποδόσφαιρο. Εντάξει, εντάξει. Αλλιώς το περίμενα. Αλλιώς το περίμενα. Δεν ήταν πια και τίποτα ηγού-ηγού το διαφαινόμενο ντέρμπι και τότε. Το μόνο ωραίο χθες στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο ήταν η πίτσα Λίκος. Τα τυροπιτάκια που μου ήρθανε μαζί. Ναι, ναι, ναι, όχι, και εγώ το λέω τότε. Όταν κάνω παραγγελία 27-27-7, λέω γεια σας, καλημέρα, χάος. Τακ, κατευθείαν μπαίνει εδώ τα τυροπιτάκια, το κέρασμα. Λοιπόν, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή 5 μέρες είναι ανοιχτά. 5 μέρες είναι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κλήρωση στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα για το VIP τραπέζι αύριο το βράδυ με τη Γιάννα τη Φαφαλιού. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα Χάος, επιστρέψαμε με Γιάννα Φαφαλιού, Θάλασσά μου. Ναι, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, καλοκαιρινό. Τι λες τώρα, δεν υπάρχει αυτό το τραγουδάκι. Θα το πει και αυτό μάλλον. Ίσως να πατήσαν πια. Θα το πει και αυτό αύριο το βράδυ στο live που έχουμε στο De Steel. Κάποιος τυχερός θα φύγει τώρα με ένα τραπεζάκι. Όχι με το τραπέζι, θα κερδίσει ένα τραπέζι, ένα τεσάρι. Λοιπόν, οι συμμετοχές είναι 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 37 συμμετοχές. 37 ονόματα που έστειλαν μήνυμα. Έστειλαν μήνυμα στον Τεστίλ Καρδάμιλα. Γιάννα, κενό και το ονοματεπώνυμό τους. Λοιπόν, θα παρακαλέσω ένα φίλο ακροατή να μου στείλει εδώ στο live έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 37. Προσέξτε, ο πρώτος αριθμός που θα έρθει κληρώνεται, έτσι. Αυτόν που θα δω πρώτο εδώ στο live. Για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, θα μου πείτε τον αριθμό, θα το δώσω τον αριθμό, θα μου πούνε το ονοματεπώνυμο, θα ανακοινώσουμε το ονοματεπώνυμο. Τόσο απλά, τόσο διακριτικά, τόσο αδιάλειπτα, αδιάφθορα. Δηλαδή όπως είναι, παιδιά, αυτή εδώ. Βλέπω τώρα εδώ δίπλα, έχω τα αναψυκτικά. Έχω το μαστιχό, τη μαστιχό λεμονάδα με ginger. Έχω το μαστίχο με citrus, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι στην κατηγορία, είπαμε, των αναψυκτικών. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Τον αριθμό 7, παρακαλώ, θα έλεγα.
0: Τον αριθμό
1: 7.
0: Α, για το διαγωνισμό.
1: Για το διαγωνισμό.
0: Α, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, το, ωραίο, ακόμα καλύτερο, παιδιά, που μας ήρθε από το τηλέφωνο. Λοιπόν, τον αριθμό 7 είπε η φίλη ακροάτρια. Νίκο, τσέκαρε σε παρακαλώ και πες μου ονοματεπώνυμο. Ο αριθμός 7 είναι ο τυχερός αριθμός. Ο 7 κερδίζει στις 11 τετραθέσιο τραπέζι. VIP με φιάλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα. Όχι, όχι, αυτά λάθος. Όχι φιάλες οξυγόνου με τα... Λοιπόν, πολύ ωραίο το... Πολύ ωραίο το αυτό. Να πάτε με τις φίλες, να πάτε με την παρέα σας. Να πάτε να διασκεδάσετε, να ξενυχτήσετε. Κάτσε, περιμένουμε εδώ απάντηση. Να δούμε ποιος είναι ο αριθμός 7. Λοιπόν, η κυρία Άννα Σαβάκη. Όλα, παιδιά, εδώ όλα στο φως. Όλα στο φως. Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου. Πλάκα καλό. Λοιπόν, αχ, ωραία, η κυρία Άννα Σαββάκη είναι αγαπημένη και φανατική ακροάτρια εδώ της, της εκπομπής. Λοιπόν, η κυρία Άννα Σαββάκη κέρδισε το τραπεζάκι το, με τις καρέκλες. Όχι να το πάρει μαζί, αυτά που θα είναι πάνω, έτσι, και τη βραδιά με τη Γιάννα τη Φαφαλιού. Αύριο, παιδιά, θα δείτε, θα γεμίσουν τα social media με βιντεάκια εκεί από τον Τεστίλ στα Κάρδαμιλα, έτσι. Όχι, γίνονται πολύ ωραία πράγματα και μπράβο και στα παιδιά εκεί πέρα. Έχουν ξαναβάλει τα Καρδάμιλα στο, στο χάρτη. Στο χάρτη ως προορισμό. Και νυχτερινό προορισμό, έτσι. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, α, πολύ ωραία. Είναι καλό να λύνονται, παιδιά, σιγά σιγά τα... Είναι καλό να λύνονται σιγά σιγά τα προβλήματά μας και το... Αυτό το τραγούδι θα παίζει καιρό. Υπομονή. Υπομονή. Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Υπομονή. Γιατί υπομονή. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Το τραγουδάει μαζί και ο Ιωάννης Μαλαφής, ο δήμαρχος. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους κατοίκους στα νότια εκεί στην Κόμη. Η απάντηση του δημάρχου όταν το ρώτησαν οι φίλοι της Κόμης αναφορικά με τα προβλήματα και την εικόνα της παραλίας, την άμμο που έχει γεμίσει τον πεζόδρομο, την άμμο που μπάζωσε το δρόμο που ξεχαρβαλώθηκε και έφυγε το τέτοιο, το... υπομονή. Κάντε υπομονή, τους είπε ο Δήμαρχος. Ο ίδιος τόνισε ότι 7 φορές έχει καθαριστεί ο χώρος από συνεργεία του Δήμου. Εκκρεμεί η έγκριση και των υπολείπων μελετών που θα θωρακίσουν την περιοχή. Σχετικά τώρα με, το, με την επικινδυνότητα του κτηρίου στην καρδιά της Κόμης, ο Δήμαρχος είπε ότι ο χώρος έχει περιφραχθεί. Μετά το Σεπτέμβριο, αποθανώντας, θα ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι τελικές αποφάσεις, είτε για εκποίηση είτε για ενοικίαση. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι τώρα, έτσι. Εμείς την τελευταία φορά που πήγαμε στην Κόμη και κάναμε έτσι ένα ρεπορτάζ, όχι, δεν πήγαμε με κάμερα, μας είπαν, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον 3 μέχρι τώρα να το πάρουν, να το φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έγιναν παράπονα και για το θέμα της διέλευσης αυτοκινήτων εκεί στον πεζόδρομο. Ο κύριος Μαλαφής τους είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το να το λύσουν μεταξύ τους οι Κόμοι, οι κάτοικοι της Κόμης, πώς λέγονται, παιδιά, Κόμοι, Κομίτες. Πρέπει να φυλάει ο ένας τον άλλον για να τηρούν τις ώρες τροφοδοσίας και διέλευσης που αναγράφονται στα σπινακίδας. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν έχετε περάσει από αυτό του Δημητράκη που λέγαμε εκεί, το φιλέτο της Κόμης. Αμαν ήθελε ο Δήμος να τον νίκιαζε εδώ και 10 χρόνια, ξέρετε τι θα είχε βγάλει από τα ενίκια. Έχουν εκδηλώσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Αλλά είπαμε, παιδιά, το δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια κινούνται με ρυθμούς, πώς το λένε, με ρυθμούς Αλέξια. Αλέξια, Αλέξια. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Τα δισκάκια των 78 στροφών τα βάλει 45 στροφές. Αποστόλη, τόσο δεν ήταν. 78 στροφών. Μου διαφεύγει λίγο το νούμερο. Ο Δήμος και οι περιφέρειες για αυτά κινούνται με ρυθμούς. Τα κορίτσια ξενυχτάνε. Τέλος πάντων. Υπομονή, παιδιά, πάντως. Αυτό είναι και στην αλήθεια, το διάβαζα έτσι στο πρωτοσέλιδο. Υπομονή συστήνει ο Δήμαρχος Ίου σε κατοίκους και επισκέπτες της Κόμης μέχρι να ακουστούν από τα μεγάφωνα του νησιού το «Άμωμιν εν οδώ αλληλούια». Άμα να ακούσετε από τα ηχεία να παίζει το «Άμωμιν εν οδώ αλληλούια», δεν τελείωσε. Άμα θες μπορείς να πας βέβαια να κάνεις τον μπανάκι σου εκεί στην Κόμη. Βέβαια. Και να κατευθυνθείς μετά βορειότερα σε σχέση με την Κόμη. Να κάνεις μια στάση στον Καταράκτη. Να μοιράσεις και τη διαδρομή. Θα κάνεις μια στάση στον Γιώργο τον Ορφανό. Στο Μόλο. Παιδιά τώρα μιλάμε για σταθερές αξίες έτσι. Και ο Καταράκτης τα ίδια. Και ο Καταράκτης. Το μέτωπο εκεί της προκυμαίας στο παραλιακό. Δεν δίνει διάρα άνθρωπος έτσι. Τουλάχιστον το κομμάτι εκεί στο λιμανάκι, εκεί στο Μόλο. Καλά και είναι εκεί ο Γιώργος, είναι οι επαγγελματίες όλοι. Και φροντίζουν να έχει μια ωραία εικόνα για να συνοδεύσει τα όμορφα, τα ψαρικά, τις σαλάτες, τα τυροπιτάκια. Αυτή την πατάτα ρε φίλε. Ρε εσύ Γιώργη, μπράβο, για στα χέρια σου. Δεν τα φτιάχνει εκείνος, αλλά το... Κάθε μέρα ανοιχτά παιδιά ο Μόλος. Θέλει να πάρετε για κράτηση. Ειδικά αν είναι δυνατές μέρες. 61-2-92. Ναι 61-2-92. Καλημέρα, καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Γεια σου Νικόλα. Να, αυτό που έχουν βάλει εκεί στη Βενιζέλου, στον Νίκο απ' έξω, στον Νικόλα του Μυριστή απ' έξω το... Έχουν βάλει αυτά τα ειδικά τα... Αυτά που έχουν βάλει πάνω στην απλοδαριά, στη Eurobank απέναντι, δίπλα στο Μάριο. Αυτά που έχουν βάλει στην Πασπάτη απέναντι από του Αλέκου του. Του Αλέκου του Βαβούλη, ναι. Έχουν γεμίσει όλη την πόλη. Έχουν γεμίσει όλη την πόλη. Το έχουν γεμίσει με. Με αυτό το ειδικό το πλαστικό, το κοτετσόσυρμα που φέρνει στις κότες τις ψαριανές, τις τσιτσόλεμες και βάζεις μέσα. Ναι, αυτό άμα μπει αυτό δεν έχει ούτε να φας κεραμίδι, ούτε να φας μπαρκόνι στο κεφάλι, ούτε να σου πέσει στο κεφάλι το... Ούτε να σου πέσει στο κεφάλι το χτίριο αυτό στην Κόμη του Δημητράκη το τέτοιο. Όχι, έχουν βάλει αυτό το κοτετσόσυρμα, το κόκκινο, το ειδικό. Ρε πάτε καλά, ρε πάτε καλά. Ας βάλω τον ύμνο της εκπομπής μας.

0: Αυτό το κάποτε είναι τώρα.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Χθες έπαιζε, παιδιά, και ένα μαχητικό F-16. Βέβαια, άξιος, παιδιά, ο πιλότος κατάφερε και το προσγείωσε. Δεν άνοιξε το σύστημα των τροχών, των τροχών προσγείωσης. Ο πιλότος κατάφερε, έκανε τους γύρους, άδειασε τα καύσιμα και το προσγείωσε με πλήρη ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κατάφερε να βγει έξω
1: και και τα...
0: Έσωσε και τη ζωή του και την πόλη, έσωσε και το αεροπλάνο. Βρε, ας σου πω κάτι. Έβλεπα προχτές και τις φωτογραφίες. Βρε, έχουμε κάτι, έχουμε αξιωματικούς, ρε. Έχουμε πιλοτάρες. Έχουμε καταδρομής, έχουμε το... Δύο φορές πήδηξε ο Μπακογιάννης. Τώρα δεύτερο, πρώτο θέμα είναι σε όλα τα θέματα. Η εφεδρεία αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε ένοπλες δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία. Επανεκπαιδεύτηκε ως έφεδρος καταδρομέας και πραγματοποίησε δύο πτώσεις. Όχι, δύο άλματα. Άλματα.
1: Κάνω εξετάσεις για εκεί.
0: Δηλαδή υπηρέτησε κανονικά. Είναι έφεδρος αλεξιπτωτικής καταδρομέας. Έκανα ακόμα δύο άλματα.
1: Πάω στο ΙΚΑ.
0: Τιμή η κλίση που μου έγινε, καθήκον η ανταπόκριση.
1: Άστα να πάνε στο διάλο.
0: Όχι, άλλο περιστατικό είναι το... Άλλο περιστατικό ο πιλότος στη Ζάκυνθο. Ο πιλότος του F-16. Άλλο περιστατικό τα άλματα που έκανε ο Μπακογιάννης εδώ. Τέτοιους πιλότους έχουμε. Βρε, δεν πάω να πάρουμε να πάρετε. Βρε, δεν πάω να πάρετε και τα F-35 και τα F-45 και το iPhone το 18, το S να πάρετε.
1: Να δεις,
0: δεν πάω να βάλετε και σούπερ αμόλυβδη 67 οχτανίων και το. Βρε, δεν πάρετε.
1: Να δεις,
0: υπάρχει ποτέ περίπτωση να αποκτήσετε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να αποκτήσετε πιλότους όπως είναι ο Έλληνας ο πιλότος. Καταδρομέα όπως είναι ο Έλληνας ο καταδρομέας. Γατάκια. Τα μισά αεροπλάνα απέναντι τα πετούνε Πακιστανοί. Τα μισά αεροπλάνα από απέναντι τα πετούνε Πακιστανοί.
1: Η αγάπη παράξενη και που με πηγαίνει στο πάθος της χα...
0: Απέναντι τα τουρκικά τα τέτοια. Έχει έρθει τέτα τέτ. Πετούσε ο πιλότος ο Πακιστανός το τουρκικό το F-16.
1: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Και πάει, παιδιά, ο δικός μας και του κάνει μια αναστροφή και πάνε κόκπιτ με κόκπιτ.
1: Εσύ και ο φίλος μου.
0: Κατάλαβες, ο δικός μας πετούσε από πάνω ανάποδα. Έχει γίνει το περιστατικό, υπάρχει βίντεο.
1: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Και γυρνά ο Πακιστανό πιλότο και κάνει καθαρίστο μπαρμπρίζ αεροδρομίου. Αεροπλάνου, συγγνώμη. Καθαρίστο μπαρμπρίζ αεροπλάνου, 1 ευρώ.
1: Έγινα για σένα Τούρκος. Εσύ να σπάσεις τις τυφιές.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη, τσακώ στην παρέα μας. Πει και φύ, ο βασιλιάς επιδιόρθωσης για ό,τι χρειαστείτε. Θες υποδήματα, θες παπούτσια, θες κλειδιά. Θες τα καινούργια τα κλειδιά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, θα βρείτε σε προνομιακές τιμές όλα αυτά που χρειάζεται ο νόμος για να με αυτό, με τα φαρμακεία, με τα γυλαίκα, με τα νοσοκομιακά, με τους ορούς, με τις ενέσεις.
1: Εγώ δεν είχα να πληρώσω.
0: Ό,τι πρέπει να έχει το αυτοκίνητό σας,
1: λιώτες,
0: θα τα βρείτε σε ιδιαίτερες προνομιακές τιμές.
1: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Ναι, ναι, στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Μιχάλης ο Τσακός, χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, 43-651.
1: Έγινα για σένα Τούρκος. Εσύ να σπάσεις τις τυφιές.
0: Έρχεται την άλλη Κυριακή και ο αγώνας στα Καρδάμιλα για τον Χριστόφορο το Μερούσης. Το δεύτερο Καρδάμιλα Ραν, Χριστόφορος Μερούσης. Είναι αρκετός ο κόσμος που βοηθάει, τέλος πάντων, στο... Είναι η Δημοτική Κοινότητα των Καρδαμήλων, ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίος Ράνινγκ υπό την αιγίδα του Δημοχείου. Έχει αγώνα 5 χιλιόμετρων για όλους, αγώνα για παιδιά 1000 μέτρων. Δεν είναι ανταγωνιστικός ο χαρακτήρας, έτσι. Η εκκίνηση είναι από την πλατεία των Άνω Καρδαμήλων και τερματίζουν στο Μάρμαρο, στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη. Εκεί θα είμαστε κι εμείς να βοηθούμε.
1: Εσύ να σπάσεις τις τυφιές.

0: Μέγας χορηγός είναι το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Το ΤΙΝ στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, οι ακαδημίες. Και θα είναι και τρία χορευτικά. Ο Φάρος, το Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων και η Δάφνη. Ναι, θα όλες οι καφετέριες συνάδουν και τον Τεστίλ, όλοι οι μπαρ στα Καρδάμηλα και όλες βέβαια εκεί το... όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στα Καρδάμηλα για να γίνει ο αγώνας.
1: Εντάξει, μην πάρε τη δική σου.
2: Τη χαρίζω. Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε...
0: Λοιπόν, να δούμε τα αθλητικά μας.
2: Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.
3: Πάρτο κι ας κρατάω χαρακτήρα.
0: Στους 4 του Μουντιάλ ξανά η Γαλλία.
3: Είναι στο τζαμάκι του νυχτήρα.
0: Εντάξει παιδιά, το Μαρόκο δεν... το Μαρόκο. Στους 4 λοιπόν του Μουντιάλ έκοψε ο Εμπαπέ, έραψε ο Ντεμπελέ. Έχασε και ένα πέναντι ο Εμπαπέ.

0: Λοιπόν, δεν ήταν το αναμενόμενο. Σας είπα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο χθες ήταν το. Ήταν η πίτσα από το λύκο που παράγγειλα. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα όμως. Το
1: παιδί που του αξίζουν των παραμυθιών οι θησαυροί. Όμως τα ματάκια σου δακρύζουν.
0: Λοιπόν, έχουμε γκολφ, έχουμε MotoGP, έχουμε Wimbledon. 9 το βράδυ έχουμε Diamond League από το Μονακό. Αγώνα στίβο, πολύ ωραία θα το. Λοιπόν, 10 το βράδυ ο έτερος. Ο έτερος αγώνας για την τετράδα. Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ θα φάμε τα μουστάκια μας. Εδώ θα φάμε τα μουστάκια μας. 10 το βράδυ, ωραία ώρα. Ωραία ώρα. Ισπανία-Βέλγιο έχει πολύ ψωμί το. Τουλάχιστον να είναι καλός αγώνας, παιδιά. Να παιχτεί έτσι ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, το χθεσινό ή έτρεφα πολλές ελπίδες.

Μια ωραία εκδήλωση από το μουσικό εργαστήρι νέων. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Δύο λεφτά, ρε παιδιά, γράφετε εδώ πέρα. Θα γίνει στα μεστά την Τρίτη 13 Ιουλίου το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η ηχογράφηση. Ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στην Καλαμωτή, στους Ολύμπους, στο... Όχι, Δευτέρα 13. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα γίνει η ηχογράφηση του συνόλου. Την Τρίτη το ανοιχτό εργαστήρι και την Τετάρτη το βίντεο κλιπ Καλαμωτή, Ολύμπους. Α, ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Λες, δεν υπάρχει κανείς. Και μετά όλοι μαζί καφεδάκι θα πάνε στα Βόρεια. Πώς είναι λάθος να λες πως ποτέ... Ναι, φίλε μου, ναι. Λες, εκεί στα Λιμνία. Λες, στο λιμανάκι των Λιμνιών. Τι νιώθεις για να του δεις. Έχει πάρτι αύριο, το αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο το βράδυ έχει ένα πολύ ωραίο παρτάκι. Από τις 10 το βράδυ στο Σέιλιν. Σέιλιν. Στη παραλία εκεί στο λιμανάκι των Λιμνιών. Το εμβληματικό Σέιλιν. 10 το βράδυ πάρτι με DJ Emmanuel. Όχι με μένα. Εγώ θα εμφανιστώ σε άλλη περίοδο.

Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Σας έχω κάτι ευχάριστο που έχει σχέση με τη Χίο. Έχει μια τετραήμερη εκδρομή σε 11 μέρες. Για φαντάσου, σε 11 μέρες είναι σαγές Μαρκέλες. Λοιπόν, για τους Μυτιλινιούς, τετραήμερη εκδρομή τον Ιούλιο στη Χίο της Μυζαγιάς Μαρκέλας, αναχώρηση 21 Ιουλίου και επιστροφή 24. Έχει άφηξη στο νησί την πρώτη μέρα, νέα μονή για Μαρκέλα τη δεύτερη, μαστιχοχώρια, παραλίες και παράδοση του νησιού την τρίτη μέρα και αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής την τέταρτη μέρα στις 3 το μεσημέρι. Όλα είναι μέσα στην τιμή. Λοιπόν, δείτε τώρα πόσο κοστίζει για έναν άνθρωπο τώρα στο νησί μας. Μια τετραήμερη εκδρομή, γράφει εδώ πέρα, σε δίκλινο δωμάτιο 230 ευρώ, σε μονόκλινο 290, παιδιά έως 4 ετών δωρεάν, παιδιά έως 10 ετών 180 ευρώ. Έχει μέσα πούλμαν, έχει ξενοδοχεία, έχει το... Παιδιά, αυτό είναι για τους Μυτιλινιούς. Δεν ξέρω τώρα όσοι προλάβετε και το αυτό να μας, να μας έρθετε. Τίποτα, μεταξύ μας θα γίνονται εδώ οι ανταλλαγές. Α, πηγαίνουμε εμείς στη Μυτιλίνη, θα έρχονται οι Μυτιλινιοί στοιχείο το... Κάπως έτσι θα την κυλήσουμε. Παιδιά, σας το έλεγα και χθες. Δεν φτάνει που έχουμε εδώ πόσες χιλιάδες νησιά, τόσες παραλίες, τόσες ώρες. Δεν τα πηγαίνετε κιόλας. Μα ξέρω εγώ.

Τετάρτη έχουμε και το διαγωνισμό ψαρέματος. Τον ένατο, ε! Από τους προσκόπους. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, δεύτερο σύστημα ναυτοπροσκόπων Βροντάδου. Τετάρτη 15 Ιουλίου, 7 το απόγευμα στο Πετροκάραβο. Λοιπόν, θα μπορέσετε να έρθετε, φέρτε το καλάμι σας ή μπορεί να σας δώσουν εδώ τα παιδιά, φτάνει να βρουν έτσι. Νικητής αυτός που θα ψαρέψει το βαρύτερο ψάρι.

Παιδιά, είπαμε έτσι, σε παραλίες και σε ομορφιές δεν... Και να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν παραλίες στο νομό μας, στα νησιά τα κοντινά, που δεν τις φτάνει κανένας δρόμος, μόνο η θάλασσα. Με την North Aegean Rip Cruises, την ARC, τη γνωστή ARC, ανακαλύψτε τη Δυτική και την Νότια Χίο, τα ψαρά, τις σινούσες, μέσα από αυτές τις μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Να δεις το ηλιοβασίλεμα στο Φουσκωτό, να κάνεις 2,5 ώρες τη βόλτα. Όλα αυτά από 250 ευρώ, συν τα καύσιμα βέβαια. Για Φουσκωτά που έχουν μέσα 8 άτομα, 9 άτομα, συν τον σκίπερ. Μέχρι τις 12 Ιουλίου μπορείτε να στείλετε στα social ένα μήνυμα «Καλημέρα Χάος» και να έχετε μια πολύ καλή έκπτωση για την εκδρομή την οποία θα κλείσετε με την ARC. Έτσι θα τη βρείτε στα social, ARC, North Aegean Rip Cruises.

0: Έχουμε και το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στο Χαλκιός 15 Ιουλίου. Ρε παιδιά, την ίδια μέρα με το ψάρεμα το βάλατε. Για άλλη μια φορά υπάρχει ένα θέμα με, παιδιά, με τις εκδηλώσεις. Γίνεται χαμός και με τις συναυλίες. Γίνεται χαμός και με το... Λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου έχεις το Πετροκάραβο διαγωνισμό ψαρέματος. Τι άλλο θέτε τώρα? Τι άλλο θέτε τώρα? Μα ξέρω. Σα σήμερα άλλη εκδήλωση. 7 Ιουλίου ήταν. Θα το κάνουν μετά εδώ. 7 Ιουλίου του 19. Τα 7 χρόνια γιορτάζουμε. 7 Εβδόμου του 2019. 7 χρόνια από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια μετά συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστούμε που μας ψηφίσατε, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρακαλούμε πάρα πολύ να μας ξαναψηφίσετε. Δεν θα μπορέσω, έχω να πάω στο διαγωνισμό ψαρέματος, κύριε Νότη. Κύριε Κυριάκο. Λοιπόν, είδαμε και τα αθλητικά μας. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι, θα κλείσουμε με το ίδιο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Και για τη Νέα Δημοκρατία. Και για το Δήμο Χίου. Αυτό είναι το soundtrack. Το soundtrack των εργασιών. Υπομονή. Υπομονή, υπομονή, υπομονή.
1: Γειτονιά, ο δρόμος σου στενό.
0: Για την κόμη το είπε αυτό το... Έτσι, ο δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής. Για την κόμη το είπε αυτό το, το υπομονή. Θα μπορούσε βέβαια το συγκεκριμένο τραγούδι να το βάζανε και σαν ύμνο, επίσημο ύμνο του κόμματος. Και όχι μόνο αυτό, όλο τον κομμάτι. Όλα τα κόμματα, γιατί ποιος έκαμε, ποιος έκαμε. Είχαμε εδώ και για ένα πάρκινγκ εκεί στο πάρκο Θελούδη. Θα το δούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου πρώτα ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντραίνει το παιχνίδι στο Δήμο Χίου μετά την κριτική του πρώην δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Επειδή όμως οι δήμαρχοι αλλάζουν, αλλά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι η ίδια, ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει: «Δεν έχετε να πείτε κάτι για τα έργα όπως το τρίτο γυμνάσιο που από 1.600.000 ευρώ ανέβηκε στα 5.155.000 ευρώ. Την δημοπράτηση του ΡΕΞ που καθυστερεί γιατί γίνεται κοπτοραπτική στους όρους της προκήρυξης και νομίζω καταλαβαίνετε και ανέχεστε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαλαφή ότι έπασχη μελέτη όταν η μελέτη αυτή έγινε από ένα από τα καλύτερα γραφεία των Αθηνών και που παραλήφθη από εσάς αφού πέρασε πανηγυρικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αλήθεια, ανέχεστε αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράτε?» Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Υγείας στον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Ο κ. Μιχαηλίδη ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας μετά από τις επανειλημμένες επώνυμες καταγγελίες ασφαλισμένων στον ΕΟΠΗ της Χίου και της Πανχιακής Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΧΙΟΥ. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία κινούμενη στη συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι κατέστη δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου να παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα Λολόδεντρα. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν έκταση του Νοσοκομείου στα Λολόδεντρα είχε παρουσιαστεί ως εναλλακτική για τη δημιουργία Σχολείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Την πραγματοποίηση πανλαδικής, πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας την ερχόμενη 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόριστων γυναικών 1948-1949 από το Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιτών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτου να αναφέρεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Παράλληλα, αναφορικά με τη ζημιά που υπάρχει στο κρυπίδωμα στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου, ο ίδιος τόνισε ότι θα επισκευαστεί κατόπιν συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη του Νοτική Ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που τοπικά θα γίνει στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Από το εσωτερικό της παλιάς Ιχθυόσκαλας, που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα Φίξων, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός, διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Την προανάγκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χίου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιερά γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βόλισσο, σε μία ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, 10 το πρωί, στην Πρωτομή Ιωάννη Βαραβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Ανοιχτό Εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» στην Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενιών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στη Χίο παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, προετοιμάζεται για διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Κώστας Γκιουβέτσης περιλαμβάνεται στην 15η της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών που θα αγωνιστεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ από 22 έως 26 Ιουλίου. Η αποστολή της Εθνικής θα αναχωρήσει για την Αυστραλία την προσεχή Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι η κλήρωση των πρωταθλημάτων των Water Polo League ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο τον ΠΑΟΚ. Στις γυναίκες, η ΠΕΚΕΒ στην Πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο διοργανώσεις θα ξεκινήσουν 26 Σεπτεμβρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον τερματοφύλακα Στέλιο Πασβάντη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου και ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον μέσο επιθετικό Αντώνη Φλάμου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την απόκτηση των Δημήτρη Φωτογιάννη, Κώστα Βαρελά και Γιώργου Χατζή. Η ΕΠΣ Χίου ανακοίνωσε ότι νέοι προπονητές των μεικτών ομάδων την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης για τις ομάδες αγοριών K14 και K16 και ο Μερκούριος Μοντιάδης για την ομάδα κοριτσιών K15. Με ανακοίνωσή του, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Δάφνη Δαφνώνα εξηγεί τους λόγους που δεν δήλωσε συμμετοχή στο προσεχές πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι επιλογή του, αλλά αναγκαστική συνέπεια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά σωματεία, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος μετακινήσεων, διαμονής και πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η συμμετοχή του στο εν λόγω πρωτάθλημα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, οι Ίωνες δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Νέα μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του ΦΟΠ που απέκτησε τον playmaker Μάρκο Ρενιέρη. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατένθηση με ένταση 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 55%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23 και Χαμέτη στην οδό Χιόνες 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμης στην Απλοταριά 22. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1261, υπογραφή μεταξύ της Δημοκρατίας της Γένουβας και του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγου της Συνθήκης του Νυμφαίου, με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα στη Γένουβα να εγκαταστήσει στοιχείο εμπορική κοινότητα. Ακόμα παραχωρείται στους Γενουάτες το δικαίωμα της ετεροδικίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1953, φτάνει στοιχείο ο Ίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός Αγγλίας, με τη θαλαμικό Χριστίνα του Ωνάση. Μαζί του Έλληνας Κρίσος και η Μαρία Κάλλας, με το υδροπλάνο της Χριστίνας, επισκέπτονται τη Σμύρνη.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Κλιματική αλλαγή.
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία
13: παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
14: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: έξυπνες πόλεις είναι ένας πολύ διαδεδομένος όρος τα τελευταία χρόνια. Μια έξυπνη πόλη ουσιαστικά τι είναι? Είναι οι αστικές περιοχές που ζούμε, οι πόλεις μας. Επίσης, τι κάνουν? Χρησιμοποιούν τεχνολογία, δεδομένα και συστήματα, ψηφιακά συστήματα, για να βελτιώσουν τη ζωή μας, τη ζωή των πολιτών. Την αποδοτικότητα των υπηρεσιών που έχει μια πόλη. Ενδεχομένως και τη βιωσιμότητα της πόλης. Ουσιαστικά δηλαδή είναι πόλεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για να γίνουν λίγο πιο λειτουργικές, λίγο πιο ασφαλείς, φιλικές δηλαδή προς τους κατοίκους και το περιβάλλον φυσικά. Έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, μπορώ να σας πω τα 5 πιο γενικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα δείτε σχεδόν σε όλες τις έξυπνες πόλεις. Συλλέγουν δεδομένα, βελτιστοποιούν υποδομές και υπηρεσίες, στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη οπωσδήποτε, τον γενικό αυτό όρο, κάνουν καλύτερη την επικοινωνία με και για τους πολίτες και τέλος υπάρχει ασφάλεια και διακυβέρνηση.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Δημήτρης Καβρουδάκης είναι επίκουρος καθηγητής γεωγραφικής ανάλυσης στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ της Μεγάλης Βρετανίας.
3: Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση θέσης, χωρική ανάλυση, ανάλυση δικτύων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανοιχτό λογισμικό.
2: Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με ανάλυση μεταφορικών δικτύων, Web Geographic Information Systems, ανισότητες πληθυσμών, χωρική ανάλυση οικονομικών στοιχείων, καθώς και ανάπτυξη γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
3: Ύστερα από μακρά εμπειρία προγραμματισμού, αναπτύσσει λογισμικό και υλισμικό, συμμετέχει στην ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Linux και χρησιμοποιεί ανοιχτό υλισμικό όπως το Raspberry Pi και κινητές συσκευές με Android Operating System.
2: Μαζί του σήμερα θα μιλήσουμε για τις έξυπνες πόλεις.
3: Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον κύριο Καβρουδάκη στην σημερινή μας συζήτηση με θέμα τις έξυπνες πόλεις. Μεγάλη μας χαρά, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην πολύ ωραία εκπομπή σας.
2: Να, τι λέτε να ξεκινήσουμε από τα βασικά? Δηλαδή, όταν ακούμε τον όρο έξυπνη πόλη, τι είναι, τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Έξυπνες πόλεις είναι ένας πολύ διαδεδομένος όρος τα τελευταία χρόνια. Μια έξυπνη πόλη ουσιαστικά τι είναι? Είναι οι αστικές περιοχές που ζούμε, οι πόλεις μας. Επίσης, τι κάνουν? Χρησιμοποιούν τεχνολογία, δεδομένα και συστήματα, ψηφιακά συστήματα, για να βελτιώσουν τη ζωή μας, τη ζωή των πολιτών. Την αποδοτικότητα των υπηρεσιών που έχει μια πόλη, ενδεχομένως και τη βιωσιμότητα της πόλης. Ουσιαστικά δηλαδή, είναι πόλεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για να γίνουν λίγο πιο λειτουργικές, λίγο πιο ασφαλείς, φιλικές δηλαδή προς τους κατοίκους και το περιβάλλον φυσικά. Έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, μπορώ να σας πω τα 5 πιο γενικά χαρακτηριστικά, αυτά τα δείτε σχεδόν σε όλες τις έξυπνες πόλεις. Συλλέγουν δεδομένα, βελτιστοποιούν υποδομές και υπηρεσίες, στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη οπωσδήποτε, τον γενικό αυτό όρο, κάνουν καλύτερη την επικοινωνία με και για τους πολίτες και τέλος υπάρχει ασφάλεια και διακυβέρνηση. Αυτά τα 5 πυλώνες μιας έξυπνης πόλης.
3: Μάλιστα. Νομίζω αρκετά ξεκάθαρος ορισμός, έτσι είναι?
2: Βέβαια. Εμείς βέβαια στο μυαλό μας όταν ακούμε έξυπνες πόλεις έχουμε μία μόνο. Στην Ελλάδα, τα Τρίκαλα.
3: Θα το μάντευα κι εγώ, ναι.
0: Ας το πάρουμε λίγο πιο φιλοσοφικά το θέμα. Η έξυπνη πόλη, κυρίως, ο βασικός συστατικό μιας έξυπνης πόλης είναι οι άνθρωποι. Οι μονάδες, δηλαδή, οι οντότητες που τα παρτίζουν, κυρίως είναι οι άνθρωποι. Ναι, τα Τρίκαλα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στην ελληνική επικράτεια. Το πρώτο κιόλας, πολλά χρόνια τώρα, όπου με νέα project, νέες μεθόδους, τεχνολογίες, βρίσκει το δρόμο του στα νέα και στις ειδήσεις συνεχώς, σχεδόν κάθε μήνα. Μας ξαφνιάζει ευχάριστα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ελλάδα, οι οποίες κάνουν πολύ δυνατά, γερά, γενναία και σημαντικά βήματα προς την εξυπνοποίηση, ας πούμε, που τώρα πει ο όρος. Έχουμε την Αθήνα, έχουμε το Ηράκλειο της Κρήτης, έχουμε την Πάτρα, έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Πολύ δυνατές προσπάθειες, οι οποίες, ναι, για τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Ωστόσο, ναι, θα συμφωνήσω, τα Τρίκαλα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που τη μάθαμε σαν έξυπνη πόλη και προπορεύεται μονίμως.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ή περισσότερα ξεκάθαρα εμπόδια που καθυστερούν τις υπόλοιπες πόλεις ή και αυτές που έχουν ήδη μπει και ξεκινήσει και αγωνίζονται να φτάσουν ή και να περάσουν τα Τρίκαλα? Θα μου πείτε, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα περάσουν, ρε παιδί μου, μπορεί τα Τρίκαλα πάντα να είναι πρώτα, εντάξει, ναι, αυτό που εννοώ είναι τι μας κρατάει πίσω.
0: Να τονίσω εδώ τώρα ότι όταν λέμε ότι μια πόλη είναι έξυπνη, δεν είναι μια κατάσταση, on off, ναι, όχι, είμαι, δεν είμαι έξυπνη πόλη. Είναι μια διαρκής προσπάθεια το να είναι μια πόλη έξυπνη. Το έξυπνη τώρα είναι λάθος όρος, έχει αποδοθεί με λάθος τρόπο στα ελληνικά, αλλά ας το πούμε έτσι για χάρη την ευκολία. Άρα είναι μια διαρκή προσπάθεια. Άρα δεν υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο αν το πηδήσουμε γίναμε έξυπνη πόλη αμέσως ή μια πόλη που γίνεται έξυπνη. Από το μυαλό μου λοιπόν πράγματα που μπορώ να σκεφτώ τα οποία καθυστερούν αν θέλετε μια πόλη στο να οδεύσει προς την άμεση εξυπνοποίηση μπορεί να είναι η γραφειοκρατία η οποία με την τεχνολογία μονίμως το βλέπουμε ότι βελτιώνεται. Μπορεί να είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων η οποία, το οποίο εμπόδιο το βλέπουμε διαρκώς κυρίως με ροές χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι, ένα κομμάτι που θα ήθελα να σταθώ, το οποίο μπορείτε να το δείτε και στα βίντεο και στις παρουσιάσεις που κάνω στις ομιλίες μου, είναι η ενσωμάτωση από τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν μια έξυπνη λύση, μια πόλη. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάποιες φορές θα δυσκολευτούν στην καθημερινότητά τους, θα ξεβολευτούν όπως λέμε, οι οποίοι θα δυσκολευτούν να ενσωματώσουν, να χρησιμοποιήσουν, ενδεχομένως να οφείσουν και προς τα μπροστά μια δραστηριότητα εξυπνοποίησης μιας πόλης. Παράδειγμα, έχουμε έξυπνα ποδήλατα σε μια πόλη. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος δυσκολεύεται. Είναι ο τεχνικός παράγοντας, ο ανθρώπινος. Αυτός ο οποίος κακόβουλα θα βανδαλίσει, αυτός ο οποίος κακόβουλα θα χρησιμοποιήσει ή θα προσπαθήσει να βρει μια τρύπα, εισαγωγικά. Άρα, η ενσωμάτωση από τους ανθρώπους, νομίζω, η υιοθέτηση, αν θέλετε, από τους ανθρώπους, εκεί είναι ένα πεδίο το οποίο, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, νομίζω ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε, αν θέλουμε. Να δέσουμε με πιο γοργούς ρυθμούς προς τις έξυπνες πόλεις.
3: Άρα είναι και αδράνεια, είναι και νοοτροπία, ας το πούμε, και τα δύο πρέπει να υπερνικήσουμε.
0: Και τα δύο είναι και τα δύο δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε γενικά να πούμε για όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αδράνεια ή γιατί σε όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι.
3: Όχι, το αδράνεια το είπαμε τον όρο της φυσικής, δηλαδή ότι είναι. Πάμε να αλλάξουμε κατάσταση και εντάξει, δεν είμαστε συνηθισμένοι, όπως το είπατε, να αλλάζουμε κατάσταση, αλλά δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με αυτό. Υπάρχει όμως και ότι πρέπει να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία η οποία να μας κάνει να το αγαπήσουμε και να το σπρώξουμε περισσότερο μπροστά.
0: Σωστά. Να δούμε τα θετικά στην καθημερινότητά μας. Ή να δούμε τα θετικά, τα συλλογικά θετικά, συλλογικά, σαν πολίτης μιας πόλης. Η αδράνεια που είπατε είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
2: Εμένα η απορία που μου γεννιέται είναι από την ώρα που οι πόλεις μας είναι παλιές και δεν είναι και χτισμένες με τα σύγχρονα πολεοδομικά πρότυπα. Πώς μπορούν να γίνουν έξυπνες?
0: Πολύ ωραία ερώτηση και είναι πολύ μεγάλο challenge αυτό τώρα πια. Είναι από τα πιο hot κομμάτια στην ατζέντα των έξυπνων πόλεων. Οι πόλεις που ζούμε, εδώ παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα ή στη Μεσόγειο, είναι ιστορικές πόλεις πιο πολλές. Δηλαδή έχουν ιστορικά layer, επίπεδα, χτισμένα από κάτω, πιο πάνω ή αυτές που ήδη τώρα ζούμε. Είναι δηλαδή χτισμένες, χτιστήκανε ιστορικά για άλλες δομές, για άλλες διαδικασίες, για άλλες μεταφορές, για άλλο πλήθος ανθρώπων και σιγά σιγά επεκτάθηκαν με πάτσεις, με επιπλέον μπαλώματα ή επεκτάσεις. Αυτό δημιουργεί έξτρα challenge, επιπλέον πρόβλημα όταν προσπαθούμε παραδείγματος χάρη να βελτιστοποιήσουμε την κίνηση σε ένα ιστορικό κέντρο μιας πόλης. Πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε ιστορικά κομμάτια μιας πόλης ή να παρακάμψουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Εκεί όμως είναι και το challenge της τεχνολογίας. Εκεί είναι δηλαδή και η πρόκληση. Εκεί δηλαδή είναι το κομμάτι όπου η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε πολύ δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Όπως αυτό που αναφέρατε. Την ιστορικότητα η οποία έχει χώρο και χρόνο σε μια πόλη και πρέπει εμείς να ζήσουμε με αυτήν. Να την εξυπνοποιήσουμε, να την κάνουμε πιο γρήγορη, πιο αποδοτική, λιγότερα απορρίμματα. Δεν είναι εύκολο. Απαιτεί πόρους.
2: Υπάρχουν λύσεις για όλα?
0: Ναι. Γενικό, φιλοσοφικά, φιλοσοφική ερώτηση είναι τώρα αυτή. Ναι, για τα πάντα υπάρχει μια λύση. Ίσως και παραπάνω από μια λύση. Το θέμα είναι ότι είμαστε εμείς έτοιμοι να δεχτούμε σαν λύση. Και όταν λέω εμείς, δεν είναι ατομικά, συλλογικά.
3: Εσείς τώρα κοιτάτε το πρόβλημα, την κατάσταση αυτή. Και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του ακαδημαϊκού, του ερευνητή που μελετάει να λύσει τα προβλήματα, αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων, των ανθρώπων που έρχονται να εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις. Είναι και τα δύο μια χαρά δηλαδή. Λύσεις έχουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ή κάπου είναι λίγο πιο μπροστά το ένα από τα δύο, ας πούμε.
2: Η θεωρία από την πράξη.
3: Ναι, ναι. Σπάνια η πράξη προηγείται της θεωρίας, αλλά το έχουμε δει και αυτό.
0: Αυτά νομίζω πάνε μαζί. Είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου όμως, νομίζουμε. Δεν μπορεί ο ένας να πάει πιο μπροστά πυλώνας από τον άλλον. Εντάξει, πολλές φορές βλέπουμε κάποιος από τους δύο να προπορεύεται, δηλαδή το ακαδημαϊκό ή το επιχειρηματικό κομμάτι να προπορεύεται. Ασκούνται όμως δυνάμεις να επανέλθει ενδεχομένως και να προσπεράσει το άλλο. Πάντοτε και αυτό, μια θρησκευτική διαδικασία είναι.
3: Συνήθως η πράξη μένει πίσω όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, νομίζω.
0: Για ορίστε μου ποιο από τα δύο θεωρείται πράξη, γιατί έχω παραδείγματα και για τα δύο. Πράξη μπορεί να είναι και το ακαδημαϊκό.
3: Ναι.
0: Εξαρτάται τώρα για ποιο τομέα μιλάμε. Ας πούμε, μιλάμε για τα έξυπνα υλικά, μιλάμε για την κυκλοφορία σε μια πόλη. Υπάρχουν και θεωρητικά και πρακτικά κομμάτια και στον επιχειρηματικό και στον ακαδημαϊκό τομέα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πάρω λίγο τη σκητάλη και να πω για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουμε πολύ λαμπρά παραδείγματα καινοτομία στα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία όμως αυτή η καινοτομία δεν βρίσκει το δρόμο της προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντα. Και εδώ είναι και άλλο ένα σημείο που θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας κάνετε στην εκπομπή σας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να φτιάχνουμε κάτι καινοτομό στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά να βρίσκει και το δρόμο του προς τα έξω, ενδεχομένως και τη χρησιμότητά του στην καθημερινότητα.
2: Ναι, εξάλλου γίνεται αρκετή προσπάθεια, νομίζω.

0: ότι η τοπική κοινωνία πρέπει μονίμως να είναι δίπλα μας. Γιατί και εμείς πρέπει να κάνουμε βήματα προς την τοπική κοινωνία με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, το ένα χέρι νύπει το άλλο σε αυτή την περίπτωση.
1: Ούτως ή άλλως, ένα από τα δύσκολα κομμάτια του έργου ενός πανεπιστημίου είναι να καταφέρει να φέρει την επιστήμη στην κοινωνία. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως σπουδαίο, όχι απλά σημαντικό.
2: Λοιπόν, λέω να επιστρέψουμε στις έξυπνες πόλεις και να μας πείτε αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει στο κομμάτι αυτό των έξυπνων πόλεων ρόλο και αν είναι καθοριστικός ο ρόλος της, πόσο σημαντικός.
0: Να ξεκινήσω, να πάω ένα βήμα λίγο πιο πίσω, να μιλήσω, να πω τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και όχι τεχνική. Να πω τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν. Είναι ένας παλιός τομέας. Αν μου επιστρέψετε, παλιός τομέας της πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη δημιουργία συστημάτων και προγραμμάτων, αν θέλετε, που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες όπως οι οποίες απαιτούν κάτι σαν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αντιγράφουν δηλαδή την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτές τέσσερις κατηγορίες τώρα μπορώ να τις βάλω έτσι εντάχει. Να μαθαίνει η έννοια της μάθησης και της προσαρμογής, η αντίληψη, η λήψη αποφάσεων, η γλώσσα και η επικοινωνία, η ανάλυση εικόνας. Όλα αυτά είναι κομμάτια του ευρύτερου πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης. Με πολλά παρακλάδια και εφαρμογές μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο, αν θέλετε, για τις εφαρμογές. Ναι, στις έξυπνες πόλεις η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιούνταν και πιο παλιά, απλά τώρα μαθεύτηκε και έγινε πιο διαδεδομένο. Αυξήθηκαν οι δυνατότητες των υπολογιστών και των συστημάτων, του hardware, του υλισμικού που έχουμε στα χέρια μας, τι είναι. Άρα υπάρχει σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα ερευνητικά κέντρα. Και έχουμε τη δυνατότητα ολοένα και πιο γρήγορα και με πιο μεγάλη ευκολία να κάνουμε υπολογισμούς, να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη σε μια έξυπνη πόλη. Παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι το συγκοινωνιακό. Κάποιο φανάρι με μια κάμερα το οποίο μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει ανάλογα με το τι βλέπει στην άλλη άκρη της πόλης να συμβαίνει. Συμφόρηση ή ελευθερία στη μετακίνηση. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και σε κάθε τομέα, έτσι και στις έξυπνες πόλεις, έχει ήδη διεισδύσει και θα διεισδύσει ολοένα και πιο πολύ.
1: Εδώ τώρα έχω να κάνω μια παρατήρηση ως ενός ανθρώπου που αγαπάει την πληροφορική, γιατί έχει περάσει όλη τη ζωή μέσα σε αυτή, και μια ερώτηση. Η παρατήρηση είναι ότι, που ουσιαστικά λέει πόσο δίκιο έχετε, γυρνάμε τόσο πολύ πίσω όσο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, που το κριτήριο πότε μια τεχνητή νοημοσύνη όντως μπορεί να θεωρηθεί τέτοια, το έχει θέσει ο Τιούρινγκ, έτσι, ο οποίος είναι ο πατέρας της πληροφορικής. Όλοι λοιπόν πάλευαν για πάρα πολλά χρόνια να νικήσουν εκείνο το πείραμα που ο Τιούρινγκ σκέφτηκε, για να αποδείξει μια μηχανή, ένα λογισμικό, ότι ναι, είμαι άνθρωπος ή μπορώ να υποδηθώ επαρκώς έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν γυρίσαμε στις απαρχές, έτσι, στον ορισμό του υπολογισμού. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα είναι, πάρα πολύ ωραία μας εξηγήσατε και τι είναι και ότι είναι εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χρειάζεται δεδομένα αυτή.
0: Πολύ σωστά.
1: Και νομίζω ότι εδώ είναι που έχετε να μας πείτε διάφορα ωραία πράγματα για το πώς φτάνουν όλα αυτά τα δεδομένα, έτσι ώστε να τα επεξεργαστεί αυτό το εξαιρετικό λογισμικό, ας πούμε, και να μας δώσει λύσεις.
0: Δεδομένα. Ξέρετε, τώρα πια έχουμε τόσο πολλά δεδομένα. Μάλλον παλαιότερα δεν είχαμε δεδομένα για να αναλύσουμε, να κάνουμε δοκιμές με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλα συστήματα μηχανικής μάθησης. Τώρα πια έχουμε τόσο πολλά. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοχρησιμοποιήσουμε, ή τι είναι αληθές και τι δεν είναι, ή τι είναι σωστό data set ή τι δεν είναι. Ναι, δεδομένα. Θα μπορούσα να σας πω για την έννοια των μεγάλων δεδομένων, big data, όπως αναφέρουμε. Όταν λέμε μεγάλα δεδομένα, δεν εννοούμε κάτι γιγαντιαίο μπροστά μας, ένα γίγαντα. Μεγάλα δεδομένα έχει να κάνει σε όγκους δεδομένων, τα οποία είναι πολύ μεγάλα, πολύπλοκα, μεταβαλλόμενα και τόσο δύσκολα να τα χειριστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι. Όπου ναι, δεν μπορούμε να έχουμε αξιόπιστο αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε άλλες μεθόδους. Εδώ ξέρετε, στα μεγάλα δεδομένα έχουμε τα 4 V, τα αγγλικά. Έχουμε δηλαδή το volume, τον όγκο, έχουμε το velocity, την ταχύτητα με την οποία μας έρχονται καινούργια δεδομένα κάθε 20 λεπτά, κάθε 30 λεπτά, το variety, την ποικιλία, δηλαδή ότι δεν είναι ένας αριθμός, θερμοκρασία, είναι θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, ποιότητα αέρα, πολλά, ποικιλία. Το veracity, πόσο αξιόπιστο είναι το 4 V. Άρα, όγκο, ταχύτητα, ποικιλία, αξιοπιστία. Τώρα στην αξιοπιστία μπορεί κάποιος να πει και την έννοια της ακρίβειας, αλλά αυτό πάει να πει ότι έχω ένα big data set μπροστά μου. Ναι, κινητή τηλεφωνία, τα φανάρια, μια κάμερα σε μια έξυπνη πόλη, όλα αυτά μπορεί να είναι ροές big data, μεγάλων δεδομένων. Προς ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο να βοηθάει στο να παίρνει αποφάσεις. Βλέπετε, λέω τη λέξη βοηθάει, Δεν λέω τη λέξη να παίρνει αποφάσεις ακόμα. Γιατί όπως είπατε και εσείς με τον Alan Turing, ένα τέτοιο σύστημα έχει την ευφυΐα του χρήστη του. Εμείς το έχουμε μάθει να μαθαίνει, αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Και σίγουρα ένα τέτοιο σύστημα δεν έχει την ευθύνη του Χριστού, οπότε καλό είναι την ευθύνη να την παίρνει πάντα ο Χριστός.

0: Ναι, αλλά σέβεται το χρήστη και τα ατομικά μας δικαιώματα, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για κάμερες, μιλάμε για δεδομένα, μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα. Επομένως, αυτά πόσο συνάδουν με άλλα θέματα που έχουμε βάλει και έχουν μπει και στην επικαιρότητα. Ναι.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Νομίζω είναι μια ευκαιρία να μας τα ξεκαθαρίσετε όλα αυτά, να τα βάλετε σωστά πάνω στο τραπέζι. Ποια δεδομένα είναι μεγάλα, ποια είναι ανοιχτά, ποια είναι ευαίσθητα, ποια...
1: Σωστά. Όταν λέμε ανοιχτά δεδομένα, λέμε για ένα dataset, για ένα σύνολο δεδομένων, χωρικών, αριθμητικών, εικόνων, βίντεο, τα οποία κάποιος επιλέγει να τα ανοίξει, να δώσει free. Το free δεν σημαίνει δωρεάν, σημαίνει ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν με δυνατότητα attribution, δυνατότητα να πούνε ότι τα πήρα από τον Δημήτρη. Ελεύθερα δεδομένα, κάποιο οργανισμό μπορεί να δίνει ελεύθερα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο τα δίνει προς τα έξω, είτε γιατί πρέπει, νομοθεσία, ευρωπαϊκές οδηγίες, είτε γιατί θέλει, είτε γιατί απλά μπορεί. Θέλει να τα δώσει έτσι. Τέτοια δεδομένα θα μπορούσαν να είναι, παραδείγματος χάρη, πού είναι τα σχολεία σε μια πόλη, πού είναι οι εκκλησίες ή ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες σε ένα νησί. Αν και τώρα πια αυτά είναι ελεύθερα δεδομένα, πιο παλιά δεν τα θεωρούσαμε ελεύθερα. Απλά ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε ότι κάποια βασικά κομμάτια καλύτερα είναι να δοθούν σαν ελεύθερα δεδομένα. Ή παραδείγματος χάρη πλήθος πυρκαγιών και σημεία έναρξης πυρκαγιών. Αυτά είναι ελεύθερα δεδομένα, είναι κοινή γνώση, συλλογική γνώση. Ωστόσο, θίξατε ένα πολύ ωραίο θέμα, το θέμα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Αν και δεν είμαι ειδικός του θέματος, όλο ένα και πιο πολύ θα μας απασχολεί. Κυρίως γιατί έχουμε πολλά δεδομένα και πολλές έξυπνες διαδικασίες τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής, οι οποίες όλο ένα και πιο πολύ θα προσπαθούν να χρησιμοποιηθούν, όχι πάντα προς το καλό, το ξέρετε, και η ανθρωπότητα. Όταν φτιάχνει ένα εργαλείο, πρώτα το φτιάχνει για να καταστρέψει. Είναι η φύση του ανθρώπου. Εκνογραφία. Βγήκε το δεύτερο παγκόσμιο, όχι για να χρησιμοποιηθεί σαν νοσοκομεία, κυρίως για άλλους σκοπούς. Ωστόσο, είδατε το αποτέλεσμα της, το spillovers, τα αποτελέσματά της ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε για να σώσει πολλές ζωές μέχρι σήμερα. Άρα, ναι, υπάρχουν σκοτεινά σημεία που θα μπορούσε κάπως να χρησιμοποιηθεί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε σε τι έκταση έχουμε φτάσει μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Έχετε ακούσει τις τηλεφωνικές, ο τηλεφωνικός τρόπος να κάνουμε μία απάτη. Τώρα πια φανταστείτε ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα υπάρχει βίντεο ή εικόνα ή φωνή, η οποία θα είναι η φωνή του παιδιού σας που θα σας παίρνει τηλέφωνο και θα λέει: μπαμπά, χρειάζομαι αυτά τα χρήματα. Μαμά, έχω πάθει ένα ατύχημα. Και θα είναι το παιδί σας. Και θα το βλέπετε και θα το ακούτε. Θα το βλέπετε γιατί ξέρετε τώρα με το deepfake μπορούμε και παίρνουμε φωτογραφίες, 20 φωτογραφίες, αν τραβήξω κάποιον, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσω σε ένα βίντεο. Δίνω έτσι μία διάσταση για να καταλάβετε προς το που οδεύουμε, άρα είναι πολύ κέρια η ερώτηση που κάνατε. Δεν είμαι ειδικός, αλλά όλο ένα και πιο πολύ βλέπω ότι θα μας απασχολεί.
0: Άρα οι έξυπνες πόλεις πάνε και με, πώς να το πω, εργαζόμενους που θα δουλεύουν στην ασφάλεια.
1: Ας μην μας φοβίζει η τεχνολογία, η χρήση μια τεχνολογία ή ενός σετ τεχνολογιών. Δεν θα μας κόψει δουλειές, θα μας μετασχηματίσει δουλειές. Εντάξει, ενδεχομένως κάποιες να κουπούνε που θα ήταν εντελώς παροχημένες, αλλά είναι στο χέρι του ανθρώπου να πει ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δηλαδή, ότι θα μετασχηματίσω τη δουλειά μου, δεν θα βάζω σφραγίδα, απλά θα πατώ το enter. Το λέω χοντροκομμένα και επιτρέψτε μου, προσπαθώ να το πω τόσο όσο γίνεται πιο απλά, αλλά επειδή είναι μεγάλη η κουβέντα αυτή και ακουμπάει τα εργασιακά, μετασχηματίζονται. Θα προσπαθήσουν να μετασχηματιστούν. Αυτό έχει δείξει δηλαδή το διεθνές παράδειγμα μέχρι στιγμή.
2: Σε κάθε επανάσταση που είχαμε σε αυτό το τομέα υπήρξαν απώλειες σε θέσεις εργασίας, υπήρξαν και νέες θέσεις εργασίας.
0: Ναι,
2: ναι, πρόσκαιρες, σωστά.
0: Στο μεταβατικό
2: το
0: στάδιο.
2: Το κρίσιμο είναι αυτό που τονίζει ο κύριος Καβρουδάκης, ότι πρέπει να μετασχηματιστούμε. Όταν χάσεις την ευελιξία σου, δηλαδή πέσεις πάνω σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή και δεν μπορέσεις να είσαι αρκετά ευέλικτος, τότε εκεί πρέπει να πάρθουν πρόνοιες από το κράτος, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν, γιατί δεν μπορείς να είσαι ευέλικτος εντελώς από μόνος σου, πρέπει να μετεκπαιδευτείς σε κάτι καινούργιο, έτσι ώστε να συνεχίζεις να νιώθεις και να είσαι χρήσιμος.
1: Σωστά. Φιλοσοφικά μιλώντας, η έννοια της μεταβολής, το να μπορώ να μετασχηματίζομαι, να προσαρμόζομαι, στη φύση, είναι δεμένο με την έννοια της βιωσιμότητας, να είμαι ζωντανός. Ο οποίος μπορεί και επιβιώνει, αυτοί που οι οργανισμοί μπορούν και επιβιώνουν πιο εύκολα, είναι αυτοί που προσαρμόζονται.
0: Τώρα, ένας πολίτης μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της πόλης του ή το μόνο που μπορεί να κάνει να παρέχει άδεια χρήσης των δεδομένων του?
1: Όχι, όχι. Θα πρέπει, καταρχήν, ναι, οι πολίτες, αν χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος, θα πρέπει να έχει τη συνένεσή τους. Ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός στα θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνω, ναι, οπωσδήποτε, γιατί είναι δικά τους. οι πολίτες, ναι, πρέπει και μπορούν και σωστό είναι και καλό είναι να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξτολίσεων σε μια πόλη. Υπάρχουν τεχνικές, το crowdsourcing, δηλαδή να μαζεύω πολλές γνωμές για κάτι πάνω σε ένα χάρτη για το που θα γίνει ένα κάδος, έξω κάδος ανακύκλωση. Μπορεί να, και πρέπει να συμμετέχουν. Για αυτούς είναι, για τους πολίτες. Αυτοί θα το χρησιμοποιήσουν, αυτοί θα το προστατέψουν κιόλα και αυτοί θα το κάνουν και επιτυχία για έναν δήμαρχο και μια πόλη.
0: Άρα εδώ λέτε ότι χρειάζεται και κουλτούρα διαβούλευσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αν θα με ρωτούσατε πού θα έπρεπε να εστιάσουμε, νομίζω εκεί είναι, κυρίως για το μεσογειακό κομμάτι για την Ελλάδα. Κουλτούρα διαβούλευσης, πολύ σωστά το είπατε. Θα πρέπει δηλαδή να τονίσουν, να δοθούν χρήματα, όροι, αν θέλετε, χρόνος, υλικά, χρήμα, για να έρθει ο δήμαρχος πιο κοντά στους πολίτες και οι πολίτες να περπατήσουν λίγο στα παπούτσια του δημάρχου, να καταλάβουν ότι δεν είναι όλα εύκολα, δεν πατάμε ένα κουμπί και γίνονται όλα. Δεν έρχονται χρήματα αμέσως, δεν υλοποιείται ένα project, σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση, παραλαβή, με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα πρέπει δηλαδή οι δύο πόλοι να έρθουν πιο κοντά. Να διαβουλευτούν, αν θέλετε, όπως το λέτε πολύ σωστά. Ναι, θέλει κατανόηση εδώ. Θέλει ο ένας να έρθει και να φορέσει το καπέλο του άλλου. Έστω και για μία μέρα. Για να νιώσει πώς είναι. Και το λέω κυρίως εγώ σαν πολίτης, που έχοντας έναν Δήμο, μια δημοτική αρχή, κοιτώντας ένα κράτος, πρέπει λίγο να σκεφτούμε και από την άλλη πλευρά πώς είναι τα πράγματα.
0: Τώρα, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται και μάλιστα με καταιγιστικούς ρυθμούς, μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα πράγματα στις πόλεις μας, να τα αποδεχθούν και οι πολίτες δημότες, αλλά μήπως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτά γίνουν παροχημένα, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Απ' την άλλη, ο αντίλογος εδώ είναι και τι, να μην τα κάνουμε ή να μην προσπαθήσουμε ακόμα και αν δεν έχουμε τους φόρους για να το εξελίσσουμε, να το συντηρούμε, να μην το κάνουμε. Πρέπει να γίνονται τα βήματα και ας βρεθούν μετά οι πόροι. Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική είναι, όχι, αν πάξει και δεν έχουμε δυνατότητα χρηματοδότησης για συντήρηση, για επέκταση, για να μην το κάνουμε. Κάπου στη μέση νομίζω είναι και η ανθρώπινη λύση εδώ. Πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά, ακόμα και με κλειστά ματιά, μόνο και μόνο και για μισό, για κάτι το οποίο δεν το έχουμε ολοκληρωμένο. Γιατί αλλιώς, αν μένουμε στάσιμοι, θα μένουμε όλο και πιο πολύ στάσιμοι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσουμε. Πάλι είναι φιλοσοφικό αυτό το θέμα.
2: Μεγαλώνει και η απόσταση, νομίζω. Δηλαδή, μπράβο, όσο παραμένεις πίσω, εκείνο προχωράει και τελικά το άλμα, μπράβο, που φοβάσαι να κάνεις τώρα, ακριβώς, μετά από λίγο θα φοβάσαι πολύ περισσότερο γιατί θα είναι πολύ, μπράβο, μεγαλύτερο.
1: Θα είναι και πιο δύσκολο. Και δεν υπάρχουν όλο και πιο πολλοί πόροι, δεν θα υπάρχουν. Έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς θέλω. Ένα project, λοιπόν, να σας πω ένα. Όπως το είπα και πριν, εκεί που πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση, δηλαδή αν μου λέγατε Δημήτρη, πάρε τόσα χρήματα, είσαι δήμαρχος, έχεις απεριόριστο budget, κάνε κάτι. Αυτό που είπα λίγο πιο πριν θα έκανα. Θα προσπαθούσα δηλαδή να φέρω τους ανθρώπους πιο κοντά στο δήμαρχο, στη δημοτική αρχή, ή στον πρωθυπουργό μιας χώρας, στην αρχή, ας το πούμε, και την αρχή πιο κοντά στη ζωή, στην καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε, γιατί οποιαδήποτε έξυπνη λύση και αν φέρει μια έξυπνη πόλη, οτιδήποτε data set και τεχνητή νοημοσύνη και αν χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε κάτι, εάν δεν το ενσωματώσουμε, εάν δεν σκεφτεί για τους πολίτες με τους πολίτες, δεν θα προχωρήσει, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Θα παρχιωθεί και σιγά σιγά θα παρακμάσει.
2: Είναι νομίζω πολύ εντυπωσιακό για δύο λόγους. Πρώτον, δώσατε απεριόριστους πόρους στον εαυτό σας μόλις τώρα και από όλα όσα μπορούσατε να διαλέξετε, διαλέξετε την επικοινωνία. Ναι. Και το δεύτερο που το κάνει πιο εντυπωσιακό είναι ότι ενώ είστε ένας κατεξοχήν άνθρωπος των δεδομένων, έτσι, υπηρετείτε το τμήμα γεωγραφίας, στην πραγματικότητα λέτε και ξαναλέτε το ίδιο. Από τους ανθρώπους ξεκινάνε όλα, στους ανθρώπους καταλήγουν όλα, με τους ανθρώπους πρέπει να δουλέψουμε για να μην πάνε τελικά τα πράγματα χαμένα, ναι, ή στραβά ή οτιδήποτε.
1: Ακριβώς, συμφωνώ. Για τους ανθρώπους. Το πιο ανεξερεύνητο το κομμάτι του σύμπαντος, ξέρετε ποιο είναι, το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή έχουμε πάει στην άλλη άκρη του σύμπαντος, σχεδόν τώρα προσπαθούμε. Έχουμε ξεχάσει όμως ακόμα και τις θάλασσες, τους βυθούς, τα έχουμε εξερευνήσει. Ένα κομμάτι που μας λείπουν μερικά πράγματα ακόμα, έχουμε ακόμα να στείλουμε εξερευνητικές αποστολές, είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Το πώς αντιδρά ένας άνθρωπος σε μια πόλη, σε μια διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε. Και θα δείτε τώρα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα προσπαθεί να προβλέψει τις δυνατότητες των ανθρώπων. Θα δείτε ότι πάντα θα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι το οποίο πάντα θα μας λείπει.
0: Στο εξωτερικό, τι γίνεται στο κομμάτι των έξυπνων πόλεων?
1: Καταρχήν να σας πω ότι τώρα πια είναι απαρχαιωμένος όρος. Δηλαδή δεν τις λένε έξυπνες πόλεις, είναι by default εξορισμού. Θεωρείται μια πόλη ότι Πρέπει να είναι έξυπνη. Δεν καταλαβαίνω, δεν θα έχει έξυπνο σύστημα πάρκινγκ, δεν θα έχει έξυπνου κάδου οι οποίοι θα αναδύονται το βράδυ και θα βυθίζονται το πρωί. Αυτό είναι κάπως λίγο, τουλάχιστον στις πόλεις που συνεργάζομαι εγώ, σχεδόν εξυπακούονται. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, έχουμε περιπτώσεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, που είναι πολύ δυνατές πόλεις, πόλεις όπου οι δημοτικές τους αρχές έχουν οργανισμούς, ανεξάρτητες εταιρείες, που τους έχουν φτιάξει οι Δήμοι, οι οποίες τρέχουν και προσπαθούν και οθούν, ελκύουν χρήματα και υλοποιούν project μονίμως. Και βελτιστοποιεί την καθημερινότητα, κυρίως.
2: Είναι λοιπόν κρίσιμο το να καταφέρουμε να το τρέξουμε αυτό και για τη βιωσιμότητα και για την προσαρμοστικότητα. Δηλαδή θέλω να πω, κατά βάθος ανησυχείτε και λίγο ότι μένουμε όλο και πιο πίσω και αυτό κάποια στιγμή μπορεί τελικά να μας φέρει στην κατάσταση που λέγαμε πριν, ότι θα είναι πολύ μεγάλο το άλμα και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε.
1: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο σε αυτό. Δηλαδή, βλέποντα τα βήματα που.
2: Κάτι έχουμε καταλάβει από τη συζήτηση.
1: Δεν ξέρω αν είναι κοπλιμέντο όμω αυτό, αν πάντοτε βοηθάει. Αλλά ναι, βλέποντα τα άλματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα, τη δυνατότητα που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική διοίκηση να κάνει άλματα, όποτε πραγματικά τη δοθούν οι δυνατότητε, είμαι πολύ αισιόδοξο. Πολύ άλματα τα οποία στο εξωτερικό δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, εδώ γίνονται σε μία νύχτα. Σχεδόν σε μία νύχτα, εντάξει, θα μου επιστραφεί. Αλλά έχουμε αυτή τη φαινόμενο του ελαττήριου. Πιεζόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά μόλις δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες.
0: Εκτοξευόμαστε.
1: Πολύ πιο μακριά. Πολύ πιο μακριά από εκεί που ήταν.
2: Έχουμε τα αρνητικά μας, έχουμε και τα θετικά μας.
1: Ναι. Ένα από τα θετικά που νομίζω ότι έχουμε είναι αυτό. Αν ομονοήσουμε και ευθυγραμμιστούμε όλοι μαζί για ένα σκοπό, γίνεται.
0: Σωστά. Να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμη. Επειδή ζείτε σε νησί, και όπως και εμείς, και τα νησιά έχουν πολύ διαφορετικά οικοσυστήματα και είναι και πιο περιορισμένα. Εσείς ποια από όλες τις εφαρμογές των έξυπνων πόλεων που έχετε δει θα προτάσατε στα νησιά?
1: Ναι, ωραία ερώτηση και με πιάνετε και προετοίμαστε. Δεν είχα προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Καταρχήν να πω, είμαι νησιώτης πλέον, ενώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Σπούδασα σε Αθήνα, Μυτιλίνη, Λίτς, Σέφιλ, Λονδίνος. Δηλαδή έχω γυρίσει τον κόσμο. Είμαι από επιλογή νησιώτης, όχι από ανάγκη. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν θα το άλλαγα με τίποτα. Πήγα από το King's Cross του Λονδίνου στη Ψωμαλούζα της Μυτιλίνη σε ένα βράδυ. Μια συνοικία στην πόλη της Μυτιλίνης. Με χαρά το έκανα και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Και ενδεχομένως ήταν και από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου. Είμαι λοιπόν νησιώτης. Ένα από τα προβλήματα που εκτιμώ εγώ με το μικρό μυαλό ότι υπάρχει στα νησιά είναι οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές. Δηλαδή το πόσο κοντά, εισαγωγικά κοντά, είναι το νησί μας με την κεντρική υπηρετική Ελλάδα. Δεν έχω να σας πω τώρα κάποια έξυπνη εφαρμογή, γιατί ξέρετε, εδώ μπαίνει και το. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν μπορεί κάποιος να τους πει τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν. Έχει να κάνει με κέρδος, έσοδα, έξοδα. Αλλά νομίζω κάτι το οποίο θα βοηθούσε, τα υδροπλάνα ενδεχομένως, θα βοηθούσε με έναν πιο αποδοτικό τρόπο να έρθουν τα νησιά μας λίγο πιο κοντά στην ενδοχώρα. Logistics, μεταφορές προϊόντων, μεταφορές ανθρώπων. Ναι, τα υδροπλάνα είναι κάτι και ένα έξυπνο σύστημα υδροπλάνα. Η drone, η μεταφορά προϊόντων από νησί σε νησί. Πρέπει να στείλω κάτι στοιχείο, θα πρέπει να περιμένω να περάσει το καράβι. Αν είναι κάτι το οποίο πήγε, είναι ιατρικό, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο του Σχοιού ή να έρθει από το νοσοκομείο του Σχοιού εδώ. Γιατί να μην υπάρχει μια διαδικασία να μπορώ να, σε ένα δέμα να βάλω μέσα κάτι και να πάει σε δύο ώρες. Υπάρχει εταιρεία αυτή τη στιγμή, εδρεύει στην Καβάλα, διαχειρίζεται drones αεροπλανάκια, έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος στο εξωτερικό, βουλγαρική εταιρεία είναι, η οποία κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μετακινήσεις, επιπληρωμή από νησί σε νησί δεμάτων, μικρών δεμάτων. Νομίζω μια έξυπνη λύση για τα ελληνικά νησιά είναι η κάθετη διασύνδεση. Τουλάχιστον για τα δέματα, ας μην πάμε στους ανθρώπους ακόμα.
0: Ναι. Όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Οι φυσικές καταστροφές νομίζω είναι. Το ζήσατε, το ζήσαμε, θα το ξαναζήσουμε και οι δυο μας. Οι στοιχειώτες, είμαι Μυτιλινιός. Γι' αυτό λέω το ζήσατε, το ζήσαμε. Δυστυχώς, όλο ένα και πιο πολύ και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Γυρνάω πίσω στη φιλοσοφική κουβέντα που κάναμε πριν 3 λεπτά. Θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε γιατί θα είναι όλο ένα και πιο αφιλόξενο αυτό το περιβάλλον. Πυρκαγιές, τις είδαμε, το χειμώνα θα δούμε και πλημμύρες, ενδεχομένως και ακραία θερμοκρασίες. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε δραστηριότητες, να βρούμε έξυπνες λύσεις, με τόσα δεδομένα που έχουμε, με τόσες δυνατότητες της νοημοσύνης, να μπορούμε λίγο πιο πολύ να προφυλαζόμαστε ή να προειδοποιούμαστε έγκαιρα. Early warning systems. Για μια φυσική καταστροφή, για μια ανθρωπογενή καταστροφή. Προς τα εκεί θα εστίαζα, εκεί θα έστελνα πάνω.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, Θανάση, αν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις.
2: Ναι, έχω να ρωτήσω το εξής. Ποια ερώτηση δεν σας κάναμε? Τι θα θέλατε να μας πείτε εσείς και εμείς δεν το πετύχαμε?
1: Ναι, ήθελα εγώ να σας κάνω. Καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια που έχετε μια εκπομπή η οποία παίρνει περίεργους ανθρώπους και τους βγάζει έξω. Παίρνει τα λόγια περίεργων ανθρώπων, ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να βγαίνουν προς έξω. Τα πακετάρει και τα βγάζετε με έναν ωραίο και ευγενικό τρόπο προς τα έξω. Γιατί την κάνετε αυτή την εκπομπή? Γιατί διαλέξατε αυτό το αντικείμενο, θα ήθελα να μου πείτε.
0: Να πω καταρχάς όσον αφορά εμένα, ότι με το Θανάση έχουμε μία εκπομπή εδώ και 10 χρόνια που ασχολείται με την τεχνολογία στο ραδιόφωνο. Οπότε το έναυσμα ήταν να την συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό, πιο σύγχρονο τρόπο, γιατί τα podcast είναι λίγο διαφορετικός τρόπος διάχυσης της επιστήμης. Και εμένα προσωπικά, σαν δημοσιογράφο, πάντα μου άρεσαν τέτοιου είδους θέματα. Οπότε το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Τώρα, ο Θανάσης εξ επαγγέλματος θα πει τη δική του άποψη.
2: Παρότι όντως είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα επαγγελματά μας, ο λόγος πάνω κάτω είναι ο ίδιος. Δηλαδή, υπήρχε και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αγάπη για το ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα με τη μεγάλη αγάπη το να δώσεις χώρο και χρόνο στους ανθρώπους της επιστήμης να πούν τη γνώμη τους και να μας φωτίσουν όσο μπορούν, και όχι μόνο της επιστήμης. Πολλοί άνθρωποι από πολλούς τομείς έχουν να πούν μια ιστορία η οποία μπορεί να βοηθήσει εμάς, τους υπόλοιπους, να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας. Αυτό λοιπόν υπηρετούν αυτά τα podcast, με ταπεινότητα και κυρίως χωρίς τις απαραίτητες διακοπές που το ραδιόφωνο ή μια ζωντανή εκπομπή επιβάλλει. Έχεις το πλεονέκτημα εδώ να πάρεις το χρόνο σου και να δώσεις και τον απαραίτητο χρόνο στον καλεσμένο, να μην του μεταφέρεις το άγχος που εσύ δεν το νιώθεις πια, γιατί κάνεις πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Εκείνος όμως ξέρει ότι έρχεται, τώρα πρέπει να σταματήσουμε, θα πει ένα διαφημιστικό περιβάλλον, θα συνεχίσουμε. Ενώ τώρα είναι πολύ πιο εύκολο και για εκείνο να ξεδιπλώσει τη σκέψη του, να πει: ξέρεις κάτι, αυτό δεν το είπα τόσο καλά, μπορώ να το ξαναπώ. Για να μην έχει και αυτό το άγχος, γιατί συνειδητοποιεί ότι του δίνεις τη δυνατότητα αυτά που θέλει τόσο πολύ να πει και τα λέει με κάθε ευκαιρία, έτσι, που του δίνεται να τα πει και να ακουστούν δυνατότερα. Εντάξει, πρέπει να το φτιάξει και το σωστό περιβάλλον όσο μπορούμε. Είναι ούτως ή άλλως η δυσκολία της επικοινωνίας, το θίξατε νομίζω υπέροχα.
0: Και παρότι ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης, εν τούτης πάρα πολλά καλά πράγματα δεν έχουν το χρόνο που θα έπρεπε. Δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε.
2: Η επιστήμη δεν ήταν και ποτέ πάρα πολύ της μόδας, να το πω. Έτσι, καλύτερα είναι τα πράγματα όμως τώρα, διότι γίνονται πολλές προσπάθειες από πολλά διαφορετικά κανάλια διασποράς να φτάνει στον κόσμο πληροφορία επιστημονική. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και αυτό ελπίζουμε ότι θα υπηρετήσουμε και εμείς στον ελάχιστο βαθμό.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, τι ξεφεύγει του πεδίου μας και θα θέλατε να τοποθετηθείτε ή να κάνετε ένα κλείσιμο, ας πούμε.
1: Ωραία, νομίζω ότι ξέφυγα την ερώτηση, αλλά μάλλον δεν την ξέφυγα.
2: Όντως, παραλίγο.
1: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νέος ακαδημαϊκός σε ένα νησιωτικό περιβάλλον, σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο? Την κάνω και την απαντάω κιόλα. Οι δυσκολίες λοιπόν είναι ότι είμαστε πολύ μακριά από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Δηλαδή, πολλές φορές ξέρετε, δεν είναι μόνο να είμαστε κλεισμένοι σε ένα γραφείο. Πρέπει να είμαστε και κοντά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ώστε να υπάρχει διάδραση, να υπάρχει δηλαδή δραστηριότητα ερευνητική, η οποία θα βοηθάει τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Το νησί είναι απομόνωση εξορισμού, αυτό πρέπει να πει και νησί. Έτσι λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε διπλάσιο κόπο για να βρεθούμε στο ίδιο σημείο έναρξης πριν ξεκινήσει ο αγώνας που έχουμε να κάνουμε για να δείξουμε την επιστήμη μας, δείξουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Στον ακαδημαϊκό χώρο έχουμε την έννοια του να γράφω ένα paper, να γράφω δηλαδή μια ερευνητική, μια εργασία με αποτελέσματα σε ένα διεθνές περιοδικό. Αυτό δεν χρειάζεται σύνορα, δεν έχει σύνορα, γιατί το ίντερνετ μας έχει βοηθήσει να μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε τις εργασίες. Εκεί πάμε καλά. Εκεί που δεν πάμε καλά, πάλι που θα χρειαστούν περισσότερα ενδεχομένως βήματα τα επόμενα χρόνια, είναι να μπορέσουμε να βρεθούμε όλο ένα και πιο κοντά, εισαγωγικά το πιο κοντά, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα οποία για την Ελλάδα ξέρουμε όλοι ποια είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Κάνουμε διπλάσιο κόπο και ασκούνται πιέσεις αντίστροφες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
2: Ωραία. Έχουμε κάτι τελευταίο να πούμε για τις έξυπνες πόλεις, που δεν πρέπει τελικά να τις λέμε έξυπνες, αλλά εμείς θα τις λέμε ανθρώπινες.
1: Θέλετε να τις πούμε ανθρώπινες? Γιατί για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο, τεχνολογία είναι κομμάτι του ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος. Με τη βαθιά έννοια της λέξης τεχνολογία.
0: Δεν νομίζω πως το έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο πολύ αυτό. Γιατί υπάρχει και το εξής παράδοξο στην εποχή μας. Γίνονται πάρα πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία δεν τα αφομοιώνουμε.
1: Σαν το φαγητό και το φτύνουμε προς τα έξω. Πέφτει, χαλάει, μουφλιάζει. Γι' αυτό και πρέπει όταν δίνουμε παραδείγματος χάρη πόρους χρήματα για ένα project για να φτιάξω έναν έξυπνο κάδο, να αφήνω και ένα κομμάτι των funds, των χρημάτων για να πάει σε εξωστρέφεια, δράση εξωστρέφεια και ενσωμάτωση, υιοθέτηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Σαν την τεχνολογία την ίδια, σαν τον έξυπνο κάδο.
0: Ναι.
2: Φτιάχνουμε πολύ πιο γρήγορα εργαλεία σε σχέση με το πόσο γρήγορα μαθαίρματα χρησιμοποιούμε, αλλά νομίζω αυτό συνέβαινε πάντα και όπως λέτε πρέπει κάποιος να το πάρει στα σοβαρά κάποια στιγμή για να καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

πιανές τη μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου βγει ψυχή δεν θα ξεχάσεις.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι,
2: έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, εσείς τι θέλετε?
0: Ζωή μου είναι μια μέρα. Είναι ακόμα.
1: Καλημέρα σε όλους, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή ακούγοντας Νατάσα Αποφίλου. Γιατί τελικά τη ζωή μας, σε πολλές των περιπτώσεων, εμείς τη διαμορφώνουμε με τις αποφάσεις μας. Αν θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πατώντας τώρα στο ρεαλισμό, ναι, είμαστε εν μέσω θέρους. 10 του Ιούλη σήμερα, Παρασκευή, έρχεται ένα πολύ όμορφο, θέλουμε να πιστεύουμε, Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι καλός, 3 με 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Σταδιακά από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει όμως και η ένταση των ανέμων, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεν επιτρέπονται λάθη, ειδικά στην περίπτωση της Χίου και μετά από το εφιαλτικό καλοκαίρι που ζήσαμε πέρσι. Στη Βουλή έχουμε σε εξέλιξη σύγκρουση Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε την ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Τώρα ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, τι είπε? Τιμαστείτε, διότι έρχεται μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως στο τέλος Αυγούστου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι έχει κάνει συμφωνία η κυβέρνηση με

τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Κάτω τα λοιπά και εξετάζοντας εντάχει την πανελλαδική επικαιρότητα, διαβάζουμε μεταξύ άλλων και για τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη από την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη.

Στο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο Φάμελος. Δύο νέες γραμμές λέει έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι να πω, πόσοι απέμειναν και έχουν και

Ο Τσίπρας ετοιμάζεται για Μυτιλήνη τη Δευτέρα. Η κυβέρνηση στέλνει τη Μενδώνη επίσης στη Μυτιλήνη Κυριακή και Δευτέρα για να εγκαινιάζει έργα στο χώρο του πολιτισμού. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Εδώ στοιχείο ησυχία έχουμε. Δεν μας έχουν έρθει ακόμη τα κυβερνητικά κλιμάκια. Θα έρθουν όταν θα εγκαινιάζουμε τα έργα. Εκτός και αν ξαναρίξουμε έναν αγιασμό στο Τελωνείο, τώρα που ξεκίνησαν οι εργασίες στον εσωτερικό χώρο της αίθουσας επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, εκεί που θα γίνει η επέκταση στην παλιά Εχθειόσκαλα. Έτσι όπως είμαστε, μπορεί να ρίξουμε και εκεί έναν αγιασμό, γιατί όχι. Λοιπόν, πολλά τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Λέω να πάμε πρώτα στις διαφημίσεις μας, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο χρονικά, και μετά θα τα βάλουμε στη σειρά να τα δούμε ένα προς ένα. Μείνετε συντονισμένοι. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς.

0: Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χιώτη και ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 54 λεπτά μετά τις 11. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο και νοτιοχώρων, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο. Αναφερόμαστε στην κάλυψη των νοτιοχώρων σε αυτό το κομμάτι της αρμοδιότητας, γιατί το θέμα που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με τα προβλήματα πρόσβασης σε μία από τις πολύ όμορφες παραλίες της Χίου, την παραλία των Κάτω Φανό. Έχουμε αρκετά προβλήματα στο χωμάτινο τμήμα του δρόμου και έχουμε και μία κατολίσθηση σε ένα σημείο, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλή σας ημέρα.
0: Επειδή είναι μια περίοδος που αρκετοί επιλέγουν αυτή την παραλία για το μπάνιο τους και πολλοί είναι και μάλιστα επισκέπτες της Χίου, έχουμε δεχθεί αρκετά παράπονα για τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί. Τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί είμαστε πια στο μέσο του καλοκαιριού, 10 Ιούλη σήμερα.
1: Ακούσε, ο δρόμος της Κάτω Φανάς, το λέμε, έχει μία μικρή κατολίσθηση, η οποία την έχουμε εγκαθαρίσει, ξανάγινε πάλι και ξαναγίνεται. Αυτή με εντός της εβδομάδας της άλλης, μαζί με τον γκρέντερ για την βελτίωση και του δρόμου, τον οποίο τον έχουμε ξανακάνει, αλλά θα βάλουμε λίγο υλικό επειδή έχει ορισμένες λακκούβες κάνει. Πρέπει να περάσει τον Γκρέιν. Τον Γκρέιν αυτή τη στιγμή δουλεύει στην
0: καρδιά. Δεν είναι πάντως απλές λακκούβες, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Δηλαδή, αν πάει κανείς με συμβατικό αυτοκίνητο ή όταν έχει επιβατικό, δυσκολεύεται πολύ να περάσει.
1: Το δυσκολεύεται, δεν μπορεί να πει, αλλά δεν είναι καλό. Γιατί είναι αυτό, ξέρεις, το χωματόδρομο που κάνει τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ.
0: Είναι που τελειώνει ξαφνικά και βρίσκεσαι μέσα σε ένα χαντάκι, σε ένα ριάκι.
1: Όχι, αυτό εκεί πέρα.
0: Έχει νεροδιαβασιές, δηλαδή, ναι, το βλέπεις πάνω στο δρόμο.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ λίγες αυτές, οι οποίες θα φτιαχτούν μέσα στην εβδομάδα που θα τελειώνοντας αυτήν την Καλαμουτή, τον Γκρέιν, θα πάει εκεί.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, επειδή αυτό παρατηρείται συνέχεια και ένα τμήμα εκεί του δρόμου είναι ασφαλτοστρωμένο. Είναι στο πρόγραμμα να πέσει άσφαλτος εκεί, για να σταματήσει συνέχεια αυτή η κατάσταση κάθε χρόνο.
1: Στο πρόγραμμα δεν μπορώ να σου πω ότι είναι 100%, το έχουμε βάλει, είναι στις σκέψεις μας,
0: ναι.
1: Το έχουμε ζητήσει από εκεί πέρα. Δεν μπορώ να σου πω αν δεν θα γίνει του χρόνου, όπως τώρα σου λέω τι θα γίνει σε ένα μήνα, σε ένα έτσι. Αυτό ναι. Θα χρηματοδοτηθούν πρώτα και μετά θα γίνει.
0: Ναι, γιατί το έχουμε δει για παράδειγμα τότε σε άλλες παραλίες της περιοχής που εν πάση περιπτώσει είναι και παραλίες που μισθώνονται.
1: Μπράβο, όπως γίνανε.
0: Σαλάγωνα κλπ.
1: Τα Σαλάγωνα, στη Αυρουλίδια. Σε όλα αυτά που γίνανε, έτσι θα γίνει και εκεί. Εκεί βέβαια ήταν παλιά που σταμάτησε ένα σημείο, τώρα το υπόλοιπο δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει τότε με το συγχωρημένο του Βαλουτάν τότε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν επηρεάζει και το γεγονός ότι μπαίνει κανείς σε αρχαιολογικό χώρο. Δεν ξέρω αν επηρεάζει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ένα σημείο, αλλά αυτό πιστεύω ότι δεν το ξεπεράσουμε. Τώρα το άλλο, εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο. Δεν μπορώ να πω τον υποσχέσιο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα λέτε, ναι, λέτε την επόμενη εβδομάδα, επομένως, όχι αυτό το Σαββατοκυριακό, αλλά το επόμενο όσοι πάνε στα Κάτω Φανά δεν θα πάνε με τεμποδίων.
1: Όχι βέβαια. Την Πέμπτη θα είναι φτιαγμένες.
0: Ωραία. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα ζητήματα τα υπόλοιπα. Τώρα πού δουλεύετε, γιατί η αγροτική οδοποιία.
1: Καλαμωτή.
0: Καλαμωτή, Έχετε ακόμα πολλές περιοχές που εκκρεμούν.
1: Όχι. Δεν έχω πια πολλές, αλλά εντάξει, έχω ακόμα.
0: Η πρόσβαση για τους μαστιχοπαραγωγούς, δηλαδή, έχει βελτιωθεί.
1: Η πρόσβαση για τους μαστιχοπαραγωγούς κατά 80-85% έχει τελειώσει. Οι δρόμοι εκεί μέσα θα φτιαχτούν όλοι, τότε το 70% είναι τελειωμένοι. Πιστεύω, για τα μαστιχόρια μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα τελειώσουν όλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, μιας και σας έχω στο τηλέφωνο, επειδή πριν από λίγο στο αλήθεια.gr έγινε και ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι και απορριμματοφόρα δικά σας, επειδή ακριβώς δεν λειτουργεί εδώ στοιχείο το δημόσιο οκταίο, αναγκάζουν να πηγαίνουν στη Μυτιλίνη για να παίρνουν από έλεγχο. Τώρα στείλατε 5.
1: Τρία περάσανε σήμερα και αύριο να περάσουν οι 2. Άλλα 2-5.
0: Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στην υπηρεσία σας και ποιο είναι το κόστος για όλη αυτή την ιστορία? Γιατί προφανώς επιβαρύνεστε και με εισιτήρια και με...
1: Ακριβώς, το κόστος είναι Είναι, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι. Είναι ένα γκότσο σε πολύ σεβαστό. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να σου πω τώρα ακριβώς πόσο θα ήταν. Τώρα που, πρώτη φορά που τα στείλαμε, θα σου πω ακριβώς πόσο θα ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορώ να σου απαντήσω τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που τα στείλατε με τη Λίνη.
1: Στη δικιά μου θητεία, ναι.
0: Να.
1: Πρώτη φορά. Γιατί δεν μπορούμε διαφορετικά, διότι έπρεπε να είναι ένα ελευθεριά. Αν δεν πέρασαν τα χρηματοφόρα αυταίο, δεν έχουν ασφάλεια.
0: Η παράταση δηλαδή που δίνει η περιφέρεια δεν σας καλύπτει, γιατί η παράταση έχει δώσει...
1: Μας καλύπτει, εμάς μας καλύπτει, την ασφάλεια δεν καλύπτει.
0: Α, είναι, σας το βάζει δηλαδή ως υποχρεωτικό όρο η ασφάλεια και καλά κάνει, γιατί και ο έλεγχος που έχει θεσπιστεί ειδικά για αυτά τα οχήματα, τα βαρέα οχήματα, τα επαγγελματικά, νομίζω ότι είναι... δεν είναι μόνο για το θεατή, ναι, έχει ουσία ο έλεγχος.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται για να μην, όταν χτυπήσει ένας άνθρωπος, να μην χτυπήσει τουλάχιστον. Γιατί τα ατυχήματα είναι μέσα, να μην σκοτωθεί με λίγα λόγια. Αυτό θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να μην είναι ανάπηρος αυτό. Λέω λοιπόν ότι είναι απαραίτητα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ένα πνίγμα που κλείσανε το χτες στοιχείο. Και καλά. Αυτό έτσι το θεωρώ εγώ. Τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή εσάς όταν λύγει η προθεσμία για το κταίο, εσείς ούτως ή άλλως θα πρέπει να πηγαίνετε με τη Λίνη από εδώ και πέρα.
1: Ναι,
0: μέχρι να λειτουργήσει το δημόσιο κταίο στοιχείο.
1: Το διάστημα πρέπει να πάμε, οπωσδήποτε.
0: Μα,
1: γιατί και... αν δεν πάμε δεν μας καλύπτει η ασφάλεια.
0: Και προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο τα απορριμματοφόρα, αφορά και άλλα τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα που έχετε.
1: Τα βαρέα οχήματα, ναι, αλλά επί το πλήσιο απορριμματοφόρα που κυκλοφορούν.
0: Πόσα οχήματα έχει ο Δήμος?
1: Τώρα ακριβώς τι να σου πω.
0: Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι που διαχειρίζεστε εσείς, γι' αυτό ρωτώ.
1: Το κομμάτι είναι πάνω από 200. Τι να σου πω, με σκούπες, με όλα είναι καμιά 200.
0: Και όλα πρέπει να περνούν από δημόσιο κταίο, δεν τα καλύπτει και το ιδιωτικό?
1: Όχι όλα.
0: Όχι όλα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και περιμένουμε να πάμε στα κάτω φανά το, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο. Το μεθεπόμενο.
1: Θα σας πω την ημέρα μου, θα δουλεύουν εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε σίγουροι ότι θα σας πάρω τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά από τον Ηλία Παπαδόπουλο. Πάμε σε ειδήσεις από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Στην κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Χαρακτήρισε μεγάλη πληγή τον πληθωρισμό των τροφίμων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη. Και οι τρεις εμπλέκονται στην επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθησαν ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, γνωστή στις αρχές από προηγούμενη δράση του στον αναρχικό χώρο. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν και οι δύο μετά την επίθεση. Αναζητούνται τρία ακόμα άτομα για τις δύο πρώτες επιθέσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες και σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, στο οποίο είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του και διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρόδου αρχικά διακομίστηκε το παιδί, κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό και να το επαναφέρουν. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Νέες εξελίξεις μειώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, ο Σωκράτη Φάμελου, παρετήθηκε σήμερα το πρωί από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, ο Γιώργος Καραμέρος, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, παρετήθηκε από βουλευτής. Αυτοί που ναρκοθέτησαν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε ένα άλλο κόμμα, δήλωσε σήμερα ο Παύλος Πολάκης και κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Αναστάτωση και πανικός προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης που καθόταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο. Οι επιβάτες δίπλα στον 60χρονο κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος, καθώς ο μισός είχε βγει σχεδόν έξω από το αεροπλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα προκλήθηκε όταν έσπασε κομμάτι κινητήρα, το οποίο χτύπησε και έσπασε το παράθυρο. Ο πιλότος γύρισε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση αυχένα. Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022. Αθώς κατά πλειοψηφία κρίθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στο βιασμό. 19 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Η φωτιά έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σου τουλάχιστον 11 ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους βρέθηκαν στα οχήματά τους.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε σε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Μία ανάσα από την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού Εκστρέμ της Μάλμε, Ταχάλη, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Arsenal είναι έτοιμη να δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να κάνει δικό της τον Έλληνα Εκστρέμ.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ,
5: θα έρθω από μένα.
6: Αμέ,
5: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Καλό. Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: μειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντραίνει το παιχνίδι στο Δημοχείο μετά την κριτική του πρώην Δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΚ και την απάντηση του νυν Δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων ρωτάει πώς ανέχεται αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράει. Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείου. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων του Υπουργείου Υγείας στον βουλευτή Χίου Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διέμφθηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου θα παραχωρηθεί και αυτό το σκοπό έκταση στα λωλόδεντρα. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, κηρύσσοντας στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιντών στη νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτο να αναφέρει ότι πρόκειται για τη β' φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δαφνώνα. Από το εσωτερικό της παλιάς Εχθιόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα αφίξεων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό, κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρινάς. αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπης Σαμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο Σχολείο Βολισσού. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια κίνηση στήριξης της πληγωμένης Σαμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλικής Ακαδημίας στο νησί μας. Η έναρξή του είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίριο. Το Μουσικό Εργαστήριο Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις. Του Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Τρίτη 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα ανοιχτό εργαστήρι στα Μεστά και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπος. Το Πολιτιστικό Εργαστήριο Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίου» στην Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η έκθεση θα λειτουργεί ως τις 31 Δεκεμβρίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη θα παρουσιαστεί στη Χίο την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη» και «Το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 55%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρει 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίος.

0: Πάμε και στην καλή είδηση της χθεσινής ημέρας που έχει να κάνει με τις υπογραφές που έπεσαν για το έργο των ειδικών σχολείων νηπιαγωγείου και δημοτικού αλλά και ΕΕΚ. Το μεσημέρι λοιπόν στο Δημαρχείο της Χίου υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ενέργεια των συγκεκριμένων σχολείων. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο το οποίο ζητούσε επιτακτικά για πολλά χρόνια το αναπηρικό κίνημα στην στοιχείο και επιτέλους βρισκόμαστε στο σημείο που υπάρχει ανάδοχος και από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι χωρίς προβλήματα θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν έτσι όπως πρέπει και στο χρόνο που πρέπει οι εργασίες στα σχολεία τα οποία θα στεγαστούν δίπλα στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο. Για μια όμορφη μέρα για την εκπαίδευση μίλησε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, ενώ από πλευράς της αναδόχου εταιρείας οι εκπρόσωποι της τόνισαν ότι ήδη έχουν εγκατασταθεί και έχουν ξεκινήσει στην προετοιμασία του εργοταξίου και καλό θα είναι να εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα που είναι και κλειστά τα σχολεία, έτσι λόγω καλοκαιριού, να μην υπάρχει ιδιαίτερη όχληση στο σχολείο που γυτνιάζει στο Καράδιο. Να πούμε ότι οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίο. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν και ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας για τα ειδικά νηπιαγωγείο και δημοτικό και ΕΚ.
1: Πολύ ευχάριστη μέρα, διότι έχουμε εδώ την ανάδοχο εταιρεία την ΕΧΤΕΡ που έχει υπογράψει τη σύμβαση για τα δύο ειδικά σχολεία, το ειδικό νηπιαγωγείο, το ειδικό δημοτικό και το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ. Ένα μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο στο Βόρειο Αιγαίο και από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας, για τα παιδιά με τις ειδικές δεξιότητες. Σήμερα γίνεται η εγκατάσταση ουσιαστικά της εταιρείας για να ξεκινήσει το έργο, της ΕΚΤΕΡ, που είναι η ανάδοχος εταιρεία. Το έργο δημοπρατήθηκε με 11.330.000 και πήρε έκπτωση 15,05% και πήγε στα 9.630.000 και περιμένουμε η σημαντική προθεσμία εκτέλεση του έργου ανέρχεται σε 30 μήνες. Θα θέλαμε να μας πει την άποψή του ο κύριος Γούκος και ο κύριος Ρίζος, αφού πρώτα ευχαριστήσω όλη την τεχνική υπηρεσία από άκρον εις άκρον και για την παραλαβή της μελέτης που έγινε τον 3ο δεκάτου του 24, ενώ είχε ανατεθεί το 22, όσο και για την δημοπράτηση που έγινε στις 26 δεκάτου του 2025. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Πικούνη, την Ευτυχία τη Βοριά και τον Σταμάτη τον Ποδαρά, που περισσότερο από όλους ήταν πάνω σε αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσει το έργο να φτάσει στην ευχάριστη θέση που είναι σήμερα. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, έτσι ώστε να δοθεί σε αυτά τα παιδιά η δυνατότητα να φύγουν από τα νοικιασμένα κτίρια που είναι τώρα και να πάνε σε πραγματικά πολύ καλά κτίρια για να προχωρήσει η πρόοδος τους. Θα ήθελα και κουβέντες για εσάς.
2: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί μετά το κτίριο του αεροδρομίου που πριν από ένα χρόνο παραδώσαμε στον κόσμο εδώ στοιχείο, είμαστε ανάδοχοι σε ένα καινούριο έργο. Η παρουσία της ΕΚΤΕΡ μας ενδιαφέρει να υπάρχει εδώ πέρα στο νησί. Είναι μια ιδιαίτερα, ας το πούμε έτσι, προσφυλής αγορά για μας και θα δώσουμε ξανά τον καλύτερο εαυτό μας να μπορέσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από τη σύμβαση να ανταποκριθούμε και να παραδώσουμε άλλο ένα έργο που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες του νησιού.
3: Πότε αναμένετε να ξεκινήσετε έτσι?
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει γιατί η πρώτη φάση είναι ο έλεγχος των μελετών, η προετοιμασία του εργοταξίου. Γίνεται τώρα δουλειά, δηλαδή ουσιαστικά την οποία εσείς δεν αντιλαμβάνεστε, αλλά το έργο έχει από 23/6 ξεκινήσει.
3: Επειδή κατά καιρούς πολλοί συνάδελφοι που αναλαμβάνουν ένα στοιχείο εντοπίζουν το πρόβλημα που φαντάζομαι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, της έλλειψης εργατικού δυναμικού, αν έχετε εσείς το ίδιο θέμα και
2: το πρόβλημα αυτό είναι κοινό για όλους τους εργολάβους. Απλά εμείς καταφέρνουμε μέχρι τώρα να το λύνουμε και δεν θα είναι αυτό το έργο εξαίρεση αυτό. Η ΕΚΤΕΡ είναι μια εταιρεία που έχει μια πολύ καλή πορεία, πολύ δυναμική πορεία τα τελευταία χρόνια και ολοκληρώνει όλα τα έργα τα οποία έχει αναλάβει. Εμείς δεν έχουμε στο βιογραφικό μας κάποιο έργο που έχουμε εγκαταλείψει.
1: Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χαλκιά, για την υπογραφή της σύμβασης και για τη συμβολή του, όπως και τον Αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων, τον κύριο Παντελίδα, που είναι πάντα πάνω από τα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις που έγιναν. Ελπίζουμε όντως να τηρηθεί η παράδοση της συγκεκριμένης εταιρείας, να ολοκληρωθεί το έργο έτσι όπως πρέπει και βέβαια να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το ΕΕΚ. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης, να πούμε και για την χθεσινή παρέμβαση της Ευτυχίας Βλυσίδου, της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έγινε γνωστή μέσω ενός ευχαριστηρίου το οποίο εξέδωσε η κυρία Βλυσίδου, με το οποίο τι γνωστοποιείται? Γνωστοποιείται ότι επί της ουσίας γίνεται το πρώτο βήμα, εάν θέλουμε κάποια στιγμή να ελπίζουμε ότι θα γίνει νέο μουσικό σχολείο στην Αχίο, ένα νέο σύγχρονο κτίριο που να πληρεί τις προδιαγραφές για αυτό το ειδικής μορφής και φιλοσοφίας σχολείο. Η κυρία Βλυσίδου έστειλε ένα ευχαριστήριο στο Σκυλίτσιο. Γιατί μετά από έτοιμά της θα παραχωρηθεί για να γίνει μουσικό σχολείο μία έκταση στα λολόδεντρα. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη έκταση στα λολόδεντρα δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται. Είχε συζητηθεί και πριν από αρκετά χρόνια, όταν αναζητούσε λύσεις στο στεγαστικό του πρόβλημα το επαγγελματικό λύκειο, το τεχνικό λύκειο ήταν τότε, δεν θυμάμαι πώς το έλεγαν. Μετά επιλέχθηκε η λύση των να γίνουν προσθήκες στις υφιστάμενες υποδομές του επαγγελματικού λυκείου Χίου και βέβαια τώρα έχει μπει μπροστά το πλάνο για να γίνει και να γίνουν και τα εργαστήρια της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε οικόπεδο στον Κοφινά. Και έχει αλλάξει από εκεί, έχει φύγει το ΕΠΑΛ από το πλάνο, οπότε μπαίνει τώρα το μουσικό για το οικόπεδο στα λολόδεντρα. Παραχωρεί λοιπόν το οικόπεδο το νοσοκομείο, από εκεί και πέρα βέβαια δεν αρκεί απλά και μόνο η παραχώρηση του οικόπεδου, πρέπει και από πλευράς του Δήμου Χίου που έχει την ευθύνη προφανώς από εδώ και πέρα να γίνουν και τα επόμενα βήματα που αφορούν και την μελέτη του έργου ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχει η Δημοτική Αρχή και από εκεί και πέρα την χρηματοδότησή του. Προς το παρόν να πούμε ότι παραμένει το ζητούμενο που είναι για τα παιδιά λέμε του μουσικού σχολείου, για τις νέες εγγραφές που είναι να λειτουργήσουν δύο τμήματα στο σχολείο. Μέχρι τώρα με τις υποδομές που έχει το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει δύο τμήματα. Έχουμε 39 παιδιά που έχουν περάσει στο σχολείο μετά και τις εξετάσεις, αλλά δεν θα γίνουν δεκτά όλα εκτός και αν προκύψει κάτι άλλο στην πορεία και αν βρεθεί λύση όπως ακούγεται με λιώμενες αίθουσες. Αλλά κάτι δεδομένο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Μετά τα αυτά πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας πούμε τι απαντά στο αίτημα της κοινότητας του Χαλκιού, ο Δήμαρχος Χίου, για την αντιπυρική προστασία της ΒΙΑΛ και της ευρύτερης περιοχής με τον καθαρισμό που πρέπει να γίνει από πλευράς του Δήμου στα οικόπεδα που είναι ακαθάριστα περιμετρικά του Κέντρου Προσφύγων και Μεταναστών. Θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις την απάντησή του.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό.
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό.
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό.
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: λοιπόν η τοπική κοινότητα του Χαλκιούς έστειλε γράμμα και εγγραφή μεταξύ άλλων, με αποδέκτηκε το Δήμο της Χίου αλλά και το Υπουργείο Μετανάστευσης, βάζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιπυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής στο κέντρο προσφύγων και μεταναστών στην πρώην Βιάλ. Μίλησε για τα ακαθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν περιμετρικά, είπε ότι ακόμη δεν έχουν γίνει ενέργειες από πλευράς του Δήμου και σήμερα λοιπόν τέθηκε σχετικό ερώτημα κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμαρχο. Τι απάντησε ο Δήμαρχος επί του αιτήματος της κοινότητας? Θα ακούσουμε την απάντησή του. Ένα μόνο σχόλιο. Επιστρέφει τον μπαλάκι στον Νίκο Κουτσουράδη, στον πρόεδρο του Χαλκιούς. Για να ακούσουμε προσεκτικά πώς γίνεται αυτή η επιστροφή.
1: Τις υπογραφές των ιδιοκτητών από την τοπική κοινότητα, για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα το μηχανικό μέσο του Δήμου, να μπορέσει σε μία μέρα να μην καταλήξει. Περιμένουμε δηλαδή τις υπογραφές των ιδιοκτητών να μας προσκομίσει η τοπική κοινότητα για να μπορέσουμε να βάλουμε το μηχανικό μέσο να τα τελειώσει. Είχα κάνει έως και άλλες εναλλακτικές λύσεις, να πάρουν εντόπιους και να τους πληρώσουν αυτούς μεταναστές, αλλά δεν μου εδόθηκαν.
0: Λοιπόν, περιμένουμε, είπα, από τον πρόεδρο της κοινότητας να μας στείλει τις υπογραφές των ιδιοκτών των οικοπαίδων ότι θέλουν να μπούμε μέσα στα οικοπαίδα τους και να τα καθαρίσουμε. Εμείς να πούμε ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Νίκο τον Κουτσουράδη για να ακούσουμε αν υπάρχει αντίλογος. Προς το παρόν μένουμε σε αυτήν την αναφορά του Δημάρχου. Μέσα σε μια μέρα λέει μπορούν να καθαριστούν όλοι αυτοί οι χώροι αν βάλουν τα μηχανικά μέσα ή αν το δώσουν και σε κατοίκους περιοχής και κάνουν αυτή τη δουλειά.

0: Ξεκινάει η εφαρμογή νέου προγράμματος στήρωσης κατιών. Αυτό ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος, μεταξύ άλλων υπεύθυνος και για τα δέσποτα, ο Γιώργος Χριστάκης. Σε πρώτη φάση θα στηρωθούν 284 γάτες συνολικά. Από τα προγράμματα που αναμένεται να εφαρμοστούν φέτος, γιατί θα ακολουθήσει και ένα ακόμη τον Αύγουστο, θα στηρωθούν 550 γάτες. Ο κύριος Χριστάκης, επί της ουσίας με τις δηλώσεις του, λέει σε όλους εμάς, εάν ενδιαφερόμαστε, εάν έχουμε κάποια γατιά στα χωριά μας, στις γειτονιές μας που χρειάζονται στήρωση, να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο, να τους ενημερώσουμε. Όσο πιο πολλές γάτες στηρωθούν, γιατί θα έχουμε και μέσα στον Αύγουστο έτσι περίοδο αναπαραγωγής, τόσο λιγότερα αδέσποτα γατιά στους δρόμους και στις γειτονιές. Λοιπόν, τον ακούμε.
1: Ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμα με στηρώσεων. Είναι το πρώτο αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Θα περιλαμβάνει στήρωση μη κατατούλες, 284 στον αριθμό, εκ των οποίων 50 θα είναι και αρχικά. Όπως είπα, είναι το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα που θα βγει για φέτος, ανεξάρτητα από τις στηρώσεις που κάνουμε σε εβδομαδιαία βάση με τις συμβάσεις που έχουμε με τους κτηνιάτρους, τους ιδιώτες. Από εκεί πέρα να ενημερώσω ότι θα βγει και δεύτερο εντός του Αυγούστου, οπότε θα πούμε συνολικά ότι είναι για έναν αριθμό γύρω στους 550 γάτες. Συνεχίζουμε σταθερά το κομμάτι αυτό που έχω πει για τη μείωση του πληθυσμού. Οπότε στα πιο πρακτικά, όπως ενδιαφέρεται να κλείσει θέση και ουσιαστικά είναι για όλο τον Ισενέτο πόλη και τα χωριά. Τα χωριά είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους φροντιστές που δίνουμε και τα φαγητά. Οπότε θα πιαστούν καρπούλες από αυτές τις απικίες. Και εννοείται, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο της υπηρεσίας στο 2713-53116 ή να στείλει και στο email της αρμόδιας υπηρεσίας για να κλείσει θέση. Προτεραιότητα θα δοθούν όπως είπα σε γατούλες που είναι σε ίστρο, οπότε γιατί τώρα μπαίνουμε και σε περίπτωση αναπαραγωγής. Οπότε προσπαθούμε, όπως είπα, σταθερά να μειώσουμε τον πληθυσμό, που αυτό είναι καλό και για την ζωή των ζώων και για τον αστή.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12άρι από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18άρι από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24άρι από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πάμε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος άναψε και φούντωσε με αφορμή την μη εισαγωγή μιας τροπολογίας που είχε καταθέσει στην Βουλή για να ενταχθούν βιοτεχνίες, οικοτεχνίες και ξενώνες του κάμπου στο νόμο 4276 του 2014, προκειμένου να μπορούν να αποκτήσουν σήμα επισκέψιμο εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων επεξεργασίας εσπεριδοειδών. Έβαλε κατά του Υπουργού της Κυβέρνησης του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος, όπως είπε, δεν δέχτηκε να συζητηθεί η τροπολογία παρά το γεγονός ότι ήταν άρτια τεκμηριωμένη. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τι είπε ο κ. Μιχαηλίδης.
1: Καταθέσει μία τροπολογία με την οποία θέλουμε να ρυθμίσουμε νομοθετικά την αδειοδότηση εργαστηρίων των χιωτών του κάμπου που παράγουν, μεταποιούν γλυκά χείου, κάποια ποτά και έχουν ένα εργαστήριο το οποίο θα μπορούσε να είναι επισκέψιμο, μπορεί να είναι επισκέψιμο για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες κτλ. Που θα βοηθούσε, αν θέλετε, όσα χτήματα, όσους ανθρώπους ασχολούνται με τον τουρισμό, με ξενώνες, με αυτά τα εργαστήρια, να μπορούν να τα κρατήσουν και με κάποιο εισόδημα που θα έπαιρναν από αυτή τη δραστηριότητα να μπορούν να συντηρήσουν και αυτά τα πανέμορφα χτήματα, τους ξενώνες, τα παραδοσιακά, τα χτίρια, τα αρχοντικά μας κτλ. Ήτανε άρτια δομημένη τροπολογία. Την είχα στείλει και είχα μιλήσει και με την Υπουργό Τουρισμού, την οποία την είχε δεχτεί και την αξιολόγησε εξαιρετικά, πλην όμως αυτή η πολιτική αθλειότητα, ο Υπουργός Ανταγωνισμού, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος μας ταλαιπωρεί με την ακρίβεια που δεν μπορεί να βρει τρόπο να την τιθασέψει, επειδή είχε φέρει του κόσμου τις τροπολογίες για ρουσφέτια εχθές να περάσει, δεν δέχτηκε να κουβεντιαστεί. Και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία επί 7,5 χρόνια μας καταταλαιπωρεί με την ανικανότητά της να τελειώσει έστω και ένα έργο, κάτι να αφήσει σαν σφραγίδα στο πέρασμά της ότι κάτι έκανε για το νησί μας, δεν βρήκε τον τρόπο να κουβεντιάσει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει την ευκαιρία στον τόπο μας, στον κάμπο, τον όμορφο κάμπο, να βρει μια περπατησιά που θα βοηθούσε το νησί μας. Αυτό θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη στις επικείμενες εκλογές. Όσον αφορά εμένα, θα τη φέρω και 100 φορές όσες χρειαστεί και θα την καταθέτω μέχρι να περάσει και θα περάσει.
0: Ανάλογη ήταν η θέση του κυρίου Μιχαηλίδη πάντως και για την απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τις υπερτιμολογήσεις εξετάσεων, του κόστου των εξετάσεων από διαγνωστικά κέντρα της ΧΙΟΥ. Μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα σήμερα είχαμε και μία παρέμβαση από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, που επίσης έχει ασχοληθεί αρκετά με το θέμα των υπερτιμολογήσεων, χαρακτηρίζοντας την απάντηση του Υπουργού Υγείας ως μια τρύπα στο νερό, αφού, όπως λέει, αναφέρεται μόνο σε μία περίπτωση διαγνωστικού κέντρου, στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο, ενώ τα υπόλοιπα είναι ακόμη υπό εξέταση. Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΕΣΝΑΤ, δεν μας κάνει να πετάμε στα σύννεφα, είναι μια τρύπα στο νερό. Και τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να σταματήσει αυτή η σβάρος των ασφαλισμένων έσχρο κέρδια. Διαβάσαμε, γράφει, για το πρόστιμο που επιβλήθη σε κάποιο ιατρικό κέντρο. Αυτό και αν είναι είδηση, δηλαδή τα υπόλοιπα ιατρικά κέντρα της ΧΙΟΥ βγήκαν λάδι. Γνωρίζουμε από συμπολίτες ότι βάζουν τους ασθενείς να υπογράφουν δήλωση, αναφέρει η ΠΕΣΝΑΤ, ότι συμφωνούν να πληρώσουν το ποσό που ζητάνε ή με άλλες διάφορες εφευρέσεις αποσπούν από τους ασθενείς το ποσό που θέλουν να πάρουν. Τις επόμενες ημέρες, καταλήγει η ΠΕΣΝΑΤ, θα υπάρξει νέα επιστολή προς τους κουφούς εντός εισαγωγικών, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μιας και αναφερόμαστε σε θέματα υγείας, να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε και μια παρέμβαση από το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, που τι μας λέει? Μας λέει ότι δεν υπάρχει ενίσχυση εκτός από το ιατρικό προσωπικό στο υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου εν ώψη καλοκαιριού, με αποτέλεσμα για τρίτο συνεχόμενο, όπως λέει, καλοκαίρι, να παραμένει ανοχήρωτο από προσωπικό το Σκυλίτσιο με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Οι δεσμεύσεις του διοικητή της δεύτερης τύπης στο νοσοκομείο της Χίου στις 3 Ιουνίου ήταν ψεύτικες, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων. Τονίζοντας ότι το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών που διαφημίζει ο Υπουργός Υγείας χρωστάει στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης, ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια. Οπότε αυτό που ζητάει είναι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ειδικά στην νοσηλευτική, να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση 3 εβδομάδων κανονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους για το καλοκαίρι, να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό, να αναμορφωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ζητά επίσης μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για όλο το λαό, όπως αναφέρει, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, κατάργηση πληρωμών ασθενών για περιθάλψη. Οι εργαζόμενοι του Σκυλίτσιου, καταλήγει ανακοίνωση, δεν ζητούν προνόμια, ζητούν το αυτονόητο, να μπορούν να ξεκουράζονται, να ζουν με αξιοπρέπεια και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Μετά τις ειδήσεις επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χοντραίνει το παιχνίδι στο Δήμο Χίου μετά την κριτική του πρώην δημάρχου ότι καθυστερεί το ΡΕΞ και την απάντηση του νυν δημάρχου ότι αυτό οφείλεται στις μη ολοκληρωμένες μελέτες που παραλήφθησαν. Επειδή όμως οι δήμαρχοι αλλάζουν, αλλά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι η ίδια, ο Σταμάτης Κάρματζης δημοσιοποίησε παρέμβασή του προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει: «Δεν έχετε να πείτε κάτι για τα έργα όπως το τρίτο γυμνάσιο που από 1.600.000 ευρώ ανέβηκε στα 5.155.000 ευρώ. Την δημοπράτηση του ΡΕΞ που καθυστερεί γιατί γίνεται κοπτοραπτική στους όρους της προκήρυξης και νομίζω καταλαβαίνετε και ανέχεστε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαλαφή ότι έπασχη μελέτη όταν η μελέτη αυτή έγινε από ένα από τα καλύτερα γραφεία των Αθηνών και που παρελήφθη από εσάς αφού πέρασε πανηγυρικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αλήθεια, ανέχεστε αυτά τα ψέματα και αυτήν την απαξίωση και δεν αντιδράτε?» Διενεργήθηκαν έλεγχοι για υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχει επιβληθεί πρόστιμο σε μία περίπτωση, ενώ αναμένονται και έγγραφες εξηγήσεις για άλλες περιπτώσεις, απάντησε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Υγείας στο βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη μετά την κατάθεση ερώτησής του. Ο κ. Μιχαηλίδη ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας μετά από τις επανειλημμένες επώνυμες καταγγελίες ασφαλισμένων στον ΕΟΠΗ της Χίου και της Παγιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΧΙΟΥ. Η αναγκαιότητα ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χίου αναγνωρίζεται από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία κινούμενη στη συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά από επαφές με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου γνωστοποιεί ότι κατέστη δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκυλίτσιου να παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό έκταση στα Λολόδεντρα. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν έκταση του Νοσοκομείου στα Λολόδεντρα είχε παρουσιαστεί ως εναλλακτική για τη δημιουργία σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης. Την πραγματοποίηση πανλαδικής, πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόριστων γυναικών 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Στην άμεση αντικατάσταση των πιτών στην νότια πλευρά του λιμανιού προχωρά το λιμενικό ταμείο με τον πρόεδρό του Παντελή Λεγάτου να αναφέρεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης του πεζόδρομου. Παράλληλα, αναφορικά με τη ζημιά που υπάρχει στο κρυπίδωμα στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου, ο ίδιος τόνισε ότι θα επισκευαστεί κατόπιν συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέγερση του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, όπως και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ και τα σχολεία θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο Καράβιο Δημοτικό Σχολείο. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό που βρωμάει και ζέχνει, ο Δήμαρχος Χίου απαντά στους κατοίκους της Κόμης που καταγγέλουν ότι η παραλία έχει εγκαταλειφθεί να κάνουν υπομονή. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη των Νοτική Ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που τοπικά θα γίνει στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Από το εσωτερικό της παλιάς ιχθυόσκαλας που θα στεγάσει τη νέα αίθουσα φίξων ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου του Τελωνίου. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, προσθέτοντας ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη αλλοδαπός, διότι στις 6 Ιουλίου ενεπλάκησε επεισόδιο με ημεδαπό κατά τον χρόνο του οποίου απείλησε, εξύβρισε και τραυμάτισε τον τελευταίο με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χίου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Σάββατο στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιερά γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της θείας λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί θεία λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει αύριο Σάββατο στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βόλισσο, σε μία ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, Σάββατο και Κυριακή στην παραλία Λαζαρέτ, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, 10 το πρωί, στην πρωτομία Ιωάννη Βαραβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» στην Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενιών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στη Χίο παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, προετοιμάζεται για διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Κώστας Γκιουβέτσης περιλαμβάνεται στην 15άδα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών που θα αγωνιστεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ από 22 έως 26 Ιουλίου. Η αποστολή της Εθνικής θα αναχωρήσει για την Αυστραλία την προσεχή Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι η κλήρωση των πρωταθλημάτων των Water Polo League ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο τον ΠΑΟΚ. Στις γυναίκες, η ΠΕΚΕΒ στην Πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο διοργανώσεις θα ξεκινήσουν 26 Σεπτεμβρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον τερματοφύλακα Στέλιο Πασβάντη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου και ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον μέσο επιθετικό Αντώνη Φλάμου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την απόκτηση των Δημήτρη Φωτογιάννη, Κώστα Βαρελά και Γιώργου Χατζή. Η ΕΠΣ Χίου ανακοίνωσε ότι νέοι προπονητές των μεικτών ομάδων την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης για τις ομάδες αγοριών K14 και K16 και ο Μερκούριος Μοντιάδης για την ομάδα κοριτσιών K15. Με ανακοίνωσή του, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Δάφνη Δαφνώνα εξηγεί τους λόγους που δεν δήλωσε συμμετοχή στο προσεχές πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι επιλογή του, αλλά αναγκαστική συνέπεια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά σωματεία, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος μετακινήσεων, διαμονής και πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η συμμετοχή του στο εν λόγω πρωτάθλημα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, οι Ίωνες δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Νέα μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του ΦΟΠ που απέκτησε τον playmaker Μάρκο Ρενιέρη. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατένθηση με ένταση 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 55%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Λατίνα στην Δό Μιχαήλ Ιβανού 23 και Χαμέτη στην Οδό Χιόνης 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμης στην Απλοταριά 22. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1261, υπογραφή μεταξύ της Δημοκρατίας της Γένοβας και του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγου της Συνθήκης του Νυμφαίου, με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα στη Γένοβα να εγκαταστήσει στοιχείο εμπορική κοινότητα. Ακόμα παραχωρείται στους Γενοάτες το δικαίωμα της ετεροδικίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1953, φθάνει στοιχείο ο Ίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός Αγγλίας με τη θαλαμικό Χριστίνα του Ωνάση. Μαζί του Έλληνας Κρίσος και η Μαρία Κάλλας, με το υδροπλάνο της Χριστίνας, επισκέπτονται τη Σμύρνη.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας.
9: Πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. 26 λεπτά μετά τη μία είχαμε τις διμερεσίες αυτή την εβδομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίστηκε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίο, ενώ είχαμε και τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής, τον ορισμό των νέων μελών. Τώρα την επόμενη εβδομάδα, σε συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ληφθούν και αποφάσεις για τις διοικήσεις οργάνων του Δήμου και συγκεκριμένα θα συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής της Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Χίου. Για να δούμε, εκεί θα έχουμε αλλαγές ή θα πάμε με τα ήδη γνωστά. Θυμίζουμε ότι πρόεδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι ο Παντελής Ολεγάτος, η ΔΕΙΑΧΟ πρόδρομος ο Μανολάκης. Τώρα να σας πω και ποια είναι τα μέλη στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και δεν έχει δημοσιοποιηθεί και καμία συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής. Μπορεί να γίνονται συνεδριάσεις, απλά να μην δημοσιοποιούνται.

Να σας πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και δυνατότητα να φιλοξενήσουμε την ηθοποιό Ανδριάννα Ανδρέοβιτς. Την οποία θα δούμε επί σκηνής την 3η 14 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά στην παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Σκάσαμε τη Θεία Stop».

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
11: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για θέατρο. Ακούσατε για το σποτ. Χάσαμε τη θεία. Stop. Στοιχείο στο Θέατρο Καστρομινά την 3η 14 Ιουλίου σε 9 το βράδυ. Μια θεατρική παραγωγή σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, ένα μέλος της τεθλιμένης, των τεθλιμένων συγγενών. Κυρία Ανδρέοβιτς, καλό μεσημέρι.
13: Χαίρετε, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είμαι μέλος των τεθλιμένων συγγενών, είμαι η Ουρανία. Η Ουρανία είναι η γυναίκα αυτής της παράστασης που σηκώνει όλο αυτό το βάρος της θείας. Mm-hmm. Και είμαι η συγγενής, ας πούμε, η άμεση συγγένεια της θείας που περιμένουμε να φύγει. Μπας και κάτι μείνει σε μας. Είναι μια τέτοια είδους ιστορία που έχει και πλάκα φυσικά και μια μικρή απελπισία, θα έλεγα.
8: Μάλιστα. Κάνετε περιοδία αρκετό καιρό τώρα?
13: Ναι, ναι, είμαστε, επειδή παίζαμε στο Θέατρο Φιλίπ στην Αθήνα, mm-hmm. από το φθινόπωρο, από αρχές φθινοπόρου, λίγο πριν το Πάσχα ξεκινήσαμε και έχουμε γυρίσει διάφορες περιοχές της Ελλάδας μας.
8: Οπότε ένας από τους σταθμούς και εδώ η Χίος, είναι η πρώτη φορά που μας έρχεστε. Εσείς?
13: Εγώ προσωπικά.
8: Ναι, ναι.
13: Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, είμαι από τη Δράμα, mm-hmm. Αγαπώ τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Γενικά πάω Λέσβο, Χίο, Λίμνο, είμαι εκεί. Δηλαδή,
8: ναι,
13: αγαπώ...
8: η Λίμνος είναι και πιο κοντινή σας.
13: Η πιο κοντινή μας από εκεί, μετά τη Θάσο βέβαια, αλλά ναι. Είναι τα αγαπημένα μου νησιά ούτως ή άλλως, οπότε ανυπομονώ να έρθουμε και με το θέατρο εκεί. Mm-hmm. Είναι μεγάλη μου χαρά.
8: Είναι λοιπόν μια κωμωδία, έτσι, για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την συγκεκριμένη παράσταση, μια κωμωδία καταστάσεων.
13: Και χαρακτήρων.
8: Και χαρακτήρων.
13: Δηλαδή, αν θέλαμε κάπως έτσι mm-hmm. να το βάλουμε πιο τυπικά, ναι, ναι. Αλλά είναι όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι το 50 μέσα στη φτώχεια, την Ουρανία δηλαδή εμένα, και τον Χρήστο τον Τρυπόδη ως Θανάση, που προσπαθεί να τον βγάλει πέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μπορεί να τη σώσει ίσως είναι ο θάνατος μιας θείας, μήπως του σκληροδοτήσει κάτι. Μιλάμε και για μια κωμικοτραγική κατάσταση.
8: Όταν έρχονται να εμπλακούν και άλλοι συγγενείς σε όλο αυτό το δράμα.
13: Συγγενείς, γείτονες, εργοδότες, δηλαδή ναι, ο καθένας από το δικό του με μετερίζει, ναι, γίνεται όλο αυτό το... Είναι γιατί μπουρδελο κανονικό, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ας πούμε, του διαλεγμένου. Έχει γράψει μια πραγματική ελληνική κατάσταση, που έχει πάρα πολύ πλάκα και φυσικά έχει και τις ανατροπές της που είναι και συγκινητικές.
8: Είναι αυτό που λέμε και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορεί να συμβούν αυτά.
13: Αν και δεν μιλάμε σίγουρα για την καλύτερη οικογένεια εκεί πέρα. Απέχει μακράν από αυτό, αλλά ναι.
8: Άρα μας υπόσχεστε ότι την Τρίτη θα γελάσουμε.
13: Ναι, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Ναι, ναι.
13: Εννοείται, όπως το λέτε.
8: Οι περιοδίες τι σημαίνουν για τον ηθοποιό? Γιατί εσείς τώρα πηγαίνετε, φεύγετε γρήγορα. Δεν ξέρω κατά πόσον προλαβαίνετε να δείτε και τους τόπους που επισκέπτεστε.
13: Εγώ, ας πούμε, για τυχείο συγκεκριμένα ήθελα να έρθουμε από πολύ πολύ νωρίς και θα έρθουμε για να προλάβω λίγο να τη χαρώ μέχρι να πάμε στο θέατρο, γιατί μετά το βράδυ θα φύγουμε πάλι, θα πάμε στη Λέσβο. Εννοώ ότι είναι ένα συνεχόμενος αγώνας οι περιοδίες από μέρος σε μέρος. Και τουλάχιστον το καλό είναι στους όμορφους σταθμούς σου να έχεις και κάποιες ώρες να μπορείς να κινηθείς μόνος σου, να φας ένα φαγάκι, να δει δυο μέρη. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι το κέρδος της περιοδίας.
8: Διανύουμε καλή περίοδο για τον δικό σας επαγγελματικό χώρο, γιατί περάσατε και πιο δύσκολες περιόδους. Δηλαδή, είχαμε την οικονομική κρίση, μετά ήρθε και ο κορονοϊός. Τώρα, επαγγελματικά για τους ηθοποιούς είναι μια καλύτερη περίοδος ή...
13: Αν θέλετε να το συγκρίνουμε με τις δύο πιο δύσκολες που αναφέρατε, ναι, σίγουρα είναι καλύτερη.
8: Ναι. Στη λογική το μη χειρών βέλτιστον. Αλλά στα φυσιολογικά επίπεδα, ένας ηθοποιός μπορεί να ζήσει από το επάγγελμά του.
13: Κοιτάξτε, εγώ αυτό κάνω, αλλά φυσικά έχει μπει στη ζωή μας των ηθοποιών που κάνουμε πολύ θέατρο, όπως και εγώ, και η τηλεόραση, έτσι, ναι, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και επειδή, εντάξει, έχει αρχίσει να γίνεται και ενδιαφέρουσα για τον ηθοποιό πλέον, γιατί όπως είπατε, ας πούμε, στην οικονομική κρίση που περάσαμε, που δεν ξέρω πότε τελείωσε ή τελειώνει.
8: Ναι, και αυτό είναι υποσυζήτηση το θέμα, καλά κάνετε και
13: ακριβώς. Το ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε τίποτα, έτσι, ναι, βλέπαμε όλοι επαναλήψεις. Και βγαίνανε δειλά-δειλά τα πρώτα σενάρια. Ενώ τώρα, ας πούμε, βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Το όνομα Αγαπάς, ας πούμε, στο οποίο συμμετείχα, το αγάπησε ο κόσμος γιατί έφερε κάτι καινούριο λίγο. Έφερε δηλαδή κάποια πράγματα που είχαμε ξεχάσει ότι μπορεί να συμβούν στην τηλεόραση. Οπότε αρχίζει να έχει ενδιαφέρον και για εμάς, τους οποίους που αγαπάμε πολύ το θέατρο. Αλλά εντάξει, χωρίς θέατρο είναι δύσκολο να μπορεί να ζήσει ένας ηθοποιός. Από εκεί γινόμαστε και καλύτεροι και ερχόμαστε σε επαφή στα αλήθεια με τον κόσμο. Δηλαδή προσωπική επαφή, να μπορείς να τον βλέπεις τον άλλον από κάτω, που γελάει, που κλαίει, τι δεν του αρέσει. Είναι μια πραγματική συνάντηση το θέατρο. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα ότι είναι καλύτερο, απλώς για παράδειγμα το 18-19 ήταν καλύτερο λίγο για μας. Αμέσως μετά τον COVID μας τίμησε ο κόσμος και μας έδωσε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Τώρα είναι, ας πούμε, σε μια κατάσταση που κάποια πράγματα πάνε καλά, κάποια πάνε μέτρια, θα μπορούσαν και καλύτερα. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ακόμα δυσκολευόμαστε οικονομικά, όχι μόνο οι ηθοποιοί, εννοώ όλος ο κόσμος. Οπότε οι πρώτοι που δυστυχώς το βλέπουμε αυτό στη δουλειά μας είμαστε όλοι εμείς που δουλεύουμε για την ψυχή του ανθρώπου.
8: Μάλιστα. Να πούμε όσον αφορά τις χρηστικές πληροφορίες ότι το έργο είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών, έτσι.
13: Ναι, καλύτερο είναι αυτό.
8: Και η διάρκεια του είναι 100 λεπτά με διάλειμμα για να το έχουν υπόψη τους όσοι θα έρθουν Τρίτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
13: Πολύ,
8: με το καλό να σας δούμε και από κοντά. Γεια σας.
13: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας. Ήταν η Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, την οποία θα δούμε στην κωμωδία «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Καστρομινά στην Τρίτη στις 9 το βράδυ, μαζί με την Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, η Τζόι Σεβίδη, η Νατάσα Κοτσοβού, ο Γιώργος Σουξές, ο Χρήστος Τρυπόδης, η Αγνή Χιώτη, ο Βασίλης Γιαννέλος και ο Βαλεντίνος Βαλάσης. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για να δείτε πόσο καλά λειτουργεί το επιτελικό μας κράτος. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Γιαμά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων, με αφορμή ένα μέτρο που αφορά και τους τρίτεκνους, την επίδοση επιταγωγών βιβλίων από την ΔΥΠΑ. Η αίτηση κανονικά θα γίνονταν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του GOV. Αλλά βλέπετε δεν λειτουργεί το σύστημα και θα πρέπει οι τρίτεκνοι να ζητούν ένα πιστοποιητικό τρίτεκνης ιδιότητας από το Σύλλογο Τριτέκνων. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τις λεπτομέρειες από τον Αργύρη Γιαμά. Εσείς που είστε τρίτεκνοι και θέλετε να πάρετε τα συγκεκριμένα βιβλία μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ, να τα πάρετε, καλοκαίρι είναι, να διαβάζουν και τα παιδιά σας. Ας ακούσουμε τις λεπτομέρειες.
14: Χθες, 10 του Ιούλη, άνοιξε από το site της ΔΥΠΑ επίσης για την επιταγή βιβλίων. Είναι μια επιταγή για όσους έχουν προστατευόμενα παιδιά αξίας 15 ευρώ. Η καινοτομία στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ότι περιλαμβάνει ξεχωριστά τους τρίτεκνους και τους πολίτεκνους, όπως το ζητούσαμε τόσο καιρό. Για πρώτη φορά ζήτησε λοιπόν, έχει τη συγκεκριμένη ομάδα, όμως ζητάει ένα έγγραφο μέσα το πιστοποιητικό τριτεχνικής ιδιότητας, το οποίο μέχρι στιγμής το GOV δεν είναι έτοιμο για να το εκδώσει. Οπότε σε επικοινωνία που είχαμε πανελλήνια με την ΔΥΠΑ και με το τοπικό κατάστημα, μας ενημέρωσε ότι αντί του πιστοποιητικού τριτεχνικής ιδιότητας μπορεί οποιοδήποτε τρίτεχνος και πρέπει να βάζει μια φωτογραφία την κάρτα τριτέχνου, το δελτίο τριτέχνου. Με αυτό ισχύει και περνάει την αίτησή του κανονικά. Επισημαίνω ότι όλα αυτά γίνονται με συνεννόηση με το τοπικό κατάστημα της ΔΥΠΑ εδώ στο Χίο. Η διορία είναι μέχρι τις 15 του μήνα, την Τετάρτη. Ο Σύλλογος του Τέτου, αν χρειαστεί κάποιος κάτι, είναι ανοιχτά και αύριο το πρωί, Σάββατο το πρωί και την Τετάρτη το απόγευμα.
15: Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λίγο πριν το τέλος των χιωτικών ραδιοπαλμών, να σας πούμε ότι στην συνεδρίαση, στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μπήκαν και δύο ζητήματα που αφορούν τη σχολική στέγη. Το ένα θέμα το έθεσε ο Παντελής Ομουχλής από την Συμμαχία των Αξιών και αφορά το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών. Να θυμίσουμε ότι έχει εγκριθεί μια χρηματοδότηση για την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου. Ο κύριος Μουχλής ζήτησε να μάθει γιατί δεν έχει προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. Η απάντηση δόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον Δημήτρη Πατελίδα, ο οποίος επικαλέστηκε το φόρτο εργασίας των τεχνικών υπηρεσιών. Είπε ότι γίνεται προετοιμασία για να δημοπρατηθεί και να εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης, θεωρώντας ότι πλέον βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μάλιστα, σε παρέμβαση του ο Δήμαρχος είπε ότι υπήρχε και ένα θέμα με την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά αυτό αντιμετωπίστηκε. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε και προφανώς περιμένει και ο κύριος Μουχλής που παρακολουθεί το θέμα και λόγω εντοπιότητας να δει τι θα γίνει με την δημοπράτηση της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου των Θημιανών. Επίσης, δόθηκαν απαντήσεις και για το Δημοτικό Σχολείο της Ερθιάνης. Εκεί θυμίζουμε ότι είχαν ξεκινήσει μελέτες από ιδιώτη και ότι στην πορεία του χρόνου ο Δήμος ζήτησε και πρόσθετες μελέτες κλπ. Τελικά, είπε ο κύριος Πατελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ότι βρέθηκαν χρήματα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο των μελετών για τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο σχολείο της Ερθιανής. Θυμίζουμε ότι το σχολείο είπε σοβαρά προβλήματα και από το σεισμό που είχαμε, το σεισμό της Σάμου. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, έτσι, επιδεινώθηκε η κατάσταση τότε. Να πούμε λοιπόν ότι αναμένεται και εκεί να προχωρήσει η διαδικασία με την ελπίδα να ολοκληρωθεί κιόλας σύντομα και σωστά για να μπορέσει να γίνει και το έργο, γιατί είναι υπαρκτά τα κτηριακά προβλήματα του σχολείου της Ερυθιανής και δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορούν να περιμένουν μέχρι την αποκατάστασή τους. Πολλές φορές και η αλήθεια έχει κάνει ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο σχολείο. Μια πιο πρόσφατη συνάντηση είχε η συνάδελφος Ειρήνη Αγνώστου με τη διευθύντρια του σχολείου, τη Μαριάννα την Πελαντή.

Από την Euroclassica και την Ομερική Ακαδημία γνωστοποιήθηκε και το πλήρες πρόγραμμα της 29ης Euroclassica που θα γίνει στην Χίο και στην Αθήνα. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Ομήριο.

Αύριο στις 7.30 έχουμε και την εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού, όπου θα παρουσιαστεί και το βιβλίο «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρσης των γυναικών Χίου 1948-1949». Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφιερωθεί και στην δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου.

στις δράσεις του Σαββατοκύριακου να προσθέσουμε και την αιμοδοσία που θα γίνει στον Δαφνώνα την Κυριακή 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εθελοντική αιμοδοσία Καλλιόπη Μπελέ με την υποστήριξη των συλλόγων της περιοχής. Θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού.

τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και με γεμάτες μπαταρίες να επιστρέψουμε όλοι εδώ τη Δευτέρα στα καθημερινά μας. Γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ψηφιακός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
14: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
19: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
20: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ, λίγο πριν από τις 10, σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδι, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις. Στο Ομάν θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ξεπέρασαν τους 4.000 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Ο ΙΕ απευθύνει έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατομμύρια σεισμοπαθείς. Εντυπωσιακή εμφάνιση από το Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Φρεσκότατοι, φρεσκότατες, μπαίνετε στην συντροφιά μας, τη ραδιοφωνική, και σας υποδέχομαι όλες και όλους στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου, ευχόμενος τα καλύτερα για την ημέρα σας και ημέρα μας. Εάν ξεκινάτε τις διακοπές σας ακόμη καλύτερα, να τις απολαύσετε, να ξεκουραστείτε. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και να τρέξουμε ακόμη μια ημέρα, για τους περισσότερους την τελευταία της εργάσιμης εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε μαζί, εννοείται, και αύριο και την Κυριακή στις 9 το πρωί, σταθερό το ραντεβού μας. Αύριο με την τέταρτη συνέχεια στην εκπομπή που είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη για την πολιτιστική έκρηξη την τετραετία 1970-1973. Έχει τον τίτλο Big Bang για αυτήν την τετραετία, με τον υπότιτλο Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Η εκπομπή διανθίζεται με τραγούδια φυσικά τα οποία επενθυμίζουν εκείνη την περίοδο. Ένα ραντεβού αυτό το αυριανού του Σαββάτου. Την Κυριακή το ραντεβού μας με την ιστορία, η λογοτεχνία των 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή ή αλλιώς σε άλλη στιγμή συγγράφει βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την συντροφιά που κρατάτε και σας κρατώ για το Σαββατοκύριακο, και μπαίνω στα τρέχοντα της ημέρας. Με ένα μικρό φόρο τιμής στην Bonnie Tyler, η οποία είναι συνώνυμη με τα νιάτα μας, στην πρώτη μας νεότητα, όταν ήμασταν 20άρικα, το δεκαετία του 80. Το γεγονός της ημέρας είναι η σύλληψη στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά τριών, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, κοντά στα 30, που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο, τώρα θα μου πεις στον χώρο που εμείς, εν πάση περιπτώσει, τους δώσαμε πολιτική σημασία μέσα στην πολιτικοποίηση της περίοδου της, αυτού που ονομάζουμε της τελευταίας πεντηκονταετίας, που για κάποιους ακόμη είναι μεταπολίτευση. Θα μπορούσε να πει κανείς στον χώρο αυτόν των διαταραγμένων, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάζουν την εγωπάθειά τους βάζοντας βόμβες και εκφραζόμενοι αναρχικά, αντιεξουσιαστικά κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παρά μόνο ότι η σημασία που έδωσε η κοινωνία προς αυτούς, επειδή αυτοί οι νέοι και οι νέες που δυστυχώς συνεχίζουν να εμπλέκονται με αυτήν την φθορά, είναι τα απολωλώτα του αριστερού χώρου, που η αριστερά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο να τα αποκηρύξει και ιδεολογικά, για να μπορέσει να θάψει τα δικά της θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα προχθές είχαμε αυτήν την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη, και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, πρώτα απ' όλα των εμπλεκομένων στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη. Και για πρώτη φορά η πολιτική τάξη, ο αριστερός χώρος, βρέθηκε σε νεκρόσιμη ακολουθία θύματος τρομοκρατίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όσο και αν ένας φίλος μου λέει μην ψαρώνεις Άρη, καμία αλλαγή στην αριστερά σε σχέση με την τρομοκρατία. Δεν το διαβάζω έτσι, σεβαστή κάθε άποψη, αλλά προσωπικώς δεν το διαβάζω έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πήγε ο Νίκος Ανδουλάκης, το γεγονός ότι εκπροσωπήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έστειλε στεφάνι ο Φάμελος που παραιτήθηκε στη συνέχεια, ότι πήγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πήγε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από τη δεξιά Νίκης και Βελόπουλου, είναι ένα θέμα σημαντικό στο ότι εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κόμματα της πολιτικής τάξης στέκονται σε αυτήν την ευθεία εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα βήμα για τα όσα έχουμε ζήσει εμείς μια ηλικία στα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα, στο απότατο έχουν συμβεί και τα εξής πράγματα, να σας τα πω, δεν τα προλάβω όλα, θα τα συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Εχθές εξεράγει πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Μαθαίνω λοιπόν από τον Υπουργό, με τον οποίο επικοινώνησα πριν μπω στις 8 στην εκπομπή Υπουργό Υγείας, ότι ένας άλλος συμπολίτης, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, κατά τις 5 παρατέταρτο άναψε με τον αναπτήρα του φωτιά στο στρώμα, πήρε το σεντόνι για να μεγεθύνει τη φωτιά, να την απλώσει, και έφυγε. Έφυγε. Χωρίς να βοηθήσει. Ήταν σε ένα δωμάτιο με δύο, σε ένα θάλαμο με δύο κρεβάτια. Απαρατώντας τον, τον ασθενή με τον οποίο ήταν μαζί στο θάλαμο, έβαλε τη φωτιά και έφυγε. Έφυγε. Ο οποίος όλη την ημέρα, όπως μου είπε ο υπουργός, όλη την ημέρα στην παρουσία του μέσα έβριζε την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη, τον υπουργό. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκδήλωνε μια δυσφορία νοσηλευόμενος μέσα στο σωτηρία. Ο οποίος τα χαράματα εχθές έβαλε τη φωτιά και έφυγε, κάνοντας πολύ μεγάλη καταστροφή, εξηλυθή εννοείται. Απλώς λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μία υποψήφια του κόμματος της προετοιμαζόμενης για πρωθυπουργού πολιτικής αργηγού, η οποία χθες αναστάτωσε το κοινοβούλιο για υπόθεσή της μέσα στο κοινοβούλιο, φώναζε, καλούσε να έρθει άμεσος δράση και διάφορα τέτοια. Η υποψήφιά της έβαλε φωτιά αποδεδειγμένα με καταγραφή από βίντεο σε χόρτα. Προχθές ένας άλλος ο οποίος έβριζε τον Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας από άλλη μπάντα έβαλε φωτιά μέσα σε θάλαμο νοσοκομείου. Δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι πάμε σε... Δεν ξέρω. Ερμηνεύστε τα μόνοι σας. Θέλουν κάτι, ένα γεγονός... Να προκαλέσουν τι όλα αυτοί των ακραίων χώρων. Δεν τους γένει πολιτικά η ύπαρξή τους στην όποια κανονικότητα, στην κανονικότητα που έχουμε στον τόπο, και θέλουν κάτι άλλο. Πραγματικά το αφήνω σε μια άκρη. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά είπε ως προς τον χρόνο των εκλογών το εξής.
3: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
2: Αυτά γίνονται στο συνέδριο του Economist. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, προσέξτε τώρα. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε μια κοινωνία όπως να έχουμε μια ματιά στην τρομοκρατία την οποία ζήσαμε αυτά τα 50 χρόνια. Αλλά ζήσαμε επίσης και μια πολιτική πραγματικότητα η οποία βασίζεται στο παπατζηλίκι. Δηλαδή, αντί να ξέρουμε ότι έχουμε εκλογές σε σταθερό χρόνο, μεγαλώσαμε μια ηλικία άνθρωποι, εμείς που είμαστε πέριξη των 60-70, ότι ο καλός πολιτικός ήταν εκείνος ο οποίος ευνηδίαζε πάντα τους αντιπάλους του και έκανε εκλογές πάντα σε μια χρονική στιγμή που το συνέφερε, προκειμένου να κερδίσει εκλογές. Μέσα σε μια τέτοια αντίληψη, προφανώς όσοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό του λένε κάντε όσο μπορείς τώρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάνε να κερδίσουμε, να φύγουμε, να τελειώσουμε, γιατί έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας κτλ. Ο Πρωθυπουργός κατά δήλωσή του ανθίσταται. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το εξής. Όταν κανείς συναντά ανθρώπους που παίρνουν την τελική απόφαση, έχουμε συνηθίσει να λέμε ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα βγει από το γραφείο, υπό την έννοια ότι αυτός ο τελευταίος μπορεί να επηρεάσει και να είναι η τελευταία γνώμη που θα ακούσει αυτός που θα πάρει την απόφαση. Τι να σας πω. Το θέμα των εκλογών πάντως τέθηκε χθες στην παρουσίαση της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Λένα Φλιτζάνη ως παρουσιάστρια των ειδήσεων. Ο Αλέξης Παπαχελάς ως διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή και σχολιαστής. Και ο Γιώργος Αράπογλου ως επικεφαλής της ΠΑΛΣ που παρουσίαζε τη δημοσκόπηση προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
4: Με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα ποσοστά, αν ήσουν ο Πρωθυπουργός, τι θα έκανε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών?
5: Νομίζω ότι εδώ πέρα του υπάρχει ένα καθαρό ξέφωτο, δηλαδή αυτό το 3% είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας έχει μια δυναμική και μπορεί να λειτουργήσει σαν σκιάχτρος εισαγωγικά για κάπους παλιούς προφόρους, συσπυρώνει. Δεν βλέπω κανέναν άλλο αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει μια δυναμική. Ο κ. Σαμαράς ακόμα δεν έχει οργανωθεί, οπότε δεν μπορούν να πούν τα νούμερα του. Εγώ θα ρωτάω το ίδιο τον Γιώργο. Αν το φώναζε ο Πρωθυπουργός, τι δεν του λέει? Κάνει εκλογές τώρα ή κάτι στην άνοιξη? Όχι τώρα, το φθινόπωρο
4: είναι. Είναι βαριά αυτή η απόφαση,
6: Θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε κάθε επιλογή. Αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι αυτός που μπορώ να δώσω την απάντηση, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι παραμένουν τα πράγματα ρευστά και αβέβαια, και θα προτιμούσα να δω και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
2: Με όλη την αγάπη μου και στους τρεις, απάντηση δεν πήραμε, γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε απάντηση, πάρα πολύ απλό. Τώρα είναι προφανές ότι, προσέξτε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, εμείς του 60 οι εκδρομείς, ενώ οι γεννησέντες εκεί προς τα 60, που έχουμε ζήσει όλη αυτή την περίοδο από την δικτατορία έως τώρα, έχουμε μάθει στο πολιτικό σύστημα που θέλει το παπατζιλίκι. Δηλαδή εκλογές κάνεις όποτε σε βολεύει. Αυτό έχουμε μάθει. Άρα όλοι όσοι περιτριγυρίζουν τον Μητσοτάκη του λένε κάντε τώρα τις εκλογές να κερδίσουμε, να φύγουμε. Κερδάμε, φύγαμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να ξέρω, προφανώς δεν γνωρίζω, αλλά έχω μια αίσθηση. Όσο τους ακούει, τόσο του λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές στο τέλος, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι θα επιβεβαιωθεί στο τέλος. Και εμείς προχωρούμε τώρα στη ζωή μας. Έχω να πω και άλλα πολλά πράγματα περί της πολιτικής. Τα αφήνω για τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω προσκεκλημένο στον Ραδιοθάλαμο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της εταιρείας Demand. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Τα τελευταία χρόνια είναι μια υπερδραστήρια εταιρεία στις κατασκευές. Κύριε Ανδριόπουλε, καλημέρα σας. Και έχουμε να τα πούμε. Καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα, Άρη, και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε από κοντά.
2: Ένα πάω και εγώ στον Δημήτρη για να το. Λοιπόν, η αφορμή της προσκλήσεως είναι αυτό που διάβασα τις προάλλες, ότι η Demand έκανε μια αγορά του πρώην εργοστασίου Fixe, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, και κάνατε μια συνεργασία με την εταιρεία Hilton να οικοδομήσετε εκεί ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με προδιαγραφές ποιότητας Hilton.
7: Ναι. Πολύ σωστά, αλλά θα μου δώσεις την άδεια να κάνω δύο σχόλια. Πριν συνδέσω το Στάθη τον Καλύβα με την πολιτιστική έκρηξη στη Θεσσαλονίκη που έρχεται, και θα δεις γιατί, ακούγοντας όλα αυτά που έλεγες τώρα πριν, αλλά και τον σταθμό σου ερχόμουν εδώ, να προσθέσω σε όλους αυτούς που ανάβουν στρώματα και κάνουν το οτιδήποτε άλλο, χωρίς να το συνδέω πολιτικά, και με έναν άλλο που άναψε τσιγάρο και έχει στείλει τρεις διασωληνωμένους και διάφορες επιχειρήσεις να καίγονται και σωματίδια να προκαλούνται, όπου νομίζω η μοναδική σύνδεση μπορεί να κάνει.
2: Στον Ασπόπυργο χθες. Αυτό έχεις δίκιο και εγώ το ξέχασα. Δηλαδή δεν είναι τώρα, επειδή βιάζομαι.
7: Να το προσθέσω.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
7: Αλλά πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή, εκτός από φυσικές καταστροφές, έχει προκαλέσει και νοητική αναταραχή στον κόσμο. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά. Και χωρίς να είμαι ψυχιατρός, τα εναποθέτω εκεί, για να μην τα συνδέουμε μόνο πολιτικά. Ο κόσμος έχει απομουρλαθεί.
2: Λοιπόν, τώρα ο Στάθης. Μισό λεπτό να διαβάσω την είδηση. Ζητώ συγγνώμη, το έχει καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Θερμές εργασίες πραγματοποιούσαν οι δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο βαρέων οχημάτων του Ασποπύργου, όταν ο ένας άναψε τσιγάρο από το οποίο προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο που μετέφερε 1,5 με 2 τόνους προπανίου, με συνέπεια νέα ισχυρότατη έκρηξη. Είναι αυτό το βίντεο που δείχναμε χθες. Όλα αυτά από ένα τσιγάρο.
7: Φαντάσου την εικόνα που ακόμα ανάβουν τσιγάρο αυτοί που σου βάζουν βενζίνα σε πολλά βενζινάδικα. Και αν του πεις κάτι, σε βρίζει ή σε μουτζώνει, γιατί σου λέει τι δουλειά έχεις εσύ με αυτό. Μετά από αυτό το σχόλιο, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Στάθης Καλύβας, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο, ήταν ο, ας το πούμε, ο επικεφαλής της επιτροπής που σχολίασε τις 8 αρχιτεκτονικές προτάσεις για το Fix.
2: Στη
7: Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή να το κάνει αυτό. Και επιλέξαμε.
2: Αυτό το διάβασα στο ρεπορτάζ με αυτό το στοιχείο.
7: Δεν γράφονται όλα. Και να, είναι ωραίο να το πούμε τώρα που είπες για το βιβλίο του. Διαλέξαμε λοιπόν το γραφείο του Λόρδου Νόρμαν Φώστερ μαζί με ένα ελληνικό γραφείο, το γραφείο του Μπάτζιου, όπου σχεδίασαν αυτό που τώρα έχει αρχίσει να κατασκευάζεται στο Fix. Αυτό που κάναμε με τη Hilton είναι ότι, επειδή αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έχει σχεδιάσει ένας διάσημος αρχιτέκτονας, ο Νόρμαν Φώστερ έχει σχεδιάσει το master plan του Ελληνικού, ένα κτίριο γραφείων στο Μαρούσι, και αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδιάζει ένα τόσο σημαντικό γραφείο στη χώρα. Θέλαμε να το λειτουργήσει μια εταιρεία που ήρθε το 1961 στην Ελλάδα και έγραψε ιστορία, το Hilton της Αθήνας. Το Hilton της Αθήνας τώρα έχει γίνει Conrad Hilton. Οπότε τώρα τι κάνουμε, επαναφέρουμε το πρώτο Hilton στην Ελλάδα, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η ανάπτυξη του Fix θα δημιουργήσει πραγματικά μια πολιτιστική έκρηξη. Δεν ξέρω ο κόσμος πόσο έχει αξιολογήσει ότι εκεί θα λειτουργεί καθημερινά η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το κρατικό.
2: Στο ίδιο συγκρότημα, σε αυτό,
7: βέβαια,
2: σε αυτό το συγκρότημα.
7: Βέβαια, μέσα στα διατηρητέα, μέσα στο μνημείο.
2: Ναι, αυτά όλα που παίρνει η Demand, δηλαδή. Εσείς τα φτιάχνετε όλα.
7: Είμαστε εμείς και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και θα κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης θα εκτεθεί πλέον μόνιμα ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού που είναι η συλλογή Κωστάκη, η οποία με σημερινές εκτιμήσεις είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο, 1250
2: αυτό
7: έργα.
2: Αυτό που μάζευε όλους τους όσους ποτοπόρους στα χρόνια
7: ακριβώς,
2: της Σοβιετίας.
7: Ακριβώς.
2: Έτσι, αυτός ο Έλληνο, αυτός, όταν λέμε για οράματα, θα γίνει παραφορά έτσι, όταν λέμε για ανθρώπους που έχουν όραμα, ένας τέτοιος ήταν αυτή η προσωπικότητα, η πολύ μεγάλη, έτσι.
7: Ακριβώς, το ελληνικό κράτος αγόρασε και διέσωσε αυτή τη συλλογή.
2: Ευάγγελος Βενιζέλος, επί Βενιζέλου.
7: Και τώρα η υπουργός Μενδώνη πήρε μια απόφαση και στο μνημείο του ΦΙΞ θα υπάρχει πλέον μόνιμη έκθεση συγχρόνως με τους λαζαριστές, διότι είναι 1250 έργα και υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αυτή την εποχή.
2: Άρα αυτό είναι μια επίσκεψη Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να δεις μόνο αυτό και να μείνεις στο Χίλτον.
7: Για να μείνει στο Χίλτον και για να δεις την έκθεση, για να παρακολουθήσεις μια παράσταση της κρατικής ορχήστρας και σε 18 μήνες τελειώνει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στα 400 μέτρα που εκεί θα ζήσει κανείς την ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων που το 1941, 42, 43 τους έστελναν στο Auschwitz και, και δεν ξέρω σε ποιο άλλο στρατόπεδο.
2: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, πού είναι το ΦΙΞ, πώς διόρισε το για να καταλάβουμε.
7: Το ΦΙΞ είναι στη δυτική είσοδο της πόλης και όπως λέει ο Δεσπότης Βαρνάβας, κύριοι να καταλάβετε, η είσοδος της πόλης από δυσμάς είναι μία. Και δεν αλλάζει, γιατί αυτό είναι γεωγραφία. Αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή που άκμαζε βιομηχανικά πριν 40 χρόνια. Έφυγαν οι βιομηχανίες.
2: Παρατήθηκε.
7: Κατέρευσε. Έγινε μια σκοτεινή περιοχή και τώρα ξαναφωτίζεται με όλα αυτά που γίνονται. Με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, με την αναγέννηση του ΦΙΞ, με τα κτίρια γραφείων που φτιάξαμε εμείς απέναντι και πολλά άλλα που έχουν ξεκινήσει και γίνονται.
2: Ναι, το Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι, ας πούμε, ένα εβραϊκό μουσείο ή είναι Μουσείο Ολοκαυτώματος, δηλαδή. Ποια είναι η αντίληψή του.
7: Έχει ονομαστεί Μουσείο Ολοκαυτώματος, αλλά το περιεχόμενό του νομίζω είναι πολύ ευρύτερο. Αυτό γίνεται σε ένα κομμάτι της έκτασης του ΟΣΕ που παραχωρήθηκε και δίπλα του είναι άλλα 120 στρέμματα που ανήκουν στον ΟΣΕ ή στη ΓΕΟΣΕ, δεν ξέρω σε ποιο νομικό πρόσωπο. Είναι ανενεργά, υπάρχουν μέσα τα διατηρητέα κτίρια που τότε χρησιμοποιούνται από τους Ναζί και πλέον μέσα από αυτό το πάρκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα για να αξιοποιηθεί, θα φτάνει κανείς στα σημερινά δικαστήρια και θα συνενωθεί αυτή η περιοχή με την πόλη. Είναι κοσμογονικό αυτό.
2: Είναι ένα ελληνικό πάντως, δηλαδή μου περιγράφεις τώρα, Δημήτρη Ανδριόπουλου, ένα πράγμα αντίστοιχο του ελληνικού, δηλαδή με ποια έννοια ότι φτιάχνει μια καινούργια πόλη στα δυτικά.
7: Είναι μια αστική ανάπλαση που επανασυνδέει τη δυτική είσοδο με την πόλη. Και αυτό έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια και ο σημερινός δήμαρχος Αγγελούδης το έχει αγκαλιάσει. Ο περιφερειάρχης τότε Τζιτζικώστας.
2: Θα μας τα πεις αυτά μετά τις κυρίες, να πούμε και το σχόλιο για την κυρία Μενδώνη που έλεγε. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρεσμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκιο στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυστιπλοεία. Εντυπωσιακή εμφάνιση από το Μελικοτό Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πρωτού δώσω το λόγο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολομιχάλη να επανορθώσω ένα λάθος μου. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου, αλλά έλεγα Σωτηρία. Ζητώ συγγνώμη, με διορθώνει η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, διευθύντρια ακτινολογικού τμήματος Σισμανογλίου Νοσοκομείου, αντιπρόεδρος Β' Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νουδού. Μου λέει, σας ενημερώνω ότι το περιστατικό της φωτιάς από τον ασθενή έγινε στο Σισμανόγλου και όχι στο Σωτηρία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλιο. Βέβαια, αλλά το λάθος είναι λάθος, μην το συζητάτε. Σας ευχαριστώ. Όπως και τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος με διορθώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Για να μην εκλειφθεί ότι δεν το σχολιάζω, απλώς θα πω μια τάκα. Θα επανέλθω τη Δευτέρα, δεδομένου ότι είναι ο προσκεκριμένος σήμερα εδώ. Είχαμε και πολλά γεγονότα τα οποία εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν στις 8 η ώρα. Δεν τα πρόλαβα όλα. Να ασχοληθώ με τον όρο αδονισμός. Έχω ένα να πω πάντως, ότι ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στην Ταμπαγέρα δεν μπήκε. Σου λέει άστο να το προσπεράσουμε αυτό, διότι κάνουν ζίζο όλα αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή όμως αν θέλουμε να έχει νόημα το να καταγγέλουμε τον αντίπαλο διεφθαρμένο, αλλά να μην μπαίνουμε στην κουβέντα της διαφθοράς στις μέρες μας, όπως το επισήμανε ο αδονισμός του Αδόνιδος, εγώ θα επανέλθω τη Δευτέρα σε αυτό το θέμα. Οπότε θεωρήστε ότι θα το κουβεντιάσουμε προσεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τα ηχητικά και τα συμπαρομαρτούντα. Τώρα, στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Demand. Η Demand είναι μια εταιρεία κατασκευαστική η οποία τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δίνεται με ένα περιεχόμενο τις κατασκευές σας, Δημήτρη.
4: Ναι, πρακτικά δεν είμαστε καθόλου κατασκευαστικοί. Ναι. Είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσει ακίνητα και τα τελευταία 10 τόσα χρόνια κάνουμε αυτό που λέμε αστικές αναπλάσεις και χρησιμοποιούμε κατασκευαστικές, πολλές και διαφορετικές, για τα έργα μας. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή το έργο το κατασκευάζει η ΜΕΤΚΑ. Άλλα μας έργα τα κατασκευάζει η Τέρνα, άλλα ο Μπαλιάν και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν είμαστε μια εταιρεία που αξιοποιεί ακίνητα και πρακτικά τα τελευταία χρόνια το όραμά μας είναι να αξιοποιούμε περιοχές. Πού το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε τώρα στη δυτική είσοδο της πόλης, το κάνουμε συστηματικά στον Πειραιά σε λιγότερο από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα μάλλον την επόμενη Παρασκευή παραδίδουμε τα 3 από τα 4 κτίρια του καινούριου δικαστικού μετρό Μεγάρου Πειραιά, που θα είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα πιστοποιημένο με το πιστοποιητικό LEED και θα είναι το καλύτερο δημόσιο κτίριο της χώρας.
3: Πού είναι αυτό? Που
4: είναι στον Άγιο Διονύσιο, πολύ κοντά στην ανάπλαση που κάναμε με τα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου. Οπότε βλέπετε το αφήγημά μας στον Πειραιά, είναι ο πύργος του Πειραιά, 4 οικοδομικά κτίρια του Παπαστράτου.
3: Και τώρα προφανώς θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες των δικαστηρίων του Πειραιά, που είναι σε μια άθλια κατάσταση, με κάποιες άθλιες πολυκατοικίες.
4: Αυτό που συζητιόταν 50 χρόνια υλοποιείται τώρα και μάλιστα με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και παραδίδεται στις 17 Ιουλίου.
3: Πολύ ωραίο, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, για να πάω την συζήτηση παρακάτω, αφού όμως μας πεις για τη Θεσσαλονίκη, να το κλείσουμε.
4: Θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, μια κουβέντα για να κλείσουμε και με την θέμα για την κυρία Μενδώνη, τον Δήμαρχο. Άρχισες να παριθμείς πρόσωπα.
4: Ναι.
3: Το κάνουμε τώρα για να...
4: Το παλιό ζυθοποιείο του Φίξ, να ξέρουμε όλοι, είναι το πρώτο ζυθοποιείο της χώρας, το 1882. Και κηρύχθηκε το 1992 ή 1993 μνημείο βιομηχανικής ιστορίας της χώρας.
3: Και μετά ήταν της Λεωφόρου Συγκρού, που έγινε το μουσείο σήμερα μοντέρνας τέχνης.
4: Ναι, ναι, βεβαίως, μετά προηγείται αυτό της Θεσσαλονίκης.
3: Το οποίο μας φιλοξένησε χθες, είχαμε μια πολύ ωραία έτσι ενδοομιλική συγκέντρωση
4: Αθήνα.
3: Εδώ στην Αθήνα, και είχαμε του Ομίλου Σκάι, όλοι οι συνάδελφοι, και περάσαν πολύ ωραία, παρευρισκόμενοι μέσα στο, με πολύ ωραία θέα γύρω-γύρω. Αν έλειπαν και οι ταράτσες με όλη την πίχλα, ναι, και βλέπαμε τον Παρθενόν απέναντι, όλο το κουκάκι θα ήταν θαύμα.
4: Μεγάλη κουβέντα.
3: Ταράτσες.
4: Θέλει μια εκπομπή η ταράτσα μόνο. Ναι. Εκεί λοιπόν, τότε όταν κηρύχθηκε μνημείο το Φίξ, ανήκε σε δύο ιδιώτες, οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά, χρωστούσαν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις έκλεισαν κτλ. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού τότε το 95-96 το κήρυξε αυτό απαλωτριωτέο, ήθελε δηλαδή από τότε να το αγοράσει για να το αξιοποιήσει το διατηρηταίο πολιτιστικά. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ, γιατί το ακίνητο δεν ήταν μεταβιβάσιμο. Εμείς ασχοληθήκαμε 4 χρόνια από το 2019 για να το κάνουμε μεταβιβάσιμο από όλα τα χρέη που είχε. ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες, σέρβισερς και χίλια δυο. Και εξ αυτού του γεγονότος ήρθε μετά το Υπουργείο Πολιτισμού και πήρε ένα κομμάτι του διατηρηταίου για να κάνει την κρατική ορχήστρα, το κρατικό οδείο και τη συλλογή Κωστάκη, κάτι που το είχε σαν αίτημα ο Δήμαρχος Ζέρβας τότε, γιατί δεν είχαν η κρατική ορχήστρα που να έχει την καθημερινή της λειτουργία. Αυτό λοιπόν ήρθε η κυρία Μενδώνη και το υλοποίησε. Και εμείς τώρα τις κάνουμε δωρεά όλες τις μελέτες για να γίνει και αυτό το δημόσιο έργο συγχρόνως με το υπόλοιπο.
3: Και όλο αυτό θα δέσει με την επένδυση του ξενοδοχείου.
4: Ακριβώς. Εμείς κάνουμε μια επένδυση 180 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Πολιτισμού που του μεταβιβάσαμε θα αξιοποιήσει αυτά τα 7.000 μέτρα και με τη δική μας δωρεά και άλλων, ώστε όλο αυτό να λειτουργήσει και μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα να συνεχιστεί αυτή η ανάπλαση της δυτικής εισόδου που τόσο το έχει ανάγκη η πόλη.
3: Είπες προηγουμένως, Δημήτρη Ανδριόπουλε, ότι το καινούριο σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει τις δικαστικές υπηρεσίες στον Πειραιά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η επένδυση.
4: Το 80% είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα είναι χρήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3: Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς διανεμήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη, διότι τα έδωσε στους μεγάλους και μόνον και δεν τα έδωσε στις μικρότερες εταιρείες, στις μικρομεσαίες κτλ. Όταν κάνετε μία δουλειά, οι μεγάλες εταιρείες που παίρνουν, ας πούμε, είπες ότι η Θεσσαλονίκη θα χτιστεί από τη ΜΕΤΚΑ, τα συνεργεία και οι υπόλοιποι είναι όλα της ΜΕΤΚΑ ή δίνονται δουλειές σε υπεργολάβους που είναι μικρότερες τεχνικές εταιρείες? Πώς δουλεύει το σύστημα, για να καταλάβω?
4: Το σύστημα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρείων κυρίως δουλεύει με υπεργολάβους, όπως λέμε, με ντόπια συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, χωματουργών, μεταξύ.
3: Αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνουν και προς τα κάτω ή απλώς μένουν στις τσέπες των μεγάλων, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή την ιστερία των μεγάλων.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάντα υπερβολές, φαντασιώσεις και λάθος αντιλήψεις. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική συχνά. Εγώ δεν μπορώ να σας αναλύσω.
5: Όχι, δεν θέλω εγώ την
4: αγάπη. Δεν μπορώ να αναλύσω πώς διανεμήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν είμαι γνώστης. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τα έργα που γνωρίζω, τα παίρνουν ελληνικές εταιρείες με Έλληνες υπεργολάβους, με Έλληνες εργαζόμενους και με πάρα πολλούς ξένους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί με τα διάφορα προγράμματα. Διαφορετικά, ούτε ξενοδοχείο θα λειτουργούσε φέτος στη χώρα, ούτε κατασκευαστική εταιρεία θα μπορούσε.

0: όρος και από και Αιγύπτιοι και άλλοι, γιατί δεν υπήρχε δυναμικό τεχνητών του Τούβλου, γιατί χάθηκε μέσα από τα χρόνια και έπρεπε τα καινούργια κτίρια να συνομιλούν με το διατηρηταίο, το οποίο είναι με κόκκινο τούβλο του 1880, του 1920,
1: η Βόρεια Αγγλία, ας πούμε.
0: Ακριβώς, και ούτω καθεξής. Οπότε καλές είναι οι υπερβολές και οι αντιπαραθέσεις, γιατί παράγουν πάντοτε ζουμί, αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές είναι σκληρή. Πολλά ξενοδοχεία φέτος λειτουργούν, ξέρω ένα στη Σάμο μεγάλο ξενοδοχείο που όλοι έχουμε περάσει, γιατί έχει 200 Φιλιππινέζους εργαζόμενους που ήρθαν και αυτοί με ειδική βίζα, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος, ούτε Έλληνας ούτε Αλβανός, να πάει να δουλέψει αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία. Η χώρα λοιπόν πρέπει να βρει λύση.

0: Νομίζω ότι συμπίπτουν κομμάτια του, αλλά αυτό για να το δούμε ολοκληρωμένο, όπως και για να δούμε ολοκληρωμένο το Πειραιάς Βουλιαγμένη και το Βουλιαγμένη Σούνιο που υπάρχει.
1: Σας
0: τώρα.
1: Σας εύχομαι στην ηλικία που θα είμαστε να κάνετε ποδήλατο.
0: Εννοείται ότι με τον Νότι θα κάνουμε και στα 85.
1: Μπράβο σας, χαίρομαι πολύ, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Βασίλης Πανιωτόπουλος είναι λογιστής και στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Ανδριόπουλο, τον πολύ σοβαρό επαγγελματία, και τον ευχαριστούμε παντοτινά, μου γράφει, για την Αγία Σοφία το ναό μας. Τι εννοεί με αυτό?
0: Προφανώς εννοεί ότι έκανα μια δωρεά στην Αγία Σοφία, μάλιστα, στην Πάτρα, κάτι,
1: μάλιστα,
0: τέτοιο.
1: Μάλιστα,
0: υποθέτω.
1: Ναι, το αφήνω.

0: Κάποια στιγμή θα σε φιλοξενήσω για αυτό που ονομάζεται κοινωνική κατοικία. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου ως επιχειρηματία στις αναπλάσεις, το τι πρέπει να κάνουμε από τη δική σου σκοπιά για το τι σημαίνει και πώς θα βοηθήσουμε πέρα της κοινωνικής κατοικίας. Αλλά ας ακούσουμε τώρα το σχέδιο της Αθήνας. Λοιπόν.
1: Για την προσιτή κατοικία και την κοινωνική κατοικία αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον κύριο.
0: Δεν μ' αρέσει το εργατική κατοικία. Είναι κοινωνική,
1: όχι, κοινωνική και προσιτή.
0: Και προσιτή, σωστά.
1: Και μετά είναι η φοιτητική και όλες οι συνδεδεμένες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για ιδιωτικά ακίνητα σε πολύ δημιουργική συζήτηση με τον κύριο Πιερακάκη και θα την κάνουμε και με τα άλλα κόμματα, γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να αρχίσει να επιλύεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πάρνηθα. Νομίζω η πρωτοβουλία του Υπουργείου.
0: Να βάλουμε και έναν άλλον μεσότιτλο σε αυτό. Δηλαδή, όπως έχουμε την ανάπλαση στο Νότο με το ελληνικό, να φανταστούμε μια ανάπλαση στο Βορρά με επίκεντρο τα πρώην βασιλικά κτήματα και την Πάρνηθα πάνω.
1: Ακριβώς. Και αυτό που λες ακριβώς σχηματικά και εικονοποιημένο, τι είναι. Η Ελλάδα είναι νησιά και ξεχασμένα βουνά. Εκεί είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο ορεινός τουρισμός. Η Αθήνα τι είναι, παραλιακή. Και Πάρνηθα. Ποια άλλη πόλη έχει στα 20 λεπτά ένα βουνό που συνδυάζει τα πάντα, μια πεντέλη μισοκαμένη και έναν ημιτό, καψαλισμένο. Και την Πάρνηθα, αλλά αυτά τώρα είναι η ευκαιρία για το μέλλον. Γιατί είναι περιαστικά δάση, περιαστικά βουνά. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή τη φωτιά είναι καταπληκτική. Γιατί αυτό που γίνεται με χρήματα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης, πρώτον έφτιαξε τις υποδομές σε αυτά που λέμε πρώην βασιλικά κτήματα. Υπογειοποίησε καλώδια, έκανε αποχέτευση, όμβρια, γιατί εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Εσύ το ξέρεις, έχουμε περπατήσει μαζί, δεν υπήρχε καμία υποδομή η οποία με αφορμή κάτι κακό που ήταν η φωτιά δημιουργείται. Το δεύτερο είναι ότι αναπλάθει ένα σωρό εγκαταλελειμμένα κτίρια που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο τεράστιο, τα οποία σύντομα θα λειτουργήσουν και αυτά. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά επειδή ήταν Ταμείο Ανάκαμψης, σύντομα. Και έχει τώρα ένα διαγωνισμό, που είμαστε κι εμείς ένας από τους 5 ενδιαφερόμενους επενδυτές, στα 1600 στρέμματα να αναπτύξουμε έναν αριθμό επίσης διατηρηταίων κτηρίων, ώστε να κάνουμε ένα μικρό πόλο φιλοξενίας, εστιατορίων και να λειτουργούν τα μουσεία μαζί με αυτές τις υποδομές, πάρκινγκ και το ευρύτερο κτήμα για ποδήλατο, ποδηλασία και τα λοιπά, για ποδηλασία, πεζοπορία, τρέξιμο, το οποίο είναι 42.000 στρέμματα. Μάλιστα. Το ελληνικό είναι 6.000 στρέμματα.
0: Δηλαδή πεζοπορία να ανεβαίνεις με μονοπάτια στην Πάρνηθα.
1: Τα 42.000 στρέμματα και τα 1.600 βρίσκονται εκεί, είναι ο τρόπος που λέμε μετά να διασυνδεθούν με τον ορεινό όγκο. Το καζίνο χτίζεται στο Μαρούσι, άρα θα κατέβει. Έχουμε το παλιό σανατόριο και έχουμε και τις παλιές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ. Και τι λέμε τώρα στο υπερταμείο, οριμάστε και αυτόν τον διαγωνισμό, ώστε να αξιοποιηθούν και αυτά, όπως προβλέπουν τα προεδρικά διατάγματα, και έτσι, εκτός από το τατόι που γίνεται τώρα, να αναπτυχθεί ό,τι πρέπει να γίνει και στο σανατόριο που είναι υφιστάμενο και στα κτίρια τα σημερινά του καζίνου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες του ΣΕΓΑΣ, ώστε να γίνει αυτό το υπεριαστική ανάπτυξη και το δίπολο που δεν θα βαραίνει μονομερός προς τη θάλασσα, αλλά θα τραβάει και τους φυσιολάτρες του βουνού.
0: Δημήτρη Αντερόπουλη, για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είμαι ακόμη στη δουλειά. Θέλεις να έρθεις να προγραμματίσεις, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας?
1: Ναι, και εγώ θα είμαι στη δουλειά μέχρι τις 6 Αυγούστου και το θεωρώ μέρος της δουλειάς μου αυτό, την ενημέρωση δηλαδή του πολίτη.
0: Ωραία,
1: και των
0: να
1: ανθρώπων.
0: Να συνεχίσουμε από αυτό και να πάμε στην κοινωνική κατοικία και στην προσβάσιμη. Πώς το είπες, κοινωνική και.
1: Προσβάσιμη σημεί. Κατοικία και κοινωνική, που από κάτω έχει την κατοικία του φοιτητή, του δημόσιου υπάλληλου και όλες τις άλλες ειδικές.
0: Πολύ
1: και αφού